0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Πέσουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
2: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
3: Κυριακή σήμερα για την Premier League στις 4 Chelsea Brighton και στις 6 και 30 Manchester United Ipswich για το ισπανικό πρωτάθλημα στις 6 Real Madrid της Μάλαγα.
4: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
5: Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
6: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clapping έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
2: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?
3: Στα ραδιοφωνικά, ο DJ Pico.
4: Εγώ

0: Super Sport 104.
1: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Μπορεί το Pelesil Plus να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο? Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί, αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Pelesil. Be a creator.
2: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
3: Αφού κουντώ.
2: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
4: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ, αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
2: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα, μόνο στο Leroy Merlin.
5: Πέψι, πέψι, πέψι.
6: Τι λες, παραμιλάς?
5: Πέψι.
6: Θέλεις ένα ψυχτικό?
5: Πέψι.
6: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
5: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψι.
6: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
7: Πέψι και Ιος Λίμιδετ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?
4: Μην ψάχνεις τα κουμπάκια.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλαρά μαζί με ένα φραπέ.
3: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νέσκαφε, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.

0: 4-day clearance της Μαλούπας Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Μαλούπας Group. Σας περιμένουμε.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
2: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
2: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
3: Κυριακή σήμερα για την Premier League στις 4 Chelsea Brighton και στις 6 και 30 Manchester United Ipswich, για το ισπανικό πρωτάθλημα στις 6 Real Madrid της Μάλαγα.
4: Στο κλίμα για να δώσετε νέο αέρα στον κήπο σας. Προλάβετε!

0: Σεπτεμβρίου. Σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, ομπρέλες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για στιγμές χαλάρωσης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι, την κουζίνα ή το εξοχικό σας. Αγοράστε σήμερα ολοκληρωμένο πακέτο συσκευών Omnis με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Εντυχιζόμενο φούρνο 70 λίτρων, κεραμική εστία, απορροφητήρα, δίπορτο ψυγείο και πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, όλα μαζί στη σούπερ τιμή των 999 ευρώ μόνο. Γιατί εμείς μοιάζομαστε για σας. Ανδρέας
2: Χαραλάμους. Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην προεδρική κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Τα Σαββατοκύριακα στα Πέταλα μαζί με τη Στέλλα Μάρκου στον Super Sport 104.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, όμορφη Κυριακή, εύχομαι σε όλους. Είμαι η Στέλλα Μάρκου και μαζί στα πέταλα στον Super Sport 104 θα περάσουμε παρέα τις επόμενες 2 ώρες. Τα μηνύματά σας τα περιμένω με μεγάλη χαρά στο 2324. Χθες η επικαιρότητα είχε αρκετά και πάμε να ρίξουμε μία ματιά στο Mega Live, το οποίο καλό είναι να εμπιστεύεστε για την πλήρη ενημέρωση σας. Ξεκινάμε με την δυσάρεστη είδηση του θανάτου του επιχειρηματή Αντίμη Μαυρόπουλου. Σύμφωνα λοιπόν με όσα αναφέρει το Mega Live, ανυπότη τραγωδία σημειώθηκε το Σάββατο στη θαλάσσια περιοχή του Κάβον Κρέκο, όπου ένας ελληνοκύπριος άντρας ανασύρθηκε νεκρός από τη φουρτουνιασμένη θάλασσα, η οποία παρέσυρε το σκάφος που επέβαινε μαζί με την κόρη και την συμβία του. Ο άτυχος άντρας ηλικίας 77 ετών είναι γνωστός επιχειρηματίας Ντίμης Μαυρόπουλος, ένα πρόσωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με την επιχειρηματικότητα και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό στην Κύπρο. Να μείνουμε ακόμη λίγο στη χθεσινή ημέρα, όπου η κακοκαιρία ήταν ιδιαίτερα αισθητή σε περιοχές του εσωτερικού και στα ορεινά. Από τα έντονα καιρικά φαινόμενα υπερχείλησε και ο ποταμός Παιδιαίος στον Στρόβολο, διασχίζοντας μάλιστα και τον δρόμο. Σύμφωνα πάντοτε με το Omega Life, τα έντονα καιρικά φαινόμενα άφησαν πίσω τους και εκτεταμένες ζημιές. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους.

Να μείνουμε ακόμη λίγο και στον καιρό, όπου σήμερα θα είναι γενικά κυρίως αιθριός, ενώ νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά και στα νότια, που πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι θα πνίγουν αρχικά κυρίως βορειοδυτική ως βορειοανατολική, για να καταστούν το απόγευμα νότιο-δυτική ως βορειοδυτική, ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ.

Φύγαμε όμως για το αθλητικό ποδοσφαιρικό μας έτσι, πρόγραμμα και θα παρακολουθούμε το Mega Live και οποιασδήποτε εξελίξεις να μπορέσουμε να τις μεταφέρουμε. Εσείς όμως μπορείτε να διαβάζετε ο Mega Live συνεχώς για να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα σας αφορούν. Στους χθεσινούς αγώνες η ΑΕΚ επικράτησε το ΑΠΟΕΛ με 3-1 ενώ Άρης και Απόλλων έμειναν στην ισοπαλία 2-2 μοιραζόμενοι γκολ και βαθμούς. Εδώ να σημειώσω ότι γενικότερα τα παιχνίδια της πρώτης αυτής αγωνιστικής είχαν αρκετά γκολ. Έχουμε δει αρκετά γκολ από τους αγώνες μέχρι στιγμής για όσους αρέσκονται και στα στοιχηματικά έτσι σημεία. Σήμερα λοιπόν συνεχίζεται η αγωνιστική δράση με δύο αγώνες. Στις 7 η ΑΕΛ Λεμεσού φιλοξενεί στο στάδιο Αλφα Μέγα την Ανόρθωση Αμοχώς του, ενώ στις 8 στο στάδιο Στέγιος Κυριακίδης αναμετρώνται Καρμιώτης Απολεμιδιών και Πάφος FC. Η πρώτη αγωνιστική της Cyprus Link πάει στοίχημα να ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 8 στο Γασιπή, εκεί όπου η Ομονία Λευκοσίας θα φιλοξενήσει την Ομόνια Ραδιπού.

0: τη σημερινή εκπομπή, τη σημερινή αθλητική δράση, το τη σημερινό μπάσιμο στο ποδόσφαιρο. Θα το κάνουμε με ένα πολύ καλό φίλο. Αντικειμενικά πάντα θα ξεκινήσουμε με ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Η ανόρθωση, η οποία, όπως είπαμε και λίγο προηγουμένως, αναμετράται σήμερα με την ΑΕΛ στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Θεόδωρος Τσολάκης μαζί μας. Θεόδωρε μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Να σου ευχηθώ καλή αρχή, ό,τι καλύτερο και επιτυχία είναι δεδομένη. Και είμαστε εδώ για να δίνουμε συνεχώς τα νέα της ανόρθωσης και όχι μόνο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ Θεόδωρε μου. Πώς θα κατεβεί λοιπόν σήμερα η ανόρθωση στο ΑΜΕΓΑ, έχουμε έτσι κάποια απουσία της τελευταίας στιγμής?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάποια απουσία της τελευταίας στιγμής. Γενικότερα ήταν ό,τι έλεγε το ρεπορτάζ από εξ αρχής για το πώς θα παραταρθεί, για το πώς θα πάει η ανόρθωση ουσιαστικά στο σημερινό μάτς. Πρόκειται για μια πρεμιέρα, ένα παιχνίδι το οποίο είναι ξεκάθαρο πως η ανόρθωση πρέπει να υπερβάλλει αυτό. Γνωρίζουμε τις καταστάσεις στην ομάδα της Αμοχώστου, όμως από πλευράς της ομάδας ποτέ δεν στάθηκαν ούτε στο εμπάρκο ούτε τίποτα. Επικρατεί αισιοδοξία, υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα εντός της ομάδας της ανόρθωσης για το σημερινό παιχνίδι. Ταξιδεύει στη Λεμεσό με σκοπό να φύγει από το διπλό με το κεφάλι ψηλά από το στάδιο ΑΜΕΓΑ. Στα αγωνιστικά δεδομένα πρέπει να πούμε πως εκτός θα είναι ο Κωνσταντίνος Αρτηματάς. Ο Στέφανος Χαραλάμπους είχε ουσιαστικά προπονηθεί, όμως είναι θέμα του Νέστορ Ελ Μαέστρο για το κατά πόσο ο ίδιος κρίνει ότι είναι έτοιμος να βοηθήσει ή όχι. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές και ο Νταγκρούς και ο Μίντερτοπ προπονούνται κανονικά εδώ και μέρες και είναι κανονικά στην αποστολή. Όσον αφορά τώρα τις επιλογές του Σέρβου τεχνικού για το πώς θα παραταχθεί η ανόρθωση, πολύ πιθανόν να τη δούμε με ένα σύστημα 3-4-3. Με τον Κάλστρεμ να είναι κάτω από τα δοκαριά. Στα στόπερ θα δούμε τους Φουρτάδο, Τόσιτς και Μπέκστρομ. Το αριστερό άκρο θα είναι ο Κίκος, το δεξί θα είναι ο Κωνσταντίνος Σεργίου. Στον χώρο του κέντρου θα δούμε τους Αμποακή και Χρυσοστόμου. Ενώ την τριάδα στην κορυφή της επίθεσης θα αποτελούν οι Ράφα Λόπες που θα είναι στην κορυφή, η Λία και Μπαμπακάρντιον που θα είναι στα άκρα της επίθεσης. Υπάρχει και πιθανότητα να δούμε την ανόρθωση να αγωνίζεται με τετράδα, τότε αναλόγως πολύ πιθανό να δούμε ένα σύστημα 4-4-2 σε αυτήν την περίπτωση, όμως οι πιθανότητες περισσότερο είναι να αγωνιστεί όπως τις αναφέραμε.
0: Θα δούμε ένα απόψε, Θεόδωρε μου, πώς θα είναι μετά τα φιλικά. Πρώτον επίσημο παιχνίδι, οι φιλοί της κυρίας περιμένουν να δουν την ομάδα. Παρόλο που ναι, μεν γνωρίζουν τους ποδοσφαιριστές από την περσίνη χρονιά, με τα όσα έχουμε ακούσει από τους υπεύθυνους εκεί, περιμένουμε να δούμε όλοι πώς θα είναι φέτος η ομάδα της Αμοχώστου. Υπάρχει κάτι, έχει και χαιρετισμούς εδώ από τον Μπλέκιο Πετρίτη και να τον ευχαριστήσω και εγώ για τα όμορφα του λόγια. Έχουμε κάποια νεότερα στην ανόρθωση έξω αγωνιστικά?
1: Όχι, δεν υπάρχει οποιοδήποτε νέο ούτε στο θέμα του μεταγραφικού εμπάρκου. Οι προσπάθειες συνεχίζονται από πλευράς διοίκησης Χρήστου Μαραγκού. Είναι ξεκάθαρο πως η πρόθεση είναι τον ερχόμενο Ιανουάριο να αρθεί το εμπάρκο και να γίνουν κανονικά οι μεταγραφές. Έγιναν οι κινήσεις που πρέπει. Η κορυφαία νομική που επιστράτευσε ο Χρήστος Μαραγκός πλέον δουλεύουν ως προς αυτήν την κατεύθυνση και δεν υπάρχει ούτε οποιοδήποτε άλλο νέο. Θυμίζουμε και το κίνητρο που έχει δώσει ο Χρήστος Μαραγκός στους ποδοσφαιριστές για τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές.
0: Είναι υποσχεθεί στις τέσσερις
1: Ναι,
0: τέσσερις
1: πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, Στέλλα μου. Ένα μεγάλο πρίμου ουσιαστικά στις 100.000. Εκεί προπληρωθήθηκε η ομάδα σε αυτό το κομμάτι. Ο Χρήστος Μαραγκός πήγε και μίλησε στην ομάδα δύο φορές μέχρι στιγμής. Είναι πάρα πολύ καλό το κλίμα γενικότερα.
0: Ξέρουμε τους βαθμούς, Θεοδωρέ μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, ξέρουμε τους βαθμούς που έχει ζητήσει η διοίκηση από τους ποδοσφαιριστές?
1: Οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ένα 4
0: πάντα,
1: στα 4.
0: Πάντα οι δικές σου.
1: Ένα 4 στα 4.
0: 4 στα 4.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, Θεοδωρέ, θα σε ευχαριστήσω για όλα. Όχι μόνο για τη σημερινή σου παρουσία εδώ, ξέρεις εσύ. Θα σου ευχηθώ καλόν υπόλοιπο Κυριακής, καλή δουλειά, γιατί με ξέρω, μάλλον δεν είμαι σίγουρη πόσο θα τρέχεις. Και θα τα πείτε ραδιοφωνικά εδώ με τους φίλους, φαντάζομαι, και μέσα στην εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ, Στέλλα, με εννοείται. Καλή συνέχεια και ξανά καλή αρχή σε ό,τι κάνεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Εδώ λοιπόν στα πέταλα στο 2324 περιμένω τα μηνύματά σας και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ένας πολύ καλός φίλος και συνοδοιπόρος περσινός, ένα από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει στον χώρο και αντίπαλος σήμερα της ανόρθωσης, ο Νικόλας Λεβέντης είναι μαζί μου, εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Νικόλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα αγαπητή Στέλλα, καλημέρα στους ακροατές σου, καλή αρχή σου εύχομαι, καλή επιστροφή καλύτερα έτσι στα μικρόφωνα. Εντάξει, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, όντως είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία. Είναι δύσκολο το εγχείρημα των γραφείων τύπου, όσο και αν νομίζει ο κόσμος ότι είναι πολύ εύκολο. Το έζησες έστω και αυτό το ένα χρόνο, όμως είμαι σίγουρος ότι αυτή η εκπομπή που έχεις ξεκινήσει καινούργια θα έχει τη δική της επιτυχία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσουμε έτσι στο σημερινό παιχνίδι. Πόσο το περιμένει η ΑΕΛ και πόσο έτοιμη είναι η ΑΕΛ για αυτό το παιχνίδι?
1: Σίγουρα κάθε ξεκίνημα, κάθε αρχή είναι και δύσκολη στο πρωτάθλημα, πόσο μάλλον όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μια μεγάλη ομάδα, μια ιστορική ομάδα όπως είναι η Ανόρθωση, ένα μεγάλο ντέρπι για μας, το οποίο εννοείται ότι αντιμετωπίζουμε με κάθε σοβαρότητα και σεβασμό προς τον αντίπαλο. Σίγουρα η αντίπαλος μας πέρασε και περνάει κάποιες δυσκολίες, αγωνιστικές και εξαγωνιστικές, όμως δεν πάβει να είναι μια μεγάλη ομάδα, μια ιστορική ομάδα, και θα πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάψουμε την αντίσταση της αντιπάλου μας. Από εκεί και πέρα, ως ΑΕΛ θεωρούμε ότι έγινε μια πολύ καλή προετοιμασία. Είναι ένας νέος προγραμματισμός με 17, δεν κάνω λάθος, νέους ποδοσφαιριστές. Θα χρειαστεί χρόνος να βγάλουμε αυτά που θέλουμε στον αγωνιστικό χώρο. Όμως το ξεκίνημα της χρονιάς γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, ειδικά στις πρώτες αγωνιστικές δεν μας ενδιαφέρει και τόσο το αγωνιστικό προφίλ της ομάδας. Μας ενδιαφέρει περισσότερο να πάρουμε τους 3 βαθμούς, ούτως ώστε
0: γενικότερα, Νικόλα μου, θεωρώ ότι βαθμοί
1: να κερδίσουμε την ηρεμία μας, να το πούμε έτσι, και να μπορεί και η ομάδα να δουλεύει χωρίς άγχος και με μεγαλύτερη προσήλωση στο τακτικό αγωνιστικό κομμάτι για να βελτιώνεται.
0: Είπες κάτι προηγουμένως που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Αρκετοί είναι οι ποδοσφαιριστές στην ΑΕΛ και για μένα αυτό είναι το στοίχημα. Πόσο γρήγορα θα δέσουν στον αγωνιστικό χώρο. Καμιά φορά μπορεί να δέσουν και στα πρώτα παιχνίδια και η ηρεμία στην ΑΕΛ να έρθει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι μπορεί να την υπολογίζει κανείς. Επομένως, τα πάντα κρίνονται στο γήπεδο.
1: Σίγουρα, το μόνο που θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό που λες είναι ότι υπάρχει ένας άνθρωπος, ο Χιούκο Μάρτινς, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είναι ο μετς του είδους στο να βγάζει ομοιογένεια νέα ομάδα. Ο Χιούκο Μάρτινς, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είναι ο μετς του είδους στο να βγάζει ομοιογένεια

0: Κοιτάξτε, εμείς αυτό που θέλουμε από τον κόσμο της ομάδας είναι να είναι παρόν. Είναι δεδομένη η παρουσία αρκετό χι για τον οπαδό μας. Μέχρι στιγμής, έτσι, για να δώσουμε κάποιους αριθμούς, είμαστε γύρω στα 5-300 σε προπόληση. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μαζί με τους 1.100 οπαδούς της Ανόρθωσης θα είναι μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα.
1: Είναι πάντα γήπεδο. Στα παιχνίδια μεταξύ ΑΕΛ και Ανόρθωσης είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα.
0: Και είναι αυτό που θέλουμε, ο κόσμος να γεμίζει τα γήπεδα. Οι δικοί μας οπαδοί το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι είναι δίπλα μας κάθε χρόνο. Εμείς αυτό που τους ζητάμε φέτος είναι υπομονή και εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που δουλεύουν και εργάζονται στο αγωνιστικό κομμάτι, ώστε να τους δώσουμε το χρόνο και τη στήριξη που πρέπει για να φτιάξουν την ομάδα όπως την ονειρευόμαστε και να μπορέσουμε σε βάθος χρόνου να επαναφέρουμε την ΑΕΛ ως πρωταγωνίστρια και από την άλλη πάντοτε σε κόσμια πλαίσια, πάντοτε με την σωστή συμπεριφορά, να στηρίξουμε τις ομάδες μας, να απολαύσουμε το παιχνίδι. Κάποιος θα κερδίσει, κάποιος θα χάσει, από εκεί και πέρα έτσι είναι το ποδόσφαιρο, σεβόμαστε τον εαυτό μας, τους αντιπάλους μας και προχωράμε.
1: Να το φροντίζουμε αφού το αγαπάμε και είναι όλα αυτά που είπες και θα συμφωνήσω απόλυτα σε όλα. Νικόλα μου, έχουν κάτι να περιμένουν γενικότερα οι φίλοι της ΑΕΛ, έπονται κάποιες ανακοινώσεις?
0: Εννοείται στο μεταγραφικό κομμάτι. Θεωρώ ότι έχουμε ολοκληρώσει με την προσθήκη του Γιώβετιτς, ενός τεράστιου ποδοσφαιριστή. Τον γνωρίσαμε στα κυπριακά γήπεδα από την παρουσία του στην Ομόνια.
1: Έφερε ενθουσιασμό και εδώ στους φίλους της ομάδας.
0: Ναι, και φανήκε και στην πολύ σύντονη συντηρία του αγώνα, τα οποία εκτοξεύτηκαν μέσα σε 24 ώρες πάρα πολύ. Οπότε από την άλλη όμως να δώσουμε, ξαναλέω, τη στήριξή μας σε όλους, σε οποιοδήποτε και είναι το όνομα που κουβαλάει οποιοδήποτε, σίγουρα καθέστηση είναι το γήπεδο, όμως θα πρέπει να το στηρίξουμε. Ό,τι και να γίνει σήμερα είναι η πρώτη αγωνιστική, υπάρχουν πάρα πολλές αγωνιστικές.
1: Είναι μαραθώνιος, έχουμε πάρα πολλά.
0: Είναι μαραθώνιος και αυτό είναι που θέλουμε, το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε στον κόσμο. Δεν χρειάζεται να κρίνουμε από το πρώτο παιχνίδι, από το πρώτο φιλικό, αν η ομάδα θα είναι καλή ή δεν θα είναι καλή. Υπάρχει ένας μαραθώνιος τεράστιος, θα χρειαστούν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει αλλάξει και ο τρόπος παιχνιδιού, θεωρώ, και το επίπεδο παιχνιδιού στο ποδόσφαιρο. Οπότε να δίνουμε τον χρόνο μας στους ανθρώπους που είναι εκεί, είναι καταστημένοι, γνωρίζουν, είναι επαγγελματίες. Άλλωστε οι πρώτοι που θέλουν να πετύχουν είναι οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Από εκεί και πέρα θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Θα υπάρχει ένα pre-game για τα μικρά παιδιά στις 5 η ώρα έξω από το στάδιο Αλφαμέγα με φουσκωτά, face painting κτλ. Να έρθει ο κόσμος, οι οικογένειες να απολαύσουν τη μέρα τους, να περάσουν όμορφα εκεί στο ΑΕΛ Official Shop έξω από το στάδιο Αλφαμέγα και όλοι μαζί ευελπιστούμε ότι στο τέλος της ημέρας θα μας βρει νικητές του ντέρπι, κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι απέφχεται λόγω της σύνδεσης σου με την Ανόρθωση, όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο, καθένας θέλει η ομάδα του να κερδίζει.
1: Έτσι ακριβώς, και εδώ ότι το συζητάμε σε αυτόν το πλαίσιο για μένα είναι δείγμα πολιτισμού και μακάρι το ποδόσφαιρο έτσι να είναι, να μπορείς να μιλάς ανοιχτά για όλα και να είναι σεβαστό και κατανοητό. Επομένως, από πλευράς μου, φυσικά θα σε ευχαριστήσω που ήσουν εδώ και θα πω καλές επιτυχίες από την επόμενη αγωνιστική, Νικόλα μου.
0: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι, όπως αναφέρεις και εσύ, πολύ σημαντικό όταν συζητάμε για ποδόσφαιρο να σεβόμαστε τον αντίπαλό μας και πάνω απ' όλα να σεβόμαστε το ίδιο το άθλημα. Γιατί εδώ στις ημέρες το ποδόσφαιρο ενώνει χιλιάδες κόσμο, εκατομμύρια κόσμο.
1: Ενώνει χιλιάδες και ξέρεις τι λέω συχνά. Αυτά τα πειράγματα δεν είναι μέσα στο παιχνίδι, δεν είναι αυτά.
0: Είναι πολύ όμορφα τα πειράγματα. Φτάνει να μένουν μέχρι εκεί και εδώ θεωρώ ότι πρέπει να το να βάλουμε έτσι ένα τείχος. Ας μένουμε μέχρι τα πειράγματα γιατί είναι ωραία τα πειράγματα. Και στην καθημερινότητά μας και μετά από ντέρπι ειδικά των πόλεων που πειράζει ο ένας τον άλλο στο ίδιο εργασιακό χώρο και τα λοιπά, και στις ίδιες οικογένειες υπάρχουν οπαδοί όλων των ομάδων. Οπότε είναι ωραίο το πείραγμα. Από εκεί και πέρα να μένει μέχρι το πείραγμα και στο τέλος της ημέρας να αντιληφθούμε πως είναι ένα άθλημα το οποίο αγαπάμε, στηρίζουμε την ομάδα.

0: μας, όπως και να έχει, σε οποιαδήποτε αγωνιστική κατάσταση και να είναι, με οποιαδήποτε προβλήματα έχει ή δεν έχει, και να είμαστε δίπλα της, να την αγαπάμε, και στο τέλος της ημέρας ένας είναι ο πρωταθλητής, ένας είναι ο κυπελλούχος, και ακριβώς θα πρέπει να το σεβόμαστε και να χειροκροτάμε.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Κυριακή να έχεις.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
2: Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Συνεργάσου με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross-promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
4: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Τα τρία πι του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
2: Σέντρα, πάσα, γκολ στη Μπίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
3: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
4: Απάντηση.
3: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
4: Απάντηση.
3: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
4: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
3: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
4: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
3: Ταβέρνα η απάντηση.
5: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
8: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκι μου είναι γεμάτα καρκίνο.
9: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
10: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
11: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
12: Μέχρι 50% έκπτωση σε έπιπλα εξωτερικού χώρου. Κι όμως, στα Super Home Center όλα γίνονται. Μόνο για δύο μέρες, 29 και 30 Αυγούστου, τα Super Home Center ρίχνουν τις τιμές στα έπιπλα εξωτερικού χώρου μέχρι και 50%. Σαλονάκια, τραπεζαρίες, καρέκλες, παγκάκια, ξαπλώστρες, τέντες και πολλά άλλα. Μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί οι σούπερ ευκαιρίες τώρα αρχίζουν. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
13: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
14: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
12: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
15: Super Sport 104.
16: Η ώρα είναι 10:30.
17: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.

0: Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα μας, 23-24. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα και να καλημερίσω το Θανασί Ρισβάνη. Μαζί μου έχω τη χαρά να έχω τον εκπρόσωπο τύπου της Ομόνιας 29ης Μαΐου, τον Μιχάλη Ξενοφόντος. Και Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Σου εύχομαι έτσι μια όμορφη Κυριακή, να σου δώσω και τα συγχαρητήρια γιατί η ομάδα κατάφερε να πάρει την πρώτη αγωνιστική, το πρώτο τρίποντο. Πώς είναι το κλίμα?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα συγχαρητήρια αξίζουν στους ποδοσφαιριστές κυρίως και σε όλο το ποδοσφαιρικό team που δούλεψε πάρα πολύ σκληρά όλο τον Αύγουστο. Και εννοείται και στους φιλάθλους μας οι οποίοι κατέκλυσαν το αμόχωστος και σίγουρα ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να βοηθήσει την ομάδα να φτάσει στη νίκη.
2: Μιχάλη, μου θέλω να σταθώ εδώ αφού μου δίνεις την πάσα και αν είμαι σωστή, είναι η πρώτη έτσι εξόρμηση, ας πούμε, των φίλων της ομάδας σε αγώνα πρώτης κατηγορίας, σωστά?
1: Σωστά. Εντάξει, στο αμόχωστος είμαστε στη δεύτερη κατηγορία μαζί με τη Σαλαμίνα, έχουμε πάει ξανά. Αλλά σε αγώνα πρώτης κατηγορίας είναι μετά από 8 χρόνια επέστρεψε η σειρά 9 και έδωσε μεγάλη βοήθεια στην ομάδα. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό μετά που σκόραρε η ομάδα και υπήρξαν έτσι 5-10 λεπτά που ήταν πιεστικά από την ομάδα του Ύψωνα. Είναι σημαντικό να έχεις τον κόσμο να φωνάζει δίπλα σου και να σε στηρίζει.
2: Αυτό που προκάλεσε έκπληξη και το συζητήσαμε και χθες στην εκπομπή δεν ήταν το τρίποντο η νίκη, ήταν η άνεση με την οποία ήρθε η νίκη. Εσείς μάλλον το περιμένατε?
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το πώς θα παίξει ο κάθε αντίπαλος. Το σημαντικό για εμάς είναι να παίζει η ομάδα η δική μας, να παίζει καλά, να ακολουθεί το πλάνο του προπονητή, τις οδηγίες που έχουν δοθεί, να γίνονται τα πράγματα που έχουν δουλευτεί στην προπόνηση να βγαίνουν μέσα στο γήπεδο και ήταν κάτι που έγινε αυτό την Παρασκευή και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Τώρα το σκορ δεν λέει κάτι, είναι η πρώτη αγωνιστική, αντιλαμβάνεστε και εσείς και το γνωρίζετε πολύ καλά ότι πολλές ομάδες χρειάζονται χρόνο για να είναι έτοιμες, για να δέσουν οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους.
2: Σίγουρα. Ποιοι οι στόχοι φέτος της Ομονίας 29ης Μαΐου?
1: Συγγνώμη, δεν σε άκουσα, ξαναπες μου.
2: Και οι στόχοι για φέτος?
1: Οι στόχοι φέτος είναι ξεκάθαροι. Ο πρώτος στόχος είναι να πάμε καλύτερα από την πρώτη μας χρονιά στην πρώτη κατηγορία και πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Και ο δεύτερος και πιο σημαντικός στόχος είναι η παραμονή στην κατηγορία, που είναι ένας δύσκολος στόχος. Δεν είναι καθόλου εύκολο, ασχέτως με την νίκη και δεν λέει κάτι το 3-0 για εμάς. Γνωρίζουμε ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά, αλλά θα κάνουμε το αδύνατο δυνατό και μαζί με τον κόσμο, ο οποίος πιστεύω ότι αν του δοθεί η δυνατότητα δεν θα λείπει από κανένα παιχνίδι της ομάδας.
2: Είμαι σίγουρη ότι δεν θα λείπει σε κανένα παιχνίδι. Το έχουν αποδείξει τουλάχιστον τα περασμένα χρόνια, αν εξαιρέσεις το διάστημα της πρώτης κατηγορίας που ήταν
1: σωστά
2: με την κάρτα φιλάθλου.
1: Σωστά.
2: Θέλεις να σχολιάσεις και τα... Έτσι χθες είδαμε και κάποιες αναρτήσεις από τον Αδάμ. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο για αυτό, για τον Ζόχο, για το τι ακριβώς έγινε?
1: Εντάξει, ήταν μία, ας το θέσουμε σε εισαγωγικά, είχαμε δει ότι η ομάδα που αγωνιζόταν ο Ζόχο δεν ήθελε να συνεχίσει να τον έχει στο ρόστερ της. Ο πρόεδρος μας, ο Αδάμας Εστασίου, είχε ο ίδιος μια τηλεφωνική επικοινωνία για να ζητήσει την παραχώρηση του παίχτη εφόσον η ομάδα του δεν τον ήθελε. Αλλά αντιλαμβάνεστε, ήταν η πρώτη φορά που έγινε κάτι τέτοιο σε επίπεδο σωματείων, μετά από 8 χρόνια που φτιάξαμε εμείς το δικό μας σωματείο λόγω των διαφορών και των διαφωνιών που είχαμε για την ιδιωτικοποίηση του ΑΣΟΛ. Παρ' όλα αυτά, υπήρξε μια καλή συνεργασία και θεωρώ ότι και οι δύο οι πλευρές θα υποφεληθούν στο τέλος της ημέρας από αυτή την κίνηση.
2: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Μία τελευταία ερώτηση που την έχω πάντα απορία πριν σε αφήσω. Είτε διαφωνεί, είτε συμφωνεί κάποιος, είτε είναι τρίτος και δεν έχει, ξέρεις, προσωπικό το οτιδήποτε μέσα, δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει το τι έχει καταφέρει η Ομόνοια 29ης Μαΐου, το τι έχετε πετύχει. Πράγματα τα οποία έχουν γίνει και ντοκιμαντέρ εκτός Κύπρου. Έχουν ασχοληθεί με την Ομόνοια 29ης Μαΐου αρκετά μέσα στο εξωτερικό. Όταν παίρνατε την απόφαση αυτή, για τους λόγους που την πήρατε, περιμένατε όλων αυτών?
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο αρχικός μας στόχος δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα φτιάχναμε μια ομάδα και θα έφτανε στην πρώτη κατηγορία. Σίγουρα αρκετοί από μας το είχαμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, δεν θα πούμε ψέματα, αλλά ο αρχικός στόχος ήταν να φτιάξουμε μια ποδοσφαιρική ομάδα για να έχει αρχικά μια ποδοσφαιρική στέγη οι οργανωμένοι μας οπαδοί, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που διαφωνούσαν με την ιδιωτικοποίηση του ΑΣΟΡ. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν είναι εύκολο αυτό που κάναμε.
2: Καθόλου και εύκολο, γι' αυτόν άλλωστε και το αναφέρω, αλλά θεωρώ ότι γι' αυτόν τράβηξε και το ενδιαφέρον διάφορων ξένων μέσων για να ασχοληθούν με την Ομόνοια 29ης.
1: Εδώ αυτό που θέλω να πω, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, που πολλοί κόσμος μπορεί να μην το γνωρίζει ή να μην θέλει να το αντιληφθεί, είναι η εθελοντική δουλειά που γίνεται στο σωματείο. Υπάρχουν οπαδοί του σωματείου μας, οι οποίοι εδώ και 8 χρόνια δουλεύουν εθελοντικά σε συγκεκριμένα πόστα. Εννοείται, ανεβαίνοντας στην πρώτη κατηγορία, προσπαθούμε και εμείς, όταν κάποιος βάζει 20, 25 και 30 ώρες τη εβδομάδα για αυτόν το σωματείο, προσπαθούμε να δούμε και εμείς πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε κτλ. Αλλά όλο αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε εκατοντάδες εθελοντές να δουλεύουν για το σωματείο. Ειδικά στα πρωταρχικά στάδια του σωματείου, στα πρώτα χρόνια που ήταν εξ ολοκλήρου όλοι εθελοντικά, ακόμα και ποδοσφαιριστές και στο αγροτικό και στην τέταρτη κατηγορία ήρθαν να παίξουν μαζί μας και δεν ήθελαν χρήματα ούτε για βενζίνες. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό και χωρίς αυτόν όλον τον κόσμο να εργάζεται εθελοντικά δεν θα μπορούσαμε σήμερα να βρισκόμαστε στην πρώτη κατηγορία.
2: Σημαντικό από μόνο του αυτό που μας είπες. Θα σε ευχαριστήσω, θα σε ευχηθώ
1: έτσι. Εγώ ευχαριστώ.
2: Έναν όμορφο υπόλοιπο Κυριακής και κάθε επιτυχία.
1: Επίσης, θα τα πούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή με το ρεπόρτερ του σταθμού μας και το ΑΠΟΕΛ Γιάννος Παπαϊωάννου μαζί μας για να μας πει έτσι πώς υποδέχθηκαν στο ΑΠΟΕΛ την βαριά ήττα, ας μου επιτραπεί ο όρος. Γιάννο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα μου και καλή αρχή στα νέα στο καθήκον.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εντάξει, το πώς το υποδέχτηκα στο ΑΠΟΕΛ είναι μεγάλη απογοήτευση και ναι, συμφωνώ μαζί σου, βαριά ήττα από την ΑΕΚ που άλλα περίμενα στην πρεμιέρα του προαθλήματος η Γαλατσοκίτρινη και άλλα παρουσίασα και είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι υπάρχει απογοήτευση από τον στο κόσμο του ΑΠΟΕΛ γενικότερα αλλά και σε όλο το οικοδόμημα του ΑΠΟΕΛ, διότι όταν χάνεις την πρεμιέρα και σε έναν τέρπι, αντιλαμβάνεσαι ότι τα συναισθήματα είναι απογοήτευση. Είναι απογοήτευση και νομίζω ότι αυτή η απογοήτευση ήρθε και από την παρουσία της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο και κυρίως...
0: Λάθη τα οποία έδωσαν την ευκαιρία και στην ΑΕΚ να έχει το αποτέλεσμα... το ευρύ αποτέλεσμα.
1: Στο ποδόσφαιρο όταν δεν έχεις καλή αμυντική λειτουργία, έχεις προβλήματα στην άμυνα, όσο καλή ομάδα και να είσαι δεν μπορείς να προχωρήσεις. Και αυτές τις παθογένειες τις είχε το ΑΠΟΕΛ από την περσινή αγωνιστική περίοδο και θα έλεγα ήταν σαν και δεν πέρασε ούτε μια μέρα από τα πέρσι. Είδαμε το ίδιο σκηνικό, διότι το ΑΠΟΕΛ στον αγωνιστικό χώρο στα μεγαλύτερα διαστήματα του αγώνα θα έλεγα ότι πατούσε καλύτερα από την ΑΕΚ. Όμως δεν είχε ουσία πρώτον και πλήρωσε τα τραγικά λάθη του στην άμυνα. Η ΑΕΚ είχε την ουσία, μπορεί να μην έκανε τη φανταστική εμφάνιση, όμως το ποδόσφαιρο αυτό που μετρά είναι να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα 3 φορές.
0: Θα συμφωνήσω εδώ μαζί σου. Οι 3 βαθμοί είναι αυτοί που θα θυμόμαστε. Την εμφάνιση λίγοι θα την θυμούνται.
1: Ναι, και θα έλεγα ότι τα προμηνύματα Στέλλα μου ήταν από τους φιλικούς αγώνες που έδειχνε κακή αμυντική λειτουργία του ΑΠΟΕ και πρόσφατο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας με τον Ολυμπιακό στο Γασιπί, όταν ο ΑΠΟΕΛ προηγήθηκε με 2-0, σε λίγα λεπτά δέχτηκε την ισοφάριση. Με 2 λάθη, θα έλεγα, αμυντικής αναρχίας. Και αυτό έγινε και χθες. Όταν δούμε τα τέρματα της ΑΕΚ, όταν ο Ρέπα στο 27ο λεπτό ανενόχλητος έκανε το 1-0, ο Μινίσεβης έκανε την κεφαγιά, η μπάλα έβγαινε εκτός και ήρθε ο Σταφυλίδης ως σέντερφορ και τη δέστε την μπάλα στα δίχτυα και έκανε το 2-0 και στο 80 το τραγικό λάθος του Ντέκενεν που ο Τσακόν έκανε το 3-0. Όταν ο αντίπαλος σου κάνει τρεις-τέσσερις φάσεις και πετυχαίνει το απόλυτο, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει πρόβλημα. Και χτυπά καμπανάκι θα έλεγα και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ΑΠΟΕΛ, εκεί που το ρεπορτάζ έλεγε ότι πάνε για οκτάρι και για επιθετικό, ότι πάνε κατευθείαν τώρα για κεντρικό αμυντικό. Κατευθείαν για κεντρικό αμυντικό. Θα μου πεις τώρα, Σεπτέμβριο υπήρχε προετοιμασία, ο ΑΠΟΕΛ δεν είχε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Αυτό είναι και ένα θέμα που αγγίζει και την τεχνική ηγεσία. Μπορεί να κάνουμε κριτική από το καλημέρα, όμως η δική μου άποψη αυτή είναι, διότι όταν κάνεις προετοιμασία από το καλοκαίρι έχεις όλον τον χρόνο μπροστά σου, δεν υπάρχουν η πίεση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Ποιος είναι ο στόχος?
0: Φαντάζομαι το συγκρίνεις και με την περσινή χρονιά, όπως μας είπες.
1: Ναι, δεν άλλαξε κάτι.
0: Δεν άλλαξε κάτι,
1: διότι και πέρσι ήταν ο Λάιφης και ο Ντέκενεν, ήταν και ο Μπρόσον, ο οποίος αποχώρησε. Υπάρχει ο Γιαννακού και ο Αγγελόπουλος που αποκτήθηκε από τον Εθνικό Άχνας. Ο Ντέκενεν πέρσι που δεν αγωνιζόταν ως βασικός ήρθε από το Μουντιάλ και μπήκε κατευθείαν ως ο παρτενέρ του Λαΐφη. Και θα έλεγα ότι και ο Λάιφης φέτος δεν είναι στα καλά του. Το αποδεικνύει, το είδαμε και στα φιλικά. Δεν αφισβητούμε την μεγάλη αξία του Κωνσταντίνου Λαΐφη όμως, και αυτός χρειάζεται να επανέλθει στους νόριμους ρυθμούς που έχει σαν ποδοσφαιριστής, που τον γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά, και και γενικότερα ως ομάδα του ΑΠΟΕΛ να βελτιώσει την αμυντική του λειτουργία, διότι όπως είπα και πριν, φάνηκε από τα φιλικά και έχουμε και το εφιαλτικό σκηνικό από την περσινή αγωνιστική περίοδο. Έτσι, γι' αυτό έφερα παράδειγμα την προετοιμασία και την ευθύνη τεχνικού διευθυντή, προπονητή, ότι αυτό το πράγμα θα έπρεπε να εντοπιστεί πάρα πολύ γρήγορα και να βελτιωθεί άμεσα και όχι Σεπτέμβριον καιρό. Ξεκίνησε το πρωτάθλημα και ψάχνουν για κεντρικό αμυντικό. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια στα μεταγραφικά, διότι θα έρθει κεντρικός αμυντικός.
0: Υπάρχει συγκεκριμένο όνομα αυτή τη στιγμή?
1: Είναι το όνομα που πήγε από τους συναδέλφους από το Κίδα Αργαψές, ο Αρμπάρο Καρίγιο. Το ψάξαμε το όνομα. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής Στέλλα μου θα έρθει Κύπρο και θα υπογράψει συμβόλαιο 2 ετών. Αυτό μάθαμε. Είναι κλειστός το ΑΠΟΕΛ, τα έχουν βρει και αναμένεται στις επόμενες μέρες να έρθει στην Κύπρο, να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του, αν όλα πάνε καλά. Ο Καρίγιο είναι 24 ετών, Ισπανός κεντρικός αμυντικός. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης. Πληροφορίες όσον αφορά το όνομα του είναι ότι αγωνίστηκε σε ένα παιχνίδι κυπέλλου με την Ρεάλ με τις υποδηγίες του κύριου Αντσελότη το 2024. Πέρασε από την Έιμπαρ στην Σεγούντα Division, 21 συμμετοχές, 1 γκολ, 33 συμμετοχές, 3 γκολ, 3 ασίστ, και πέρσι ήταν στην UESCA στην Σεγούντα Division με 35 συμμετοχές και 3 γκολ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής με τις πληροφορίες που έχουμε μάθει ότι είναι γρήγορος κεντρικός αμυντικός και μπορεί αγωνιστεί και στο δεξί άκρο της άμυνας. Φαίνεται ότι έχει εντοπιστεί αυτή η περίπτωση, έχει αξιολογηθεί.
0: Πάντως ακούγεται πάρα πολύ καλή περίπτωση με όσα μας έχεις αναφέρει.
1: Ναι, όταν αγωνίζεσαι στην Ισπανία σίγουρα φαίνεται να πρόκειται ένας καλός κεντρικός αμυντικός, όμως κανείς δεν είναι καλός, δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι αν δεν το δούμε στο χορτάρι το πώς λειτουργεί.
0: Όλοι στο γήπεδο κρίνομαστε.
1: Ως ποδοσφαιριστής. Απλώς μεταφέρουμε την εξέλιξη. Ναι, ο Αλβάρο Καρίγιο είναι πρωτομπυλών του Αρχαγγέλου και αναμένεται στην Κύπρο τις επόμενες μέρες, και μάθαμε και τη χρονική διάρκεια του συμβολαίου του που θα είναι για 2 χρόνια. Και αφού αναφερθήκαμε και όσον αφορά τα μεταγραφικά, να δώσουμε συνέχεια, είναι δεδομένο ότι ο ΑΠΟΕΛ ψάχνει για οχτάρι στη μεσαία γραμμή και για επιθετικό. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις που εξετάζονται, δεν υπάρχει κάτι σε προχωρημένο στάδιο, όμως αυτό που μάθαμε είναι ότι ο στόχος είναι να έρθουν 2 ευγνωσμένες αξίας ποδοσφαιριστές που θα μπορέσουν να ανεβάσουν το επίπεδο, διότι βγήκαν κάποια ονόματα και ήμασταν υποχρεωμένοι να τα εξετάσουμε και να δούμε αν τις τελευταίες μέρες έχουν διαρρεύσει κάποια ονόματα ότι ενδιαφέρουν το ΑΠΟΕΛ. Οι 2 είναι γνώριμοι φυσικά, ο Δόνης και ο Γαρανόπουλος. Αυτό που μάθαμε είναι ότι δεν υφίσταται κάποιο ενδιαφέρον για τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ φυσιολογικό ότι και οι 2 ποδοσφαιριστές ίσως έκαναν γέφυρα επικοινωνίας προς τον ΑΠΟΕΛ για να ψάξουν αν υπάρχει ενδεχόμενο επιστροφής τους στον Αρχάγγελο. Αυτό που μιλάμε τώρα, επί του παρόντος τώρα, διότι αντιλαμβάνεσαι και εσύ Στέλλα, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι όταν υπάρχει μεταγραφική περίοδο, από τη μια μέρα στην άλλη αλλάζουν όλα. Γι' αυτό επαναλαμβάνω την λέξη τώρα.
0: Πολύ καλά κάνεις, γιατί ισχύει. Έτσι ακριβώς είναι.
1: Ναι, δεν υπάρχει θέμα με τον Γερανόπουλο. Και βγήκε και το όνομα του Σαχάπο της ΑΕΚ Αθηνών, ούτε με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, απλώς μεταφέρουμε στον κόσμο, διότι βγαίνουν κάποια δημοσιεύματα, εάν ευσταθούν ή όχι. Αυτό που μάθαμε είναι ότι δεν υφίσταται κάτι τη δεδομένη στιγμή με τους τρεις συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, όπως ισχύει με τον Καρίγιο, και το μεταφέραμε την εξέλιξη ότι είναι πρωτομπυλών του ΑΠΟΕΡ και θα πάνε όλα καλά, θα υπογράψει και συμβόλαιο με χρονική διάρκεια για 2 χρόνια. Και είναι γνωστό ότι το ΑΠΟΕΡ αποκτήσε και τον Όλιβερ Ζενέλικα, τον τερματοφύλακα, τον οποίος θα εγγραφεί όταν περάσει το εμπάρκο μεταγραφών, όταν διευθετηθεί ποσόν 355.000 ευρώ που οφείλει ο ΑΠΟΕΡ στον ΕΛΑΡΑΜΠΗ, τότε θα γίνει εγγραφή και του Ζερένικα αλλά και του Καρίου, όταν με το καλό έρθει η Κύπρο και υπογράψει το συμβόλαιό του.
0: Θα είμαστε σε αναμονή. Λοιπόν, θα σε ευχαριστήσω και θα σου ευχηθώ καλών υπόλοιπων Κυριακής.
1: Και πριν κλείσουμε, να πω ότι μέσα στην άλλη εβδομάδα αναμένονται και τα σπουδαία νέα όσον αφορά την περίπτωση με τον Σάβα Γιασί, διότι αναμένεται και απάντηση από την πλευρά της UEFA και όλοι εύχονται ότι θα είναι θετική η απάντηση, ώστε να μπίζε στο χρήμα στο ταμείο του ΑΠΟΕΛ, διότι οι ανάγκες είναι πάρα πολλές, ασφιχτική πίεση στο οικονομικό και αν γίνει εφικτόν αυτό, πιθανόν να υπάρξει και βοήθεια στις συγκεκριμένες θέσεις που από ΕΡΤ θέλει ενίσχυση στην θέση του οχταριού αλλά και στο θέμα του επιθετικού.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και Ορτέλα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έθος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πεθάνει.
2: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
4: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
5: Η μαγεία της EuroLink

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Holiday Clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Holiday Clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
2: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
3: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του Γεσί τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το Γεσί έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. Γεσί. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
4: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους του σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
5: Electroline. Έλα στο αύριο.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 11.
7: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
8: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.

0: Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα στο 2324. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα, απόψεις, ερωτήσεις, καλημέρες, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας αυτή την Κυριακή. Και θα περάσουμε στον Απόλλωνα και φυσικά στον Παύλο Πελεγκάρη. Παύλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στους φίλους ακροατές του Super Sport 104. Καλή καινούργια ποδοσφαιρική σεζόν να έχουμε και καλώς όρισε στη μεγάλη οικογένεια του Super Sport.
0: Καλώς σας βρήκα, καλώς με βρήκατε, καλώς ανταμωθήκαμε.
1: Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Από το χθεσινό παιχνίδι, έτσι, το οποίο ήταν, τι να πούμε, ντέρπι με τα όλα του.
1: Ακριβώς. 4 γκολ, 5-6 κίτρινες κάρτες, δύναμη, πάθος, χαμένες ευκαιρίες, δύο τερματοφύλακες που ο ένας συναγωνιζόταν τον άλλο, αναφέρομαι στους Κουν και Ζάντρο αντίστοιχα. Δύο φορές ο Άρης προηγήθηκε μεν, αλλά δεν κατάφερε ο τυπικά γηπεδούχος Άρης να πάρει το τρίποντο απέναντι στον συμπολίτη του Απόλλωνα που κατάφερε, έβγαλε αντίδραση. Και στο τέλος και οι δύο ομάδες μοιράστηκαν γκολ και από ένα βαθμό στην δικιά τους μεταξύ τους πρεμιέρα Στέλλα. Και βλέπουν πλέον την συνέχεια. Ήταν ένα παιχνίδι πάρα πολύ ζωντανό, θα έλεγα. Ντέρπι με τα όλα του, όπως είπες και εσύ σωστά. Καθήλωσε τον κόσμο που ήταν στο γήπεδο και φαντάζομαι και τους φίλους ακροατές του Super Sport και βέβαιως θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η συνέχεια. Απλά κλέβω την μία από τις τοποθετήσεις του Ερνάλ Οσάδα. Είμαστε μόλις στο ξεκίνημα. Υπάρχουν 26 παιχνίδια για τη regular season, είπε. Είναι μόνο η αρχή. Είναι μόνο η πρεμιέρα.
0: Λίγο έντονο στις δηλώσεις ή κάνω εγώ λάθος?
1: Δεν σε ακούσα.
0: Λίγο έντονο στις δηλώσεις είναι δικό μου?
1: Όχι, όχι. Δεν ήταν έντονος. Απλά ανέλησε πάρα πολύ σωστά το παιχνίδι ο Αργεντίνος τεχνικός του Απόλλωνα για την δικιά του ομάδα. Δεν κρύφτηκε Στέλλα και δεν θέλησε να επικαλεστεί τις σημαντικές απουσίες που είχε ο Απόλλωνας στο χθεσινό παιχνίδι. Είπε ότι όλοι οι παίχτες είναι, όπως είπε, ικανοί και θα ήταν άδικο για αυτούς που αγωνίζονται να επικαλεστεί τις απουσίες.
0: Μου άρεσε η συγκεκριμένη απάντηση, ότι δεν μου αρέσουν οι δικαιολογίες, παίζουμε αυτούς.
1: Ναι, είναι πολύ πολύ σωστός και είπε ότι θα χαθούν βαθμοί, είπε ότι θα κερδιθούν παιχνίδια. Είμαστε μόλις στην πρεμιέρα, είπε. Πάντα είχε ο Απόλλωνας, όπως είπε, έχοντας και την προϊστορία κατά νου, ότι με τον Άρη, ας μην ξεχνάμε ότι πέρσι πρεμιέρα ο Άρης πήρε μεγάλη νίκη με 3-1 απέναντι στον Απόλλωνα. Ή αν θέλεις καλύτερα, για τους στατιστικολόγους, Στέλλα μου, από το 2022 είχε να κερδίσει πρεμιέρα, αγώνα πρεμιέρας ο Απόλλωνας. Δηλαδή με το χθεσινό έκλεισε 4 πρεμιέρες τώρα που έχει να γευτεί τη χαρά της νίκης. Ναι. Σε αγώνα πρεμιέρας του προαθλήματος, έτσι. Mm-hmm. Το αναλαμβάνουν, αυτά είναι περισσότερο για τους λάτρεις των στατιστικών. Το αναφέρουμε όμως, υπήρχαν οι δυσκολίες, ήταν έναν ντέρπι. Δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλο του Ερνάλ Οσάδα, έμεινε ικανοποιημένος, είπε, από την απόδοση της ομάδας του και μάλιστα εξήρε την απόδοση δύο ποδοσφαιριστών. Δεν το κάνει αυτό ο Αργεντίνος, αλλά αναφέρθηκε σε Λεωνίδα Κονομή και Άγγελο Ανδρέου και μάλιστα για τον πρώτο είπε ότι αξίζει και μια κλίση στην εθνική ομάδα, για τον Λεωνίδα Κονομή ο λόγος, έτσι. Ναι. Και ας μην ξεχνάμε ότι στην 11η αγώνα χθες είχαμε 4 Κύπριους ποδοσφαιριστές. Εξίσου σημαντικό στοιχείο αυτό, Στέλλα.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Γιατί πέραν των δύο που έχει, που ανέφερε και εξήρε την απόδοσή τους ο Ερνάλ Οσάδα, στην εντεκάδα ήταν επίσης ο αρχηγός ο Γιώργος Μαλκίδης και ο Ντανίλος Πόγιαριτς. Οπότε είναι σημαντικό. Και από εκεί και πέρα βέβαια, εντάξει, ο Άρης, επαναλαμβάνω, προηγήθηκε δύο φορές στο σκορ, δεν κατάφερε όμως να κρατήσει το υπέρ του τρίποντο. Είναι μια καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα, με νεαρά παιδιά. Αυτό είναι το project του Άρη και βεβαίως θα κάνει τη ζωή δύσκολη σε όλες τις ομάδες ο φετινός Άρης. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας του κύριου Ράτσκοφ. Ας μην ξεχνάμε ότι για τον Άρη ήταν το πρώτο επίσημο, για τον Απόλλωνα ήταν το πέμπτο επίσημο, γιατί είχαν προηγηθεί τα 4 ευρωπαϊκά παιχνίδια κόντρα σε τη Λαγκόρη και Μπραν αντίστοιχα, έτσι, Στέλλα. Οπότε ήταν, να το πω, πιο έτοιμος στο κομμάτι αυτό αλλά με πολλές και σημαντικές απουσίες τουλάχιστον στα δικά μας μάτια και όχι στα μάτια του Ερνάλ Οσάδα, επαναλαμβάνω, με το σχόλιο που έκανε και το αναφέραμε προηγούμενα. Εντάξει, μόλις τώρα έχει ξεκινήσει ο πόλεμος εντός εισαγωγικών, για να μην παρεξηγηθώ, Στέλλα, ο μαραθώνιος.
0: Ο μαραθώνιος, ναι.
1: Ο μαραθώνιος. Είναι ένας μαραθώνιος, όπως λένε οι προπονητές κατά την προσφυλή του τακτική. Και έτσι είναι, μέχρι τον ερχόμενο Μάιο, μιλάμε για μεγάλο μαραθώνιο, θα χαθούν βαθμοί, όλοι θα αγωνιστούν με όλους. Ακολουθούν άλλα 3 ντέρπι στη σειρά για τον Απόλλωνα, να μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι για να φρεσκάρουμε λίγο τη μνήμη των φίλων ακροατών μας. Το ερχόμενο Σαββατόβραδο για την δεύτερη αγωνιστική σε 7 η ώρα στο στάδιο Αλφαμέγο, ο Απόλλωνας θα φιλοξενήσει την Ανόρθωση, η οποία απόψε αγωνίζεται πάλι στο Αλφαμέγα με την ΑΕΛ, έτσι στις 7 η ώρα. Άρα ο Ερνάλ Οσάδα και οι παίχτες του μπορούν να έχουν έτσι διαζώσεις στο πιάτο τους, όπως λέμε, την επόμενη αντίπαλό τους, έτσι, την Ανόρθωση, την οποία θα υποδεχθούν, επαναλαμβάνω, το ερχόμενο Σαββατόβραδο. Τρίτη στροφή με την πρωταθλήτρια Ομόνια, Σαββατόβραδο πάλι στο Γασιπί, 12 Σεπτεμβρίου, αν είμαι σωστός με τις ημερομηνίες, γιατί ορίστηκε η τρίτη αγωνιστική, και θα κλείσει το καρέ των 4 πρώτων αγωνιστικών, αν θέλεις, με ντέρπι για τον Απόλλωνα, όταν πριν τη διακοπή, δηλαδή το Σαββατοκύριακο 19-20, γιατί δεν έχουν οριστεί τα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής, βεβαίως, θα φιλοξενήσει στη Λεμεσό, στο στάδιο Αλφαμέγα, τον ΑΠΟΕΛ. Άρα είναι 3 παιχνίδια ντέρπι, είπαμε, όλοι θα παίξουν με όλους, ανεξαρτήτως. Σειρά παίρνει από όλα, λοιπόν, η ομάδα της αμοχώς του, η μεγάλη κυρία, η Ανόρθωση, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς. Θα δούμε τι θα ρίξει ο καθένας. Είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Θέλει τους βαθμούς για τους δικούς του λόγους, τους δικούς του στόχους. Το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος. Θα χαθούν, θα κερδιθούν. Και επίσης, επειδή έκανες αναφορά σε ντέρπι, εγώ το βλέπω και λίγο διαφορετικά, ότι καμιά φορά δεν ξέρεις και όπου θα χάσεις βαθμούς.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Διότι ο Απόλλωνας στα τελευταία χρόνια, Στέλλα, έχει καεί, να το πω, και σε παιχνίδια και σε ντέρπι, μη ντέρπι, σε παιχνίδια μη ντέρπι, έτσι, με ομάδες που της κάτω ζώνης, να το πω έτσι, οπότε όλα τα παιχνίδια χρήζουν σοβαρότητας, όλοι οι αντίπαλοι χρήζουν του απαιτούμενου σεβασμού, και με τη μονιέρη
0: προπονητή που έτσι ακριβώς θα αντιμετωπίσει.
1: Με πρόλαβες, αυτό θα έλεγα, με τη μονιέρη τον Ερνάλ Οσάδα δεν πρόκειται να υπάρξει ούτε υποτίμηση αντιπάλου, ούτε εφησυχασμός, να το πούμε έτσι, από τους ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα, γιατί χθες έπαιξε με σημαντικότατες απουσίες, προσθέθηκε στους απόντες λόγω τιμωρίας και δεν θα αγωνιστούνται με την Ανόρθωση, για να φέρουμε στους Γκαϊτάν Μπέισπεκ και Μπράντον Τόμας, που αποβλήθηκαν στον τελικό κυπέλλου του περασμένου Μαΐου με την Πάφο FC στο Γασιπί. Είναι τραυματίας ο Ιώζεφ Κβίτα και προσθέθηκε, χθες το μάθαμε, λίγη ώρα πριν το σέντρα του αγώνα με τον Άρη, προσθέθηκε και ο Ιβάν Γιούπιτς, ο οποίος προέκυψε το πρόβλημα στο τελευταίο φιλικό της προηγούμενης εβδομάδας κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα, στη Λάρνακα, και η σοβαρότητα θα διαφανεί σήμερα το απόγευμα. Θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση, κάποιες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι ίσως να λείψει και για ένα μήνα ο Αυστριακός Άσος, ο οποίος ήταν...
0: Πρώτης φαίνεται σοβαρός τραυματισμός.
1: Αλλά θα περιμένουμε, να μην βιαστούμε, σίγουρα. Θα περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση, την επίσημη ενημέρωση από τον Απόλλωνα για την περίπτωση του Αυστριακού Άσου, ο οποίος ήταν σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Θυμόμαστε όλοι και το πολύ ωραίο γκολ που πέτυχε στην ΙΤ αποκλεισμό από τους Νορβηγούς της Μπραν στο στάδιο Αλφαμέγα. Εκείνο το γκολ της ισοφάρισης 1-1, αν θυμούνται οι φίλοι ακροατές, όμως δεν στάθηκε αρκετό και ο Απόλλωνας στη συνέχεια του αγώνα γνώρισε τον αποκλεισμό από το συνέχεια του Conference Link. Θα δούμε, λοιπόν, πόσο θα λείψει ο Ιβάν Γιούπιτς. Θα έχουμε ενημέρωση, φαντάζομαι, εντός της ημέρας από πλευράς του επίσημου Απόλλωνα, και από αύριο Δευτέρα πλέον ολόκληρος ο μηχανισμός, ο οργανισμός αν θέλεις του Απόλλωνα θα στρέψει την προσοχή του στο επερχόμενο ντέρπι που έχω προαναφέρει απέναντι στην Ανόρθωση. Ξέχασα επίσης να πω ότι στις απουσίες που προανέφερα χθες γύρω στο 25ο λεπτό βγήκε αναγκαστική αλλαγή και ο Μόρκαν Μπράουν, δηλαδή 5 συνολικά. Αναγκάστηκε ο Ρινάλ Λοσάδα να ρίξει στον αγώνα τον Γκάρι Ροντρίγκες, ο οποίος φάνηκε πολύτιμος αφού ήταν ο άνθρωπος που σκόραρε στο 40 και ισοφάρισε σε 1-1 τον Άρη σε εκείνο το χρονικό σημείο. Όμως η κακοδαιμονία στον Απόλλωνα τον χτύπησε και έκανε τη διάρκεια του χθεσινού παιχνιδιού με τον Άγγλο μέσο.
0: Γιατί να είναι μην θέμα μπορεί... έτσι κάθε χρόνο που ο Απόλλωνας θα το αντιμετωπίσει και μάλιστα αρκετά νωρίς συνήθως.
1: Ταλαιπωρείται. Εντάξει, θα δούμε και την σοβαρότητα του προβλήματος που απεικόμισε ο Μόρκαν Μπράουν. Ευχόμαστε να μην είναι κάτι τόσο σοβαρό, γιατί ακολουθούν τα ντέρπι που έχω προαναφέρει και θέλει όσο γίνεται η τεχνική ηγεσία να έχει περισσότερους παίχτες στην διάθεσή της και επιλογές για να μπορέσει η ομάδα να υλοποιήσει τους στόχους της. Μια ισοπαλία δεν είναι κακό αποτέλεσμα ως τυπικά φιλοξενούμενος του Άρη στο χθεσινό ντέρμπι της Πρεμιέρα. Γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι η Πρεμιέρα πάντα κρύβει παγίδες για όλες τις ομάδες, πόσο μάλλον ένα τοπικό ντέρμπι όπως ήταν το χθεσινό ανάμεσα στον Άρη και στον Απόλλωνα. Οπότε κρατάει την αντίδραση στα δύο γκολ που δέχτηκε και βρέθηκε πίσω στο σκορ, ισοφάρισε άριθμες φορές, κρατάει την πολύ καλή απόδοση παιχτών του. Ξέχασα να αναφερθώ στον τερμοφύλακα των Γερμανών, τον Φίλιπ Κούν, ο οποίος έκανε, αν θυμάμαι καλά, 7 με 8 πολύ καλές επεμβάσεις και κράτησε όρθιο τον Απόλλωνα. Όπως επίσης και οι δύο Κύπροι που ανέφερε και στις δηλώσεις του Ερνάν Λοσάδα. Εντάξει, θα χρειαστεί σίγουρα βελτίωση στο μεσοαμυντικό κομμάτι. Βεβαίως κανείς θα πει, κάποιος μάλλον θα πει, θα επικαλεστεί την απουσία του Γιώζεφ Κβίτα, ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος ήταν στο Βόρειο Πέταλο μαζί με τους 1550 φίλους του Απόλλωνα και είδε την προσπάθεια των συμπαιχτών του. Και για να μην ξεχάσω, επειδή χθες και η ιστοσελίδα του σταθμού μας μετέφερε την είδηση, την πληροφορία ότι γίνονται επαφές μεταξύ του επίσημου Απόλλωνα και του Παναθηναϊκού για φιλικό παιχνίδι των δύο ομάδων τον ερχόμενο Νοέμβριο, όταν θα υπάρχει διακοπή στα πρωταθλήματα λόγω υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων στο Nations Cup.
0: Υπάρχει εξέλιξη.
1: Ναι, το έχουμε επιβεβαιώσει πριν από λίγο, πρωτού βγούμε στον αέρα σήμερα στην εκπομπή Στέλλα. Είναι επιβεβαιωμένο και βεβαίως περισσότερα θα μάθουμε όταν θα πλησιάσει. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας, έχουμε δύο μήνες γεμάτους μέχρι τον Νοέμβριο, όταν θα φιξαριστεί και θα γίνουν γνωστές και οι λεπτομέρειες του φιλικού στη Λεμεσό, στο στάδιο Αλφαμέγα, να φιλοξενήσει ο Απόλλωνας τον Παναθηναϊκό, γιατί υπάρχει στενή φιλία του Προέδρου του Απόλλωνα, της διοίκησης της ποδοσφαιρικής εταιρείας του Νίκου Κίρση, μαζί με τον τεχνικό διευθυντή, τον Στέφανο Κοτσόλη, από πλευράς Παναθηναϊκού. Οπότε οι δύο ομάδες είναι σε επικοινωνία για να ορίσουν φιλικό παιχνίδι, επαναλαμβάνω, τον ερχόμενο Νοέμβριο, όταν θα υπάρχει διακοπή στα πρωταθλήματα λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών μας ομάδων.
0: Τέλεια, θα σε ευχαριστήσω, θα σου ευχηθώ καλών υπόλοιπων Κυριακής και για οτιδήποτε θα μας ενημερώσεις και μέσα στην εβδομάδα.
1: Βεβαίως, καλή συνέχεια στην εκπομπή. Καλή Κυριακή σε όλους.

Έχουμε εδώ έτσι ένα μήνυμα το οποίο μας λέει καλημέρα, έχουμε κανένα νέο για την Ομόνοια. Φυσικά θα έχουμε και νέα της Ομόνοιας στη συνέχεια της εκπομπής, όπως και της ΑΕΚ και της ΠΑΦΟΥ. Επομένως, μείνετε στα πέταλα, συντονισμένοι εδώ στο Super Sport FM 104 και θα μάθουμε τα νέα για όλες μας τις ομάδες. Περιμένω τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τις απόψεις σας στο 23 24.

Ένας φίλος εδώ που δεν μου λέει το όνομα, καλό θα είναι έτσι να έχω έναν όνομα, έναν προσωνύμιο να ξέρω σε ποιους απευθύνομαι. Μας γράφει στη συζήτηση που είχαμε και με τον Παύλο, καλύτερα να γινόνταν επαφές μεταξύ του Απόλλωνα και του Παναθηναϊκού για να πάρουμε κανέναν ποδοσφαιριστή, κανέναν παίχτη.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Μπορεί το Pelecil Plus να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο? Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί, αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Pelecil. Be a creator.
2: Πέψι. Πέψι. Πέψι.
3: Τι λες, παραμιλάς?
2: Πέψι.
3: Θέλεις ένα ψυχτικό?
2: Πέψι.
3: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
2: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψι.
3: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
4: Πέψι και Ιος Λίμιδετ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητής ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητής ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο!
6: Imagine
7: John Lennon.
6: Imagine άσπρο.
7: John Lennon με άσπρα.
6: Imagine βελούδο.
7: John Lennon με βελούδο.
6: Καλά, είσαι χαμένος.
7: Εσύ είπες Imagine.
6: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
7: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
8: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα.
6: Καλά, είσαι χαμένος.
9: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.

0: CY. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
1: Μέχρι 50% έκπτωση σε έπιπλα εξωτερικού χώρου. Κι όμως, στα Super Home Center όλα γίνονται. Μόνο για δύο μέρες, 29 και 30 Αυγούστου, τα Super Home Center ρίχνουν τις τιμές στα έπιπλα εξωτερικού χώρου μέχρι και 50%. Σαλονάκια, τραπεζαρίες, καρέκλες, παγκάκια, ξαπλώστρες, τέντες και πολλά άλλα. Μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί οι σούπερ ευκαιρίες τώρα αρχίζουν. Super Home Center, και μην ψάχνετε αλλού.

0: Ζήστε την εμπειρία της ItaVision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. ItaVision. Ένα με σένα.
1: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
2: Αφού κουντώ.
1: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
3: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ, αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
1: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα, μόνο στο Leroy Merlin.
4: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindos. Με Hewlett Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 inch Smart από 139 ευρώ. 40 inch Full HD Smart από 189. 43 inch Full HD Smart από 239. 50 inch 4K Smart Google TV από 349. 65 inch 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει. Ανδρέας Χαραλάμους.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 11:30.
7: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
8: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
9: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στέλιος Φιλίππου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Φωνικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας που έπληξε την Κύπρο με τραγικό απολογισμό έναν νεκρό στον Κάβο Γκρέκο. Νεκρός είναι ο γνωστός επιχειρηματίας Δήμης Μαυρόπουλος, ο οποίος εγκλωβίστηκε στα συντρίμια του σκάφους του που παρασύρθηκε από τη σφοδρή θαλασσοταραχή. Παρά την άμεση κινητοποίηση των ομάδων διάσωσης, ο 76χρονος δεν κατέφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σε 382 περιστατικά ανταποκρίθηκε το τελευταίο 24ωρο η πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς η κακοκαιρία που έπληξε την Κύπρο προκάλεσε σειρά προβλημάτων και επικίνδυνων περιστατικών σε διάφορες περιοχές. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της δύναμης, από το σύνολο των περιστατικών, 21 αναφορούσαν πυρκαγιές, 359 ειδικές εξυπηρετήσεις και 2 ψευδές κλήσεις. Στους δρόμους αυτή την ώρα συνεργεία των τοπικών αρχών για καθαρισμούς. Αργώς σε όσους το έχουν ανάγκη θα σταθεί η πολιτεία, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε πρωινές δηλώσεις του εξάλλου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η προεργασία για τον Κυπριακό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με ορόσημο ότι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Παράλληλα, εξέφρασε την πλήρη ετοιμότητα από πλευράς μας για ουσιαστικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και επανέναρξη των συνομιλιών, καθιστώντας σαφές ότι δεν θα γίνουν αποδεκτές προτάσεις που κανονικοποιούν την παράνομη κατάσταση πραγματών. Η αστυνομία πραγματοποίησε οργανωμένες περιπολίες και ελέγχους ανά το Παγκύπριο κατά τη διάρκεια της νύχτας για την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης. Κατά τις επιχειρήσεις συνελήφθησαν 8 πρόσωπα για διάφορα αδικήματα, ενώ ελέγχθηκαν συνολικά 695 οχήματα, 916 πρόσωπα και 58 υποστατικά. Χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τις καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες που έχουν αφήσει πίσω τους περισσότερους από 700 νεκρούς στο Νεπάλ και το Θιβέτ, ενώ οι αρμόδιες αρχές προειδοποιούν τις ομάδες έρευνας και διάσωσης για την άνοδο της στάθμης των υδάτων.
10: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
2: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
11: Inter College. Αριστεία στην εκπαίδευση.
9: Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έρθριος, ενώ νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά και στα νότια που πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό και στα νότια-ανατολικά παράλια γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξέλιξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
12: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Επιστρέψαμε και θα συνεχίσουμε με ρεπορτάζ Άρη και τον καλό συνάδελφο τον Μιχάλη τον Αριστίδου. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στένα, καλημέρα για τους ακροατές μας και να σε καλωσορίζω για από αέρος στο σταθμό μας.
0: Καλώς σας βρήκα. Πώς λοιπόν υποδέχθηκε ο Άρης την χθεσινή έτσι ισοπαλία σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι όπως θα είχαμε μπει και προηγούμενος με τον Παύλο?
1: Εντάξει, ένα όμορφο παιχνίδι με εναλλαγές συναισθημάτων και από τις δύο πλευρές. Ο Άρης μπόρεσε και προήγηθηκε δύο φορές στο σκορ, αλλά δεν μπόρεσε να κρατήσει το προβάδισμά του, με αποτέλεσμα να δεχθεί την ισοφάριση δύο φορές από τον Απόλλωνα, με την γεύση που να αφήνει το παιχνίδι να είναι ανάμειχτη, από τη μια ότι θα μπορούσε να έπαιρναν την νίκη πράσινη της Λεμεσού, από την άλλη όμως σίγουρα ικανοποίηση και από την γενική εικόνα που έβγαλε η ομάδα του Άρη, με το συγκρότημα του κυρίου Ράσκοφ να έχει ένταση, να πιέζει ψηλά, να έχει ζωντάνια ενέργεια στο παιχνίδι του, ειδικά μεσοεπιθετικά, και να δημιουργεί πάρα πολλές φάσεις προς τα βοηθεία του Κουν, του τερματοφύλακα του Απόλλωνα. Εντάξει, μπορεί να μην μπόρεσε να πάρει την νίκη στο συγκεκριμένο παιχνίδι, όμως έστειλε, αν θέλεις, το μήνυμα Στέλλα ότι ο Άρης θα είναι και φέτος ανταγωνιστικός και προφανώς κοιτάζει ψηλά, θέλοντας να βρεθεί τουλάχιστον σε μια θέση που οδηγάει στην Ευρώπη στο τέλος της χρονιάς.
0: Θα συμφωνήσω σε αυτό μαζί σου. Το μήνυμα που έστειλε χθες ο Άρης ήταν ότι θα δούμε κάτι ωραίο φέτος από τον Άρη ή και φέτος. Γιατί ήταν έτσι ερωτηματικό για το τι ομάδα θα βλέπαμε φέτος. Για πρώτο δείγμα νομίζω ότι αφήνει καλές εντυπώσεις.
1: Δεν είχαμε δείγματα από τον Άρη γενικότερα το καλοκαίρι λόγω της μακράς του απουσίας στο εξωτερικό. Θυμίζω ότι έχει πάει η προετοιμασία σε τρεις διαφορετικές χώρες. Στην ουσία το πρώτο δείγμα μας το έδωσε στο φιλικό με την ΑΕΛ μια εβδομάδα πριν από την άρχη του προαθλήματος. Και τώρα το πρώτο επίσημο με τον Απόλλωνα. Ήταν και δύο περίπου τα ίδια, δηλαδή είδαμε τα ίδια πράγματα από το συγκρότημα του Γιουράσκοφ, τα οποία άρεσαν και στον κόσμο της ομάδας, αλλά έδειξε ότι ο Άρης ήταν και φέτος αρκετά δυνατός, δηλαδή όπως πολύ σωστά ανέφερες, ήταν ένα ερωτηματικό το πώς θα παρουσιαζόταν. Έφυγαν πάρα πολλοί και έμπειροι παίχτες από το ρόστερ της ομάδας, ήρθαν αρκετοί και νεαροί. Ήταν χαμηλός πάρα πολύ το μέσο όρος ηλικίας του Άρη. Όμως αυτό προφανώς δεν εμποδίζει το συγκρότημα του Γιουράσκοφ να είναι ανταγωνιστικό και να δείχνει ότι θα διεκδικήσει και φέτος κάτι καλό στο πρωτάθλημα μας.
0: Για να δούμε. Υπάρχει κάτι και από ΑΕΛ, τα είχαμε μπει νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής και με τον εκπρόσωπο τύπου. Έχει κάτι μέσα σε αυτήν την ώρα?
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι, άκουσα τον Νικόλα Λεμεντή νωρίτερα. Διαπού το θύμα για τους καλοζωγέντες, όμως θέλουν προφανώς την νίκη, την πρεμιέρα κοντρα στην ανόρθωση. Δύσκολη η αναμέτρηση, αφήρεπε αναμέτρηση, έδωσε τις δύο ομάδες. Σίγουρα θα προσπαθήσουν οι καλοζωγέντες να πάρουν έτσι την νίκη σήμερα και να ξεκινήσουν θετικά τη νέα χρονιά. Αν θέλει τώρα να δώσουμε έτσι μια πιθανή δεκάδα για την ΑΕΛ, με Καπίνο κάτω από τα δοκάρια, από εκεί πέρα αριστερά θα βρίσκεται ο Μιλοσάβιεβιτς, δεξιά Κονσεϊσάου ή Παπαγεωργίου, θα εξαρτηθεί από την ετοιμότητα του Πορτογάλου αν θα βρεθεί στην δεκάδα ή όχι στο σημερινό παιχνίδι. Στο κέντρο της άμυνας Ντέσβιλ και Καρό είναι οι δύο που έχουν το προβάδισμα. Από εκεί πέρα στη μεσαία γραμμή ο Καφού μοιάζει να είναι αυτός που θα ξεκινήσει ως αμυντικός μέσος, από εκεί και πέρα μπροστά του θα είναι η Ιουντέμ και Γκομής, στα δύο άκρα Αλμέιδα και Σιν, και ενώ στην κορυφή θα δούμε τον Τσατάκοβιτς. Να υπενθυμίσω ότι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο Γιόβετιτς, είναι κανονικά στην αποστολή της ομάδας.
0: Ωραία, θα περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει και έχουμε όλο τον χρόνο να συζητήσουμε και για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο Κυριακής.
1: Καλή συνέχεια.

0: Είχαμε πει νωρίτερα ότι θα έχουμε γενναία για Ομόνοια και μαζί μας είναι ο Ανδρέας Χρήστου για να μας μεταφέρει τα νέα της Ομόνοιας. Ανδρέα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα μου, καλημέρα και στους ακροάτες μας και καλή αρχή στη νέα σας εκπομπή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι νέα έχουμε λοιπόν από Ομόνοια?
1: Η Ομόνοια μετά την επιτυχία της πρόκρισης στη League Phase του Europa League, πλέον όλη η προσοχή στρέφεται φυσιολογικά και όπως αναμένεται στο παιχνίδι της Δευτέρας με την Ομόνοια Αναδείχου στην πρεμιέρα του προαθλήματος, εκεί όπου θέλει να ξεκινήσει με το δεξί για να προσγειωθεί ουσιαστικά στην κυπριακή πραγματικότητα μετά την επιτυχία. Και φυσικά στόχος είναι η νίκη για να καταφέρει να ξεκινήσει με το δεξί, για να δούμε πώς θα κατεβάσει την ομάδα ο κύριος Μπέρκ, καθώς αναμένονται και αρκετές αλλαγές από τον νορβηγό τεχνικό.
0: Και είναι και λογικό νομίζω, γιατί εντάξει, η Ομόνοια πλέον θα είναι κάπως έτσι, το ίδιο και η Πάφος θεωρώ.
1: Ναι, αγωνίστηκε την Πέρκη, το συνηθίζει άλλωστε και ο κύριος Μπέρκ να αλλάζει αρκετά πράγματα. Περασμένη σεζόν στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς είδαμε 10 αλλαγές σε εκείνο το παιχνίδι με τον εθνικό που έχασε. Δεν νομίζω να δούμε τόσο μεγάλο rotation αυτή τη φορά, αλλά σίγουρα περιμένουμε να έχει αλλαγές στο παιχνίδι. Και από την άλλη είναι και τα αγωνιστικά, θα ακουσιάζεται και πάλι ο Άιντιν και ο Ντουμπάντζο και περιμένουν να δουν και την κατάσταση του Μοντινόρ, ο οποίος χτύπησε στο χέρι, δεν είναι κάτι σοβαρό όμως. Για το αυριανό παιχνίδι θεωρώ θα πρέπει να περιμένουμε την απογευματινή σημερινή προπόνηση και κατά πόσο θα προλάβει να είναι στην αποστολή.
0: Υπάρχουν ανακοινώσεις στα σκαριά, αυτό που καίει τους φίλους της Ομόνοιας περισσότερο το τελευταίο χρονικό διάστημα?
1: Άμεσα σήμερα, αύριο δεν νομίζω να έχουμε κάποια ανακοίνωση. Είναι όμως τουλάχιστον δύο περιπτώσεις μετά την ανακοίνωση του Καμίσκι που ήρθε την Παρασκευή. Η υπόθεση Τάσου Μπαγκασέτα είναι σε πολύ καλό δρόμο. Είναι θετικός και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Είναι διατεθειμένος και ο Παναθηναϊκός του κ. Αλαφούζο να πληρώσουν ουσιαστικά τη διαφορά στο συμβόλαιο του ανάλογα με το πόσο θα συμφωνήσει, το ποσό που θα συμφωνηθεί με την Ομονία. Οπότε είναι ανοιχτός ο δρόμος και περιμένουμε να δούμε πότε θα υπάρξει συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλη ομάδα, όφη διέψευσε τις πληροφορίες ότι έκανε κίνηση. Εγώ αυτό που λέω είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Ο ποδοσφαιριστή έχει καλό όνομα και στην Τουρκία και από τη στιγμή που δεν έχει κάποια άλλη πρόταση μπροστά του, η προοπτική της Ομόνοιας είναι πάρα πολύ καλή αυτή τη στιγμή για τον Ελλαδίτη και η Ομόνοια θα πάει και για ακόμη μια μεταγραφή στον χώρο του κέντρου. Ήδη βγήκαν δημοσιεύματα στην Ολλανδία για τον 28χρονο Ολλανδό μέσω των Luke Brouwers. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να αγωνιστεί και ως αμυντικός μέσος και ως κεντρικός μέσος. Περισσότερο box to box θα τον χαρακτηρίζει ως φεριστής. Είναι φευγάτος από τη Χέρφεν. Ήδη η Ομόνοια έκανε μια πρόταση, απορρίφθηκε όμως, είναι στην έξοδο από την Ολλανδική ομάδα, οπότε θα κάνει την προσπάθεια της μέρας στις επόμενες ημέρες η Ομόνοια και για αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Στα 28 του χρόνια, αρκετά καλή περίπτωση. Συνδέεται θεωρώ και με τη διαφαινόμενη αποχώρηση του Κούσουλου, αλλά και το γεγονός ότι και ο Άιντινγκ έχει αρκετά προβλήματα τραυματισμών. Οπότε θα χρειαστούν ακόμη έναν ποδοσφαιριστή στην μεσαία γραμμή.
0: Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει και θα είσαι εδώ φυσικά για να μας ενημερώσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό υπόλοιπο Κυριακής.
1: Ευχαριστώ. Σε λέω μεγάλη συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.

0: Συνεχίζουμε με ΑΕΚ και στην άλλη άκρη της γραμμής ο αγαπημένος Γιώργος Λεωνίδου. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα μου, καλημέρα σε όλον τον κόσμο και να σου ευχηθώ και από εδώ καλή αρχή στα πέταλα εκεί όπου ξέρεις πολύ καλά και έχεις αγαπήσει το ποδόσφαιρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Πώς είμαστε, πώς σε βρίσκουμε αυτές οι πρώτες μέρες στο σταθμό?
0: Ενθουσιασμένοι, αφού το ξέρεις. Χαρούμενοι, λίγο αναχωμένοι, αλλά...
1: Όχι, κανένα αγχώς. Να λυθείς, να αφήσεις τον εαυτό σου ελεύθερο και να είσαι σίγουρο ότι κάθε εκπομπή θα είναι για πιο καλά πράγματα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την στήριξη. Αγαπητέ Γιώργο Λεωνίδου, πες μας λίγο για ΑΕΚ, πώς υποδέχτηκε τη μεγάλη νίκη.
1: Ναι, να σας πω, αρχικά είναι μια νίκη οξυγόνο υπό ποια έννοια. Κερδίζει χρόνο ο κύριος Σεγιές. Είναι ένας προπονητής που πριν από μερικές μέρες ήρθε στην Κύπρο, ανακοινώθηκε. Έκανε τρεις προπονήσεις. Μπορώ να πω ότι με το καλημέρα είδαμε διαφορές σε σχέση με την ΑΕΚ του Καμορανέζη σε θέμα τακτικής φιλοσοφίας. Ένας προπονητής που θέλει πίεση ψηλά όταν η ΑΕΚ δεν κρατά την μπάλα, άμεση ανάκτηση της κατοχής και γρήγορη ανάπτυξη όταν έχει την μπάλα. Χαρακτηριστική δήλωση χθες μετά το παιχνίδι στη διάσκεψη τύπου, ο Ισπανός προπονητής είπε ότι στο δεύτερο ημίχρονο ζήτησε από κάποιο παίχτη, προφανώς και δεν θα τον κατονόμαζε και καλά έκανε, να παίζει με δύο επαφές, δηλαδή όχι περισσότερες. Πιο γρήγορη ανάπτυξη, να υπάρχει περισσότερο ξυδέρκεια μέσα στο παιχνίδι. Αυτή είναι η φιλοσοφία του. Συζητώντας με ανθρώπους γύρω από την ομάδα, φαίνεται οι παίχτες από τις πρώτες κιόλας προπονήσεις να έχουν πιστεί από το πλάνο του. Και να το πω έτσι λίγο λαϊκά, επειδή μου είμαστε και στα πέταλα, να γουστάρουν αυτό το στυλ ποδοσφαίρου που θέλει να περάσει ο Ισπανός προπονητής.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Προφανώς, γιατί ξέρεις, καλοί προπονητές είναι πολλοί. Για μένα ένα σημαντικό κομμάτι ενός προπονητή και του επιτελείου του είναι να κερδίσει και να πείσει τους παίχτες για αυτό που πάει να χτίσει. Αντιλαμβάνεται ο καθένας τι εννοώ και βλέπουμε πολλά παραδείγματα προπονητών. Είναι μια νίκη σημαντική. Κόντρα σε έναν αντίπαλο ποιοτικό, ο Αποέλ δεν ήταν εύκολη, δεν ήταν κακός. Είχε καλά στοιχεία και ο Αποέλ μέσα στο παιχνίδι. Και αυτό δίνει άλλη αξία στην νίκη της ΑΕΚ, γιατί η αξία του κειμένου δίνει αξία και στην νίκη σου.
0: Εδώ θα επιτρέψεις να πω και κάτι, γιατί προηγουμένως στο ρεπορτάζ από ΑΕΛ είχαμε να μιλήσει για λάθη του Αποέλ που εκμεταλλεύτηκε η ΑΕΚ. Από την άλλη όμως οπτική γωνία και από την πλευρά της ΑΕΚ πρέπει να υπάρχει και η ικανότητα να εκμεταλλεύσει την λάθη του αντιπάλου.
1: Ναι. Συμφωνώ. Η ΑΕΚ με μερικές προτάσεις να συντάξω τη σκέψη μου, να την οργανώσω. Η ΑΕΚ ήταν κοινική, ήταν αποτελεσματική. Ό,τι ευκαιρίες βρήκε, τις έκανε γκολ. Ό,τι λάθη τις έδωσε ο αντίπαλος και τις επέτρεψε να γίνει απειλητική, τα κατάφερε και σκόραρε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα της ΑΕΚ και θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει έτσι και μια συνέχεια και να χτίσει σε όλο αυτό.
0: Υπάρχουν έτσι κάποια νέα που μπορούμε να δώσουμε στους φίλους της ομάδας?
1: Για θέμα τερματοφύλακα, για τον Ραντούνοβιτς, ότι ήταν στη λίστα, αλλά φαίνεται νεότερη ενημέρωση σημερινή να λέει ότι απάντησε αρνητικά ο Σέρβος τερματοφύλακας που παίζει στη Σέρια στην Κάγκιαρη, και θα δούμε πώς θα πάει συνέχεια σε αυτό το κομμάτι με τον τερματοφύλακα. Ενώ έρχεται Γιώργος Σταβολέδες τώρα εδώ κοντά μας να μας χαιρετήσει, ήρθε εδώ σε μαχαζί της Λάρνακας, περιχαρίσει και αυτός, έτσι διακόψει λίγο τη ζωντανή μας σύνδεση. Ο Γκουστάβο Λέδες, ναι, ξέρετε, απολαμβάνουν και αυτοί κάποιες στιγμές χαλάρωσης. Οπότε ναι, για να επιστρέψω στο θέμα τερματοφύλακα. Ο Ραντούνοβιτς ήταν στη λίστα του Ρόκα. Ήταν ο πρώτος του στόχος, έτσι. Όμως όλα δείχνουν ότι τελικά θα παραμείνει στην Κάγκιαρη, γιατί κρίθηκε απαραίτητο να είναι στο team των τερματοφυλάκων της Ιταλικής ομάδας. Και από εκεί και πέρα πάει στις επόμενες επιλογές ο Τσάβι Ρόκα.
0: Γιώργο μου, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις εσύ κάτι περισσότερο. Έχω δει μια ανάρτηση από πλευράς των οργανωμένων φίλων της ΑΕΚ για απουσία λόγω έλλειψης σεβασμού. Αν είμαι σωστή, εγγράφω.
1: Ναι. Για όσα είδαν το φως της δημοσιογράφησης και κάποιες ανακρίβειες, ναι. Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα το οποίο...
0: Αν θέλεις να το συζητήσουμε...
1: Θα σας πω τι ξέρω και τι μπορούμε να σας πω τι μπορούμε να πούμε από αέρος. Υπάρχει ένα θέμα, εγώ ξέρω και το μεταφέρω με ακρίβεια, υπάρχει θέμα με τα επεισόδια που έγιναν μετά το φάντη της Νέας Σαλαμίνας. Ωραία. Και οι οργανωμένοι θεωρούν ότι στοχοποιήθηκαν αδίκως και ότι οι χειρισμοί που έγιναν από τις εμπλεκόμενες πλευρές ήταν εις βάρος των οργανωμένων της ΑΕΚ. Έτσι. Και αποφάσισαν να απέχουν από το παιχνίδι. Mm-hmm. Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψω στα γήπεδα. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται στη Λάρνακα, είναι σε πρώιμο στάδιο και οι πληροφορίες είναι λίγο συγκεχημένες.
0: Δεν ήταν δηλαδή μόνο για το χθεσινό.
1: Εγώ αυτό που μαθαίνω είναι ότι δεν αποκλείεται να μην ισχύει μόνο για το χθεσινό, αλλά και για τα επόμενα παιχνίδια. Να μην ήταν δηλαδή περιστασιακό για ένα παιχνίδι. Υπάρχει πιθανότητα, ενδέχεται, να συνεχιστεί αυτή η αποχή από τα γήπεδα και είναι ένα θέμα το οποίο θεωρώ θα δουν εσωτερικά στην ΑΕΚ και οργανωμένοι, ίσως και με τη διοίκηση, πώς θα το χειριστούν. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει, δεν έχω ενημέρωση αν υπήρξε κάποια επικοινωνία των δύο πλευρών, αλλά πολύ πιθανό στο άμεσο μέλλον να συμβεί αυτό για να συζητήσουν οι δύο πλευρές οτιδήποτε τους απασχολεί. Προφανώς και δεν είναι μια καλή εξέλιξη για καμία ομάδα. Ξέρεις πολύ καλά και εσύ από την πορεία σου στον χώρο και σαν εκπρόσωπος τύπου που είσαι στην ανόρθωση πόσο σημαντικό κομμάτι είναι οργανωμένη σε μια ομάδα. Είτε αυτό ονομάζεται ΑΕΚ, είτε ανόρθωση, οτιδήποτε άλλο, δεν είναι θέμα να συγκρίνουμε ομάδες. Συγκρίνουμε όμως και λέμε ότι οι οργανωμένοι σε μια ομάδα δίνουν κάτι διαφορετικό. Έτσι. Από εκεί και πέρα είναι και λίγο ευαίσθητο κομμάτι οργανωμένη της κάθε ομάδας και το ποια επικοινωνία υπάρχει με την εκάστοτε διοίκηση. Γι' αυτό εκτιμώ ότι αυτό το θέμα θα επιχειρηθεί να λυθεί εσωτερικά με κάποιους χειρισμούς, ώστε να επιστρέψουν στο γήπεδο. Πότε και αν θα γίνει αυτό, τη δεδομένη στιγμή, Κυριακή, πρωί 30 Αυγούστου, παραμένει άγνωστο.
0: Θα περιμένουμε να δούμε και σίγουρα θα μας ενημερώσεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Να σου ευχηθώ καλό υπόλοιπο Κυριακής.
1: Θέλω μου καλό υπόλοιπο, ό,τι χρειάζεται, πάντα στη διάθεσή σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.

Φτάσαμε στο τέλος λοιπόν και της σημερινής εκπομπής. Φτάσαμε στο τέλος του πρώτου Σαββατοκυριακού στα Πέταλα που ήμασταν μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την στήριξη, την υποστήριξη, την παρέα εδώ στα μηνύματα. Συνεχίστε να ακούτε Super Sports το 104. Συνεχίστε να ενημερώνεστε από το Mega Live και αύριο μην ξεχάσετε να συντονιστείτε στις 11 το πρωί που κάνει πρεμιέρα η Στέλλα Σάβα με την εκπομπή Ενημέρωση Τώρα, έτσι με μια πολύ πλούσια θεματολογία. Σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο Κυριακής.

0: Super Sport 104. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
1: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
2: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
3: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
4: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Στο κλίμα για να δώσετε νέο αέρα στον κήπο σας. Προλάβετε!

0: 6 Σεπτεμβρίου. Σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, ομπρέλες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για στιγμές χαλάρωσης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα να διώξετε τον νοϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ακολουθεί σύνδεση με τον Ιντερβέντε Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.
3: Conference League, ενώ το Τριφύλλι θα ολοκληρώσει τη League Phase με την Brighton εντός έδρας στις 17 Δεκεμβρίου. Χωρίς τον τερματία της Ριβέγια, τα πλάνα του Jacob Nistrup για τον εκτός έδρας αγώνα της Δευτέρας με το Λεβαδιακό. Βασικός αναμένεται να ξεκινήσει ο Μίλαν Βιτάλης αντί του Καν Κάιρινεν στα χαφ στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης. Θέση στην 11 διεκδικούν Ζήνη και Ζούπκοφ απέναντι στη Λας Κλίντζερ. Στις 8 Σεπτεμβρίου στην Όλγιν Αρένα θα κάνει πρεμιέρα ο δικέφαλος στη League Face του Champions League. Στη Γερμανία με την Ντόρμουντ στις 27 Ιανουαρίου στην τελευταία αγωνιστική ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις της Ένωσης. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πολύ κοντά στο δανεισμό του 27χρονου Βραζιλιάνου στόπερ της Σακτάρ Ντονιέτσκ, Ντιέγκο Κώστα. Χωρίς τους τραυματίες Λουσία και Καμαρά θα αγωνιστούν οι ασπρόμαυροι στο Περιστέρι κοντρά στον Ατρόμητο. Στις 17 Σεπτεμβρίου με τη Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο Στάδιο ξεκινά όφη το ταξίδι του στη League Face του Europa League. Τελευταίο μάτς στις 28 Ιανουαρίου εντός έδρας με Λεχ Πόζναν. Παίκτης των κριτικών είναι ο Βόσνιος επιθετικός και έναν κόντρο, ο Ζνανικός από τη Φερεντσβάρος, όπου μάλιστα συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της ομάδας για τον αγώνα με τον Άρη. Ο Πανετολικός επικράτησε της Καλαμάτας στο Αγρίνιο 2-0 και έκανε το 2-2 στο πρωτάθλημα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Βόλος και Ηρακλής αναδείχθηκαν ισοπαλοί 1-1 στον αγώνα που άνοιξε την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής. Η διοργανώτριάρχη της EuroLeague θα ανοίξει πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της Dubai BC για ενδεχόμενη παραβίαση κανονισμών με τον τρόπο τον οποίο προσέγγισε τον γκάρ του Ολυμπιακού, Thomas Walkup, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τους Πειραιώτες μέχρι το 2027. Ήτανε αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

τσαπ. Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 12:05. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο, στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, όπου θα το πάμε μέχρι τη μία. Και θα μιλήσουμε για τους για τα προγράμματα των ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, για τα προγράμματα των ομάδων μας, καθώς και για τις τέσσερις ομάδες έχουν βγει με ποια σειρά θα αντιμετωπίσουν τις ομάδες τις οποίες κληρώθηκαν στις εκάστοτε διοργανώσεις της UEFA. Περιμένω τα μηνύματά σας για όποιον θέλει να συμμετέχει στην εκπομπή στο 6939-943-943. Είναι εντελώς δωρεάν, να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας.

Θα ξεκινήσω από τα προγράμματα τα οποία βγήκαν χθες, δηλαδή του Europa League και του Conference League, και θα αφήσουμε το Champions League στο τέλος για να το πάμε λίγο με το ποιο ήταν το πιο πρόσφατο. Θα ξεκινήσω από τον Όφη, γιατί αξίζει να αρχίσουμε από τον Όφη, γιατί αυτό που έχει κάνει ο Όφη είναι πραγματικά τα τελευταία χρόνια ακατόρθωτο, μπορεί να το χαρακτηρίσει κάποιος, καθώς δεν είναι ότι εκπροσωπεί μόνο την Ελλάδα, εκπροσωπεί την Κρήτη, εκπροσωπεί την επαρχία στην μεγαλύτερη παράσταση της Ευρώπης, στις μεγαλύτερες παραστάσεις της Ευρώπης.

Σόφι, ο οποίος ξεκινάει το ευρωπαϊκό ταξίδι στο conference, πήγα να πω. Ο Όφι, ο οποίος ξεκινάει το ευρωπαϊκό ταξίδι στην League Phase του Europa League στις 17 Σεπτεμβρίου με ένα πολύ ωραίο παιχνίδι για πρώτη αγωνιστική. Όφι Χοφενχάιμ στις 8 παρατέταρτο. Μετά, επόμενο παιχνίδι για τους κριτικούς θα είναι στη Γαλλία εναντίον της Ρεν στις 15 του Οκτωβρίου και στις 22 Οκτωβρίου την τρίτη αγωνιστική αντιμετωπίζει την Bayer Leverkusen σε έναν αγώνα ο οποίος είναι ο πιο εμπορικός. Είναι το ένα από τα δύο πιο εμπορικά παιχνίδια που έχει ο Όφι, καθώς είναι και το παιχνίδι με την Μπενφίκα που θα πούμε και στη συνέχεια. Όφι Leverkusen την τρίτη αγωνιστική. Τετάρτη αγωνιστική, Χάπουελ Μπερσεβά. Όφι σε ουδέτερη έδρα. Εκτός έδρας θα παίξει Όφι, θα παίξει δηλαδή σε ουδέτερη έδρα. Στις 5 Νοεμβρίου. Στις 10 η ώρα είναι εκείνο το μάτς, όπως και ο αγώνας με την Ρεν. Τα δύο πρώτα εντός του Όφι είναι στις 8 παρατέταρτο. Την πέμπτη αγωνιστική ο Όφι υποδέχεται την Άντερλεχτ στις 26 του Νοεμβρίου, στις 10 η ώρα. Έκτη αγωνιστική, η ομάδα του Χρήστου Κόντι θα κάνει ταξίδι στην Πορτογαλία, στη Λισαβόνα, όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη στις 10 Δεκεμβρίου. Στις 10 η ώρα το βράδυ. 7η αγωνιστική στις 8 παρατέταρτο στις 21 Ιανουαρίου του 2027 θα ταξιδέψει στο Γκράτς της Αυστρίας, εκεί δηλαδή όπου θα κοντραριστεί με την Στουρμ. Και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται μία εβδομάδα μετά, στις 28 Ιανουαρίου του 2027, στον αγώνα Όφι Λεχ Πόζναν. Κοιτάξτε να δείτε. Όφι μπορεί σίγουρα να χτυπήσει Χάπουελ Μπερσεβά, Στουρμ Γκρατς, Λεχ Πόζναν. Μπορεί να τη χτυπήσει. Και όπως έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμα, έχει κάποια σχετικά δύσκολα παιχνίδια για τις πρώτες αγωνιστικές. Όχι σχετικά, δύσκολα παιχνίδια για το μέγεθος του Όφι. Χοφενχάιμ πρώτη αγωνιστική, δεύτερη αγωνιστική Ρεν και τρίτη αγωνιστική Μπάγερ Λεβερκούζεν. Οπότε εκεί, αν μπορέσει να πάρει κάποιον βαθμό, σε αυτά τα παιχνίδια, πιστεύω θα είναι ή με τη Ρεν ή με την Χοφενχάιμ, για νίκη το βλέπω δύσκολο. Τώρα, Χαπουέλ Μπερσεβά είναι ίσως το πιο ιδανικό σενάριο το οποίο έτυχε στον Όφι να αντιμετωπίσει την Χαπουέλ Μπερσεβά εκτός έδρας, καθώς λόγω του πολέμου και της κατάστασης η οποία επικράτησε στη Μέση Ανατολή, οι ομάδες από το Ισραήλ αγωνίζονται σε ουδέτερες έδρες. Οπότε ο Όφι θα πάει σε κάποια ουδέτερη έδρα για να αντιμετωπίσει την Χάπουελ Μπερσεβά. Ένα πολύ ιδανικό σενάριο, καθώς μπορεί να διεκδικήσει κάτι από αυτό. Από αυτόν τον αγώνα. Την πέμπτη αγωνιστική, Όφι Άντερλεχτ. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται εδώ. Η Άντερλεχτ δεν είναι το φόβητρο που ήταν πριν 10-12 χρόνια. Δεν είναι το φόβητρο. Και σύν το ότι είναι και στο Παγκρίτιο, δηλαδή είναι στο Ηράκλειο, θα είναι στην έδρα του Όφι, θα μπορέσει να το χτυπήσει. Και αν το κάτσουν και όλα, μπορεί να πάρει και την νίκη. Δηλαδή, πιο πιθανό είναι να πάρει την νίκη στα δικά μου μάτια με την Άντερλεχτ μέσα στο Παγκρίτιο παρά με την. Όχι με τη Στουρμ Γκρατς. Θα πω παρά με τη Ρεν. Που με τη Ρεν μπορεί να χτυπήσει βαθμό. Δηλαδή, πιο πιθανό μου είναι να βλέπω τον Όφι να παίρνει καμιά νίκη με 2-0 εναντίον της Άντερλεχτ. Δεν μου φάνηκε καθόλου περίεργο, δηλαδή, άμα συμβεί. Και μετά συνεχίζουμε την έκτη αγωνιστική Μπενφίκα Όφι. Δεν το συζητάω. Εκεί ο Όφι θα πάει να ζήσει την εμπειρία. Οι παίκτες του Όφι θα πάνε να ζήσουν την εμπειρία. Θα βρουν και τον δικό μας τον Ευαγγέλη τον Παυλίδη.
7η αγωνιστική και 8η είναι ίσως έκατσε καλά το πρόγραμμα, θα πω εγώ, για, για 7η και 8η αγωνιστική. Βέβαια, προτιμότερο κατεμέθητα να γίνουν αυτά τα παιχνίδια στην αρχή. Παρ' όλα αυτά, η κλήρωση τα έφερε έτσι ώστε να παίξουν μαζί στις, να είναι αυτοί οι δύο αγώνες στις τελευταίες αγωνιστικές. Με τον Όφη να αντιμετωπίζει στην Αυστρία την Sturm Graz, ένα παιχνίδι το οποίο επίσης μπορεί να διεκδικήσει ακόμα και την νίκη άμα είναι στην καλή του μέρα. Και με την Λεχ Πόζναν ίσως είναι το μάτς το οποίο είναι το πιο ισορροπημένο στα δικά μου μάτια. Θα είναι το πιο ισορροπημένο. Okay, η Λεχ Πόζναν έχει μια ευρωπαϊκή εμπειρία. Είναι πρωταθλήτρια Πολωνίας. Δεν το αμφισβητεί κανείς. Αλλά είναι το πιο ισορροπημένο παιχνίδι και το έχουμε στις 21 Ιανουαρίου το παιχνίδι με τη Στουρμ Γκρατς και στις 28 Ιανουαρίου το παιχνίδι με την Λεχ Πόζναν. Για ποιον θέλει να παρακολουθήσει τα παιχνίδια του Όφη, τα κανάλια τα οποία μεταδίδουν την, τη διοργάνωση του Europa League και του Conference League είναι δύο. Καθώς έχουμε τα δικαιώματα στην, καθώς τα δικαιώματα υπάρχουν στην Cosmotech TV, Cosmotech TV είναι αυτή που έχει τα δικαιώματα των μεταδόσεων, των αγώνων του Europa League, αλλά τις πέμπτες μεταδίδει και ο Αντένα αγώνες, οπότε οι φίλοι του Όφη θα μπορέσουν να δουν την ομάδα τους σε ορισμένους αγώνες δωρεάν, χωρίς να πληρώσουν τίποτα. Τέλος πάντων, αυτό με τον Όφη. Πάμε λίγο στον Ολυμπιακό, που στον Ολυμπιακό είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, καθώς ο Ολυμπιακός έχει μια πάρα πολύ καλή κλήρωση. Πάρα πολύ καλή κλήρωση αυτή του Ολυμπιακού. Και η διαμόρφωση του προγράμματος είναι αρκετά καλή, καθώς ξεκινάμε για Αγγελόνια πρώτη αγωνιστική στις 16 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη θα παίξει ο Ολυμπιακός. Και μάλιστα αυτόν τον αγώνα είναι ένας αγώνας που τον βλέπω, δεν θέλω να πω καραμπινάτο, γιατί θα δείξω αλαζονία και δεν μου αρέσει αυτό. Θα πω όμως ότι ένας καλός Ολυμπιακός, ένας σοβαρός Ολυμπιακός, τον Άσο τον παίρνει. Τον Άσο τον παίρνει με την, με τη Αγγελόνια. Πάμε να δούμε λίγο όμως αναλυτικά το πρόγραμμα και τις ώρες. Πρώτη αγωνιστική Ολυμπιακός για Αγγελόνια στις 16 Σεπτεμβρίου στις 10 η ώρα το βράδυ. Δεύτερη αγωνιστική Μαρσέιγ Ολυμπιακός επίσης στις 10 η ώρα το βράδυ στις 15 Οκτωβρίου. Μία εβδομάδα μετά, 22 Οκτωβρίου, Ολυμπιακός Σπάρτα Πράγας στις 8 παρατέταρτο. Την τρίτη αγωνιστική. Τετάρτη αγωνιστική Ρεν Ολυμπιακός 5 Νοεμβρίου 2026 στις 10 το βράδυ. Πέμπτη αγωνιστική Ολυμπιακός Μίλαν 26 Νοεμβρίου 2026 στις 8 παρατέταρτο. Έκτη αγωνιστική Τσέι Ολυμπιακός στις 8 παρατέταρτο. Έβδομη στις 10 Δεκεμβρίου. Στις 21 Ιανουαρίου του 2027 για την 7η αγωνιστική Ολυμπιακός Χοφενχάιμ στις 10 και για την 8η αγωνιστική στις 28 Ιανουαρίου του 2027 το Ρεένσε Ολυμπιακός. Ξεκινάει καλά και τελειώνει καλά. Ξεκινάει καλά και τελειώνει καλά ο Ολυμπιακός. Να δούμε λίγο ένα μήνυμα το οποίο έχει στείλει ο φίλος από τον ο φίλος ο Βασίλης. Καλημέρα, δύσκολα να μεταδώσει ο Αντένα Όφη αφού υπάρχει Ολυμπιακός στο Europa. Εντάξει αδερφέ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός πρέπει να είναι στην ομάδα Όφη, θα το δει σαν γιορτή όλη τη διοργάνωση. Λοιπόν, στο δεύτερο μήνυμα όντως συμφωνώ, θα το δει σε έναν βαθμό, σε έναν μεγάλο βαθμό θα πω εγώ, Όφη σαν γιορτή, αλλά με τους αντιπάλους στους οποίους έχει τύχει μπορεί να χτυπήσει, δηλαδή μπορεί να χτυπήσει κάποια παιχνίδια. Όπως με τη Λεχ Πόζναν, τη Στουρμ Γκρατς, την Άντερλεχτ, μπορεί να τα χτυπήσει. Και αν είναι στην καλή μέρα, μπορεί να πάρει κάτι από αυτό. Τώρα. Στην οκτάδα, ναι, ναι, καλά, ναι, εννοείται. Και για Ολυμπιακό και για Παναθηναϊκό είναι το σίγουρο ότι πρέπει να είναι στην οκτάδα. Και τώρα που κάνουμε και αυτή την κουβέντα, ήθελα να πω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να ότι ο Ολυμπιακός ξεκινάει πάρα πολύ καλά το πρόγραμμά του και τελειώνει και πολύ καλά το πρόγραμμά του, καθώς έχει να αντιμετωπίσει τη Γιαγκελόνια από την Πολωνία και την 8η και τελευταία αγωνιστική αντιμετωπίζει την Κυπελούχο Πορτογαλία στο Ρένσε. Η Τορένσε, η οποία είναι η μοναδική ομάδα σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που βρίσκεται στη League Phase που δεν αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της χώρας της. Αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία. Δηλαδή, έχει κάτσει αρκετά καλά.
Θα έχει ένα δύσκολο παιχνίδι. Θα έχει δύσκολα παιχνίδια με Μαρσέιγ, με Μίλαν. Αλλά τα υπόλοιπα παλεύονται. Τα υπόλοιπα παλεύονται και ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι στην οκτάδα. Και συμφωνώ μαζί σου, Βασίλη. Και εντάξει, το Ρέντσε και η Αγγελόνια δεν... και Τσέγε, μπορώ να πω ότι ο Ολυμπιακός, μπορεί να... ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει πον... θα πάρει σίγουρα. Και εντάξει, το Ρέντσε και η Αγγελόνια δεν... και Τσέγε, μπορώ να πω ότι ο Ολυμπιακός, μπορεί να... ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει πον... θα

0: λιγότερο μπορεί να πάρει. Και οκτάδα το βλέπω πιθανό, γιατί όχι. Γιατί να μην τον δούμε οκτάδα. Άνετα. Άνετα τον βλέπω οκτάδα. Και για τον Παναθηναϊκό, καλά έκανες και έστειλες, φίλε Βάσιλη, για τον Παναθηναϊκό. Καθώς τώρα θα πάμε να μιλήσουμε και για το Conference League, για το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο Conference League, όπου στο Conference League έχω να πω για τον Παναθηναϊκό ότι η κλήρωση του έχει κάτσει γάντι. Του έχει κάτσει γάντι. Εννοείται να πούμε λίγο και να ξεκαθαρίσουμε λίγο στον κόσμο ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα παίξει 8 παιχνίδια όπως γίνεται στο Champions League και στο Europa League. Επειδή αγωνίζεται στο Conference League, θα αγωνιστεί 6 φορές, θα παίξει 6 παιχνίδια ο Παναθηναϊκός εναντίον σε 6 διαφορετικούς αντιπάλους. Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού που ξεκινάει πάρα πολύ καλά με την Μπόρατς, την Μπάνια Λούκα στις 15 Οκτωβρίου, στις 8 παρατέταρτο. Τώρα τη δεύτερη αγωνιστική, μια εβδομάδα μετά, δικαιολογημένα λόγω και των καιρικών συνθήκων, λόγω και της διαφοράς ώρας και για πολλούς λόγους, για αρκετούς λόγους, όπου το είχαμε δει και πέρυσι στο Champions League, το Καϊράτ Παναθηναϊκός θα διεξαχθεί στις 5.30 το απόγευμα. Δεν θα διεξαχθεί δηλαδή τις κανονικές ώρες της UEFA, δηλαδή 8 παρατέταρτο ή 10 το βράδυ. 5.30 θα διεξαχθεί ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Καϊράτ στο Αλμάτι. Αυτό το παιχνίδι, τολμάω να πω ότι άμα δεν γίνει στην Αστάνα και παίξουν στο Ολυμπιακό στάδιο του Αλμάτι, ο Παναθηναϊκός θα έχει δύσκολο έργο. Θα έχει δύσκολο έργο γιατί θα παίξει κάτω από ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες για τους παίκτες που αγωνίζονται στην Ελλάδα. Και
1: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
2: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
3: Κυριακή σήμερα για την Premier League στις 4 Chelsea Brighton και στις 6 και 30 Manchester United Ipswich, για το ισπανικό πρωτάθλημα στις 6 Real Madrid της Μάλαγα.
4: Χτίζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι, την κουζίνα ή το εξοχικό σας? Αγοράστε σήμερα ολοκληρωμένο πακέτο συσκευών Omnis με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Εντυχιζόμενο φούρνο 70 λίτρων, κεραμική εστία, απορροφητήρα, δίπορτο ψυγείο και πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, όλα μαζί στη σούπερ τιμή των 999 ευρώ μόνο. Γιατί εμείς μοιάζομαστε για σας. Ανδρέας Χαραλάμους.
5: Απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρους τα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
6: Ας πιούμε σε αυτό.
7: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ, είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Πε-ψι. Πε-ψι. Πέψι.
10: Τι λες παραμιλάς?
9: Πέψι.
10: Θέλεις ένα ψυχτικό?
9: Πέψι.
10: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
9: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψι.
10: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
11: Pepsi Scales Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
12: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
13: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
12: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
13: It has to be Stanley. It has to be

0: Ιωάννου Τουλ Σάιπρους. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Θέλει να αντιμετωπίσουν, δεν είναι τους αντιπάλους και θα είναι και μια καλή ευκαιρία και όλα στην Brighton να πάρουν παραστάσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ο Κοστούλας και ο Τζίμας. Οπότε, εγώ πιστεύω ότι άμα γίνει κάποιο rotation και η Brighton δεν παίξει με βασικούς ή παίξει με παίκτες από την Ακαδημία όπου δεν έχουν ξαναπαίξει στο Conference League, δεν έχουν παίξει δηλαδή προηγούμενους αγώνες και δεν έχουν τόσο πολύ την εμπειρία, ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει κάτι. Αν παίξει με τους βασικούς η Brighton, θα είναι πολύ δύσκολα. Αλλά το καλό είναι ότι είναι στο ΆΚΑ, οπότε όλα είναι ανοιχτά. Λοιπόν, παραπάνω θα συζητήσουμε στην συνέχεια, στο τελευταίο μισάωρο. Πάμε για διαφημίσεις τώρα όμως.
2: 94,3.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Τσάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Τσάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια.
7: Η ώρα είναι 12:30.
8: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
10: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στέλιος Φιλίππου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Φωνικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας που έπληξε την Κύπρο με τραγικό απολογισμό έναν νεκρό στον Κάβο Γκρέκο. Νεκρός είναι ο γνωστός επιχειρηματίας Δήμης Μαυρόπουλος, ο οποίος εγκλωβίστηκε στα συντρίμια του σκάφους του που παρασύρθηκε από τη σφοδρή θαλασσοταραχή. Παρά την άμεση κινητοποίηση των ομάδων διάσωσης, ο 76χρονος δεν κατέφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σε 382 περιστατικά ανταποκρίθηκε το τελευταίο 24ωρο η πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς η κακοκαιρία που έπληξε την Κύπρο προκάλεσε σειρά προβλημάτων και επικίνδυνων περιστατικών σε διάφορες περιοχές. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της δύναμης, από το σύνολο των περιστατικών, 21 αφορούσαν πυρκαγιές, 359 ειδικές εξυπηρετήσεις και 2 ψευδές κλήσεις. Στους δρόμους αυτή την ώρα, συνεργεία των τοπικών αρχών για καθαρισμούς. Αργώς σε όσους το έχουν ανάγκη, θα σταθεί η πολιτεία, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε πρωινές δηλώσεις του εξάλλου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, υπογράμμισε ότι η προεργασία για τον Κυπριακό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με ορόσημο ότι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Παράλληλα, εξέφρασε την πλήρη ετοιμότητα από πλευράς μας για ουσιαστικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και επανέναρξη των συνομιλιών, καθιστώντας σαφές ότι δεν θα γίνουν αποδεκτές προτάσεις που κανονικοποιούν την παράνομη κατάσταση πραγματών. Η αστυνομία πραγματοποίησε οργανωμένες περιπολίες και ελέγχους ανά τον Παγκύπριο κατά τη διάρκεια της νύχτας για την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης. Κατά τις επιχειρήσεις συνελήφθησαν 8 πρόσωπα για διάφορα αδικήματα, ενώ ελέγχθηκαν συνολικά 695 οχήματα, 916 πρόσωπα και 58 υποστατικά. Χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τις καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες που έχουν αφήσει πίσω τους περισσότερους από 700 νεκρούς στο Νεπάλ και το Θιβέτ, ενώ οι αρμόδιες αρχές προειδοποιούν τις ομάδες έρευνας και διάσωσης για την άνοδο της στάθμης των υδάτων.
11: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
2: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
12: Inter College. Αριστεία στην εκπαίδευση.
10: Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κύριος έρθυρος, ενώ νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά και στα νότια που πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό και στα νότια-ανατολικά παράλια γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξέλιξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
13: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας, καθώς θα τρέξουμε μέχρι τη μία. Να πούμε λίγο μία είδηση που αφορά το ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς η Μονακό τέθηκε οριστικά εκτός από τις επαγγελματικές κατηγορίες του γαλλικού μπάσκετ. Δεν μπορεί να συμμετέχει ούτε στην...
1: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Και όλα Μονακό. Οπότε, δυστυχώς δεν θα έχουμε την Μονακό του χρόνου. Και μάλιστα, πρέπει να δούμε και τι θα γίνει και με την EuroLeague, καθώς η Μονακό θα έχει κληρωθεί στο EuroCup. Κανονικά έχει κληρωθεί στους ομίλους. Και μάλιστα δεν το έχει κληρωθεί απλά στους ομίλους. Έχει κληρωθεί να παίξει με τον Μπάουκ στους ομίλους. Και μένει να δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε. Ενδιαφέρον έχει όλη αυτή η υπόθεση.

Βασίλη, να δώσω λίγο μια απάντηση σε αυτό που είπες, ότι η Brighton είναι ομάδα που κατ' εμέ καλύπτει τις μεγάλες αποχωρήσεις. Γιατί το είχε στείλει όταν είχαμε πάει σε διάλειμμα και θέλω να το απαντήσω μια στιγμή. Κοίταξε να δεις, δεν είναι θέμα περί αποχωρήσεων. Δεν είναι θέμα περί αποχωρήσεων ότι ξέρω εγώ μπορεί να διαχειριστεί. Το ότι μπορεί να το διαχειριστεί μπορεί και το έχει δείξει. Δεν λέω εγώ αυτό. Αν και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Αυτό που λέω όμως είναι ότι στο Conference League, που το έχουμε δει και από την Chelsea, το έχουμε δει και από τη West Ham, το έχουμε δει και από την Crystal Palace, στους περισσότερους αγώνες δεν παίζουν τα μεγάλα ονόματα. Δηλαδή, τα μεγάλα ονόματα, ναι, λάθος έκφραση. Δεν, πώς να το πω, παίζουν παίκτες από την K23, να σου το πω και πιο απλά. Δηλαδή, έχουμε δει συμμετοχές στο Conference League από την Chelsea που είχε βάλει την τρίτη της ομάδα και πήγε και το σήκωσε. Από την Crystal Palace είχαμε δει κάποιους νεαρούς που έχουν αγωνιστεί. Να πούμε για το 2023 που ο Ντιβίνο Μουμπά, ένας ποδοσφαιριστής από τις ακαδημίες, δεν είχε παίξει ποτέ επαγγελματικό παιχνίδι και έκανε ντεμπούτο με την ΑΕΚ Λάρνακα και έβαλε γκολ. Και αυτός ο μικρός αργότερα κατέληξε στις ακαδημίες της Manchester City.

Ο Ντίβιν Μουμπάμα. Ο Ντίβιν Μουμπάμα είναι ο παίκτης από τις ακαδημίες της West Ham. Γέννημα θρέμα των ακαδημιών της West Ham. Έκανε τον ντεμπούτο του, το επαγγελματικό ντεμπούτο στο Conference League με την ΑΕΚ Λάρνακας. Έβαλε γκολ στην νίκη 4-0. Και μάλιστα δεν είναι το θέμα ότι απλά έπαιξε, ξέρω εγώ, κάποια λεπτά. Έπαιξε, μπήκε στο 54 και έβαλε γκολ στο 65. Και τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις ακαδημίες της Manchester City, όπου έχει δοθεί δανεικός στην Southampton για τη σεζόν 2026-27, η Southampton η οποία θυμίζουμε ότι αγωνίζεται στην Championship.

Δηλαδή δεν είναι το θέμα κάλυψης κενών, δεν είναι το θέμα διαχείρισης. Το θέμα όλο είναι οι παίκτες οι οποίοι θα αγωνιστούν. Γιατί έτσι λειτουργούν οι αγγλικές ομάδες. Το Conference League είναι σαν να το βλέπουν σαν το League Cup. Και δεν μιλάω τώρα για εμάς. Άλλη αξία έχει το Conference League για την Ελλάδα, για την Πορτογαλία, για την οποιαδήποτε χώρα εκτός από τις χώρες στα μεγάλα πρωταθλήματα. Εντάξει, είναι αναλόγως και ποιες ομάδες συμμετέχουν. Τώρα το 2024-25 που συμμετείχε η Chelsea στην Αγγλία, εκεί είναι που το λέγανε Milk Cup. Γιατί για την Chelsea είναι Milk Cup. Χωρίς να θέλω να το υποτιμήσω. Αλλά η Chelsea, που αυτό το χαρακτήρισαν και εννοείται και οι φίλοι της, ότι η Chelsea είναι ομάδα που την έχουμε μάθει σε Champions League, την έχουμε μάθει σε Europa League. Τι πάει και κάνει στο Conference, τι πάει και παίζει με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, μπορεί να παίξει, ξέρω εγώ, Europa, Champions που είχε παίξει, που παίζει στο παρελθόν ο Παναθηναϊκός. Okay. Τι δουλειά έχει όμως η Chelsea να παίξει με την New Saints? New Saints, την πρωταθλήτρια Ουαλίας, που αυτές τις ομάδες είναι ομάδες που κλείνεις φιλικά. Έτσι το βλέπουν στην Αγγλία. Έτσι βλέπουν δηλαδή το Conference League, ότι είναι ένα Milk Cup. Άμα συμμετέχει κάποια ομάδα της δυναμικής της Chelsea ή όποια άλλη ομάδα από το Big Six είναι. Τώρα, αλλιώς θα το δει όμως μια ομάδα που δεν έχει κατακτήσει πολλά τρόπαια, δηλαδή η Crystal Palace, η West Ham, αλλιώς θα το δουν αυτές οι ομάδες. Το θέμα είναι όμως ότι έχουν το υλικό για να προχωρήσουν. Γι' αυτό κιόλας έχουν και τις ακαδημίες που δίνουν πολλές ευκαιρίες σε πιτσιρίκια. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν εκεί πιθανότητες ο Παναθηναϊκός να πάρει κάτω από την Brighton. Γιατί η Brighton δεν είναι Chelsea, δεν έχει τις ακαδημίες της Chelsea. Εντάξει, οι ακαδημίες της Chelsea, το Cobham, έτσι προφέρεται, Cobham, ή να το πω πιο ελληνοποιημένα, το Cobham, είναι από τις καλύτερες ακαδημίες στον πλανήτη. Τέλος πάντων, κάπου εδώ και τελειώνουμε με τα ποδοσφαιρικά. Με το πρόγραμμα της ΑΕΚ στο Champions League, που θα αντιμετωπίσει η πρώτη αγωνιστική την ΛΑΣΚ, η δεύτερη αγωνιστική τη Σακτάρ Ντονιέτσκ, την τρίτη αγωνιστική τη Manchester City στην Αγγλία. Την τρίτη αγωνιστική την Manchester City. Έχει δύο παιχνίδια back-to-back στην Αγγλία, καθώς ο Σακτάρ παίζει σε ουδέτερη έδρα και είχε συμφωνήσει με την Chelsea ώστε η Λονδρέζικη ομάδα να της παραχωρήσει το γήπεδο για τους αγώνες του Champions League. Οπότε ναι, έχει δύο συνεχόμενα παιχνίδια στην Αγγλία η ΑΕΚ. Και εκεί είναι πολύ πιθανό να έχουμε και να πάρει η ΑΕΚ το Joker, ώστε να αναβάλει τον αγώνα πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο, καθώς έχει παιχνίδι με τον Ατρόμητο μέσω εβδομάδα με την ανάμεσα σε Σακτάρ και Manchester City. Και έχουμε τρίτη αγωνιστική Manchester City ΑΕΚ. ΑΕΚ Real, την τέταρτη αγωνιστική στις 8 παρατέταρτο. Πέμπτη αγωνιστική Κόμο ΑΕΚ, έκτη αγωνιστική ΑΕΚ Γαλατά Σαράι, ΑΕΚ Ρώμα στις 19 Ιανουαρίου, 7η αγωνιστική, 8η αγωνιστική, τελευταία αγωνιστική στις 27 Ιανουαρίου με την Dortmund. Μία ΑΕΚ η οποία έχει πολύ καλό ξεκίνημα. Έχει πάρα πολύ καλό ξεκίνημα η ΑΕΚ, δηλαδή έχει ΛΑΣΚ εντός έδρας και Σακτάρ Ντονιέτσκ που θα παίξει σε ουδέτερη έδρα. Δηλαδή έχει πιθανότητες να πάρει από 4 έως 6 βαθμούς. Αν πάρει από 4 έως 6 βαθμούς και καταφέρει να τσιμπήσει κάτι, εντάξει, από City και Real πολύ δύσκολο δυστυχώς, γιατί είναι σε άλλο επίπεδο αυτές οι ομάδες, είναι έτσι φωτός μπροστά από τις ελληνικές, θεωρώ ότι αν ξεκινήσει με ένα 4-6 ή 6-6, η ΑΕΚ θα έχει πολλές πιθανότητες να τερματίσει στην 24η. Δεν λέω να τερματίσει, ξέρω εγώ, δέκατη και τέτοια. Να βγει 24η. Έστω οριακά. Να περάσει. Δηλαδή, οκ, εννοείται πως οι παίκτες της θα πάνε να δεν ευχαριστηθούν, γιατί η ΑΕΚ δεν παίζει κάθε μέρα Champions League. Αλλά όπως έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμα, οι πιθανότητες είναι σχετικά
αρκετές. Είναι θετικά αρκετές. Τσέκατς πάρα πολύ καλά το πρόγραμμα. Ειδικά στην αρχή. Και εγώ προσωπικά, εντάξει τώρα θα το έλεγα εγώ αυτό, αλλά το λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο, ο οποίος στέλνει μήνυμα και εννοείται χαιρετισμούς στο Αίγιο και την αυθεντική Μαύρη Θύελλα, τον Πανεγιάλιο, την ομάδα που έχει ιδρυθεί το 1927, η οποία ήταν και η πρώτη ομάδα που υιοθέτησε το παρατσούκλι Μαύρη Θύελλα, τους χαιρετισμούς μου. Ο Απόστολος από το Αίγιο λέει καλησπέρα, καλό μεσημέρι φίλε μου, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Ο Αποστόλης το είπε, να το πω εγώ. Ενώ δεν μπορούσα να ευχηθώ καλή επιτυχία, όπως πάντα καλή επιτυχία, αλλά τώρα το πει ο Αποστόλης. Άρα Αποστόλη, μου πήρες αυτό που θέλω να πω από το στόμα μου. Εντάξει, δεν πειράζει. Πλάκα κάνω. Δεν θέλω να υπάρχει καμία παρεξήγηση. Αλλά εννοείται πως καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες, γιατί έχουν βάσιμες πιθανότητες. Έχουν βάσιμες πιθανότητες. Και μακάρι να τις δούμε όλες στα νοκάουτ. Θα είναι το ιδανικό. Γιατί και θα ανέβει επίπεδο το ποδόσφαιρο της χώρας, αλλά θα ανέβει και η Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA.

Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε με βόλεϊ, καθώς σήμερα είναι μεγάλη μέρα για το γυναικείο βόλεϊ της χώρας, για το γυναικείο βόλεϊ γυναικών της χώρας μας, καθώς η εθνική ομάδα αντιμετωπίζει στους 16 την Γαλλία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Θυμίζουμε ότι η Ελλάδα με τρεις νίκες κόντρα σε Αυστρία, Βουλγαρία και Ουκρανία κατέλαβε την τρίτη θέση του ομίλου της, όπου είχε και δύο ήττες από Τσεχία και Σερβία, κατέλαβε την τρίτη θέση του ομίλου της. Και κατάφερε να προκριθεί στους 16 του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Μια Ελλάδα η οποία έχει πολύ καλό υλικό και έχει πάρα πολλές αθλήτριες που είναι γεννημένες από το 2000 και μετά. Η Μάρθα Ανθούλη, η Ελπίδα Τικμανίδου, η Μαρκέλα Παπαγεωργίου, η Έρικα Γράβαρη. Πολύ καλό υλικό. Έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά ο Απόστολος Οικονόμου, ο προπονητής, ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Με τη Γαλλία είναι ένα παιχνίδι που είναι ρεβάνς από τους αγώνες των ομίλων, από τη φάση των ομίλων των γύρω στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2025, που η Ελλάδα το πάλεψε, ιτήθηκε με 3-1, αλλά ιτήθηκε σχετικά στις λεπτομέρειες, δηλαδή από το δεύτερο σετ και μετά που άρχισε να χάνει τις δυνάμεις της, έστω το τρίτο σετ και έχασε. Αλλά είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να το χτυπήσει. Ευχόμαστε εννοείται καλή επιτυχία και στην εθνική μας, σε κάθε διάκριση, Έλληνα αθλητή, Ελληνίδας αθλήτριας. Ευχόμαστε σε όλους τα καλύτερα, γιατί το έχουμε ανάγκη και εμείς, γιατί αν κάποιος ψάξει την ιστορία της Ελλάδας θα δει πάρα πολλές αναφορές στον αθλητισμό, θα δει πάρα πολλές αναφορές στο στίβο, θα δει αναφορά στον Επίσκυρο, που Επίσκυρο ουσιαστικά ήταν η πρώτη μορφή ποδοσφαίρου. Δεν ήταν όμως η πρώτη αποκλειστική μορφή ποδοσφαίρου. Η πρώτη αποκλειστική μορφή ποδοσφαίρου ήταν το κούτζου στην Κίνα. Ωστόσο, ο Επίσκυρος παραμένει, πώς το λένε, το άθλημα το οποίο όσοι παίζανε κλωτσούσαν την μπάλα, γιατί παίζονταν και με την χέρια και με τα πόδια ο Επίσκυρος. Σαν να λέμε το Gaelic football, όπως μπορεί να το προφέρει κάποιος στην Ιρλανδία.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Μιλήσαμε για τις δύο ώρες οποίες ήμασταν, για δύο ώρες από τις 11 έως τη 1. Μιλήσαμε για ποδοσφαιρικά κυρίως, γιατί ήμασταν στον απόϊχο του ορισμού του προγράμματος μας, του προγράμματος των ελληνικών ομάδων. Αλλά κάναμε και την αναφορά μας στο τέλος στο βόλεϊ. Έπρεπε να την κάνουμε την αναφορά μας, γιατί είναι κάτι που το χρειαζόμαστε. Τέτοια αθλήματα χρειαζόμαστε πάρα πολύ, τέτοιες πορείες. Και γιατί όχι να μην φτάσουμε μέχρι τέλους. Δύσκολο, αλλά όχι απίθανο. Αυτά τα ολίγα. Εύχομαι να έχετε μια πολύ όμορφη Κυριακή. Μείνετε συντονισμένοι όμως εδώ στο 943 Ελλάδα Sports, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, καθώς ακολουθεί ο Δήμος Σαπαγιάρης, ο Δημοσθένης Σαπαγιάρης, και από το απόγευμα και μετά, 7.30 και μετά, θα έχουμε μπόλικες μεταδόσεις. Μπόλικες μεταδόσεις που τις επαναλαμβάνω άλλη μια φορά πριν κλείσουμε. 8 και 4. Ατρόμητος ΠΑΟΚ, σε περιγραφή Στέγιου Στεριάδη. 9 η ώρα. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός, σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Και Κηφισιά ΑΕΚ, σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Μην χάσετε τίποτα. Αυτά τα ολίγα. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια χαρά.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Μπορεί το Pelesil Plus να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο? Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί, αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Πελέτικο. Be a creator.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin.
8: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ.
7: Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
9: Δεν είναι να παίζουμε αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
10: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
11: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
12: Μέχρι 50% έκπτωση σε έπιπλα εξωτερικού χώρου. Κι όμως, στα Super Home Center όλα γίνονται. Μόνο για δύο μέρες, 29 και 30 Αυγούστου, τα Super Home Center ρίχνουν τις τιμές στα έπιπλα εξωτερικού χώρου μέχρι και 50%. Σαλονάκια, τραπεζαρίες, καρέκλες, παγκάκια, ξαπλώστρες, τέντες και πολλά άλλα. Μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί οι σούπερ ευκαιρίες τώρα αρχίζουν. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
13: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
14: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
16: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
17: Η ώρα είναι μία.
16: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: ακούτε Sim. Sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Η δεύτερη αγωνιστική της Super League συνεχίζεται στις 8 και 4. Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Ατρόμητο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Χωρίς τους τραυματίες Λουσία και Καμαρά θα αγωνιστεί η ομάδα του Αλέσιο Λύση. Ξεχάστε ό,τι έγινε στην Ευρώπη. Αύριο ξεκινάμε από την αρχή. Το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη προς τους ποδοσφαιριστές. Ραδιοφωνική κάλυψη από Intervention Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Στέγιου Στεριάδη. Τηλεοπτική από Nova Sports Prime. Η ΑΕΚ κοντράρεται με την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης. Βασικός αναμένεται να ξεκινήσει ο Μίλαν Βιτάλης αντί του Καν Κάιρινεν στα χαφ. Θέσεις στην 11 διεκδικούν Ζήνη και Ζούπκοφ. Σέντρα σε 9. Περιγράφει για τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 8. Απέναντι στη Λας Κλίντζερ 8 Σεπτεμβρίου στην Όλγουιν Αρίνα θα κάνει πρεμιέρα ο δικέφαλος στη League Face του Champions League. Στη Γερμανία με την Dortmund στις 27 Ιανουαρίου ο τελευταίος αγώνας. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τρίπολη τον Αστέρα Σάκτορ. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Σάγιακας αντί του τιμωρημένου Ροντινέη. Θέση στην 11 διεκδικούν οι Σιπιόνι, Ζώτα Σίλβα και Μαρκ Ρόκα. Ραδιοφωνική κάλυψη από Intervention Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Τηλεοπτική από Nova Sports 2. Παίκτης των Ερυθρόλευκων είναι και επίσημα ο Νορβηγός δεξιός μπακ Μάρκους Πέτερσεν. Πρέμιερα στο Europa League με τη Αγγελόνια εντός έδρας θα κάνουν οι Πειραιώτες στις 16 Σεπτεμβρίου. Στις 28 Ιανουαρίου με την Torreense στην Πορτογαλία ολοκληρώνονται οι League Face. Πρεμιέρα με την Μπόρατς στις 15 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ θα κάνει ο Παναθηναϊκός στο Conference League, ενώ το Τριφύλι θα ολοκληρώσει την League Face με την Brighton εντός έδρας στις 17 Δεκεμβρίου. Χωρίς τον τραυματία Τσιριβέγια, τα πλάνα του Τζέικοπ Νίστρουπ για τον εκτός έδρας αγώνα της Δευτέρας με το Λεβαδιακό. Στις 7.30 ο Άρης υποδέχεται τον Όφη στο κλάν της Βικελίδης. Πιθανό να πάρει φανέλα βασικού ο Μανού Γκαρθία για τους Χίτρινους. Στην αποστολή των κριτικών βρίσκεται ο νεοαποκτηθής Βόσνιος επιθετικός Κόναν Κόντρο. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports. Στις 17 Σεπτεμβρίου με την Hoffenheim στο Παγκρίτιο Στάδιο ξεκινάνε οι ασπρόμαυροι το ταξίδι τους στην League Face του Europa League. Τελευταίο μάτς στις 28 Ιανουαρίου εντός έδρας με Λεχ Πόζναν. Οριστικά εκτός των επαγγελματικών κατηγοριών του γαλλικού μπάσκετ τέθηκε η Μονακό, καθώς η Γαλλική Ομοσπονδία απέρριψε το αίτημα της επανεξέτασης της υπόθεσης σύμφωνα με δημοσίευμα του B-Basket.

0: Για δεύτερη αγωνιστική της Premier League στις 4, Leeds Brentford, Sunderland Fulham, Chelsea Brighton και στις 6:30 Manchester United Ipswich. Για την τρίτη αγωνιστική της La Liga στις 6, Real Madrid της Μάλαγα, στις 8:30 Deportivo La Coruña Valencia και στις 10:30 Celta Athletic Bilbao. Στη δεύτερη στρόφη της Serie A στις 7:30 Napoli Como και στις 10 παρατέταρτο Cagliari Inter και Lazio Genoa. Για την Bundesliga στις 4:30 Freiburg Werder Bremen και στις 6:30 Augsburg Schalke. Και για το γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1 στις 4 Paris FC Nice, στις 6:15 Rennes Le Mans και στις 10:15 Μονακό Marseille. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Δήμος Τσαπαγιάρης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Goal!
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες. Στον απόϊχο της χθεσινής ημέρας, μετά το σοβαρό τραυματισμό του Κωνσταντέλια, έχουμε σήμερα συνέχιση του πρωταθλήματος. Εχθές Βόλος με Βόλος λοιπόν με τον Ηρακλή 1-1. Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Σήμερα στις 7:30 Άρη Σόφη. Σε περιγραφή τσίψου από το Λίμπερο 107,4.

Ατρόμητος ΠΑΟΚ σε περιγραφή Στέλιου Στεριάδη στις 8 και 4. Και στη συνέχεια στις 9 Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός και την ίδια ώρα Κηφισιά ΑΕΚ. Όλοι οι αγώνες ζωντανά εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα είναι αυτή η εκπομπή λίγο απ' όλα. Λίγο τα τηλέφωνα, λίγο σχολιασμούς.

0: Έχουμε έναν ακροατή φίλο, παρακαλώ.
1: Χαίρετε, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σας, Βασίλη.
1: Λοιπόν, τέλειωσε και το σύριαλ του Πέτερσεν, έτσι του δεξιού μπακ, οπότε δεν έχουμε ούτε Ντόντο ούτε οτιδήποτε άλλο. Εγώ είμαι, κοίταξε, παλαιότερα και εγώ είχα άγχος για τις μεταγραφές, αν θα είναι καλός ο παίκτης, γιατί αρχεί, γιατί κάνει. Τώρα τα τελευταία πενταετία ούτε καν ασχολούμαι με τις μεταγραφές. Δεν ξέρω, το έχω ξεπεράσει αυτό, ενώ παλιά ήταν σπορ που το λάτρευα, το ήθελα και περίμενα αυτές τις εποχές. Τώρα απλά περιμένω να δω ποιοι παίκτες θα έρθουν, να τους δω μέσα στην ομάδα του Ολυμπιακού τι κάνουν και τι μπορούν να κάνουν, έτσι. Και περιμένω, δηλαδή ακούω ακροατές έτσι που αγχώνονται και ο Μαρινάκης δεν βάζει λεφτά και δεν κάνει εκείνο και το σκάουτινγκ και η μάνατζερ και τέτοια. Αυτό είναι πρόβλημα της ΠΑΕ Ολυμπιακού. Αυτή είναι υπεύθυνη να τα λύσει. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε σε αυτό.
0: Όχι, αυτά αλίμον, γιατί να διαφωνήσω.
1: Έτσι. Λοιπόν, γιατί εντάξει, ακούω πολλούς ακροατές έτσι που αγχώνονται. Δεν χρειάζεται. Στο τέλος θα δούμε. Ό,τι και να πούμε εμείς, ό,τι και να κάνουμε, αυτός όπως το λένε και σε πιάσει, ο πληρώνων, όχι ο πληρώνων, ο πληρώνων είναι αυτός που κάνει το κουμάντο, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, εγώ περιμένω από το Μετιλίμπαρ να δω μια ομάδα που θα πέσει με την μπάλα κάτω, θα πέσει συνδυαστικό ποδόσφαιρο, θα ανοίξει το rotation, δηλαδή περιμένω να δω αυτό που έβλεπα όταν τη χρονιά του Double. Παίζει την Πέμπτη, παράδειγμα, 11 εναντίον στο Europa, την Κυριακή άλλη 11. Θυμάσαι που το έκανε και είχε όλους τους παίχτες έτοιμους στη τσίτα, πάνοπλους να μπουν να παίξουν, να αποδώσουν τα μέγιστα.
0: Ναι.
1: Και όλους ευχαριστημένους. Πέρσι δεν τα έκανε αυτά, έκανε εντελώς διαφορετικά πράγματα. Τέτοια πράγματα περιμένω να δω. Περιμένω να δω στημένα καλά, που από ό,τι δείχνει βάλαμε και γκολ επιτέλους από κόρνερ, έστω και από σπότα, από καραμπόλα, αλλά με τον Ατρόμητο, έτσι. Βάλαμε όμως γκολ από κόρνερ επιτέλους.
0: Ναι, ναι.
1: Τέτοια πράγματα. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε. Ακόμα το πρωτάθλημα τώρα ξεκινά, δεν μπορούμε να πούμε ούτε για πρωταθλητές ούτε τίποτα. Και η κλήρωση στο Europa πάρα πολύ καλή, μου άρεσε. Δηλαδή πιστεύω ότι ο σοβαρός Ολυμπιακός μπορεί να προχωρήσει.
0: Βέβαια, όλος, σοβαρότητα χρειάζεται, υπομονή στα παιχνίδια, γιατί δεν βγαίνει από την ώρα που θα μπεις μέσα να κερδίζεις.
1: Ακριβώς. Και ποτέ δεν ξέρεις και τι μπορεί να σου τύχει, έτσι. Πάρα, όπως είπατε, ο Κωνσταντέλιας.
0: Βέβαια, ναι.
1: Μπήκε μέσα, τώρα δεν ξέρουμε, μακάρι το παιδί να μην
0: μεγάλη
1: να
0: απώλεια,
1: είναι, ξέρω εγώ, 10 μέρες.
0: Μεγάλη απώλεια, μεγάλη απώλεια. Αν είναι, ναι, αυτό, ναι. Είναι σοβαρός τραυματισμός, δεν είναι.
1: Α, είναι σοβαρός, δηλαδή για χρόνια.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: μάλλον χιαστός.
1: Αυτό τώρα δεν το είδα τη βάση. Έφαγε κλωτσά από.
0: Όχι, εκεί που πήγε να μαρκάρει, μάλλον κόλλησε το πόδι κάτω.
1: Αυτά είναι. Αυτές είναι οι ατυχίες. Γι' αυτό δεν πρέπει να λέμε, έτσι ξέρω εγώ, παιχταράς το ένα το άλλο. Βλέπεις τώρα.
0: Πολλοί παιχταράδες.
1: Ναι. Βλέπεις λοιπόν τώρα τι έγινε. Μπορεί να χάσει τη χρονιά, τσάπα και βέρεσε με καινούργια μεταγραφή, με όλα.
0: Τέλος πάντων.
1: Μακάρι περαστικά να είναι το παιδί και να μην είναι τόσο σοβαρό.
0: Μακάρι και για αυτόν, αλλά και για την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο αυτός.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι απώλεια μόνο για την ομάδα του.
1: Ακριβώς. Είναι αυτό που λέμε.
0: Πάντα υπήρχε ελπίδα να παίξει την εθνική.
1: Όσα φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος.
0: Ναι.
1: Τώρα στην εθνική, εκεί πέρα εγώ, ξέρετε, του είχα κακιώσει, έτσι, με είχε τσαντήσει πάρα πολύ. Επειδή ακούσε αυτά τα, να το πω έτσι, τα θρησκευτικά που είχε.
0: Όχι, δεν νομίζω να είναι θέμα θρησκευτικότητος, δεν νομίζω.
1: Α, δεν ήταν.
0: Δεν νομίζω να είναι θέμα θρησκευτικότητος.
1: Ναι, ήταν θέμα αλαφορτούνι, να το πούμε έτσι.
0: Α, μπορεί να ήταν μάλλον πήγαινε πιο κοντά για Γιοβάνοβιτς.
1: Ναι.
0: Προφανώς.
1: Για δούμε τώρα ο Γιοβάνοβιτς, έτσι, γιατί τον έχω και στην μπούκα εδώ που τα λέμε και κλείνω με αυτό.
0: Ναι.
1: Τον Μπακασέτα τον έχει τώρα.
0: Νομίζω δεν τον έχει, γιατί να μην τον έχει.
1: Λέω τώρα. Έτσι που ο Μπακασέτα δεν συμμετέχει στο Παναθηναϊκό, έτσι είναι εκτός ομάδος.
0: Ξέρεις, εμείς κρίνουμε από απ' έξω, δεν ξέρουμε τι γίνεται, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά όχι, δεν. Τέλος πάντων τώρα. Δεν έκανε για την εθνική.
0: Απ' έξω πολλά λέμε, αλλά.
1: Ναι, εντάξει, έξω από το χώρο λέει πολλά τραγούδια, ξέρεις. Λοιπόν. Λοιπόν, έγινε.
0: Να, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ που πήρες. Ευχαριστώ που πήρες. (Συσχελίδι) 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43

0: ακούμε. Σε ακούμε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας
1: κύριε Δημοσθένη, τι κάνετε?
0: Καλά εσείς?
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος από τα Βόρεια Προάστια.
0: Γεια
1: καλά?
0: Σου Κωνσταντίνο.
1: Ήθελα να πω κάτι για τον Ολυμπιακό βέβαια.
0: Ναι βέβαια, πες το τι θέλετε.
1: Λοιπόν, έχουμε και αγώνα το βράδυ τώρα, 9 η ώρα στην Τρίπολη. Εύχομαι να κερδίσει η ομάδα.
0: Ναι.
1: Αλλά να πω κάτι, επειδή έκανα μια παρέμβαση χτες το απόγευμα και είπα κάτι γιατί ότι όταν συναντάς ένα μεγάλο επιχειρηματία του Βεληνικού, του Κόκαλη, του Μαρινάκη κλπ, του Λάτσι ξέρω εγώ, δεν μπορεί να κάνεις διαπραγματεύσεις, γιατί είναι λαχείο μπροστά σου.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τα ποσά. Είπα λοιπόν για την περίπτωση του Rivers. Πώς ο Κόκαλης μέσα σε 5 λεπτά τη συνάντηση με το Rivers την τελείωσε, ας πούμε. Δηλαδή του είπε τελική μου πρόταση. Είχαν γίνει άλλες συναντήσεις με το Σαλονίκη και λοιπά για τον μάνατζερ του. Προμερός ο Rivers είχε αποδώσει φανταστικά. Όλοι τον θέλαμε στο Ολυμπιακό. Αυτός ήθελε ακόμα παραπάνω και ο μάνατζερ του. Ακόμα παραπάνω, ακόμα παραπάνω. Λοιπόν, όταν σου έρχεται για την τελική συνάντηση στο Λίδρα Μάρωτ ένας Κόκαλης, ο οποίος αυτός έρχεται στη συνάντηση, έχει μια αίθουσα του ξενοδοχείου, έχει απομονωθεί για να γίνει αυτή η συνάντηση. Και έχεις ένα μεγάλο επιχειρηματία, όπως αφού έχεις κάνει σειρά ημερών διαπραγματεύσεις, δεν μπορεί μετά να ξαναλες θέλω κι άλλα, θέλω κι άλλα. Με βρίασε λοιπόν ο Κόκαλης και σηκώθηκε και έφυγε μέσα σε 5 λεπτά. Τη διέκοψε δηλαδή την επαφή που έκανε, ήμουν παρόν στο ξενοδοχείο, χωρίς άλλο. Δέχεσαι την πρόταση? Όχι. Ούτε κάθεσαι να το πει ναι, σου δίνουμε παραπάνω, σου δίνουμε παρακάτω, πες και εσύ εκείνο και τέτοια αυτούς τους μάνατζερους και λοιπά. Και τελείωσα αμέσως. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, κοίταξε.
1: Δηλαδή έχεις λαχείο μπροστά σου.
0: Αυτά είναι παιχνίδια μανατζαρέων, δεν είναι παιχνίδια. Αυτά είναι παιχνίδια.
1: Ναι, άλλο αυτό. Εγώ λέω για την απευθεία.
0: Μυρίζονται αίμα και βγάζουν.
1: Α, μπράβο. Εγώ λέω δηλαδή ο Ομάρ, θυμάστε τον Ομάρ?
0: Ναι, ναι.
1: Είχε μάνατζερ του τον αδερφό του.
0: Ναι.
1: Τον έκανε αρχηγό Ολυμπιακός, τον Νορβηγό.
0: Ναι.
1: Τον είχε δεξιμπακ, καλά έπαιξε το παιδί. Ήθελε κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι αυτός και αδερφός κλπ. Τι έπασε τελικά? Δεν δέχτηκε την πολύ καλή πρόταση του Μαρινάκη. Σηκώθηκε και πήγε στη Γαλατασαράη και τα Χριστούγεννα σε κάτι της πλάκας εκεί βεκαλικά που είχαν οι Τούρκοι, σε ένα πάρτι που κάνανε, του μπήκαν στα μάτια τα τέτοια που σπάσανε και που ήταν της κακομοίρας αυτά τα που χρησιμοποίησε. Και τυφλώθηκε το παιδί, είχε προβλήματα, θράσματα στα μάτια, έκανε χειρίσεις και τελείωσε αυτό το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ενώ ήταν βασιλιάς εδώ πέρα, ενώ του δίνει αύξηση του κόσμου τα λεφτά ο Μαρινάκης, ήθελε κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι αυτός και ο αδερφός του. Και τελικά τι έγινε, σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Πρέπει δηλαδή να, όταν ζεις καλά, όταν παίρνεις πολλά λεφτά, όταν σ' αγαπάνε όλοι, μη σε ρε απληστία κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Είναι αχαριστία. Και τελικά το πλήρωσε δυστυχώς το παιδί και σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Ένα αυτό. Δεύτερον, επειδή είπα ότι εκεί εγώ έφαγα σε ένα και χαριτολογώντας στην αίθουσα εκεί του ξενοδοχείου που είχε μπουφέ, εννοείται ότι ο μπουφές δεν ήταν της ΚΑΕ Ολυμπιακός, το διευκρινίζω γιατί παρεξηγούνται. Ο μπουφές ήταν για όλο το ξενοδοχείο και έφαγα και εγώ περιμένοντας τη συνάντηση που την είχα πληροφορηθεί. Λοιπόν, ένα αυτό γιατί. Και μετά για τον κύριο Γιώργο από το Λονδίνο, ο οποίος ο άνθρωπος είπε ότι τσαντίστηκε, γιατί εγώ είπα ότι δεν έχει χάσει ο Μεντιλίμπαρ 2 και 2 τίτλους. Έχει χάσει. Αλλά το είπε ο συνάδελφός σας εκεί, ο δημοσιογράφος, του το είπε ότι αυτό εννοεί ο άνθρωπος. Δεν εννοώ ότι έπαιξε στο τελικό και έχασε το Super Cup Ολυμπιακός. Απλώς δεν συμμετείχε γιατί έχασε και τους δύο τίτλους. Ενώ αν είχε πάρει ένα από τους δύο τίτλους θα συμμετείχε. Αφού λοιπόν έχεις χάσει τον πρώτο χρόνο με τη Λίμπαρ και το πρωτάθλημα και το κύπελο, δεν συμμετέχεις και στο Super Cup. Αυτό εννοώ. Ότι έπαιξε, αγωνίστηκε και το έχασε. Εντάξει κύριε Γιώργο, αυτό εννοώ από τον Λονδίνο. Αυτό εννοούσα. Καταλάβατε γιατί μου λέει ότι δεν έκανε
0: τίποτα. Μα
1: δεν είπα ότι έπαιξε. Αυτονόητα όταν παίρνει ένα από του δύο τίτλου, συμμετέχει στο Super Cup.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν η στόχη σου είναι στην αρχή τη χρονιά, θα πάρω πρωτάθλημα, θα πάρω κύπελο, θα πάω στην Ευρώπη και τέταρτο θα πάρω και το Super Cup.
0: Ναι.
1: Όταν δεν μπαίνει ένα από του δύο στην Ελλάδα, δεν συμμετέχει και στον άλλο. Αν αυτή την έννοια το είπα.
0: Ωραία, ωραία, να είστε καλά λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Όχι, να σας πω και κάτι άλλο.
0: Ορίστε, ορίστε.
1: Γιατί είναι σημαντικό. Ακούστε λοιπόν, επειδή έχει κλείσει ο πρώτος κύκλος του Βαγγέλη Μαρινάκη 16 χρόνια στον Ολυμπιακό, ήθελα να πω το εξής. Να σας πω στα γρήγορα, θα σας τα πω. Δεν σας καθυστερήσω. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Θα σας πω στα γρήγορα, θα σας τα πω. Δεν θα σας καθυστερήσω. Λοιπόν,

0: 16 χρόνια και φέτος 17 περίοδοι είναι. Είναι 170 παίχτες από 10 χρονιά. Το Δεκέμβριο 4-5 παίχτες. Έχουμε άλλους τόσους, πάμε πάνω από 200. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, στις 200 μεταγραφές πρέπει το ποσοστό επιτυχίας να μην είναι τόσο χαμηλό. Έστω και αν ήσαν παιχταράδες. Πρέπει να το αυξήσουμε. Εγώ λοιπόν καλοπροαίρετα λέω ότι να γίνουν καλύτερες επιλογές. Να έχουμε μια ευρύτητα στις αγορές. Να μην λέμε μόνο τι μας προτείνει ο κάθε μάναζερ, αλλά να αγοράζουμε, όχι να μας πουλάνε. Άλλο εγώ αγοράζω, άλλο μου πουλάνε. Γιατί μπορεί να έχει το κόσμο τα εκατομμύρια ο Μαρινάκης. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να κοιτάμε και την, σαν οικογένεια που είμαστε του Ολυμπιακού και την ομάδα. Δηλαδή εγώ κοιτάω και τα οικονομικά του Ολυμπιακού. Θέλω να είναι αυτάρκης. Θέλω να έχει έσοδα. Θέλω να παίρνει κάθε χρόνο τα 40 εκατομμύρια.
1: Τα πάει καλά και στην Ελλάδα. Ναι, και στην Νότια.
0: Ναι, αυτό δεν λέω. Καλά. Πρέπει όμως να έχουμε έσοδα.
1: Βλέπεις ότι,
0: και να μην σπαταλάμε λεφτά χωρίς λόγο.
1: Στην Αγγλία, εχθές, η Λίβερπουλ μέσα στο γήπεδο.
0: Στην Αγγλία δεν έχει πετύχει. Είναι ο καλύτερος παράγοντας και στην Αγγλία, είδατε. Και με την Νότια να μην κρατάει.
1: Έχει πάρει και την ίδια.
0: Κοιτάει και με το ατσικό τη ΑΟ Πάολο, τις μικρές ομάδες. Προσπαθεί ο άνθρωπος να κάνει ένα όμιλο, ο οποίος θα διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις. Ο άλλος που πήρε ο Ετού.
2: Super Sport 104.
3: Συγγνώμη, αυτό το παρεγγείλες. Αυτό θα φας.
4: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λίπη, ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
5: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
6: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
7: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
8: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
9: Ακούς, ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: '94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
11: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771 Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771 Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
12: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
13: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
14: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές.

0: ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
2: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και οι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στέλιος Φιλίππου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Φωνικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας που έπληξε την Κύπρο, με τραγικό απολογισμό έναν νεκρό στον Κάβο Γκρεκό. Νεκρός είναι ο επιχειρηματίας Δήμης Μαυρόπουλος, ο οποίος εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του σκάφους του, που παρασύρθηκε από τη σφοδρή θαλασσοταραχή. Παρά την άμεση κινητοποίηση των ομάδων διάσωσης, ο 76χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σε 382 περιστατικά ανταποκρίθηκε το τελευταίο 24ωρο η πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς η κακοκαιρία που έπληξε την Κύπρο προκάλεσε σειρά προβλημάτων και επικίνδυνων περιστατικών σε διάφορες περιοχές. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στους δρόμους συνεργεία του Δήμων για καθαρισμούς, ενώ πολλές περιοχές της Λευκωσίας εξακολουθούν να μην έχουν ρεύμα. Αρρωγός σε όσους το έχουν ανάγκη θα σταθεί η πολιτεία, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε πρωινό του δηλώσει εξάλλου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογραμμίσε ότι η προεργασία για το Κυπριακό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με ορόσημο τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Παράλληλα, εξέφρασε την πλήρη ετοιμότητα της πλευράς μας για ουσιαστικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και επανέναρξη των συνομιλιών, καθιστώντας σαφές ότι δεν θα γίνουν αποδεκτές προτάσεις που κανονικοποιούν την παράνομη κατάσταση πραγματών. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου, κοντά στην έξοδο Αβδήμου. Η αστυνομία προχώρησε στο κλείσιμο του συγκεκριμένου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου για τη διενέργεια εξετάσεων και παροχή διευκολύνσεων. Μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας επιχειρούν στο σημείο για τον απεγκλωβισμό οδηγού που παδηγεύτηκε στα συντρίμια του οχήματος του. Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Πάφο καλούνται να χρησιμοποιούν τον παλαιό δρόμο Λεμεσού Πάφου μέσω της έξοδος Αβδήμου. Χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τις καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες που έχουν αφήσει πίσω τους περισσότερους από 700 νεκρούς στο Νεπάλ και το Θιβέτ, ενώ οι αρχές προειδοποιούν τις ομάδες έρευνας και διάσωσης για την άνοδο της στάθμης των υδάτων.
1: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου. Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
5: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
1: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
5: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
1: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
5: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
1: Μια αρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
4: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία ανήλθε γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό και στα νοτιοανατολικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το mecalife.com.cy.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Και στο Ρέντι, στα καινούργια που έκανε τα μηχανήματα αυτός, στο Μουσείο του Ολυμπιακού, και να τελειώσουν όλα μια χαρά. Και ο Μόραλης, που ο πατέρας του ήταν Ολυμπιακάρα, ήταν πολιτικός ο πατέρας του Γιάννη Μόραλη.
7: Ναι.
6: Με το Πασόκ είχε κατέβει.
7: Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, να του δώσει το μετάλλιο του Πειραιά, να το τιμήσουν και να πάνε όλα μια χαρά και να είμαστε αγαπημένοι και ενωμένοι για νέους τριάμβους. Αυτά και ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Έτσι είναι τα πράγματα. πολλές φορές βλέπουμε μόνο τα αρνητικά και δεν βλέπουμε τα θετικά, όπως λέει και ο φίλος μου Γιάννης. Είναι πολύ μεγάλη η πρόοδος από το 10 που ανέλαβε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Αλλά ποτέ δεν είσαι ευχαριστημένος, είναι ένας οπαδός, ένας φίλαθρος, πρέπει πάντα, θέλει πάντα την ένεση αυτή του, τη μεταγραφική, για να είναι ευχαριστημένος. Πολλές φορές γίνονται μεταγραφές για, απλά για, μόνο για να γίνουν μεταγραφές, δεν έχει ουσία. Αλλά μην ξεχνάτε και κάτι άλλο, για να πάρεις έναν καλό παίκτη, όταν είσαι ομάδα στο δεύτερο ράφι, γιατί στην Ευρώπη είμαστε δεύτερο ράφι η Ελλάδα, για να πάρει λοιπόν μια ομάδα ή πρέπει να ανέβει πάρα πολύ, ή πρέπει μαζί με μια καλή μεταγραφή, έναν παίχτη καλό, να πάρει και ένα, δύο, τρεις κατημάδες που λέμε, και να τους πρόξει από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό λοιπόν δεν σου βγαίνουν όλοι οι παίχτες. Αλίμονα, άμα βγαίνουν όλοι οι παίχτες, δεν βλέπετε, ήρθε ο Στρεφέτσα εδώ και δεν έπιασε. Και πήγε στην Κόμο και πίνουν νερό στο όνομά του. Το ίδιο έγινε και με τον Μπιέλ. Πήγε στην Αμερική και οι Αμερικάνοι τον είδαν, τους έκανε, πήγε καλά, τον κράτησαν. Εδώ δεν μπορούσε να πιάσει. Εν πάση περιπτώσει, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, το τηλέφωνο είναι κενό, μπορείτε να επικοινωνήσετε. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3, 3 η ώρα θα σας αφήσω στα χέρια του διαφωτιστή, του Φώτη του Κατσούφη. Και μετά τον Φώτη του Κατσούφη, στις 8 μέχρι τις 12, όλη η αθλητική κίνηση, όλοι οι αγώνες, σε συντονισμό Γιώργου Λίγκρη. Ενδιάμεσα βέβαια θα βγουν και οι ρεπόρτερ των σταθμών, οι ρεπόρτερ των ομάδων, συγγνώμη. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για το επίπεδο που έχουμε κατορθώσει να έχουμε. Ξέρετε πόσο ωραία είναι τα πράγματα όταν δεν βρίζουμε, δεν φωνάζουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε μια κριτική που να έχει βάθος, να μην είναι ευκαιριακή κριτική, να μην είναι πάνω-πάνω. Η κριτική χρειάζεται στοιχεία. Για να κάνεις κριτική πρέπει να μαζέψεις τα στοιχεία σου, όλα αυτά που πρέπει, που υπάρχουν, και μετά να κάνεις την κριτική σου. Δεν μπορείς να ξέρεις τώρα τι συμβαίνει στην ομάδα, γιατί ο Παναθηναϊκός ενώ κάνει μεταγραφές πελαγοδρομή, γιατί ο Ολυμπιακός ενώ δεν έκανε μεταγραφές τώρα κάνει αυτές τις μεταγραφές και τι κάνει, ή τι κάνει η ΑΕΚ. Πρέπει, για να βγάλεις ένα συμπέρασμα, πρέπει να έχεις όλα τα στοιχεία. Βιάζεστε και βιαζόμαστε πολλές φορές να βγάλουμε στοιχεία, συμπεράσματα. Αλλά έτσι είναι. Τι να κάνουμε.

0: Έχουν φίλο ακροατή, σας ακούμε.
1: Χαίρετε.
0: Σας ακούω.
1: Με ακούτε?
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, κύριε Τσαπαλιάρη ή κύριε Δήμο, συγχαρητήρια. Σας ακούω από τα ξεκινήσατε τώρα στο ραδιόφωνο όταν έρθει ο Σέμης, γιατί νωρίτερα δεν σας είχα γνωρίσει. Θέλω να εκφράσω και να σας πω συγχαρητήρια που μαζί με τον άλλο κύριο που βγαίνετε τις
0: καθημερινές.
1: Ναι, συγχαρητήρια. Έχετε μία διαφορετική εκπομπή η οποία, ρε φίλε μου, για μένα είναι κάτι ξεχωριστή. Είναι πιο μεστή, είναι πιο όρημη, είναι πιο έμπειρη. Μ' αρέσει να σας ακούω και ειδικά που συμμετέχετε και στη συζήτηση. Γιατί είναι και άλλες εκπομπές που ρωτάνε στον δημοσιογράφο, με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω.
1: Ναι, όχι, δεν λέω αυτό. Είναι μερικές εκπομπές που νιώθεις ότι ο δημοσιογράφος είναι απλόν και ρωτάς, με ακούτε? Ενώ εσείς είστε παρεμβατικός, είστε εκεί, ακούτε την εκπομπή, ειλικρινά χαίρομαι. Ήθελα να πω το εξής, πήρα και με αφορμή τον κύριο που μίλησε προηγουμένως, είναι από τις πιο ωραίες προτάσεις που έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό. Και να ξέρουμε ότι όταν είτε μια ομάδα, είτε ένα κράτος, είτε τέλος πάντων ξεχνάει το παρελθόν του, δεν έχει μέλλον. Ευτυχώς, και η αλήθεια είναι αυτή, ότι ο κύριος Κόκαλης μας έχει φέρει στον Ολυμπιακό, μας είχε φέρει και μεγάλα ονόματα και χορτάσαμε μπάλα. Για μένα θα ήταν πολύ ωραία πράξη να κάνει αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης.
0: Ασφαλώς, κοιτάξτε, όλοι οι πρόεδροι που έχουν προσφέρει, όλοι οι πρόεδροι, δεν είναι μόνο οι πρόεδροι στις ομάδες, είναι παντού. Όταν σε μια θέση που είσαι έχεις προσφέρει, είτε είσαι υπουργός, είτε πρωθυπουργός, είτε απλός βουλευτής, είτε οτιδήποτε και έχεις προσφέρει, πρέπει εκεί που είσαι να εκτιμούν και να τιμούν κάποια στιγμή. Γιατί τα χρόνια περνάνε και στο τέλος δεν μένει τίποτα.
1: Κύριε Δήμο, είναι πολύ πιο ωραίο να σε τιμούν εν ζωή. Εγώ δηλαδή συγκινήθηκα που άκουσα αυτόν τον άνθρωπο που έλεγε αυτά τα πράγματα. Ειλικρινά συγκινήθηκα. Ειλικρινά, ναι. είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Ακούσατε μέχρι τώρα σε καμιά ομάδα από αυτές στο Παναθηναϊκό να τιμηθεί, ξέρω εγώ, ο Γιώργος ο Βαρδινογιάννης? Ακούσατε να τιμηθεί όταν ήταν εν ζωή ο Μπάρλος?
1: Ακούσατε να
0: τιμηθεί ο Δημήτρης ο Μελισανίδης από την τωρινή διοίκηση? Δεν τιμώνται. Ή ο Μπατατούδης ή όλοι που πέρασαν στον ΠΑΟΚ ή σε όλες τις ομάδες. Δυστυχώς οι νυν πρόεδροι πολλές φορές έχουν αυτό τον εγωισμό και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι τιμώντας τον προηγούμενο έρχεται και η σειρά σου.
1: Μπράβο.
0: Καταλάβατε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν καταλαβαίνουν ότι σε όλα έρχεται η σειρά σου. Είτε στην επιτυχία είτε στην αποτυχία. Γιατί δεν είναι δυνατόν να έχεις μόνο επιτυχίες. Υπάρχουν και κάποιοι που πάλεψαν στις ομάδες τους. Πάλεψαν πολύ και δεν είχαν επιτυχίες. Όμως τα έδωσαν όλα. Δηλαδή ο Καρέλας που πάλεψε τόσο πολύ για τον Εθνικό και δεν έκανε τίποτα Εθνικός.
1: Έλα Μάνος, για τον Απόλλωνα.
0: Όλοι αυτοί που έχουν παλέψει για τις ομάδες και δεν έχουν κάνει κάτι.
1: Κακός.
0: Καταλάβατε. Μπάζει πτώση.
1: Εκείνο που θα ήθελα να πω τελευταίο, να κλείσω, ναι, να βγουν και περισσότεροι. Θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχηθώ στον Κωνσταντέλια γρήγορη άνοδο στα γήπεδα. Και κάπου διάβαζα ότι και ο Φορτούνης, δύο χιαστούς έχει περάσει και κάποια στιγμή στο δεύτερο έλεγε ότι θέλει να σταματήσει την μπάλα.
0: Ναι, βέβαια, ο χιαστός είναι πολύ. Όποιος δεν ξέρει τι πόνο καταρχάς κάνει ο χιαστός όταν σπάει, ναι, όταν κάνει ρήξη, δεν ξέρει τίποτα από πόνο.
1: Λένε
0: ότι ο χιαστός, πέρα από τον μηνίσκο, ο χιαστός είναι ο πόνος της γένας. Όπως είναι, ναι, ο πόνος της γένας η γυναίκα, έτσι είναι ο χιαστός.
1: Κύριε Δήμο, εσείς την Τρίτη πάλι εκπομπή, έτσι?
0: Ναι, την Τρίτη 5 με 6.
1: 5 με 6. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και να ευχηθώ και στους φίλους μας εδώ, τους ακροατές μας και σε όλους τους Έλληνες. Μακάρι να έχουν την ευτυχία.
0: Και να το λέτε, και να το λέτε, να μας διαφημίζετε και στους φίλους σας και στους γνωστούς σας.
1: Κοιτάξτε.
0: Να το λέτε ότι υπάρχει ένα ραδιόφωνο που προσπαθεί να κάνει κάτι διαφορετικό, προσπαθεί. Δεν λέμε θα το πετύχουμε, προσπαθούμε.
1: Κύριε Τσαπαλιάρη, να ξέρετε κάτι. Όλοι αυτοί που ακούμε αθλητικά ραδιόφωνα, Να το ξέρετε, δεν είναι μόνο η προσωπική μου άποψη. Είμαστε επιλεκτικοί και επιλέγουμε ό,τι είναι καλό, ειλικρινή και αφεντικό. Να ξέρετε, αν ξέρεις μια μικρή ομάδα που θέλει να ακούσει, ρε φίλε, αυτό ξέρεις που θα ήθελε σαν φανατικός οπαδός, οι περισσότεροι λοιπόν από εμάς επιλέγουμε το αφεντικό, το γνήσιο και το ειλικρινή.
0: Ναι, και φαίνεται αυτό, φαίνεται, το βλέπετε. Εδώ δεν υπάρχουν πληρωμένοι δημοσιογράφοι, πληρωμένες φλογέρες. Εδώ υπάρχουν δημοσιογράφοι που μπορούν να πούνε τη γνώμη τους, όσο και να είναι η γνώμη αυτή μη αρεστή στις διοικήσεις.
1: Να ευχηθώ στον κόσμο λοιπόν καλό Κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι οικογενειακό.
0: Να είστε καλά.
1: Όπως ήταν παλιά η ελληνική οικογένεια.
0: Έτσι. Εγώ
1: μαζεύει γύρω από ένα τραπέζι με αγάπη, με συζήτηση, με γέλιο.
0: Βέβαια.
1: Γιατί η ζωή είναι πολύ λίγη, παιδιά.
0: Βέβαια. Έχει λείψει το Κυριακάτικο το τραπέζι της οικογένειας που όλοι μαζί. Εγώ ευτυχώς στη ζωή μου μέχρι τώρα τα 67 μου χρόνια αυτό το τηρώ. Συνεχώς, αδιαλείπτως.
1: Να είστε καλά,
0: σας ευχαριστώ πολύ. Σας ακούμε, παρακαλώ.
2: Και εγώ θα σε ρωτήσω τον νεαρέ μου.
0: Ναι.
2: Αφού σου πω καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι και εσύ καλά. Και όλα τα παιδιά σας εκεί του σταθμού. Λοιπόν, πώς γίνεται, ρε φίλε Δημοσθένη, τα χρόνια τα παλιά που πρόλαβες και εσύ, έτσι, που ήταν οι συνθήκες τρομερά αντίξωες. Δεν υπήρχε σύγκριση. Οι παλιοί που παίζανε σε χώμα, εγώ πρόλαβα την πρώτη εθνική με χώμα.
0: Ναι.
2: Χώμα, την πρόλαβα εγώ την πρώτη εθνική, όπως και εσύ πιστεύω.
0: Βέβαια, ασφαλώς.
2: Και χιλιάδες κόσμος που την προλάβανε. Ο Παναθηναϊκός έβαλε πρώτο σκορτάρι στο γήπεδο του Λεωφόρου. Εκεί
0: μα θυμάμαι όταν πήγαινε ο Ολυμπιακός που παρακολούθησε στην προοδευτική.
2: Ναι.
0: Ήταν χώμα ήταν.
2: Χώμα, ρε.
0: Στον Ιωνικό χώμα ήταν. Ατρόμητος Πειραιός, χώμα.
2: Ναι, τι λες τώρα, τι να τρώμε το Σπύρος, εδώ μιλάμε χαριλά, όπως θα λένε, από τα τζόγλια και άσε Νέα Σμύρνη, όλα τα γήπεδα, ήταν χωμάτι.
0: Μα και ναι, και Νέα Σμύρνη, δεν έχει πάρα πολλά χρόνια η Νέα Σμύρνη που έβαλε
2: το χρόνο. Και σε ρωτάω εγώ τώρα, πώς γίνεται οι ποδοσφαιριστές οι τότε, εγώ δεν θυμάμαι να άκουσα ποτέ, φίλε Δήμο, χιαστούς.
0: Θα σου εξηγήσω γιατί
2: και
0: γίνεται αυτό.
2: Συνδέσμων και τρίχες καταρές με την έννοια. Δηλαδή είναι τώρα μέσα πούπουλα και μέσα μπαλάκια και τα χορτάρια και τα.
0: Ωραία. Να σου εξηγήσω καταρχάς γιατί είναι χιαστή.
2: Ναι.
0: Τα γήπεδα όταν είναι χώμα ή γενικώς είναι σκληρά κάτω.
2: Ναι.
0: Δεν κολλάει ποτέ το πόδι.
2: Έτσι, Δημό, τι δεν κολλάει.
0: Το πόδι, ο χιαστός. Κολλάει, γίνεται, μάλλον το παθαίνει. Από την ώρα που θα κολλήσει το πόδι κάτω, θα πάει να τραβηχτεί ή να δώσει δύναμη και εκεί κόβεται. Ο χιαστός υπήρχανε, αλλά τότε, να ξέρεις, όποιος πάθαινε σοβαρή βλάβη, τη δεκαετία δηλαδή από το 65 που ξεκίνησα εγώ να βλέπω,
2: ναι,
0: 70,
2: ναι.
0: Οι περισσότεροι που πάθαιναν βλάβες δεν επανερχόντουσαν ποτέ. Τώρα βέβαια έχουν...
2: Η μόνη βλάβη που υπήρχε εκείνα τα χρόνια ήταν ο μηνίσκος.
0: Ο μηνίσκος, ναι.
2: Ο μηνίσκος ήταν θέμα συζήτηση στην ιατρική.
0: Βέβαια, και δεν γινόντουσαν καλά γρήγορα οι παίκτες.
2: Και δεν γινόντουσαν καλά. Τρεις μήνες για μηνίσκο και τώρα σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες τον έχουν ξεπετάσει. Θέλω να σου πω δηλαδή, αφού τώρα οι διατροφές τους, ο τρόπος ζωής τους, δηλαδή οι διανυστερεύσεις, οι ομάδες που δηλαδή τους προσέχουν από παντού, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Έτσι, το τι τρώνε, το τι. Πώς γίνεται δηλαδή με το παραμικρό, πιέστηκε λίγο ο Κωνσταντέλιας, που βέβαια ειλικρινά σου μιλάω, πέρα από ότι. Οτιδήποτε ας πούμε τοποθέτηση οπαδική, τον πήγαινα με χίλια εγώ.
0: Είναι παιχταράς, δεν είναι. Είναι διαμάντι. Να σου πω κάτι. Είναι διαμάντι, να ξέρουμε τι λέμε, έτσι.
2: Ναι, εγώ ήμουν εκείνος που έλεγα, παιδιά, τον ΠΑΟΚ μια φορά το μήνα πρέπει να τον παρακολουθούμε μόνο για τον Κωνσταντέλια. Λοιπόν.
0: Εμένα ο Κωνσταντέλιας, επειδή ξέρω ότι είσαι Παναθηναϊκός, εμένα ο Κωνσταντέλιας μου θυμίζει Λευθεράκη.
2: Ναι.
0: Εμένα
2: ναι.
0: Ο Κωνσταντέλιας, γιατί εγώ τον έχω ζήσει τον Ελευθεράκη, παίζαμε μαζί μπάλα.
2: Ο Ελευθεράκης ήταν πιο δυναμικός όμως.
0: Ναι, είχε πιο γερά πόδια. Είχε πιο γερά πόδια. Τα πόδια του ήταν.
2: Στην περιοχή, αυτά είναι τα κλασικά χαφ. Εγώ που φωνάζω και λέω, ποιος τι μου λέτε, ρε, ποιος ξέρει τώρα και ποιος πώς τους λένε τους άλλους τους δικούς μας που έχουμε στον Παναθηναϊκό. Δεν φοβείται να μπαίνει κανένα στην περιοχή, να κάνει φάσεις, να μοιράζει ασίστ, να σουτά, να κάνει γκολ. Ρε τα χαφ, τα χαφ, μη σου πω ότι κοντραριζόντουσαν με τα σέντρα φόρ,
0: ναι, βέβαια,
2: θα
0: βάλει
2: τα περισσότερα γκολ. Δεν είναι χαφ αυτά που έχουμε δηλαδή εμείς στη σύγχρονη εποχή. Και αναφέρομαι ειδικά στην ομάδα μου. Ναι. Πόσο καιρό έχει να βάλει γκολ ο Παναθηναϊκός από φάουλ, το ξανά είπα προχτές με το Θέμη. Δηλαδή από φάουλ, ρε, αν είναι δυνατόν, από την εποχή του Σαραβάκου. Δεν υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής επαγγελματίας.
0: Ήταν μόνο ο Μπακασέτας. Μόνο ο Μπακασέτας ήταν.
2: Ο Μπακασέτας ένα τη χρονιά, ρε.
0: Εντάξει.
2: Δήμο. Δεν είναι φάουλ, δεν είναι τσόγος αυτός. Καταλαβες.
0: Ο Παναθηναϊκός, φίλε Βασίλη, πάσχει από σχεδιασμό. Η άποψή μου ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί.
2: Δεν να το σχεδιάσει, να βάλουμε δεν... Πολυτεχνείου, να βάλουμε.
0: Όχι, θέλει άνθρωπο, άνθρωπο γνώστη του ποδοσφαίρου και μετά να. Να σχεδιάζει τον Παναθηναϊκό τι θα κάνει για μια πενταετία, για μια εξαετία και μετά να αποκτηθεί ο προπονητής και μετά ο προπονητής μαζί με το σχεδιαστή ή και τον πρόεδρο.
2: Εγώ τη βλέπω εκεί μέσα στον Παναθηναϊκό και που αποκτήθηκε από ο προπονητής δεν κάνει κουμάντο ο προπονητής.
0: Μα δεν είναι προπονητής αυτός, ρε Μπιλ.
2: Δεν ξέρω.
0: Αυτός, δεν ξέρω. Αυτός θυμίσου.
2: Περίμενε.
0: Εμείς που έχουμε παίξει λίγο μπάλα.
2: Όχι.
0: Ο προπονητής αυτός, άκου να σου πω κάτι. Δεν ξέρει να κάνει αλλαγές, καταρχάς.
2: Δεν ξέρει να κάνει αλλαγές. Λοιπόν.
0: Δεν νομίζω. Λοιπόν, είναι η γνώμη μου αυτή, έτσι. Εγώ ούτε τον προπονητή κάνω, ούτε τίποτα. Αλλά λέω, για μένα, εγώ με τις γνώσεις που έχω, λέω.
2: Λοιπόν,
0: το παλικάρι αυτό.
2: Και εμείς λέμε τι έκανε, γιατί έβγαλε, γιατί έβαλε το Λιβάι, γιατί τον έβαλε. Τα λέμε όλα αυτά. Ο προπονητής, ο Νίστρο που πήραμε, λοιπόν, είναι πρώτη φορά βγαίνει καταρχάς στην Ευρώπη. Mm. Ήταν ένας προπονητής. Με προοπτικές, με μέλλον, σοβαρός άνθρωπος. Όλοι οι Βορειοευρωπαίοι είναι σοβαρότατοι σε όλες τις εκδηλώσεις, σε όλη τη ζωή τους. Λοιπόν, πόσο μάλλον και στο ποδόσφαιρο. Πάντα όλοι οι ποδοσφαιριστές που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός από εκείνη τη μεριά, από Νορβηγίες και Σουηδίες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να σου πω, βγήκε πρώτη φορά. Έτσι, δεν είναι δυνατόν κατευθείαν να γίνει, πώς το λένε, μεγάλος μενότη, ξέρω εγώ, και σούπα μου πες. Κατάλαβες, και Μουρίνιο. Δεν είναι δυνατόν. Λοιπόν, ο κόσμος του Παναθηναϊκού είμαστε μια ζωή. Εν τω μεταξύ, ήθελα κλείνοντας να πω και αυτό το θέμα. Λοιπόν, ένα θέμα που ειλικρινά σου μιλάω, ειλικρινά σπαθεί. Όλα αυτά τα χρόνια, λοιπόν, Δήμο, ακούω τους Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς χιλιάδες ώρες στους αθλητικούς σταθμούς, έτσι.
0: Ναι.
2: Ρε μαγκά, ακούω τώρα να ακούγα προηγουμένως Ολυμπιακούς οι οποίοι. Τοποθετούνται για το Μαρινάκι τώρα, είναι ο πρόεδρος, κατάλαβες. Δεν έχω ακούσει να βγουν να πούνε, εντάξει, είχαν κάποια παραπονάκια τώρα με τον αποκλεισμό, ξέρω εγώ, αλλά δεν έχουν βγει να κράζουνε. Οι δικοί μου εμένα έχουν λιστάξει, για να μην πω καμιά χοντρή λέξη, το κράξιμο πουλαπούλο.
0: Μα αυτό δεν έγινε και με τον Βαρδινογιάννη.
2: Με τον Βαρδινογιάννη. Ναι, ρε, είναι τάξη, θέλω να σου πω δηλαδή με λίγα λόγια. Δεν στηρίζουν την ομάδα. Δεν στηρίζουν, δεν είμαστε κολοπαδοί, να το πω έτσι.
0: Απλώς εντάξει, είναι πολλά τα χρόνια τώρα.
2: Είναι πολλά
0: τα χρόνια στη μιζέρια και πολλά τα χρόνια στο τίποτα. Και αυτό πειράζει, ενοχλεί. Αυτές οι ομάδες, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ.
2: Δεν κοιμήθηκα προχτές. Δηλαδή, αφού πέρασα το τεστ προχτές του εγκεφαλικού και της ανακοπής. Δεν θα πάθω τίποτα στη ζωή μου,
0: ναι,
2: από κεφαλικό ή ανακοπή.
0: Ναι, θέλω να σου πω το εξής, ότι αυτές οι ομάδες, εγώ μιλάω μόνο για αυτές τις ομάδες και δεν μιλάω τυχαία. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ ξεκινάνε κάθε χρόνο να κατακτήσουν το πρωτάθλημα.
2: Ωραία.
0: Και όταν υπάρχει ένας Παναθηναϊκός μέσα σε αυτές τις τρεις ομάδες που έχει 16 χρόνια για να κατακτήσει ένα πρωτάθλημα.
2: Ολόσωστο.
0: Καταλαβαίνεις ότι τις τραβείς τη διάρκεια της φταίνε και τα μαλλιά.
2: Λοιπόν, θυμάσαι λοιπόν και την περίοδο. Εσύ τα πρόλαβες.
0: Ναι.
2: Πάντα. Λοιπόν, τη δεκαετία που ήταν ο Ολυμπιακός εκτός από όλα.
0: Βέβαια, ναι.
2: Και θυμήθηκα. Ποιος ήταν ο Γουλανδρής, ήταν τότε, δεν θυμάμαι. Ποιος ήταν τότε.
0: Ταϊφάς.
2: Ταϊφάς. Επί δεκαετία λοιπόν Ταϊφά, εγώ δεν θυμήθηκα. Να βγαίνουν, να ορίονται, να βρίζουν οι
0: Ολυμπιακοί. Βγαίνανε και υπήρξαν και οι κορνέδες, υπήρξαν και τα φύγε και κάνει και υπήρξαν. Αλλά δεν είναι αυτό το κακό.
2: Τώρα και το Σαλιαρέλι, τώρα και με το. Πώς το λένε.
0: Όχι, δεν έβαλε. Οι πρόεδροι όλοι, οι όλοι που πέρασαν στον Ολυμπιακό, καλός ή κακός, δεν ξέρω, πέρα από τα τα νομικά θέματα που είχαν τα ποινικά, γιατί ήταν και κάποιοι που ήταν, είχαν την απατεωνιά μέσα στο μυαλό τους.
2: Αλλά, ναι, εντάξει,
0: δεν βγήκε κανείς, ακόμα και τώρα δηλαδή, ο Σαλιαρέλης να πάει στο γήπεδο, θα τον χειροκροτήσουν. Ενώ αν πάει στο γήπεδο, πήγαινε στο γήπεδο ο Βαρδινογιάννης και τον βλέπανε με μισό μάτι.
2: Εντάξει, τώρα είναι άλλη ιστορία.
0: Πήγαινε στο γήπεδο ο Ντέμις Νικολαίδης και τον έβριζε η 21. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα, να θες να κάνεις κουμάντο με 300-400 ευρώ που δίνεις το χρόνο εσύ για να πάρεις ένα διαρκείας εισιτήριο και εσύ να κάνεις το κουμάντο. Αυτός έχει βάλει εκατομμύρια. Αυτός ξέρει, θέλει να χάσει ποτέ ένας πρόεδρος τα λεφτά του.
2: Εγώ βγήκα να σου πω λοιπόν το παραπονό μου ότι και που δεν πάει καλά η ομάδα, η οποία είναι 16 χρόνια. Λοιπόν, αλλά δεν έχουν την ψυχή να πούνε, ρε συγκαθίστε λίγο ρε, κάθιστε ρε, ακόμα δεν ξεκίνησε, ακόμα δεν τον είδαμε.
0: Δεν μπορούν να περιμένουν, ναι. Δεν μπορεί να περιμένει.
2: Το ελληνικό του χαρακτήρας μας εμάς.
0: Ναι, απλώς θα πάρει ένα πρωτάθλημα μετά από 16, 17, 18 ή όποτε το πάρει ο Παναθηναϊκός, θα καλύψει λίγο αυτή τη μιζέρια για λίγο κάτω από το χαλάκι, όπως αυτή η νίκη η προχθεσινή που έκανε ο Παναθηναϊκός, πέρα από τα ωφέλη που θα φέρει, για μένα βάζει το πρόβλημα κάτω από το χαλάκι. Γιατί το πρόβλημα δεν λύνεται.
2: Θα αποκλειόμουν, ρε Δημοσθένη.
0: Όχι, δεν είπα να αποκλειθεί, αλλά βάζει το θέμα.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αυτό το καλοκαίρι οι καλύτερες προσφορές είναι στη Walt. Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Guacamama και Καφέ Νέρο με εκπτώσεις έως και 50% μέχρι 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Walt. Παράγγειλε τώρα.
4: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
5: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindles. Με Hewlett Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 inch Smart από 139 ευρώ. 40 inch Full HD Smart από 189. 43 inch Full HD Smart από 239. 50 inch 4K Smart Google TV από 349. 65 inch 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει. Ανδρέας
6: Χαραλάμους. Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
7: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
8: Μέχρι 50% έκπτωση σε έπιπλα εξωτερικού χώρου. Κι όμως, στα Super Home Center όλα γίνονται. Μόνο για δύο μέρες, 29 και 30 Αυγούστου, τα Super Home Center ρίχνουν τις τιμές στα έπιπλα εξωτερικού χώρου μέχρι και 50%. Σαλονάκια, τραπεζαρίες, καρέκλες, παγκάκια, ξαπλώστρες, τέντες και πολλά άλλα. Μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί οι σούπερ ευκαιρίες τώρα αρχίζουν. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
10: Electroline. Έλα στο αύριο.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες www.petrolina.com.cy.
12: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
13: Αφού κουντώ.
12: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
14: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη. Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε. Έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες. 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
12: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
15: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 2.
17: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
18: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: 4,3 σε περιγραφή στο Γιώργο Στεριάδη τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Η ΑΕΚ κοντράρεται με την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης. Βασικός αναμένεται να ξεκινήσει ο Μίλαν Βιτάλης αντί του Καν Κάιρινεν στα χαφ. Θέση στην 11 διεκδικούν Ζήνη και Ζούμπκοφ. Σέντρα σε 9. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 8 απέναντι στη Λάσκ Λίντζερ στις 8 Σεπτεμβρίου στην Όλγουιν Αρίνα θα κάνει πρεμιέρα ο δικέφαλος στη League Face του Champions League. Στη Γερμανία με την Dortmund στις 27 Ιανουαρίου η τελευταία αγωνιστική. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην Τρίπολη τον Αστέρα Σάκτορ. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Σάγιακας αντί του τιμωρημένου Ροντινέη. Θέση στην 11 διεκδικούν οι Σιπιόνι, Ζώτα Σίλβα και Μαρκ Ρόκα. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγράφη Γιώργου Ιωάννου. Τηλεοπτική από τα κανάλια Nova Sports. Παίκτης των Ερυθρόλευκων είναι επίσημο ο Νορβηγός δεξιός μπακ Μάρκους Πέτερσεν. Πρεμιέρα στο Europa League με τη Αγγελόνια εντός έδρας θα κάνουν οι Πειραιώτες στις 16 Σεπτεμβρίου. Στις 28 Ιανουαρίου με την Τορέντσε στην Πορτογαλία ολοκληρώνεται η League Face. Πρεμιέρα με την Μπόρατ στις 15 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ θα κάνει ο Παναθηναϊκός στο Conference League, ενώ το Τριφύλι θα ολοκληρώσει τη League Face με την Brighton εντός έδρας στις 17 Δεκεμβρίου. Χωρίς τον τερματία Τσιριβέγια, τα πλάνα του Jacob Nistrup για τον εκτός έδρας αγώνα της Δευτέρας με τον Λεβαδιακό. Στις 7.30 ο Άρης υποδέχεται τον Όφη στο κλάν της Βικελίδης. Πιθανό να πάρει φανέλα βασικού ο Μάνου Γκαρθία για τους Κίτρινους. Στην Αποστολή των Κριτικών βρίσκεται ο αποκτηθής επιθετικός Κόναν Κόντρο. Κάλυψη από Nova Sports. Στις 17 Σεπτεμβρίου με την Hoffenheim στο Παγκρίτιο στάδιο ξεκινά ο Όφη το ταξίδι του στη League Face του Europa League. Τελευταίο μάτς στις 28 Ιανουαρίου εντός έδρας με Λεχ Πόζναν. Λιγότερα από 2.500 εισιτήρια έχουν απομείνει για την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ισπανία στο Telecom Center Athens για τη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του Μουντομπάσκετ 2027. Η Εθνική Ελλάδος Βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει τη Γαλλία για τον γύρο των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπρουνό της Τσεχίας. Πρώτο σερβίς στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από Ερντιο Σπορ. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League στις 4, Leeds Bradford, Sunderland Fulham και Chelsea Brighton. Στις 6.30, Manchester United Ipswich. Για τη La Liga στις 6, Real Madrid της Μάλαγα. Στις 8.30, Deportivo La Coruña Valencia και στις 10.30, Celta Athletic Bilbao. Για τη Serie A, Νάπολη Κόμο στις 7.30 και στις 10 παρατέταρτο, Κάγιαρι Ίντερ και Λάτσιο Τζένοα. Για την Bundesliga, Freiburg Werder Bremen στις 4.30 και Augsburg Schalke στις 6.30. Και για την Ligue 1, Paris FC Nice στις 4, Rennes Le Mans στις 6.15 και Μονακό Marseille στις 10.15. Οριστικά εκτός των επαγγελματικών κατηγοριών του γαλλικού μπάσκετ τέθηκε η Μονακό, καθώς η Γαλλική Ομοσπονδία απέρριψε το αίτημά της για επανεξέταση της υπόθεσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του B-Basket, ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Δήμος Σταπαγιάρης.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
0: Πάμε λοιπόν στο φίλο που περιμένει και σε ακούμε, φίλε.
21: Έλα, κύριε Δήμο.
0: Ναι, συγγνώμη που περίμενες, αλλά είχαμε...
21: άκουσα και εδώ με τον κύριο Βασίλη που λέγατε.
0: Ναι.
21: Είπατε πολλά λόγια, έπρεπε να του πεις ότι είναι δύο κλάσεις χειρότερες από πέρσι ο Παναθηναϊκός. Και έτσι θα συντομεύατε τη συζήτηση.
0: Όχι, ο Παναθηναϊκός, κοίταξε να δεις. Εάν υπάρχει ένας άνθρωπος να σχεδιάσει και με αυτούς τους παίκτες τον Παναθηναϊκό, θα είναι καλύτερος από πέρσι. Είναι καλύτεροι σε επίπεδο οι παίκτες που πήρε.
21: Ναι, τέλος πάντων, εγώ δεν θέλω να μιλάω για τον Παναθηναϊκό, αλλά είδα και θέμα προπονητικής ότι η ομάδα δεν έχει μπαμ. Λίγο ποδόσφαιρο που έχουμε παίξει, ότι η ομάδα έχει γίνει λάθος προετοιμασία. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει με τη διακοπή των εθνικών, αν θα δουλέψουν, αλλά η ομάδα είναι σκασμένη αυτή η ομάδα. Μακάρι να δουλέψουν, να πάει καλύτερα. Όποιος έχει παίξει λίγο μπάλα καταλαβαίνει, νομίζω, έτσι.
0: Κατάλαβα.
21: Λοιπόν, όσο για τους τραυματισμούς που λέγατε, είπατε πάρα πολύ, είχατε δίκιο, ότι τότε όποιος χτύπαγε έδινε το πόδι. Δεν υπήρχαν ούτε εγχειρήσεις ούτε τίποτα.
0: Βέβαια.
21: Πολύ σωστά. Και αν βλέπατε παίχτες, ήταν εμπανταρισμένοι μια ζωή, τους βλέπαμε στα γήπεδα, αλλά και στο επαγγελματικό και στο ερασιτεχνικό, και μετά ίσως αντιμετωπίζαν πρόβλημα για τη ζωή τους, που δεν μπορούσαν να περπατήσουν.
0: Έτσι. Εγώ από το 1978 που σταμάτησα, έχω στο πόδι μου μηνίσκο. Δεν το έκανα ποτέ. Το έχω συντηρητικά. Πονάω βέβαια, μου κλειδώνει το πόδι πολλές φορές, μου κινεί το μηνίσκος οχωμένος μέσα, αλλά δεν το έκανα ποτέ. Για το 1978 οι γιατροί που υπήρχαν ήταν μειωμένης, δεν είχαν εμπειρία, δεν είχαν την εμπειρία.
21: Δηλαδή ήταν τότε... Ούτε ο Μίτσο, ούτε ο Πισκοπάκης, ούτε ο Δάρα.
0: Ήταν ο Νικολάου, ο Σούρπης, τρεις-τέσσερις ας πούμε, που ήταν κορυφή εδώ, αλλά δεν εμπιστεύω όταν κάνεις. Έπρεπε να πας στο εξωτερικό να βρεις τον κατάλληλο και.
21: Σίγουρα, και όπως λέμε και το μηνίσκο και τους χιαστούς, τώρα βλέπεις παίχτες με μία τρυπίτσα, έχουν κάνει χείριση και δεν κάνει τίποτα. Παλιά έπρεπε να ήσουν αποτελεσμένο.
0: Ναι, μα πρώτα ανοίγαν όλο το γόνατο. Το γόνατο άνοιγε σαν τέτοιο, σαν ντομάτα. Το άνοιγε στη μέση και το άνοιξε, το βλέπες. Τώρα είναι με αρθροσκόπηση και απευθείας. Το γεμίζουν με φυσιολογικό ρο μέσα, γίνεται τούμπανο το πόδι, το γόνατο και εκεί δουλεύουν.
21: Έτσι, έτσι. Θα συμφωνήσω και για το
0: Εβάλλοντα, είναι μικρός ο Κωνσταντέλιας σε ηλικία και αναδόσει σε αυτή την κατάσταση γίνεται πολύ πιο γρήγορα. Είναι, αρκεί να μην. Αρκεί να το παλέψει, να έχει την. Να προετοιμαστεί. Πολλές φορές, να ξέρεις, και χιαστεί γίνονται γιατί είτε δεν είναι προπονημένος ο παίχτης, είτε είναι πολύ προπονημένος. Με αποτέλεσμα μεγαλώνουν εμείς και οι τένοντες δεν κρατάνε.
21: Εγώ, επειδή είδα το παιχνίδι για τον τραυματισμό που λέτε,
0: πάτησε λάθος.
21: Κόλλησε
0: κάτω το πόδι του.
21: Έκανε προέκταση το πόδι του και τον πήρε λίγο το βάρος του αντιπάλου και εκεί έπαθε τη ζημιά. Μακάρι το παιδί.
0: Και το δικό του βάρος, γιατί έγειρε, κόλλησε κάτω το πόδι του και έγειρε και δεν εξεκόλλησε το πόδι να φύγει και τράβηξε.
21: Ναι, μακάρι να μην είναι.
0: Μακάρι. Κανένας παίκτης. Να μην τραυματίζεται.
21: Έτσι, ο χειαστός είναι πάντα σοβαρός, γιατί δεν ξέρεις τι εγχείρηση και το μόσχεμα θα βάλουν. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ένας βαριάς τραυματισμός, αλλά η επιστήμη έχει προοδεύσει.
0: Ναι, ναι, έχουν προοδεύσει γιατί υπάρχουν τώρα πολλά εργαλεία για να φτιαχτούν και οι μηνίσκοι και οι χειαστοί.
21: Έτσι. Θα πω και κάτι άλλο τώρα, ναι, για έναν κύριο που βγήκε και είπε πριν. Χωρίς να το κακολογήσω τον άνθρωπο, 35 επέκτης έδωσε ο Μαρινάκης χωρίς να πάρει τίποτα. Εγώ θα πω ότι ο κύριος Μαρινάκης από αυτούς τους παίκτες που ανέφερε, οι περισσότεροι τους αξιοποίησε ως πώληση. Και μπορώ να πω, στα 4 χρόνια τα πρώτα που ανέλαβε ο κύριος Μαρινάκης κάποιους παίκτες που είχε απολαβές 71 εκατομμύρια ευρώ. Θα πω εν συντομία, Ντούντου, Ριέρα, Μυραλάς, Τωροσίδης, Μήτρογλου, Βάης, Φέη, Σάφετ, Φατζίδης, Αμπτούν, Τσιμπούρ, Γκρέκο, Μανολάς, Χολέμπα, Σάμαρης, Μασάδο και Ντεβιτσέτη. Αυτοί οι παίκτες ήταν τα πρώτα 4 χρόνια δηλαδή, έτσι.
0: Mm.
21: Ωραία. Δεν μπορούμε λοιπόν να βγαίνουμε εδώ και να λέμε ότι δεν είχε απολαβές από αυτό.
0: Όχι, κοίτα, μην βλέπετε αυτό. Μια εταιρεία έχει και χασούρες, το επιχειρήν αυτό έχει. Άμα ήταν να κερδίζει σε όλες τις υποθέσεις, όλες οι επιχειρήσεις θα ήταν κερδοφόρες. Αλλού χάνεις, αλλού κερδίζεις, το ισοζύγιο που πάει, το τελικό.
21: Ναι, αυτοί όμως έχουν τους δικούς τους λογιστές και έχουν τα γένια και τα χτένια, όπως είπα. Δεν μπορεί να μας λένε εμάς αν χάσανε λεφτά ή όχι, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
21: Εμείς απλώς θέλουμε αυτό τους παίκτες να τους δούμε αν ήρθε ο Πέτας ή δεν ήρθε. Είναι κάποιο δικαίωμα της ομάδας. Όπως παραδείγματος χάρη, εδώ είχε φέρει τον Κοκανή ένα μεσημέρι, το θυμάστε, και τον έδιωξε το απόγευμα.
0: Ναι, βέβαια.
21: Όπως το Παναθηναϊκό και φέρει τον Αλοίζη και τον έδιωξε το Καγκίν Κακό και πρόβλημα στο γόνατο. Αυτές οι ομάδες ξέρουν.
0: Μα ήταν και πολύ μεγάλοι παίκτες. Πολύ μεγάλοι παίκτες, βέβαια σε μεγάλη ηλικία έχει στον Ολυμπιακό και αν θυμάσαι, έφυγαν στο πρώτο εξάμηνο.
21: Μα έτσι,
0: δηλαδή ο Αμπιντάλ όταν ήρθε ήταν παίκτης πρώτο ράφι. Δεν κάθισε στον Ολυμπιακό.
21: Ναι.
0: Το θυμάσαι?
21: Ναι,
0: ο άλλος που το λέγανε.
21: Που είχατε πρόβλημα στο σηκώτη του Αμπιντάλ. Δεν το θυμάμαι.
0: Ναι, ο άλλος ήρθε μετά από αυτό. Ο άλλος, ναι, που ήρθε από την Ρεάλ, πώς το λέγανε, με τα σγουρά μαλλιά, τον Μπακ.
21: Θα το θυμηθώ τώρα. Ναι.
0: Ήρθε, βλέπεις, το εξάμεινο δρόμο. Δεν πάει να πει ότι θα έρθει μεγάλος παίχτης και θα πιάσει.
21: Ο Μαρσέλο.
0: Ναι.
21: Ο Μαρσέλο, εντάξει, σίγουρα.
0: Και όπως και ο άλλος, πώς τον έκανε που. Με τα ονόματα έχω κόλλημα. Που ήρθε και κάθισε 6 μήνες και έφυγε μετά. Άρον.
21: Από την Αθλέτικο Μαδρίτης, ποιο λέτε τώρα το.
0: Πού πήγε Βραζιλία, πού πήγε μετά.
21: Τέλος πάντων, όλοι αυτοί οι παίκτες, οι ομάδες
0: και έπαιξε και στην Εθνική. Και έπαιξε και στην Εθνική μετά. Στο Παγκόσμιο.
21: Ναι, οι ομάδες ξέρουν καλύτερα. Όχι και πέρα, εμείς δεν μπορούμε να είμαστε λογιστές.
0: Όχι, αυτό έλειπε. Και να σου πω κάτι. Εμένα τι με νοιάζει πόσα θα κερδίσει, πόσα θα χάσει ο κάθε πρόεδρος. Δεν με νοιάζει. Εμένα με ενδιαφέρει οι παίκτες που φέρνει για να πάω να δω, αφού το έχω πληρώσει αυτό το πράγμα. Γιατί πρόσεχε κάτι. Δεν έχεις δικαίωμα να απαιτείς όταν δεν συμβάλλεις σε αυτό. Τι συμβάλλεις, επειδή λες ότι είσαι Ολυμπιακός? Δεν είναι συμβολή αυτό. Πού έχεις συμβάλει? Τι έχεις δώσει για αυτό το σύλλογο? Πήρες ποτέ διαρκείας? Πήγες ποτέ στην μπουτίκ να ψωνίσεις μια φανέλα? Πήγες σε μια αποστολή μαζί στο εξωτερικό να ενισχύσεις την ομάδα? Έκανες, τι έκανες? Αν δεν έχεις κάνει τίποτα και είσαι ο παδός ή ο φίλαδος του κάναπε και μόνο κριτική, για μένα δεν έχεις δικαίωμα.
21: Δεν γίνεται, γιατί
0: δεν
21: έχουν
0: δικαίωμα. Άθρωποι... Πάω στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω και έχω δικαίωμα εάν το κρέας που παίρνω δεν είναι φρέσκο να κάνω φασαρία.
21: Μα έτσι είναι. Αυτή η συζήτηση γίνεται γενικώς, έτσι δεν γίνεται.
0: Πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε τους ιδιοκτήτες χωρίς να βάζουμε φράγκο.
21: Ναι, και δεν ξέρω τι της μόδας είναι τώρα τελευταία στα ραδιόφωνα, να ακούμε πόσο έκανε ο άλλος και να μας πούνε ποιος τον έφερε. Όχι, ρε φίλε. Εσύ, κύριε Δήμο, άμα κάνεις μια μεταγραφή, πρέπει να με ρωτήσεις εμένα και να μου πεις αν ναι. Φέρεις το
0: κεφάλι. Μου λέει εδώ ο Νίκος, ο Χάμες Ροντρίγκες, που είναι ο Κολομβιανός. Που ήρθε εδώ και έφυγε αρονάρον. Τον έδιωξε ένα αρονάρον.
21: Πήγε στην Βραζιλία. Καλά, αυτός δεν είχε και πρόβλημα γιατί έχει εταιρείες καφέ δικές τους. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, δεν είναι σημασία. Σημασία έχει ότι να μην κάνουμε τον επιχειρηματία με τις τσέπες άδειες. Θα κάνεις τον επιχειρηματία ή θα κάνεις κριτική όταν έχει συμβάλει και οικονομικά. Λέω κι εγώ ότι είμαι Ολυμπιακός. Γιατί να κάνω κριτική. Το μαγαζί είναι δικό μου. Το μαγαζί αρχίζει να είναι και δικό μου κατά 0,0001% από την ώρα που συμβάλλω οικονομικά. Γιατί αν δεν συμβάλλω κι εγώ οικονομικά σε μία περίοδο για να μαζέψει κάποια λεφτά η ομάδα και εξαιτίας των φιλάθλων να πάρει και καλύτερο συμβόλαιο τηλεοπτικό, να πάρει και καλύτερα διαφημιστικά μέσα στο γήπεδο, δεν έχω δικαίωμα αν δεν έχω συμβάλει.
21: Ναι, δεν γίνεται.
0: Από αυτούς που παίρνουν τηλέφωνο, αν ρωτήσω πόσοι έχετε πάει ρε παιδιά πέρσι να δείτε τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι ή τον Παναθηναϊκό ή την ΑΕΚ, ούτε το 50% δεν θα έχει πάει.
21: Εντάξει, κοιτάξτε, μπορούμε να ασχολούμαστε μέχρι ενός ορίου.
0: Ναι, να λες τη γνώμη σου χωρίς να υποδεικνύεις τον άλλον τι θα κάνει.
21: Σίγουρα.
0: Την υπόθεση θα την κάνεις όταν συμμετέχεις.
21: Έτσι. Και για σήμερα τι λέτε για τον Ολυμπιακό?
0: Κοίτα, εγώ λέω ότι θα δυσκολευτεί ο ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο. Ένα.
21: Μάλιστα.
0: Επίσης, ο Άρης με τον Όφη το βλέπω για χ.
21: Ναι, ναι.
0: Βλέπω λοιπόν τον Ολυμπιακό να περνάει με ευκολία τον Αστέρα, έτσι όπως είδα τον Αστέρα δηλαδή.
21: Μάλιστα.
0: Και την ΑΕΚ, τώρα εδώ είναι το τέτοιο, την ΑΕΚ που παίζει με την Κηφισιά, είναι ίξης αφίξης.
21: Σίγουρα, αλλά δεν την έχουμε δει την Κηφισιά να δούμε.
0: Αυτό σου λέω. Δεν ξέρουμε και δεν ξέρουμε πώς θα παρουσιαστεί με την ΑΕΚ η Κηφισιά.
21: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει δυναμική. Αλλά
0: γιατί δεν είναι στο γήπεδό της, να πεις ότι είναι στο γήπεδό της η ΑΕΚ.
21: Όχι, είναι στο
0: Αποστολικό. Είναι στο Αποστολικό Λέδης. Οπότε εκεί σημαίνει ότι τι θα γίνει. Θα έχει και την υποστήριξη των φιλάθλων της ΑΕΚ. Παίζει μεγάλο ρόλο. Βλέπεις ότι η ΑΕΚ όταν έχει την υποστήριξη των φιλάθλων.
21: Έχει μεγάλο ρόλο.
0: Δουλεύει πολύ καλύτερα.
21: Και το Παναθηναϊκό τη Δευτέρα την υπερκόπωση που έκανε με την Ευρώπη, πώς το βλέπεις με τον Λεβαδιακό?
0: Κοίτα, ο Λεβαδιακός είναι μια ομάδα φιλική προς τον Παναθηναϊκό. Δεν λέω ότι την έχει. Απλώς είναι οι αλλαγές των παιχτών από τη μία στην άλλη, οι φιλικές σχέσεις των ιδιοκτητών.
21: Δεν νομίζω ότι θα πιεστεί πολύ ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Αν πάντως ο Παναθηναϊκός παίξει έτσι όπως έπαιξε, δεν θα κερδίσει το Λεβαδιακό.
21: Ναι, εντάξει, αλλά και επειδή ήταν ίδια το Λεβαδιακό στην πρώτη αγωνιστική.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι κάτω του μετρίου αυτή τη στιγμή. Έχει την ευκαιρία να γίνει πολύ καλός. Έχει την ευκαιρία. Αλλά ποιος θα τον κάνει?
21: Έλατε, λοιπόν, να δούμε ωραία παιχνιδάκια, κύριε Δήμα.
0: Αμήν. Σε ευχαριστούμε πολύ.
21: Θα τα ακούω και καλή συνέχεια.
0: Συντονισμένη 7.30 η ώρα το πρώτο αγώνα, 8 και 4 τον άλλο και 9 η υπόλοιπη 2. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε. Αυτή τη στιγμή είναι και ένα τα τηλέφωνα, μπορείτε να επικοινωνήσετε αν θέλετε. Είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 από την Αττική για όλη την Ελλάδα και για την Κύπρο, την Αυστραλία, το Βέλγιο και στο διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο.

0: Σε συνέχεια αυτού που λέγαμε, μου λέει ο Βασίλης ότι ο Μποτίνος του Ολυμπιακού σταμάτησε το ποδόσφαιρο όχι από το Μηνίσκο, αλλά κυρίως από τους χιαστούς. Ναι, αυτό λέγαμε, ότι οι χιαστοί την περίοδο εκείνη δεν ήταν κάτι που μπορούσε να γιατρευτεί εύκολα. Τότε έκαναν, αν έκαναν τώρα χιαστεί 6 και 8 μήνες, τότε έκαναν χρόνια. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, καμία ομάδα δεν μπορούσε να περιμένει 3 και 4 χρόνια για να κάνει πλήρη αποκατάσταση ένας ποδοσφαιριστής. Μου λέει ο φίλος ο φίλος, να δω ποιο.
1: Δεν έχει το όνομα.
0: Έιρκα. Ότι με λίγα λόγια μου λέει ότι έχουμε εμπάθεια με τον ΠΑΟΚ και ότι να μην κάνουμε αφηγήματα ότι για τον ΠΑΟΚ όπως μας βολεύει. Δεν έχω καμία εμπάθεια με τον ΠΑΟΚ. Αν είχα εμπάθεια με τον ΠΑΟΚ, δεν θα μεταδίδαμε και δεν θα κάναμε συνεργασία με ένα ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, που η Θεσσαλονίκη απαξιεί να κάνει μετάδοση αγώνων του κέντρου της Αθήνας, ενώ εμείς δείχνουμε όχι τη μεγαλοσύνη μας, το ελεύθερο πνεύμα που έχουμε και μεταδίδουμε τους αγώνες του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή, χωρίς να έχουμε προβλήματα, χωρίς να έχουμε ηθικά προβλήματα που λένε αυτοί ότι δεν θέλουμε τους Αθηναίους, δεν θέλουμε. Μάλλον δεν έχεις καταλάβει. Μάλλον δεν έχεις καταλάβει, φίλε. Επίσης, ο Αποστόλης μου λέει υγεία να υπάρχει σε όλα τα παιδιά. Βεβαίως, γιατί άμα δεν υπάρχει υγεία, τι να το κάνουμε. Βλέπετε ότι το τελευταίο καιρό πεθαίνουν νέοι άνθρωποι 45-50 χρονών ξαφνικά. Καλησπέρα, μου λέει ο Γιώργος. Καλησπέρα, ακροατής χρόνια. Καλή σεζόν. Καλό φθινόπωρο και ποιο ρεπόρτερ ΑΕΚ έχετε φέτος. Θα τον ανακοινώσουμε, θα τον δείτε σύντομα. Δεν έχουμε ακόμα οριστικοποιήσει τον ρεπόρτερ της ΑΕΚ και γι' αυτό δεν μπορούμε να σας τον ανακοινώσουμε. Πάντως θα έχουμε αρκετά καλό όνομα που γνωρίζει τα τεκτενόμενα περί της ΑΕΚ, γιατί ο ρεπόρτερ θέλουμε να γνωρίζει τα τεκτενόμενα στην ΑΕΚ και όχι να είναι ένας σχολιαστής του ίντερνετ, να βλέπει ειδήσεις από το ίντερνετ και να απλά να τις λέει. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Θα είμαστε περίπου για 40 λεπτά ακόμα. Στη συνέχεια μαζί σας ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης. Και μετά το Φώτη Κατσούφη στις 8, τη σκυτάλη παίρνει ο Γιώργος Λίγκρης. Για να κλείσει όλη την αγωνιστική με τους αγώνες που θα είναι σε εξέλιξη του ΠΑΟΚ και τους δύο αγώνες του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ.

Μας υπενθυμίζει ο φίλος ο Μάνος Σταραμόπουλος ότι ο Τζόρτζεβιτς και ο Καραγκούνης είχαν πάθει χιαστούς, αλλά γύρισαν πιο δυνατοί μετά από 7-8 μήνες. Ναι, ξέρεις τι γίνεται, Μάνο. Εκεί στην Ντόρτμουντ πήραν τον Κωνσταντέλια για να λύσουν αυτό το πρόβλημα που είχαν. Και τώρα, εάν ο Κωνσταντέλιας μείνει για 7-8 μήνες έξω, θα πρέπει να πάρουν άλλο παίχτη στη θέση του. Και όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορεί να είναι κατώτερος του Κωνσταντέλια. Αυτά τα πρωταθλήματα της Γερμανίας, της Αγγλίας, της Ισπανίας είναι σε top επίπεδο.

Χαιρετώ τον Κωνσταντίνο, τον Ανδρέα, την κυρία Μαρία, τον Κώστα, τον Γιώργο, τον Δημήτρη από την Αμαλιάδα,

0: Απαντώ στο φίλο τον Βασίλη. Βασίλη, μου λες, μου γράψει κάποια πράγματα για περί Μαρινάκη με τη Λίμπαρ και τις μεταγραφές εδώ και τρία χρόνια που κάνει ο Μαρινάκη την Τρίτη Στάχτη στα μάτια των φιλάθλων. Δεν νομίζω ότι ο Μαρινάκης ή κάθε Ολυμπιακός.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Πέψι. Πέψι. Πέψι.
3: Τι λες, παραμιλάς.
2: Πέψι.
3: Θέλεις ένα ψυχτικό.
2: Πέψι.
3: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
2: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψι.
3: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
4: Πέψι και Ιος Λιμίδεθ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Άβε είτε της Νότιχα. Ήρθαν κάποιοι συμπληρωματικά, αλλά τελικώς ο Ολυμπιακός έπασχε στο κέντρο του. Το κέντρο τα τελευταία δύο χρόνια με τη φυγή του, από τότε που έφυγε και ο Φορτούνης, το κέντρο ήταν ένα πρόβλημα και ειδικότερα όταν στο κέντρο δεν έπαιζε ο Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο μπήκε στο κέντρο να παίξει το Τσικίνιο και δεν μπορούσε να παίξει. Είναι θέμα προγραμματισμού, είναι θέμα σχεδιασμού. Εάν δεν προγραμματίσεις τι θα κάνεις τον Μάιο ή τον Ιούνιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο για να κάνεις ομάδα, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Γίνονται όλα την τελευταία στιγμή. Γιατί λες έχω χρόνο και πάει η κατάσταση πίσω. Εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ότι όλες οι ομάδες που αργοπόρησαν θα βρούνε το χρόνο τους, θα πάρουν το χρόνο τους και θα καλυτερέψουν τα πράγματα. Η ζωή έχει δείξει εδώ στην Ελλάδα ότι σχεδιασμοί δεν γίνονται. Εκείνο που γίνεται πάντα είναι της τελευταίας στιγμής. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Επαγγελματικά, όσο πιο ψηλά επιθυμείς, σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση.

0: έκδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και πέλικα εξυπηρέτηση.
2: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στέγιος Φιλίππου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Φωνικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας που έπληξε την Κύπρο, με τραγικό απολογισμό έναν νεκρό στον Κάβο Γκρεκό. Νεκρός είναι ο επιχειρηματίας Δήμης Μαυρόπουλος, ο οποίος εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του σκάφους του, που παρασύρθηκε από τη σφοδρή θαλασσοταραχή. Παρά την άμεση κινητοποίηση των ομάδων διάσωσης, ο 76χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σε 382 περιστατικά ανταποκρίθηκε το τελευταίο 24ωρο η πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς η κακοκαιρία που έπληξε την Κύπρο προκάλεσε σειρά προβλημάτων και επικίνδυνων περιστατικών σε διάφορες περιοχές. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στους δρόμους συνεργεία του Δήμου για καθαρισμούς, ενώ πολλές περιοχές της Λευκωσίας εξακολουθούν να μην έχουν ρεύμα. Αρρωγός σε όσους το έχουν ανάγκη θα σταθεί η πολιτεία, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε πρωινό του δηλώσει εξάλλου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η προεργασία για το Κυπριακό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με ορόσημο τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Παράλληλα, εξέφρασε την πλήρη ετοιμότητα της πλευράς μας για ουσιαστικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και επανέναρξη των συνομιλιών, καθιστώντας σαφές ότι δεν θα γίνουν αποδεκτές προτάσεις που κανονικοποιούν την παράνομη κατάσταση πραγμάτων. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου, κοντά στην έξοδο Αδήμου. Η αστυνομία προχώρησε στο κλείσιμο του συγκεκριμένου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου για τη διενέργεια εξετάσεων και παροχή διευκολυνσεών. Μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας επιχειρούν στο σημείο για τον απεγκλωβισμό οδηγού που παδηγεύτηκε στα συντρίμια του οχήματος του. Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Πάφο καλούνται να χρησιμοποιούν τον παλαιό δρόμο Λεμεσού Πάφου μέσω της έξοδος Αδήμου. Χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τις καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες που έχουν αφήσει πίσω τους περισσότερους από 700 νεκρούς στο Νεπάλ και το Θιβέτ, ενώ οι αρχές προειδοποιούν τις ομάδες έρευνας και διάσωσης για την άνοδο της στάθμης των υδάτων.
2: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου. Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
4: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
2: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
4: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
2: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
4: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
2: Μια συναρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
3: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία ανήλθε γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό και στα νοτιοανατολικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το mecalife.com.cy.
2: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
5: 43.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Απαντώ στο φίλο τον Κώστα που μου γράφει ότι γιατί να μην μπορούμε να κάνουμε κριτική στους προέδρους των ομάδων μας. Δεν είπα να μην μπορείτε να κάνετε κριτική. Δεν μπορείτε όμως να επιβάλλετε σε κανέναν πρόεδρο να κάνει αυτό που θέλετε από την ώρα που δεν συμμετέχετε. Αν συμμετέχετε και έχετε το διαρκεία σας, είσαστε χρόνια κάτοχοι διαρκείας ή είσαστε κάρτα φιλάθλου, βεβαίως έχετε δικαίωμα να κάνετε την κριτική σας και να πείτε τη γνώμη σας. Όμως επιχείρηση κάνει ο επιχειρηματίας. Δεν κάνουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό εκλέγεται κάποιος και γίνεται πρόεδρος, διευθυντής, γιατί είναι πιο πάνω από τον άλλον. Άρα λοιπόν την ευθύνη την έχει αυτός. Οι επιχειρήσεις γίνονται έτσι. Πάντα κάποιος είναι πιο πάνω. Πάντα κάποιος παίρνει τις αποφάσεις. Και όταν οι αποφάσεις είναι καλές, είναι ευχαριστημένοι και οι από κάτω και οι φίλαθλοι και οι παρατρεχάμενοι. Όταν οι αποφάσεις δεν είναι καλές, όμως, εκτός του ότι είναι δυσαρεστημένοι οι φίλαθλοι ή οι οπαδοί, μπορεί να είναι δυσαρεστημένοι, έχει χάσει και η εταιρεία. Δεν γίνεται λοιπόν αυτός που έχει την εταιρεία, εσείς ή εμείς, να στενοχωριόμαστε πιο πολύ ή να προβληματιζόμαστε πιο πολύ από αυτόν που την έχει, που χάνει. Θέλει κανείς να χάνει? Θέλει κανείς η δουλειά του να μην πηγαίνει καλά? Ο Μαρινάκης έχει διαλέξει αυτόν τον τρόπο να πολιτεύεται αθλητικά και επιχειρηματικά. Δικαίωμά του είναι. Η ομάδα επιχειρηματικά είναι δική του και καλά κάνει και κάνει αυτό στο κουμάντο. Βλέπετε, όταν κάποια στιγμή ήθελε να κάνει κουμάντο στο Παναθηναϊκό ή πολυμετοχικότητα, τα πράγματα βλέπετε που πήγαν. Πήγε σχεδόν να χρεοκοπήσει ο Παναθηναϊκός. Και αν δεν βρισκόταν ο Αλαφούζος να τον κρατήσει, ο Παναθηναϊκός θα είχε χρεοκοπήσει. Ήρθε, έβαλε τα λεφτά, ξεχρέωσε, έβαλε αρκετά λεφτά. Γι' αυτό να μην είμαστε άδικοι με τους προέδρους. Απλώς μπορούμε να λέμε, πρόεδρε, κάνεις λάθος. Για ξανακοίτα το, η γνώμη μου είναι ότι κάνεις λάθος. Από εκεί πέρα, το ότι οι πρόεδροι έχουν την ευθύνη, έχουν τα γένια και έχουν και τα χτένια. Υπάρχουν πρόεδροι που δεν έβαλαν δραχμή στις ομάδες τους και οι ομάδες τους μεγαλούργησαν. Βλέπε Μελισσανίδη, βλέπε Κόκαλη. Γιατί ο Κόκαλης τα λεφτά που έβαλε ήταν δικά του λεφτά. Αν δεν είχε τα κρατικά ταμεία με την Ιντρακόμ και τις Ιντραλότ και όλες αυτές για να παίρνει από εκεί χρήματα από τις επιχειρήσεις του, σιγά μην ασχολιότανε με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ασχολήθηκε ο Κόκαλης για το λόγο ότι ήθελε να ενισχύσει τις επιχειρήσεις του και ήταν ένας έμεσος τρόπος να αποκτήσει δύναμη. Είχε από πίσω 5 εκατομμύρια κόσμο που μπορούσε να φωνάξει για τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό. Τι θέλετε Τζιοβάνι, πάρτε Τζιοβάνι. Τι θέλετε Ριβάλντο, Ριβάλντο. Τι θέλετε τους καλύτερους. Δικά του ήταν τα λεφτά, να μου πεις. Και έτσι εξασφάλιζε δουλειές. Ο μόνος κατά την άποψή μου που δεν έβαλε χρήματα και πήρε χρήματα από την ομάδα είναι ο Μελισσανίδης. Πώς το κατάφερε και το έκανε, ούτε λογιστής είμαι, ούτε ήμουν δίπλα του. Αλλά από ό,τι βλέπω, από ό,τι ακούω, από ό,τι διαβάζω και από ό,τι οσμίζομαι, γιατί δεν ήταν τυχαίο που τον φώναζεν βάλει λεφτά. Ο Αλαφούζος όμως έχει βάλει πολλά λεφτά, όπως έβαλε και ο Μπατατούδης επί εποχής στον ΠΑΟΚ όταν στην ΕΔΕ και έφυγε κυνηγημένος. Ακόμα και ο Σαββίδης έχει βάλει χρήματα, αρκετά χρήματα. Δεν είναι λίγα τα λεφτά που έχει βάλει ο Σαββίδης. Και αν δεις, είναι ξεσηκωμένοι σε δύο στρατόπεδα οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, ο ένας με τον Σαββίδη και ο άλλος με τον Μιστακίδη. Λες και υπάρχει άλλος ο ΠΑΟΚ είναι του μπάσκετ και άλλος ο ΠΑΟΚ είναι του ποδοσφαίρου. Αλλά ρωτάω εκεί τους ΠΑΟΚτζίδες, αυτή η ομάδα σας στο ποδόσφαιρο ή αυτή η ομάδα στο μπάσκετ έχει πιθανότητες να πάρει πρωτάθλημα? Είναι οι μεταγραφές αυτές για πρωτάθλημα? Και ωραία, εγώ σου λέω ότι μπήκες
μπήκε στους τέσσερις πάλι ο ΠΑΟΚ. Να τα αποτελέσματα. Να τα αποτελέσματα τα είδατε. Τρίτος βγήκε ο ΠΑΟΚ. Τι έκανε? Αποκλείστηκε. Οι κακοί σχεδιασμοί κάνουν μια ομάδα να πέφτει, και ο καλός σχεδιασμός, και αποδείχθη με την περίπτωση του Λεβαδιακού, με την περίπτωση της Κηφισιάς, είχαν τον μπάτζετ, τεράστιο μπάτζετ. Δεν ήταν το μπάτζετ που τους έκανε μέχρι την τελευταία στιγμή ο Λεβαδιακός να διεκδικεί την έξοδο του στην Ευρώπη. Δεν ήταν το μπάτζετ. Και αν δεν έπαιρνε το πρωτάθλημα, αν δεν έπαιρνε το κύπελο ο Όφη, θα βγαίνει ο Λεβαδιακός. Η Κηφισιά δεν έκανε καταπληκτική πορεία στον πρώτο γύρο με το Λέτο. Τώρα το τι έγινε στο δεύτερο γύρο ελέγχεται, κατά τη γνώμη μου. Γιατί έπεσε τόσο πολύ η απόδοση της Κηφισιάς? Τι περιμένανε? Και αφού ήθελε να επενδύσει ο Αλαφούζος σε έναν νέο προπονητή, Φέρελπη κτλ. Και δεν έπαιρνε το Λέτο. Τι περισσότερο είχε όταν διάλεξε τον Ίστρου? Τι περισσότερο? Είχε έναν άνθρωπο που είχε εκδηλώσει και την αγάπη του προς τον Παναθηναϊκό, παρότι είχε παίξει και στον Ολυμπιακό, θα μπορούσε να εμπιστευτεί. Δεν τον εμπιστεύτηκε όμως. Γιατί μας πιάνει και η μεγαλομανία να πάρουμε ένα προπονητή εγνωσμένης αξίας, κάποιον που να είναι όνομα να μας κάνει κλικ. Πήρε και τον Αλόνσο, πήρε και τον Τερίμ. Πήρε. Τι έκανε? Από τους προπονητές, τον μόνο που παραδέχομαι ήταν ο Τερίμ. Και γιατί τον παραδέχομαι? Γιατί είπε, αυτός ο Παναθηναϊκός, αν καθίσω εγώ, 15 παίχτες πρέπει να φύγουν. Άρα ο άνθρωπος έβαζε τις βάσεις πώς θέλει να χτίσει την ομάδα. Εγώ θέλω 15 καινούργιους να χτίσω εγώ την ομάδα. Όχι να βρω από τον προηγούμενο, τον παραπροηγούμενο και τον προηγούμενο. Είδε λοιπόν τις αδυναμίες, αλλά όπως καταλαβαίνετε, σε ένα μαγαζί που έχει τις ακρίδες από πάνω του και όλοι τσιμπολογάνε και όλο τσιμπολογάνε και όλο τσιμπολογάνε, δεν μπορεί να βρεις άκρη. Τσιμπολόγαγε ο ένας από εδώ, τσιμπολόγαγε ο άλλος από εκεί, τσιμπολογάει παρά εκεί. Πώς να κάνεις δουλειά? Γι' αυτό όταν αναλαμβάνουν οι προπονητές πρέπει να αναλαμβάνουν την ομάδα εξ ολοκλήρου. Να είναι υπεύθυνοι για τις μεταγραφές, να προτείνει τις μεταγραφές του, να προτείνει στον πρόεδρο θέλω αυτούς, αυτούς και αυτούς και εναλλακτικά αυτούς, και τότε έχει την ευθύνη. Αλλά όταν οι μισοί παίχτες είναι επιλογή των παρατρεχάμενων, η άλλη μισή του πρόεδρου και, το ένα δέκατο του προπονητή, δεν βγαίνει άκρη. Δεν γίνονται έτσι ομάδες. Μπάς περιπτώσει. Για τελευταία τηλεφωνήματά σας, 210-220-5943, 215-215-5943.

Απαντώ στο Βασίλη. Ναι, βεβαίως. Αν ένας φίλαθλος που παίρνει 800 ευρώ μισθό δίνει σχεδόν ένα μισθό για να πάρει το διαρκείας του και δεν μπορεί να τον κοροϊδεύει κανένας. Βεβαίως, ασφαλώς, έχεις δίκιο. Αλλά είναι επιλογή του. Αν σε κοροϊδεύει και βλέπεις ότι σε κοροϊδεύει ένας πρόεδρος, δεν πάει να πάρει εισιτήριο. Δεν το παίρνει εισιτήριο. Δεν με κοροϊδεύει. Θα πάω να ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ και επειδή πηγαίνω σε αυτό το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, όταν το κρέας βρωμάει ή είναι ακριβό, θα συνεχίσω να πηγαίνω. Δεν συνεχίσω να πηγαίνω. Και είναι η άμεση αντίδρασή μου αυτή. Την οποία άμεση αντίδραση την υπολογίζουν οι πρόεδροι και των ομάδων ή οι ιδιοκτήτες. Για φανταστείτε ένα γήπεδο, ένα Καραϊσκάκι, μια λεωφόρο, μια Ολογουέιν Αρίνα ή ένα του ΠΑΟΚ, μια Τούμπα. Από εκεί που έχει στους 20 αγώνες από τους 40 είναι πλήρης γεμάτο, να είναι από τους 5 αγώνες γεμάτο και να απαξιούν όλους άλλους. Δεν θα χτυπήσει το καμπανάκι. Γι' αυτό λοιπόν σου λέω, έχουμε να κάνουμε αντιδράσεις, έχουμε τρόπο να κάνουμε αντίδραση. Δεν βάζει μυαλό ένας πρόεδρος επειδή θα το πούμε εμείς.

Μόλις τώρα παίρνουμε πρώτη μια πληροφορία, είναι αποκλειστικά από τον Κώστα τον Σαμοθράκη. Υπάρχει θέμα Ροντινέη στον Ολυμπιακό. Έχει έρθει πρόταση στα γραφεία του Ολυμπιακού από τη Σάντος. Ο Ολυμπιακός το συζητάει. Άρα λοιπόν, μετά τη μεταγραφή του Νορβηγού, προφανώς δεν χωράει ο Ροντινέη και πωλείται προφανώς στη Σάντος που έχει έρθει πρόταση. Αποκλειστική πληροφορία αυτή τη στιγμή από τον Κώστα Σαμοθράκη.

0: Ναι, απαντώ στο φίλο μας που μου λέει αν, ότι δεν έχει, με ρωτάει, δεν έχει μεταγραφές ο ΠΑΟΚ και έχει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός για πρωτάθλημα. Ναι, ναι, δεν έχει ο ΠΑΟΚ μεταγραφές για πρωτάθλημα. Και στο λέω με πλήρη επίγνωση αυτού που λέω. Η ομάδα του ΠΑΟΚ είναι σκορποχώρη. Εάν δεν είχε τους 2-3 μικρούς, Χατσίδη, Μύθου κτλ., δεν θα έκανε τίποτα. Θα τον είχα και για πέμπτο. Επειδή όμως υπολογίζω πάρα πολύ στους μικρούς, για μένα είναι παίχτης πρώτο ράφι και ο Μύθου και ο Χατσίδης και ακόμα και αυτοί που ήρθαν πίσω, ο Πέλκας, είναι παίχτες πρώτο ράφι. Όμως αυτή η ομάδα δεν πάει πουθενά, πουθενά. Και θα το δεις, καλέ μου φίλε, διότι νομίζω ότι ο Σαββίδης έχει χάσει το παιχνίδι των μεταγραφών λόγω των γνωστών προβλημάτων των χρημάτων που δεν μπορούν να διατεθούν και από τη Ρωσία προς τα εδώ με το γνωστό εμπάργο, έχει χαθεί. Και όταν βλέπεις, έχεις να παίξεις.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Μπορεί το «Πελεσίλ Plus» να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο. Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. «Πελέτικο. Be a creator».
3: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
4: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
3: Ταβέρνα η απάντηση.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
5: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
6: Super Sport 104. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
9: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
10: Καλησπέρα, νέα αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Πρόταση από τη Σάντος δέχτηκε ο Ολυμπιακός για τον Ροντινέη, την οποία συζητάει με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να δείχνει θετικό στο εν λόγω ενδεχόμενο, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Αμαθράκης. Η δεύτερη αγωνιστική της Super League συνεχίζεται. Στις 8 και 4 ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Ατρόμητο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου χωρίς τους τραυματίες Λουσέ και Καμαρά. Θα αγωνιστεί η ομάδα του Αλέσιο Λύση. Ξεχάσατε ότι έγινε στην Ευρώπη. Αύριο ξεκινάμε από την αρχή. Το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη προς τους ποδοσφαιριστές. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε περιγραφή Στέγιος Στεριάδη, τηλεοπτική από Nova Sports Prime. Η ΑΕΚ κοντράρεται με την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης. Βασικός αναμένεται να ξεκινήσει ο Μίλαν Βιτάλης αντί του Κάιρινεν στα χαφ. Θέση στην ενδεκάδα διεκδικούν Ζήνη και Ζούμπκοφ. Σέντρα σε 9, περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέσπορ 8. Απέναντι στη Λάσκ Λίτζερ στις 8 Σεπτεμβρίου στην Όλγουιν Αρίνα θα κάνει πρεμιέρα ο δικέφαλος στη League Face του Champions League στη Γερμανία με την Dortmund στις 27 Ιανουάριου η τελευταία αγωνιστική. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τρίπολη τον Αστέρα Σάκτορ. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Σάγιακας αντί του τιμωρημένου Ροντινέη. Θέση στην 11 διεκδικούν οι Σιπιόνι, Ζώτα Σίλβα και Μαρκ Ρόκα. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Τηλεοπτική από Nova Sports. Παίκτη των Ερυθρόλευκων είναι επίσημο ο νορβηγός δεξιός μπακ Μάρκους Πέντερσεν. Πρεμιέρα στο Europa League για τη Αγγελόνια εντός έδρας θα κάνουν υπηρεώτες στις 16 Σεπτεμβρίου στις 28 Ιανουαρίου με την Τωρέα. Ένσε στην Πορτογαλία ολοκληρώνει τη League Face. Πρέμιερα με την Μπόρατ στις 15 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ θα κάνει ο Παναθηναϊκός στο Conference League, ενώ το Τριφύλι θα ολοκληρώσει τη League Face με την Brighton εντός έδρας στις 17 Δεκεμβρίου. Χωρίς τον τραυματία Τσιριβέγια, τα πλάνα του Jacob Nistrup για τον εκτός έδρας αγώνα της Δευτέρας με τον Λεβαδιακό. Στις 7.30 ο Άρης υποδέχεται τον Όφη στο Κλάνδης Βικελίδης. Πιθανό να πάρει φανέλα βασικού Μανού Γκαρθία για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Στην αποστολή των κριτικών βρίσκεται ο αποκτηθής επιθετικός Κόναν Κόντρο. Κάλυψη από τα κανάλια Nova Sports στις 17 Σεπτεμβρίου. Με την Hoffenheim στο Παγκρίτιο ξεκινά Όφη το ταξίδι του στο Europa, στη League Face του Europa League. Τελευταίο μάτς στις 28 Ιανουαρίου εντός έδρας με Λεχ Πόζναν. Λιγότερα από 2.500 εισιτήρια έχουν απομείνει για την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ισπανία στο Telecom Center Athens για τη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Μουτομπάσκετ 2027. Η Εθνική Ελλάδος Βολέι Γυναικών αντιμετωπίζει τη Γαλλία για τον γύρο των 16 του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπρουνό της Τσεχίας. Πρώτο σερβίς στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από RTL2 Sport.

0: Για την Premier League, στις 4, Leeds Brentford, Sunderland Fulham και Chelsea Brighton, και στις 6:30, Manchester United Ipswich. Για την La Liga, στις 6, Real Madrid της Μάλαγας, 8:30, La Coruña Valencia, και στις 10:30, Celta Athletic Bilbao. Για τη Serie A, στις 7:30, Νάπολη Κόμο, στις 10:15, Κάγιαρη Ίντερ, και την ίδια ώρα Λάτσιο Τζένοα. Για τους δύο τελευταίους αγώνες της πρεμιέρας στην Bundesliga, στις 4:30 Freiburg Werder Bremen και στις 6:30 Augsburg Schalke. Και για την δεύτερη αγωνιστική της Ligue 1, Paris FC Nice στις 4, Rennes Le Mans στις 6:15 και στις 10:15 Μονακό Marseille. Οριστικά εκτός των επαγγελματικών κατηγοριών του γαλλικού μπάσκετ τέθηκε η Μονακό, καθώς η Γαλλική Ομοσπονδία απέρριψε το αίτημα για επανεξέταση της υπόθεσης σύμφωνα με το B-Basket. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Φίλε και φίλοι, καλησπέρα σα. Είναι η εκπομπή Ο Διαφωτιστή. Στον Λίτερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι το 8 το απόγευμα. Αυτή τη χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει ήδη να διανύουμε. Σήμερα Κυριακή 30 Αυγούστου του 2026, την πρώτη τελευταία μέρα του καλοκαιριού και του Αυγούστου. Όμως καλοκαιράκι υπάρχει μπόλικο ακόμα. Προκαταβολικά να πω ότι τηλέφωνα θα βγάλουμε παιδιά στις 5.30 μέχρι τις 7 και ενδιάμεσα 6 και 5 θα μιλήσουμε και με κάποιον άνθρωπο από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Έτσι λοιπόν 5.30 με 7 θα βγάλω τηλέφωνα στον αέρα. Θα το πω όμως ρητά και κατηγορηματικά παιδιά. Δεν θα ξεφεύγει κανείς, δεν θα χαρακτηρίζει τον άλλον και θα αναφέρεται μόνο στη δική του ομάδα. Ούτε να λέει τη λέξη ποντίκια, ούτε τον ατάλο. Έτσι η παιδιά θα κόβεται επί τόπου, θα πηγαίνω στον άλλον, στον επόμενο ή στην επόμενη φίλη. Έτσι χαρακτηρισμοί τέλος παιδιά, ο καθένας θα μιλάει για την ομάδα του και για τον εαυτό του. Ούτε θα χαρακτηρίζει τους άλλους, ούτε τις ομάδες, σεβασμό προς όλους. Έτσι 5.30 με 7 τηλέφωνα να βγάλουμε στον αέρα, 6 και 5. Θα υπάρχει μια παρένθεση, θα μιλήσουμε με άνθρωπο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Το καθιερώνω αυτό να μιλάμε συνέχεια και με, για τα τοπικά πρωταθλήματα. Από ομάδες όλης της χώρας. Είναι εκπομπή λοιπόν ο Διαφωτιστής στον Λίτερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για ένα πεντάωρο, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ίντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο είναι. Στην Αττική, σε Αττική, Αργοσανικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3. Στην Βιωτία, Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6. Την καλησπέρα εκεί στον Παρασκευά. Στην Ηλία, σε Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο από 98,6. Την καλησπέρα εκεί στον Κώστα. Στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφώνου 104,6. Το Λακαρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9. Την καλησπέρα εκεί στον Κώστα, το Ρεντίφι. Στη Θεσπρωτεία, σε Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά από 98,6. Στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδα από Prime 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport 104. Στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα. Όπως είπαμε, Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη και στην Ευρώπη από Ελλάς Σατ. Είπαμε παιδιά τηλέφωνα 5.30 με 7 θα βγάλουμε στον αέρα χωρίς χαρακτηρισμούς. Αν προκύπτει κάτι τέτοιο, υπάρχει και εντολή βέβαια. Περνώ αμέσως στον επόμενο φίλο, στην επόμενη φίλη, έτσι. Το είπαμε, το εξηγηθεί και τα εξηγηθήκαμε. Μπόιδες, αγόρια, κορίτσια. Τηλέφωνο λοιπόν στον αέρα 5.30 με 7 στο 210-220-5943, 215-215-5943. Μέχρι τότε καταγράφουμε και τα τηλεφωνικά σας μηνύματα και τα διαβάζουμε στον αέρα. Στο Viber στέλνετε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και όλων των εκπομπών τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Και υπάρχει το site του σταθμού που μπορείτε να διαβάζετε τα σημαντικότερα θέματα, το sports943.gr. Να υπενθυμίσω και εγώ από την πλευρά μου ότι απέναντι έχουμε το μεγανήσι, το δώρο κλήρωση. Απέναντι από τον διάσημο Σκορπιό βρίσκεται το μεγαλύτερο από τα πριγκιπόνισσα, το μεγανήσι. Με δαντελωτές παραλίες, θαλάσσιες σπηλιές και τουρκουάζ. Τυρκουάζ λοιπόν, σμαραγδένια νερά. Μεγανήσι είναι το ανεξερεύνητο νησί με τα αμέτρητα φιόρδ. Με καταφύγιο για τους λάτρεις της φύσης. Μεγανήσι το διαμάντι του Ιουνίου. Εκεί είναι το δώρο μας, 4 ημέρες, 3 διανυκτερές και ένα γεύμα στο ξενοδοχείο Εστιατόριο Σπερίδες. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943 γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μεγανήσι. Συμμετοχές είναι μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, την πρώτη μέρα του φθινοπόρου. Αλλά όπως είπαμε υπάρχει αρκετό καλοκαιράκι ακόμα.
Η κλήρωση θα γίνει την επόμενη μέρα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 9 με 11 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τους Γιώργο Γεωργιάδη. Θα έχουμε μετάδοση σήμερα και στους όλους τους αγώνες της Super League 1, της μεγάλης κατηγορία. Στις 9.30 Άρης Όφης, συνεργασία με Λίμπορο, όπως και 8 και 4 το Ατρόμητος ΠΑΟΚ, πάλι σε συνεργασία με Λίμπορο. Με Λίμπορο 107,4. Και το Άρης Όφη 7.30 και 8 και 4 το Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Το Άρης Όφη σε περιγραφή Κώστας Τσίψιος. Και το Ατρόμητος ΠΑΟΚ σε περιγραφή Στέλιος Στεριάδης. Και στις 9 έχουμε τα μάτια Αστέρας Τρίπολης Άκτορ Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Σε περιγραφή Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός Γιώργος Ιωάννου και Κηφισιά ΑΕΚ Νίκος Κατσάτσος.

Καλησπέρα στον Παναγιώτη και στον Εμάνο, στην Δέσποινα και στην Παναγιώτα από Άγιο Λουκά. Στην Παναγιώτα και στη Δέσποινα, στην Χριστίνα στο Ήλιον. Στον Τάσο τον Κουτσούκο, τον Πάμπλο Κατσάνο, στην Άννα. Εκεί σε αρχές τηλεφόρου συγκρού, στο Μακρυγιάννη. Στον Κώστα στο Βασιλικό της Εύβοιας, στους τρεις Βαγγέλιδες, δύο στη Λαμπρινή, ένα στην Ηρακλείου στον Απατήσια και στη Χαρά στον Απατήσια στην Ηρακλείου. Στον Αποστόλη στην Αρκίσου, στον Γιώργο στην Σύρακουσόν. Στον Βασίλειο Καψάλη και στον Ζαχαρία στον Άγιο Ελευθέριο. Στον Κώστα στο Βασιλικό της Εύβοιας.

Προσοχή, παιδιά, στους δρόμους και στην οδήγηση, αλλά και στις κλήσεις. Είναι τσοχτερές. Είδα μια κυρία στην περιοχή μου που της έκανε σύσταση ένας άνθρωπος από την άμεσο δράση με μηχανή για να σταματήσει να μιλάει στο τηλέφωνο. Δεν σταμάτησε. Τη σταμάτησε μετά από λίγο ίδιος. Και της έκοψε μια κλήση. 373 ευρώ, παιδιά, είναι η κλήση όταν μιλάτε στο κινητό τηλέφωνο οδηγώντας. Συν τότε πάντα υπάρχει κίνδυνος για ατύχημα, έτσι. Το μπάχαλο, παιδιά, με τις εφαρμογές συνεχίζεται. Αυτούς τους φωτεινούς πίνακες στα συστάσεις στο λεωφορείο και τον τρόλι που γράφουν πότε θα έρθουν και τα λεωφορεία και τα τρόλι. Για τέταρτη μέρα δεν λειτουργεί, όπως και η εφαρμογή στο κινητό. Κανείς λοιπόν δεν ξέρει πότε θα έρθει κάποιος. Κάποιο όχημα, τρόλε ή λεωφορείο. Όλα είναι στον αυτόματο πιλότο, όλα είναι ένα μπάχαλο. Το μπάχαλο συνεχίζεται. Αυτό το λέω γιατί κάποιοι φίλοι πάνε με συγκοινωνίες και στα γήπεδα, παιδιά, έτσι. Και όχι τίποτα άλλο, ζητάνε και τα αρέσει κάποιοι ελεκτές, μπαίνουν στα λεωφορεία και... ψάχνουν τα εισιτήρια. Κάποιους ρώτησα εχθές και κάποιος ρώτησε τους ελεκτές που μπήκαν σε κάποιο λεωφορείο στο 732. Τι γίνεται με εφαρμογές, δεν ήξερα τίποτα. Όχι μόνο να ελέγχετε, θα ελέγχεστε κιόλας, κύριοι. Για να πω την αλήθεια, αν ήμουν εγώ δεν θα έκανα ποτέ αυτή τη δουλειά ελεγχτής, να ελέγξω το συμπολίτη μου. Αλλά εφόσον ελέγχετε, κύριοι, θα ελέγχεστε κι εσείς. Θα μας ενημερώνετε επακριβώς. Όχι, δεν ξέρω. Τι πάνε να πει, δεν ξέρω. Και η ταλαιπωρία του κόσμου αφόρητη. Να πηγαίνει με τα πόδια από στάση σε στάση, μήπως χάσει κάποιο τρόλι λεωφορείο. Μέσα στη ζέστη, μέσα στην υγρασία, μέσα στην άπνοια, μέσα στην ταλαιπωρία. Αυτό είναι το κράτος, κύριε Μητσοτάκη, που θα πάει και στη ΔΕΘ.

θα πάει στη ΔΕΘ και θα υποσχεθεί κάτι ψίχουλα. Γιατί σωστά όπως γράφει σήμερα και εφημερίδα ντοκουμέντο, ανακρίβεια υποσχέσεων και μεταξύ άλλων λέει από κάτω. Ούτε 25 ευρώ το μήνα το όφελος για τους καταναλωτές. Πάρτε βαλίτσες παιδιά να βάλετε τα λεφτά, 25 ευρώ το μήνα. Στείλτε τα στην Ελβετία, μη χαθούν για να αυξηθούν με τόκους εκεί. Η κορυδία πάει σύννεφο σε μια κυβέρνηση που δουλεύει με αυτόματο πιλότο, δεν υπάρχει βασικά. Διάβασα το μεταξύ. Τα εκατομμύρια που θα δοθούν σε επιδοτήσεις κάποιες πολυεθνικές εταιρείες και τα ψίχουλα που θα δοθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κατά τα άλλα, αποκατάσταση των αδικιών. Και διάβαζα ότι σε χώρες του Βορρά είναι βρίσκεται υπό αμφισβήτηση το ευρώ, παιδιά. Θα έχουμε εξελίξεις. Και μιας και πλησιάζουν τα σχολικά πλέον, οι σχολικές ημέρες, ετοιμαστείτε να ξυλωθείτε για τη βασική δαπάνη. Υπολογίζεται φέτος έως 120 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται η τσάντα, το παγούρι και το τσαντάκι του φαγητού. Και κάποιες εφημερίδες σήμερα επιβεβαιώνουν αυτό που είπα και χθες, παιδιά, κόβουν φάρμακα από τους καρκινοπαθείς, κατά τα άλλα κόπτονταν επί των ημερών COVID για την υγεία μας.

Όλα την νέα σήμερα λοιπόν με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Κώστα Σαμοθάκη και το ρεπόρτερ του Ολυμπιακού θα αποτελέσει παρελθόν από του Ερυθρόλευκου. Στην ουσία αλλάζει οριστικά το ρόστερ. Για του φίλου που βγήκαν χθε να πω το εξή. Κάποιοι είπαν για τον Μπακασέτα. Όπω κάποιοι λένε για τον Ελκαμπή ότι δεν πρόκειται να ξεχαστούν αυτά που έχει κάνει και θα είναι η ρωσιλία να λέει κάποιο κάποια πράγματα άσχημα. Έτσι για τον Μπακασέτα ήταν σημαία της εθνικής μας. Πρόσφερε αρκετά γκολ, πρόσφερε τον καλύτερό του εαυτό και παραμένει από τις σημαίες, έτσι. Έχει γράψει ιστορία. Νομίζω και τον Παναθηναϊκό βοήθησε αρκετά πέρσι και από όλες τις ομάδες από όσες έχει περάσει. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα λοιπόν. Με τον Μπακασέτα η εθνική μας έζησε μεγάλες στιγμές. Πέτυχε αρκετά γκολ, βοήθησε και τον Παναθηναϊκό βοήθησε. Και από την ΑΕΚ που πέρασε βοήθησε, από όπου και αν πέρασε παίξε καλή μπάλα. Τώρα σχετικά με τους μάνατζερ που λέγατε χθες, σαφέστατα κανένας ιδιοκτήτης ή πρόεδρος δεν είναι κορόιδο, παιδιά, έτσι να δίνει πεταμένα τα λεφτά του. Control. Αλλά και από την άλλη καμιά φορά δεν παίζουν ρόλο τα λεφτά. Μπορεί κάποια ομάδα πούμε, να έχει δώσει 27-30 εκατομμύρια όπως έλεγε και όπως λένε και στον Παναθηναϊκό. Κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού, αλλά παραλίγο να αποκλειστεί από ομάδες με μπάτζετ των 500.000. Δεν παίζουν ρόλο λοιπόν κάποιες φορές τα χρήματα. Παίζει ρόλο αυτό που παρουσιάζει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας αυτό που λέγαμε και χτες, ότι οι μάνατζερ είναι αυτοί που κάνουν κουμάντο. Δεν μιλάει κανείς απευθείας με τους παίκτες. Κάθε παίκτης έχει ορίσει ένα μάνατζερ να κάνει διαπραγματεύσεις. Και από εκεί και ένα θέμα του προέδρου ή του ιδιοκτήτη αν θα συμφωνήσει με τον μάνατζερ ή όχι στις οικονομικές απαιτήσεις που υπάρχουν ή αν θα ακολουθείς τα παιχνίδια των μάνατζερ λοιπόν. Οι πρώην ιδιοκτήτες είναι αυτοί που πληρώνουν, αυτοί αποφασίζουν. Όπως σωστά είπε και προηγουμένως ο Δήμος Τσαπαλιάρης που άκουσα στην εκπομπή του.

για τον Γιάννη Κωνσταντέλη, ας ελπίσουμε να αποφύγει τα χειρότερα. Υπάρχει μεγάλη αγωνία, πραγματικά, ανεξάρτητα με το τι ομάδα υποστηρίζει ο καθένας μας. Ευχόμαστε ο άνθρωπος, το παιδί, να ξεπεράσει το όποιο πρόβλημα, να μην είναι κάτι το σοβαρότερο.

Το εργαλείο που θα αγωνίζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία παίξε παίκτη από τα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού. Και συγκεκριμένα την απόκτηση του Θοδωρή Αρσενίκου ανακοίνωσε το εργαλείο, όπως είπαμε, από τα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού. Είναι νεαρός τερματοφύλακας, γεννημένος 6 Μαΐου του 2008. Ο 18χρονος πορτιέρο προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού που αδρώθηκε ποδοσφαιρικά. Το νέο απόκτημα το εργαλείο. Το εργαλείο.

0: εκπληκτικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision.
2: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έθος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο.
3: Να γίνεις από μέσα μαύρος, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πεθάνει.
4: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
5: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
6: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
5: Electroline. Έλα στο αύριο.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο.
7: Ο Οργανισμός Λυρικής Σκηνής Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα του Ελιξίριο του Έρωτα στο Βατήχιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας το Omega Media Group.
8: Imagine.
9: John Lennon.
8: Imagine άσπρο.
9: John Lennon με άσπρα.
8: Imagine βελούδο.
9: John Lennon με βελούδο.
8: Καλά, είσαι χαμένος.
9: Εσύ είπες Imagine.
8: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
9: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
8: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
10: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
11: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Μέχρι 50% έκπτωση σε έπιπλα εξωτερικού χώρου. Κι όμως, στα Super Home Center όλα γίνονται. Μόνο για δύο μέρες, 29 και 30 Αυγούστου, τα Super Home Center ρίχνουν τις τιμές στα έπιπλα εξωτερικού χώρου μέχρι και 50%. Σαλονάκια, τραπεζαρίες, καρέκλες, παγκάκια, ξαπλώστρες, τέντες και πολλά άλλα. Μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί οι σούπερ ευκαιρίες τώρα αρχίζουν. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
13: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Όρος Φίλης 81 Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
2: Περάσαμε στο δεύτερο μισάρο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής ο Διαποτιστής στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί πλέον είμαστε κάθε Σαββατοκύριακο, 10 συνολικά, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Τα είπαμε παιδιά, με πολλές ειδήσεις στο ξεκίνημα στο πρώτο μισάρο, αρκετά πράγματα. 5.30 με 7 θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα, όχι χαρακτηρισμούς ο ένας για τον άλλον, γιατί αμέσως θα περνάμε στον επόμενο, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς και ακριβείς και για να αξιόμαστε από τώρα. Ούτε χαρακτηρισμούς για ομάδες και τίποτα άλλο, παιδιά. Να μην βλέπουμε το δέντρο και κάνουμε το δάσος. Ο καθένας μιλάει για την ομάδα του αυτό που θέλει, χωρίς χαρακτηρισμούς για τον άλλον και για τις άλλες ομάδες. Ούτε ποντίκια εκείνη, ούτε οι άλλοι κτλ. Έτσι, απαράδεκτα πράγματα. Μας φαίνεται και σε εμάς σε δύσκολη θέση, έτσι. Πάμε στον Μάνο Σταραμόπλο, τον ρεπόρτερ των διεθνών θεμάτων και όχι μόνο, έτσι, παρακολουθεί και τα ελληνικά θέματα, εννοείται βέβαια, να μας πει τι έχουμε και τι υπάρχει ειδησιογραφικά. Καλησπέρα Μάνο.
3: Καλησπέρα Φώτη, καλησπέρα και στους αγροτές του 943 Intervente Sports. Καταρχήν όλοι περιμένουμε να δούμε τις εξετάσεις που υποβάλλεται αυτή τη στιγμή ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας από τους γιατρούς της Μπορούσια Ντόρτμουντ, όπου χθες πρέπει να επισημάνουμε τόσο ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας που σκόραρε, πέτυχε το δεύτερο γκολ στο 2-0 επί του Αμβούργου, το πρώτο το είχε πετύχει ο Φόρο Γκυρασί. Ο Κωνσταντέλιας μαζί με τον Καρέτσα, ο Καρέτσας αναδείχθη κορυφαίος παίκτης του αγώνα αυτού, εντυπωσίασαν και οι δύο, και μάλιστα έλεγε η Bild, γράφει για τον Καρέτσα, μα καλά τον πήραμε μόλις με 33-35 εκατομμύρια αυτό το παιδί, τι έχει την κίνηση, έκανε διοίκηση. Καταλαβαίνουμε ότι δίπλα στον Νίκο Κόβατς, ο οποίος ο προπονητής άλλοτε και της Μπάγκερ βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε, ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος, όπως και ο διευθύνων σύμβουλος της Ντόρτμουντ, ο Lars Eken, παλιός επιθετικός, λέγανε ότι ήταν προβληματισμένοι, γιατί όπως φάνηκε εκεί με το χτύπημα που στο γόνατο που γύρισε εκεί του Κωνσταντέλια, φοβούνται για χιαστούς. Να δούμε τώρα τι ακριβώς θα δείξουν οι εξετάσεις τις οποίες υποβάλλεται ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός τον ντεμπούτο του, έτσι, στην Bundesliga.
2: Ας ελπίσουμε να αποφύγει τα χειρότερα, έτσι, ας ελπίσουμε.
3: Ναι, σωστό, γιατί εντάξει είναι από τους, ένας χιαστός είναι από τους πλέον δύσκολους τραυματισμούς. Όχι αξεπέραστος βεβαίως, έτσι, γιατί έχουμε δει και στο παρελθόν τον Τζόρτζεβιτς στον Ολυμπιακό, τον Γκαραγκούνι στον Παναθηναϊκό, που γύρισαν πιο δυνατοί από ό,τι ήταν πριν, και άλλους ποδοσφαιριστές. Τώρα, πάμε να δούμε ότι η Τσέλσι, η οποία μόλις χθες το βράδυ ολοκλήρωσε την μεταγραφή με 8,8 εκατομμύρια ευρώ του διεθνούς Αργεντινού τροφύλακα της Άστον Βίλα, του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Η Άστον Βίλα από την πλευρά της είχε πάρει με 35 εκατομμύρια ευρώ από την Πάρμα τον Ιαπωνέζο Ζίον Σουζούκι. Έτσι λοιπόν δεν είχε θέση στους Βίλανς. Απόφαση του Ουνάι Έμερ, έτσι, γιατί εγώ αν ήμουν ο Έμερ δεν θα πουλαγά τον Μαρτίνες, έναν από τους κορυφαίους τροφυλάκες στον κόσμο. Εντάξει, πάση περιπτώσει, αυτός αποφάσισε. Λοιπόν, ο Μαρτίνες τώρα που εντάχθηκε στην Τζέλη και υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο μέχρι το 28, πιθανότητα δεν έχω δει, μπορεί να είναι σήμερα και στην ενδεκάδα των μπλε που παίζουν απέναντι στην Brighton. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι ο Σοφιάν Άμραμπατ, ο 30χρονος αυτός Μαροκινός, ο αδελφός του ξέρουμε όλοι ότι είχε παίξει στην ΑΕΚ, αλλά και το όνομα του ίδιου είχε παίξει για τον Ολυμπιακό ένα φεγγάρι και μάλιστα πολύ δυνατά, τελικά δεν είχε έρθει στην Ελλάδα, είχε πάει η Φενέρμπαχτσέ αφού περιπλανήθηκε σε πολλές ομάδες. Τώρα που έληξε το συμβόλαιό του με την τουρκική ομάδα, υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με τον Άγιαξ, έναν Άγιαξ που προσπαθεί να ξαναπάρει τα ενία στο πρωτάθλημα Ολλανδίας, τα οποία τα τελευταία χρόνια τα έχει πάρει κατά κράτος, θα λέγαμε, η Αϊτχόβεν. Επίσης, ο Κοτάρσκι, που ξέρουμε όλοι, πάλι στροφύλακας του ΠΑΟΚ, που είχε μεταγραφεί στην Κοπεχάγη της Δανίας, τώρα πιθανότατα να πάει να επιστρέψει στην πατρίδα του και να γυρίσει στην ομάδα που ξεκίνησε την σταδιοδρομία του, την Δυνάμο Ζάγκρεπ. Παράλληλα η UEFA πρέπει να πούμε ότι έχει ξεκινήσει πειθαρχική έρευνα για ένα πανό που ανέβηκε στο γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα στο Ράικο Μίτιτς εκεί που η Εθνική Ελλάδος θα αντιμετωπίσει και την αντίστοιχη της Σερβίας στην πρεμιέρα του Nations League στις 24 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, ανέβηκε ένα πανό στο παιχνίδι αντίον της τα προγραμματικά του Champions League αντίον της Victoria Pilsen, όπου το πανό αυτό αναφερόταν στον Mladic, ο Radoslav Mladic, που ξέρουμε όλοι ότι είχε καταδικαστεί για γενοκτονία έτσι από το Διεθνές Δικαστήριο και πέθανε στα 88 του χρόνια. Έτσι λοιπόν τώρα υπήρχε ένα που λέει: «Στρατηγές, ευχαριστούμε για αυτά που πρόσφερε στην πατρίδα», και τώρα αυτό είναι υποδιερεύνηση από τις πειθαρχικές επιτροπές της UEFA. Ακόμα στο χθεσινό παιχνίδι της Χαλ για δεύτερη αγωνιστική στην Premier League, εντυπωσιακή ήταν πάλι η εμφάνιση του Κωνσταντίνου Ζολάκη. Να θυμίσουμε, στο πρώτο παιχνίδι εναντίον της Manchester United ήταν από τους καλύτερους της Χαλ, η οποία φέτος εμφανίζεται στη μεγάλη κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος, και χθες στο παιχνίδι Χαλ Κόβεντρι, είναι δύο ομάδες που παίζουν στην πρώτη κατηγορία. Η Κόβεντρι επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία μετά από 21 χρόνια, έχοντας προπονητή τον Φρανκ Λαμπάρτ, άλλοτε ποδοσφαιριστή διεθνή της Τσέλσι. Σε αυτό το παιχνίδι λοιπόν η Χαλ, που ανήκει στον Ατζούν, δεν πρέπει να ξεχνάμε, επικράτησε ένα παιδί της Κόβεντρι και στο 38 πραγματοποίησε μια εκπληκτική απόκρουση, ειδικά πέραν των άλλων, ο Κωνσταντίνος Τζολάκης. Και μάλιστα η Premier League σήμερα αναφέρει πώς το κατάφερε αυτό, πώς το έσωσε αυτό το γκολ. Θεωρείται δηλαδή ότι ήταν σχεδόν γκολ. Τώρα, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός στο τελευταίο του παιχνίδι στο League Phase του Europa League είναι να αντιμετωπίσει την Torense. Η Torense είναι η κυπελούχος Πορτογαλίας, η οποία όμως ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Έτσι λοιπόν η φυσική της έδρα, που είναι το εστάδιο Manuel Marques, έχει χωρητικότητα μόλις 2.500 θέσεων, οπότε όπως καταλαβαίνουμε όλοι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Για το λόγο αυτό η διοίκηση της πορτογαλικής ομάδας θα χρησιμοποιήσει ως έδρα το γήπεδο της Λερία, το Dr. Miguel Pessoa, χωρητικότητας 25.000 θέσεων, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2004 στα γήπεδα της Πορτογαλίας, που ξέρουμε όλη τη μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Ελλάδος, έτσι, που από το 0 ουσιαστικά, πεσόταν 100-1, τότε κατάφερε να νικήσει δύο φορές την κυπεδούχο και οικοδέσποινα Πορτογαλία, πέρα των άλλων σημαντικών επιτυχιών που πραγματοποίησε, και να πάρει για πρώτη και μοναδική φορά το μεγαλύτερο τρόπαιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο εθνικών ομάδων.
2: Μάλιστα.
3: Επίσης πρέπει να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η απόκτηση από την Γαλατασαράι της πρωταλήτριας Τουρκίας του Ράφα Λεάο, του 26χρονου αυτού διεθνούς Πορτογάλου μεσοεπιθετικού ή άλλοτε εξτρέμ. Τον αποθέωσαν στο γήπεδο, σήμερα πέρασε από όλες τις ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο, θα πάρει 35 εκατομμύρια ευρώ η Μίλαν, ή κάποια μπόνους, μπορεί να φτάσουν τα 40 εκατομμύρια. Ο ίδιος θα παίρνει περίπου 8 εκατομμύρια το χρόνο, και εντάξει, είναι μια σημαντική προσθήκη για την τουρκική ομάδα, η οποία είναι αντίπαλος της ΑΕΚ, έτσι, στο League Phase του Champions League.
2: Ακριβώς.
3: Και επίσης πρέπει να πούμε για την άσημη αυτή την Elversberg, η οποία χθες νίκησε την Bayer Leverkusen με 3-2 μετά από ένα εκπληκτικό παιχνίδι, συγκινητικό παιχνίδι, προκαλώντας έτσι την πρώτη μεγάλη έκπληξη τη σεζόν. Η Elversberg, η οποία είχε ανέβει 3 φορές, ήταν σε μικρή κατηγορία, είναι μια γωνιά της γερμανικής επαρχίας ουσιαστικά, ανάμεσα στα καταπράσινα τοπία του Ζάρλαντ, όπου βλέπουμε όλοι ότι γεννήθηκε μια νέα ιστορία βγαλμένη από την ψυχή του ποδοσφαίρου. Ένα σύλλογος από την πόλη Spitzen Elversberg με πληθυσμό μόλις 7.000 κατοίκων, η οποία για πρώτη φορά στα 119 χρόνια της ιστορίας φέτος κέρδισε την άνοδο και τη βλέπουμε στη μεγάλη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου. Διαθέτει δύο μόλις ξενοδοχεία η πόλη αυτή, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, που είναι η μικρότερη πόλη ουσιαστικά που εκπροσωπήθηκε ποτέ στην Bundesliga, έχει και δύο βενζινάδικα. Το γήπεδό της είναι το Waldstadion, είναι ίση σχεδόν με τον πληθυσμό της. Δηλαδή 7.000 είναι οι κάτοικοι, 7.000 φορά και το γήπεδο. Οπότε σημαίνει ότι όλοι πάνε να την ενισχύσουν.
2: Μάλιστα. Όλοι παρόντες.
3: Ναι, όλοι παρόντες.
2: Οπότε θα παίρνει και απουσίες άμα λείπει κάποιος, έτσι.
3: Ναι, ναι, σωστό. Ο σύλλογος πρέπει να πούμε ότι για να μπορέσει να συναγωνιστεί τις κορυφαίες ομάδες της Bundesliga, έτσι, γιατί άλλο να είσαι στην Zweite Liga, άλλο στην Bundesliga.
2: Σίγουρα.
3: Τι έκανε λοιπόν, βρήκε χορηγούς χάρη σε η τοπική, εκεί υπάρχει μια τοπική φαρμακευτική εταιρεία, Ipsa Pharm. Νομίζω είναι και στην Ελλάδα αυτή.
2: Και στην Ελλάδα, ναι, ναι, ναι.
3: Ναι, η οποία επένδυσε 13 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως σε υποδομές, όχι σε ονόματα. Οπότε έδωσε καλύτερα εργαλεία και συνθήκες στον οργανισμό που λέγεται Elversberg, και όπως είναι οι προπονητές, ο Χορ Στέφεν και ο Βίνσεντ Βάγνερ, με στόχο να διαμορφώσουν το αγωνιστικό στυλ και την οτροπία που έδειξε την ομάδα πέρσι να είναι πλήρως ανταγωνιστική στη Zweite Liga και φέτος να εμφανιστεί με το καλημέρα πολύ δυνατή και στη μεγάλη κατηγορία.
2: Μάλιστα.
3: Οι μεταγραφές που έκανα μέχρι τώρα έφτασαν περίπου τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, σημαντικό, έτσι.
2: Πολύ σημαντικό, βέβαια.
3: Δίνει έμφαση στους νεαρούς και ταλαντούχους ποδοσφαιριστές.
2: Μάλιστα. Αυτά.
3: Και βεβαίως και ο Μέση συνέχισε τη δουλειά του, έτσι. Στο 7-1 που συνέδριψε η Ίντερ Μαϊάμι τη Μοντρεάλ, ο Μέση πέτυχε 4 γκολ. Και όπως καταλαβαίνουμε ήταν ο κορυφαίος.
2: Έκανε πάρτι με λίγα λόγια, έτσι.
3: Έκανε πάρτι. Ναι, και ναι. Η προσεχής αντίπαλος τώρα της ΣΑΕΚ, η Λίντσερ, που είναι η πρώτη αντίπαλο, σημείωσε δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα της Αυστρίας, είναι πρωτοπόρος άλλωστε, 3-0 νίκησε την Άλταχ, ενώ τη μεγάλη επιτυχία την είχε πετύχει όταν συνέδρεψε με 5-1 τη Σέλτικ, που της έδωσε τη δυνατότητα να εμφανιστεί στο κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν που είναι το Champions League.
2: Μάλιστα. Έγινε μάλλον στα Λαμόπλο, δεν ξέρω αν έχεις αποστέσει κάτι άλλο.
3: Αυτά προς το παρόν.
2: Αν υπάρχει καμία εξέλιξη με τον Κωνσταντίνο, μας ενημερώνεις, ναι. Έτσι. Έγινε. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια προς το παρόν. Απόλυτα κατατοπιστικός ο Μάνος Αραμόπουλος. Όποιο θέμα διεθνή υπάρχει, ό,τι κινείται σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο βέβαια. Περιμένουμε με αγωνία το αποτέλεσμα των εξετάσεων για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ας ελπίζουμε να αποφύγει τα χειρότερα. Θα πήγε πολύ καλά πάντως, μεγαλούργησε όπως και ο Καρέτσας. Ξεκινάει ο Κοστούλας στο μάτς της Μπράιτον με την Τσέλσι. Ο Ζαρζαβατζάκης, τριαντάφυλλος, ο φίλος μας έχει στείλει ένα μήνυμα, ρωτάει κάτι. Ναι, δεν έχει φύγει τριαντάφυλλε. Έτσι, δεν έχει αποχωρήσει αυτός που ρωτάς. Και μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματά σας σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και των εκπομπών γενικότερα στο Viber, το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά στο 6939-943-943. Τηλέφωνα, όπως είπε κάποιος φίλος, ρωτάνε 5,5 με 7 θα βγάλουμε τηλέφωνα, παιδιά, έτσι. Είπαμε όχι χαρακτηρισμούς. Ο ένας για τον άλλον, όχι εκφράσεις άσχημες για τις ομάδες. Ο καθένας μιλάει για την ομάδα του, για τον εαυτό του και μέχρι εκεί. Ενδιάμεσα 6 και 5 θα μιλήσουμε με κάποιον άνθρωπο από το ρεαστενικό ποδόσφαιρο, από τα λεγόμενα τοπικά πρωταθλήματα. Γιατί κάπου και αυτά δεν είναι και τόσο ωραία τεχνικά, έτσι. Έχω πει καλησπέρα σε όσους έχουν στείλει μηνύματα μέχρι τώρα. Δεν έχω ξεχάσει κανέναν. Να θυμιάστε ότι 3 ξεκινάμε πλέον η εκπομπή. 3 ξεκινάει. Από χθες έγινε αυτό. 3 με 8 η εκπομπή Διαφωτιστής. Και σήμερα κοντά σας, Κυριακή 30 Αυγούστου του 2026. Παραμένει στην Ελβετία στο 44ο λεπτό το Σιόν Λουγκάνο 1-0-1. Σιόν Λουγκάνο λοιπόν 0-1, δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό το μάτς. Αντίθετα, έχει αλλάξει κάτι στο μάτς στο 13ο λεπτό, Φέγενορντ με την Ντέχαν, και είναι στο 0-1. Μόλις τώρα μπήκε το γκολ. Όπως είπε και ο Μάρος Αραμόπουλος, Ουτρέχτη PSV Eindhoven 1-6. Και στο 12 έχουμε Βίλεμ Χέρενφεν 0-0 στην Ολλανδία.

Για τη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας έχουμε ένα πέναλτι τώρα. Στο 57ο λεπτό έχουμε τον Ντάσμαρτ με μια κόκκινη ανόβερο. Είναι στο 0-0. Αλλά μπήκε και ένα γκολ στο Σαν Πάολι. Καϊζερσλάουτερν έχει γίνει 1-2. Εν αναμολή λοιπόν του πέναλτι για το ανόβερο.

γκολ μπήκε λοιπόν. Ντάστμαρτ ανόβερο 0-1. Και για τα τέσσερα μάτς έχουμε περιγραφή. Σήμερα για τη Super League 1, τη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία. Για τον κόσμο την Τερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε σύνδεση και σε συνεργασία με Λίμπερο στις 7.30 Άρη Σόφη και το ίδιο 8 και 4 το Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Λίμπερο 107,4 σύνδεση και συνεργασία. Το πρώτο μάτς Άρη Σόφη θα το περιγράψει ο Κώστας ο Τσίψιος. Και το Ατρόμητος ΠΑΟΚ ο Στέλιος Αστεριάδης. Και στις 9 Αστέρας Τρίπολης Άκτορ Ολυμπιακός. Σε περιγραφή Γιώργος Ιωάννου και Κηφισία ΑΕΚ. Περιγραφή Νίκος Κατσάτσος.

Όποια άλλη εξέλιξη υπάρχει για τον Γιάννη Κωνσταντέλη, θα ενημερώσουμε αμέσως. Και για την περίπτωση Ροντινέη, που όπως μας είπε ο Κώστας Σαμοθράκης σε αποκλειστικό ρεπορτάζ εδώ στην εκπομπή του Δήμου Τσαπαλιάρη, υπογράφει στην Σάντος, φεύγει από τον Ολυμπιακό, αλλάζει ριζικά το ρόστερ του Ολυμπιακού στην πραγματικότητα.

Στο μεταξύ διαβάζω και μια είδηση τώρα, τη συνελήφθη 41χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας. Μπήκε αντίθετα σε 9 μονόδρομους και παραβίασε 7 κόκκινα. Καλά, άνθρωπέ μου, τι έκανες εκεί, τι έκανες, πώς δεν σκότωσες ή δεν σκοτώθηκες. Εκεί που δουλεύω, ρε παιδιά, το βράδυ βλέπω μερικούς τύπους με τις μηχανές τους, περνάνε σαν σύφουνες. Ένα πετραδάκι να πεταχτεί, κάτι να γίνει, θα προλάβουν, να φρενάρουν.

Είναι δυνατόν να παίζει κανείς κορώνα γράμματα τη ζωή του? Και έπειτα τι σου φταίει ο άλλος που έρχεται από το αντίθετο ρεύμα? Έχω ένα φίλο που ο πατέρας του έχασε τη ζωή του από τη βλακία ενός άλλου που με το αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και προκάλεσε την τραγωδία. Γιατί να την πληρώνει άλλος?

Ναι, Διονύσης Εδμάγκη το μήνυμα. Ο Διονύσης λοιπόν λέει: Φώτη, καλησπέρα. Διαβάζουμε για ποικίλη μεταγραφή του Ροντινέ στην Σάντος. Ναι, το είπαμε εδώ αποκλειστικά στην εκπομπή του Δήμου Τσαμπαλιάρη. Βγήκε ο ρεπόρτερ μας ο Κώστας Σαμοθράκης. Το ανέφερα αποκλειστικά. Ισχύει βέβαια. Το βγάλαμε το ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Διονύση το είπε. Το είπε αποκλειστικά, έτσι. Όπως είπαμε, το ζευγάρι Νόβα και Κοσμοτέ που με ρώτησε χθες, θα συνεχίσει, αν θα συνεχίσει μετά τον Ιούλιο του 27, αφού λύγει η τριετία. Οι ενδείξεις συνηγορούν σε αυτό το συμπέρασμα ότι θα συνεχίσουν. Το διάβασα και χθες, έτσι, σου απάντησα και χθες, έγκαιρα.

Ο φίλος ο Βασίλης έξι λέει: μη στείλει ένα μακροσκελέστατο μήνυμα και λέει: καλησπέρα, αφού για τρίτη χρονιά ο Μαρινέκης άφησε την τελευταία στιγμή για να κάνει μεταγραφές και ύστερα από την αποθέσεις με τη Λίμπαρ στο Καρεσκάκι από τους ενημερωμένους σωστά φιλάδους του Ολυμπιακού, που ήταν, λέει, που ήταν έμεση κατά καραβγή κατά του Μαρινάκη, και αφού μας φλόμωσαν στις εφημερίδες και στο διαδίκτυο με ρεπορτάζ για μεγάλες μεταγραφές, παίρνει, λέει, ότι περίσσεψε στην αγορά για να προλάβει πότε, λέει. Και συνεχίζει ο Φουκαράς με τη Λίμπαρ, λέει, να κάνει ομάδα και για την Ελλάδα και να ανταπεξέλθει στα πολύ δύσκολα παιχνίδια της Ευρώπης. Αρκετά, λέει, κοροϊδία μπορεί ο πρόεδρος πάνω απ' όλα να είναι επιχειρηματίας και από την ΠΑΕ Ολυμπιακός να θέλει να βγάλει κέρδη. Έχει το δικαίωμα, δεν έχει το δικαίωμα να μας πετάει στάχτη στα μάτια και να μας κοροϊδεύει εδώ και 3 χρόνια. Γιατί ο Ολυμπιακός, λέει, υπήρχε και πριν από τον Μαρινάκη και θα υπάρχει και μετά από αυτόν. Φίλε Διορίση και φίλοι, από τις 3 πλέον ξεκινά εκπομπές, έτσι 3 με 8, μια ώρα νωρίτερα από χθες συμβαίνει αυτό. Καλά να είμαστε ενδεχομένως κάποιες φορές στην εβδομάδα να είμαι και εδώ. Συνεχίζει ο Βασίλης, όταν ένας φίλος Ολυμπιακού, λέει, που δουλεύει και παίρνει 800 ευρώ το μήνα και δίνει έναν πολύτιμο μισθό επιβίωσης για να πάρει διαρκέ εισιτήριο, δεν έχει δικαίωμα, λέει, κανένας πάμπλουτος πρόεδρος να του κορυδεύει για τους στόχους ομάδας και να μην αναγνωρίζει τα λάθη του και να τα ρίχνουν όλα στους προπονητές. Συνεχίζει το μήνυμα το Βασίλης, ο φίλος μας. Όπως είπαμε, 5:30-7 θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. Παιδιά, δεν θα χαρακτηρίζει ο ένας τον άλλον, έτσι, ούτε τις ομάδες, για τον εαυτό του, για την ομάδα του. Εάν συμβαίνει αυτό, θα περνάω στον επόμενο φίλο ή στη φίλη, έτσι, για να μην παρεξηγιόμαστε, για να είμαστε ακριβείς και για να είμαι και ειλικρινής. Αυτή η εντολή υπάρχει, αλλά και αυτή είναι και η δική μου φιλοσοφία. Στεναχωριέμαι όταν συμβαίνει το αντίθετο.

0: Η φίλη μας από Θεσσαλονίκη, αποστολή Γαβρίνα, λέει: θέλω να πω, γιατί να τρογόμαστε στο σταθμό της παρέας μας, λέει. Ας έχουμε φίλες και φίλους που είναι άλλες ομάδες. Κρίμα, άδικο. Να σφαζόμαστε για τις ομάδες. Αγάπη, υγεία σε όλους. Δίκιο έχεις και το μεταφέρουμε συνέχεια αυτό, αγαπητή αποστολή από Θεσσαλονίκη Γαβρίνα. Συνέχεια το τονίζουμε έτσι, να μην ξεφεύγουμε, να μην χαρακτηρίζουμε ομάδες, ούτε τους προηγούμενους ομιλητές. Να μιλάμε για την ομάδα μας, για τον εαυτό μας, αυτό που θέλουμε να πούμε.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
4: Αν πρέπει για ξαπλώστα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
5: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
6: Φραπέ, χαλαρά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η ESO δίνει ρυθμό στις διαδρομές σου.

0: συσκευές της Muse. Ανακάλυψε μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ ήχου, όπως ασύρματα ακουστικά για μικρούς και μεγάλους, Bluetooth ηχεία, συσκευές hands-free, φορητά ραδιόφωνα και άλλα, και άκου το καλοκαίρι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο κλίμα, για να δώσετε νέο αέρα στον κήπο σας. Προλάβετε έπιπλα κήπου με εκπτώσεις 20 έως 40%. Για 10 μέρες μόνο, από Παρασκευή 28 Αυγούστου μέχρι και Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, ομπρέλες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για στιγμές χαλάρωσης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε, πρόλαβε.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι, την κουζίνα ή το εξοχικό σας? Αγοράστε σήμερα ολοκληρωμένο πακέτο συσκευών Omnis με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Εντυχιζόμενο φούρνο 70 λίτρων, κεραμική εστία, απορροφητήρα, δίπορτο ψυγείο και πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, όλα μαζί στη σούπερ τιμή των 999 ευρώ μόνο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας
4: Χαραλάμους. Σέντρα, πάσα, γκολ στη Μπίνα. Το Football Tower είναι εδώ. 2 extra large pitches, ένα share box και 2 αναψυκτικά 1,5 λίτρο, μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
7: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
8: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Πρόταση από τη Σάντος δέχτηκε ο Ολυμπιακός για τον Ροντινέι, την οποία συζητάει με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να δείχνει θετικός στο εν λόγω ενδεχόμενο, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Αμοθράκης. Η δεύτερη αγωνιστική της Super League συνεχίζεται στις 8 και 4. Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Ατρόμητο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Χωρίς τους τραυματίες Λουσέκη Καμαρά θα αγωνιστεί η ομάδα του Αλέσιο Λύση. Ξεχάστε ότι έγινε στην Ευρώπη. Αύριο ξεκινάμε από την αρχή το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη προς τους ποδοσφαιριστές. Η ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Στέγιου Στεριάδη. Τηλεοπτική από Nova Sports Prime. Η ΑΕΚ κοντράρεται με την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης. Βασικός αναμένεται να ξεκινήσει ο Μίλαν Βιτάλης αντί του Καν Κάιρινεν στα χαφ. Θες την 11 διεκδικούν Ζήνη και Ζούπκοφ σέντρα σε 9. Περιγράφει ότι Ντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέσπορ 8. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην Τρίπολη τον Αστέρας Άκτορ. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Σάγιακα αντί του τιμωρημένου Ροντινέι. Θες την 11 διεκδικούν Σιπιόνι, Ζώτα Σίλβα και Μαρκ Ρόκα. Χωρίς απουσίες θα αγωνιστούν οι Αρκάδες. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Τηλεοπτική από Nova Sports 2. Παίκτης των Ερυθρόλευκων είναι και επίσημο ντροβηγός δεξιός μπακ Μάρκους Πέτερσεν. Χωρίς τον τραυματία Τσιριβέγια φτιάχνει τα πλάνα του ο Τζέικομπ Νίστρουπ για τον εκτός έδρας αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδιακό τη Δευτέρα. Περίπου 800 φίλους θα έχει στη Λιβαδιά το τριφύλι, με την πράσινη ΠΑΕ να ζητάει άλλα 800 εισιτήρια. Στις 7.30 ο Άρης υποδέχεται τον Όφη στο κλάν της Βικελίδης. Πιθανό να πάρει φανέλα βασικού ο Μάνου Γκαρθία για τους κίτρινους. Στην αποστολή των κριτικών βρίσκεται ο νεαποκτήτης επιθετικός Κόναν Κόντρο, εκτός έμεινε ο τραυματίας Ισέκα. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 1. Λιγότερο από 2.500 εισιτήρια έχουν απομείνει για την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ισπανία στο Telecom Center Athens για την δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του Μουτομπάσκετ 2027. Η Εθνική Ελλάδος Βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει τη Γαλλία για τον γύρο των 16 του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στον Μπρουνό της Τσεχίας. Πρώτο σερβίς της 5 τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Αγωνία επικρατεί στην Ντόρμουντ για την κατάσταση του Γιάννη Κωνσταντέγια, ο οποίος τραυματίστηκε στον χθεσινό αγώνα με τον Αμβούργο. Θα επιστρέψεις πιο δυνατός, αδερφέ μου, το μήνυμα συμπαράστασης του Κωνσταντίνου Καρέτσα προς τον 23χρονο μεσοεπιθετικό.

0: Για την Premier League αυτή την ώρα ξεκινάνε οι αναμετρήσεις Leeds Brentford, Sunderland Fulham και Chelsea Brighton στις 18:30, Manchester United Ipswich. Στη La Liga στις 18:00 ώρα Real Madrid της Μάλαγα, στις 20:30 La Coruña Valencia και στις 22:30 Celta Athletic Bilbao. Για τη Serie A στις 19:30 Νάπολη Κόμο, στις 14:15 Κάγιαρη Ίντερ και την ίδια ώρα Λάτσιο Τζένοα. Στις τελευταίες αναμετρήσεις της πρεμιέρας της Bundesliga, στις 4:30 Freiburg Werder Bremen και στις 18:30 Augsburg Schalke. Και για τη δεύτερη αγωνιστική της Ligue 1, αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση της Paris FC εναντίον της Nice. Στις 18:15 Rennes Le Mans και στις 19:15 Monaco Marseille. Οριστικά εκτός των επαγγελματικών κατηγοριών του γαλλικού μπάσκετ τέθηκε η Μονακό, καθώς η γαλλική ομοσπονδία απέρριψε το αίτημά της για επανεξέταση της υπόθεσης σύμφωνα με τον B-Basket. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επιστρέψαμε και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο Διαβωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες πλέον μαζί ο Φώτης Κατσούφης. Ξεκινήσαμε 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, έτσι θα συμβαίνει κάθε Σαββατοκύριακο. Φίλε Ζαρζαβαζάκη, Τριαντάφυλλα, έχουμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμή για αυτό το πρόσωπο που ρώτησες. Όντως δεν θα είναι, γιατί θα βρίσκεται σε τηλεοπτικό σταθμό, οπότε δεν θα προλαβαίνει. Όμως έχουμε άλλες μεταγραφές, θα τα ακούμε και θα τα ακούσετε αυτά στην πορεία. Σε φιλικό παιχνίδι που έγινε, ο Ολυμπιακός νίξε τον Προμηθέα με 77-63, με εξαιρετικούς και κορυφαίους τους Γουόρτ, παίξε 14 πόντους και ο Πάπας 18 πόντους.

Στο φιλικό αυτό παίξε και ένα Ρώσο, ο Σπύρος του Παπαγιάννη, είναι πρωταθλητής Ελλάδας με την εφηβική ομάδα. Να πω ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε στο παιχνίδι με τους Μίλερ, Μακιντάιρ, Πάπας, Γουόρτ, Τζόνς και Χολ. Με τους Γουόρτ και Τζόνς να πετυχαίνουν 10 από τους 23 πόντους του Ολυμπιακού στην πρώτη περίοδο.

Τα πάμε φιλικά για τον Ολυμπιακό, για τους πρωταθλητές Ευρώπης. Είναι 4 και 6 Αυγούστου στο Ηράκλειο. Στο νέο προπονητήριο του Ολυμπιακού βρέθηκε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με την οικογένειά του, ενώ το φιλικό παρακολούθησε και ο Αντώνης Καραγιαννίδης, που άφησε για λίγο τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα. Για τον Ολυμπιακό, Μπαρτζόκα χρησιμοποιήσει τους Πάπας 18 πόντους, Μίλερ Μακιντάιρ 8, Γουόρ 14, Χολ 13, Ντάνστον 8, Τζόουνς 4, Πλότας 7, Μπουρνελές 3, Κλωναράς 2 και ο Παπαϊάννου.

φίλος Απόστολος από Αγρίνου έχει στείλει ένα μήνυμα, λέει: Φώτη, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Συνημερώνω και σε ένα φίλε Απόστολε και όλο τον κόσμο. Τους φίλους και τις φίλες, τις φίλες και τους φίλους, ότι πλέον οι εκπομπές ξεκινάνε ο διαφωτιστής από τις 3 το μεσημέρι μέχρι το 8 το απόγευμα, 5 ώρες δηλαδή, Σάββατο και Κυριακή, 10 ώρες συνολικά. 5 ώρες κάθε ημέρα. Κάποιες φορές θα συμβαίνει και συμβαίνει να βρίσκουμε και σε ημέρα της καθημερινότητας. Εδώ όλοι είμαστε μια παρέα, μια ομάδα πολύ δυνατή. Ο φίλος Βασίλης έχει στείλει ακόμα ένα μήνυμα και λέει: Θέλω να ευχηθώ σε όλες τις ομάδες μας στην Ευρώπη να έχουν καλά αποτελέσματα. Σε παρένθεση λέει: Απεχθάνουμε τη λέξη πορεία. Χωρίς κατάληψη του στόχου. Και συνεχίζει να συγκεντρώσουν πολλούς βαθμούς και για τα δύο τους. Και για το δικό τους ράκινγκ. Και για την Ελλάδα. Είναι συμφέρον όλων, ναι, και ας μην το βλέπουν οι φανατικοί χωρίς κρίση. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι παιδιά, έτσι, αυτό δεν είναι άγνωστο, έτσι. Μην μου πείτε ότι δεν το έχετε ακούσει. Όταν παίζουν ελληνικές ομάδες με ξένες, υποστηρίζουν τις ξένες ομάδες. Μην μου πείτε το ακούτε για πρώτη φορά.

Και συνεχίζει τα μηνύματά του ο Βασίλης ο Καπέλης με ένα ακόμα, ο φίλος ο Βασίλης με ένα ακόμα μακροσκελές μήνυμα. Λέει, φίλοι μου, αρχές της δεκαετίας του 2000 η Ελλάδα είχε τρεις ομάδες στο Champions League, γιατί όλες οι ομάδες μας στην Ευρώπη συγκέντρωναν πολλούς βαθμούς. Π.χ. περίοδο 2000-2001 Παναθηναϊκός του UEFA 10 βαθμούς, ΑΕΚ του UEFA 11 βαθμούς, ΠΑΟΚ του UEFA 7 βαθμούς, Ολυμπιακός στο Champions League 9 βαθμούς και 3 βαθμούς στο UEFA που έπαιζε μετά τον Ιανουάριο. Να λάβουμε υπόψη μας, λέει ο Βασίλης, ότι ο π.χ. ο Πανιώνιος την προηγούμενη χρονιά έκανε 4 νίκες και μία ισοπαλία και συγκέντρωσε στο UEFA 13 βαθμούς. Αποτέλεσμα δύο ομάδες κατευθείαν στους ομίλους του Champions League και μία σε ένα μονό προκριματικό knockout, σαν γύρο σαν ισχυρός.

Τώρα το βλέπω και συνεχίζει. Δεν ήταν, λέει, ποτέ επίτευγμα αυτό μια ομάδα. Ήταν συνολική προσπάθεια. Και επίτευγμα 5 και ενίοτε 6 ομάδων. Μακάρι να ξαναβγάλουμε τόσες ομάδες στο Champions League και περισσότερες στην Ευρώπη. Γιατί η κακομοιριά, η μουρμούρα και όλα αυτά φέρνουν άσχημα αποτελέσματα.

Ο Μάνος Κουλιμπής λέει: έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: καλησπέρα. Θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σας, λέει, διότι. Καλόπιστα άκουσα τη δηλώση του Μαρινάκη και είναι λέει γεγονός ότι τα λεφτά να δώσεις και λεφτά να δώσεις αρκετά. Παίκτες δεν προτιμούν το ελληνικό πρωτάθλημα από το πάνω ράφι που λέμε, αλλά. Πώς ερχόταν, λέει, ονόματα καλά παλιότερα με το ίδιο επίπεδο ελληνικού πρωταθλήματος, παράδειγμα Ζέντεμπερκ, Ριβάλντο, Τζοβάνι, Καρεμπέ, Ζάχοβιτς και άλλοι.

Είναι μάνα κουλουμπί, τα πράγματα αλλάζουν τη μια στιγμή στην άλλη στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες, τα μπάτζετ είναι μεγαλύτερα. Οι απαιτήσεις των παιχτών των καλών έχουν απογειωθεί με την παρουσία των μάνατζερ. Αλλά καμιά φορά δεν σημαίνει ότι όταν δώσεις πολλά χρήματα βγαίνουν και καλά αποτελέσματα εντός αγωνιστικού χώρου.

Λέει ο Βασίλης, άντε να τα πεις αυτά, λέει, σε καφετέρια που βλέπουν εμάς. Ευρωπαϊκά φύλαθλοι διαφορετικών ομάδων. Θα σε πούν κρυφο Παναθηναϊκό, κρυφο Ολυμπιακό, κρυφο ΑΕΚΤΖΙ και ούτω καθεξής. Σε ένα πρακτορείο, φίλε Βασίλη, η γειτονιά μου είχε πέσει ξύλο όταν είχε ένα ντέρμπι. Δεν θυμάμαι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, θα μπήκε ένα γκολ. Έπεσε ξύλο ανάμεσα σε δύο άτομα. Βέβαια, ο προποντζής, έτσι για να το πω λαϊκά, τους έδιωξε και καλά τους έκανε. Πού να πείστε τέτοια πράγματα, σε εισαγωγικά θα σε φάνε. Υπάρχει υποκρισία, Βασίλη, έτσι, συμφωνώ απόλυτα. Υπάρχουν αρκετοί που λένε θέλω να χάσει η ελληνική ομάδα την τάδε, γιατί εγώ μετά δε ομάδα. Καμιά φορά κυριαρχεί το πάθος και η ζήλια. Όχι μάλλον καμιά φορά, πολλές φορές. Θα μου πεις ότι άμα ευχηθώ εγώ να χάσει κάποια άλλη ομάδα θα γίνει επειδή το λέω εγώ? Όχι βέβαια.

δίνω τακτικά και να τα παρακολουθείτε, παιδιά, και αποτελέσματα για τους φίλους του ποδοσφαίρου, του στοιχήματος και του μπάσκετ και όλων των αθλημάτων, έτσι. Θα του ποδοσφαίρου τώρα. Στο 18ο λεπτό στην Premier League Leeds Bradford 0-0, Sunderland με τη Fulham και αυτό 0-0. Και Chelsea Brighton από πολύ νωρίς 2-0. Στη Γαλλία στο 19ο το Παρίσι με την Nice είναι στο 0-0 λοιπόν. Στην Ελβετία στο 62ο λεπτό το Σιόν Λουγκάνο έχει γίνει 1-1. Στα ίσια πλέον το μάτς. Στην Ολλανδία ημίχρονο Βίλε με Χέλερφεντ 0-0 και παραμένει το Φέγενο Ντενχάγκ 0-1 στο ημίχρονο. Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας στο 20 λεπτό Wimbledon με την Wigan είναι στο 0-0.

Γερμανία για το φίλο που ρωτάει και στο τηλέφωνο. Ενημερώνουμε για παιδιά για όλες τις κατηγορίες, όσο το δυνατόν και περισσότερες μικρότερες. Η Γερμανία στο 90-1-2 τα μάτς. Μαδερμπούργο με το Holstein Kiel είναι στο 2-0. Ντάρτσμαρτ με το ανόβερο, Ντάρτσμαρτ μια κόκκινη κάρτα, παραμένει το 0-1. Και Ζαν Πάολο η Κάιζερσλάουτερν είναι στο 1-2, άρα έχουμε δύο διπλά και έναν άσο μέχρι στιγμής. Κοντεύουν να λήξουν τα μάτς, στον επιπλέον χρόνο βρίσκονται. Ένας φίλος ο Διονύσης από Χολαργό και ένας άλλος φίλος ο Στάθης από Πειραιά, σε παρακολουθήσαμε και στο κανάλι 10 όταν έβγαινε, θα κάνεις λέει τηλεοπτικές εκπομπές. Κάτι, υπάρχει μια πρόταση παιδιά, το σκέφτομαι γιατί δεν τα προλαβαίνω κιόλα. Θα τα δούμε αυτά. Κάποια άλλη φίλη, η Ελευθερία από Κεσαριανή, λέει σε παρακολουθήσα τον ίσονα με τον Γιώργο Τράγκα. Και τώρα λέει σε παρακολουθώ ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν στέλνω συχνά μηνύματα. Δεν είναι και υποχρεωμένος παιδιά κανείς να στέλνει συνέχεια μηνύματα, έτσι. Δεν υποχρεώνουμε κανέναν, ναι. Ωστόσο θέλουμε περισσότερες γνώμες. Καλό είναι αυτό να υπάρχει στο Viber 6939-943-943. Στέλνετε μηνύματα σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και σε όλη τη διάρκεια όλων των εκπομπών. Τηλέφωνα θα βγάλουμε 5,5 με 7 στον αέρα. Χωρίς χαρακτηρισμούς πλέον ο ένας για τον άλλον. Αυτό παιδιά de facto. Ούτε χαρακτηρισμούς για την άλλη ομάδα, για τις άλλες ομάδες, για την ομάδα μας μιλάμε, για τον εαυτό μας. Και μέχρι εκεί. Γιατί θα αναγκάζουν παιδιά να περνάω στον επόμενο που θα βρίσκεται στην γραμμή. Αν παρεξηγήσεως. Τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε, τα λέμε συχνά πυκνά, αλλά κάποιες φορές ξεφεύγεται. Τελείωσαν τον Ντάρτ μας, μια κόκκινη κάρτα, νόβερο 0-1. Και Ζαν Πάολο, Κάιζερσλάουτερν 1-2. Και το Μαγδεβούργο, Χολστάιν Κιέλ, τελείωσε και αυτό 2-0. Για την τρίτη κατηγορία της Γερμανίας και δεν έχουμε τελικό αποτέλεσμα. Σόαρ Μπρίγκεν, Χάσα Ροστόκ 2-4.

μερικές φορές, παιδιά, εδώ στην Ελλάδα απαξιώνουμε κάποια πράγματα και κάποιες τεράστιες επιτυχίες, γιατί μου ήρθε στο μυαλό με ένας, ύστερα από ένα μήνυμα που έχει στείλει ένας φίλος εδώ πέρα. Θυμάστε το Νόμπελ που πήρε είχε πάρει ο Οδυσσέας Ελίτης. Είχε βγει μια ταινία τότε λίγο αργότερα, Τα Τσακάλια νομίζω, έπαιρνε ο Μιχαλόπουλος και κάτι άλλο. Είχαν ρωτήσει στο πλαίσιο της ταινίας ένας ρεπόρτερ εκεί τι είναι ο Ελίτης και απάντησαν έτσι για τις φρυγανιές Ελίτ. Είναι άσχημο να απαξιώνουμε τις επιτυχίες μας. Κάτι τέτοια πράγματα πρέπει να τα έχουμε κορώνα στο κεφάλι μας. Όταν τα απαξιώνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα πρώτοι, δίνουμε τροφή στους άλλους που μας μισούν.

0: πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
1: Κυριακή σήμερα για την Premier League στις 4 Chelsea Brighton και στις 6 και 30 Manchester United Ipswich. Για το Ισπανικό πρωτάθλημα στις 6 Real Madrid της Μάλαγα.
2: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Να σου πω. Ομπρέλα φέραμε.
4: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκια ακόμα, μωρέ.
5: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής ALLWIN.
6: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις ως επιθυμό.
7: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
9: Super Sport 104.
10: Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λικούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ!
10: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
13: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
14: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
15: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
16: Επιστρέψαμε σε συνεχή ροή στην εκπομπή Ο Διαφωτιστής, το Leader Vendor Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο 15 ώρες μαζί, 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή

30 Αυγούστου του 2026. Αρκετοί φίλοι έχουν στείλει κάποια μηνύματα, σχολιάζουν αυτό που είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ότι έχει δίκιο, λέει. Μπαίνουν κάποιοι φουριόζοι μέσα στα λεωφορεία, τρόλοι, μας το παίζουν ελεκτές, λέει. Με κάτι καρτελάκια. Αλλά δεν κοιτάζουν να φτιάξουν συγκοινωνίες. 4 ημέρες δεν λειτουργούν εφαρμογές. Κανείς δεν ξέρει πότε έρχονται τα τρόλοι, τα λεωφορεία. Στον αυτόματο πιλότο. Στο μαντίο των αδελφών θα πάμε σε λίγες ημέρες. Πρώτα κάποιος υπεύθυνος εκεί που είναι σε κάτι γραφιάκια, σε κάτι λιώμενα στο κέντρο της Αθήνας, λέει παιδιά τι γίνεται, πότε θα έρχονται τα τρόλοι. Σήμερα το πρωί, επειδή σχόλασα τη δουλειά βράδυ κάπου που δουλεύω, μέχρι 7 παρατέταρτο δεν είχε περάσει ούτε ένα λεωφορείο η τρόλη από την Πανεπιστημίου. Το μπάχαλο συνεχίζεται, σε αυτόματο πιλότο λειτουργεί αυτή η χώρα. Σε μια ανύπαρκτη κυβέρνηση που είναι παρατημένη από την πρώτη μέρα και ώρα που ανέλαβε. Να πάμε σε μεταγραφές και σε άλλες αξιόλογες μεταγραφές, όλες κατηγορίες, παιδιά, όλες αναφέρω έτσι, δεν έχετε παράπονο. Πάμε στο Σαλονικό Αναβίσου που θα αγωνίσει και φέτος στην τρίτη εθνική κατηγορία. Όπου απέκτησε Ρουμάνο Στόπερ που αγωνίζεται και σε άλλες θέσεις, ο οποίος έχει ξαναπεράσει πάντως από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Σαλονικός Αναβίσου λοιπόν ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντώνιο Μίκο, που επιστρέφει στην Ελλάδα μετά τη θητεία του στη Ρουμανία. Ο Αντώνιο Μίκο, λοιπόν, το νέο απόκτημα του Σαλονικού Αναβίσου, είναι γεννημένος το 2000, έχει ύψος 26 ετών δηλαδή, 1,90. Αγωνίζεται ως στόπερ αλλά και αμυντικό χαφ. Έχει αγωνιστεί σε 3 διαφορετικά πρωταθλήματα εξωτερικού, συγκεκριμένα σε Ισπανία, στην Αλβανία και στη Ρουμανία. Ξεκίνησε την καριέρα του από την ΚΑΠΑ 19 του Πανιωνίου. Και εκτός από την αντρική ομάδα του, λόγω της νέας μήνης, έχει αγωνιστεί και στους Εργοτέλη, Ιωνικό και Εγάλεο.

7 του Παναθηναϊκού. Τώρα τον ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού να μένεται να πραγματοποιήσει αύριο, μεθαύριο, ναι, αύριο, αύριο, Δευτέρα. Αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός, έτσι με το Λεβαδιακό. Τον ντεμπούτο του λοιπόν πρόκειται να πραγματοποιήσει ο Kings Kangua. Είναι ο Χαφ από τη Ζάμπια λοιπόν που έχει αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκό εδώ και κάποιες εβδομάδες. Δεν είχε ως τώρα δικαίωμα συμμετοχή στα μάτς των Πρασίνων, καθότι είχε αγωνιστεί σε καλοκαιρινά προκριματικά με τη φανέλα της Χάπουελ Μπερσεβά κόντρα στην Βίγκινκουλ. Το ντεμπούτο του όλα δείχνουν θα γίνει στο μάτς με το Λεβαδιακό αύριο. Θα γινόταν στο μάτς με την Κηφισιά, αλλά αναβλήθηκε το παιχνίδι εκείνο.

Μετά το σημερινό μάτς με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, η ΑΕΚ θα στρέψει την προσοχή της και στο υποχρέωση που έχει στο κύπελλο Ελλάδας. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολης θα ταξιδέψει την Τετάρτη στη Χρυσούπολη για να αγωνιστεί και με τον Έστω Χρυσούπολης στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής διοργάνωσης. Δεν θα είναι μόνη της η Ένωση σε αυτό το μάτς. Σύμφωνα με απόφαση της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας, προβλέπεται η διάθεση έως 2.000 εισιτήρια για τους φίλους της ΑΕΚ, οι οποίοι αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρόν στο Δημοτικό Στάδιο Χρυσούπολης. Και πώς να μην δώσουν, η ομάδα πήρε πρωτάθλημα, πέρασε στο Champions League, έχει καλή κλήρωση, πάει καλά, τεσσάρες ρίχνει. Συνολικά για αυτό το μάτς της ΑΕΚ με τον Έστω Χρυσούπολης για το κύπελλο εκτός θα μπορούν να εκδοθούν έως και 4.000 εισιτήρια, με τα μισά να προορίζονται για τους φίλους του Νέστου και τα υπόλοιπα για εκείνους της ΑΕΚ. Τα εισιτήρια θα διατίθενται από τα εκδοτήρια του γηπέδου και θα αναγράφουν τη θύρα για την οποία έχουν εκδοθεί. Οι φίλοι της Ένωσης θα εισέλθουν στο γήπεδο από τη θύρα 2, η οποία βρίσκεται πίσω από το πέταλο, και θα τοποθετηθούν στην νότια κερκίδα. Παράλληλα, τα ονόματά τους, μάλλον τα οχήματά τους, θα μπορούν να σταθμεύσουν στον υπαίθριο χώρο έξω από τη συγκεκριμένη θύρα, καθώς και γενικότερα στη δυτική εξωτερική πλευρά του σταδίου, βάσει της σήμανσης και των οδηγιών της αστυνομίας και του προσωπικού ασφαλείας. Από την άλλη πλευρά, οι φίλοι του Νέστου θα χρησιμοποιήσουν την κεντρική είσοδο και θα καταλάβουν θέσεις στην βόρεια στεγασμένη κερκίδα. Ενώ ανάμεσα στους φυλάδες των δύο ομάδων προβλέπεται μια κενή ζώνη τουλάχιστον 300 θέσεων.

Σωστά το λες, φίλε Διονύση. Καμία νέα ανακοίνωση από τον ΑΣΑ για, για τις εφαρμογές, να το πούμε κοινώς, που δεν λειτουργούν. Εδώ και τέσσερις μέρες δεν λειτουργούν. Τέταρτη μέρα σήμερα. Έρχεται, λέει, το Σάββατο και 5 Σεπτεμβρίου. Πόσα θα δώσει, λέει, ο Κούλης για να ξαναβγεί. Να δούμε, λέει, πώς θα το πιστέψουν. Δεν νομίζω να το πιστέψει πλέον κανένας, φίλε. Εάν γίνουν, λέει, οι εκλογές την άνοιξη που διαβάζω, τι ποσοστό θα του δώσουν τα μέτρα τότε. Εγώ αυτό μαθαίνω ότι είναι υποκατάρρευση όλα τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και πώς να μην είναι. Μάνι μάνι αυτό που έλεγα και χθες, ότι είχαν υποσχεθεί σε 700.000

Και λέει, συνεχίζει ο φίλος μας ο Διονύσης το μήνυμά του, λέει, τερκματή, η φορολόγηση δεν ήταν στο πρόγραμμα της, στο πρόγραμμά της τότε. Μετά το ψήφισαν σαν δώρο, μάλλον, τι δώρο φίλε. Στην ουσία η παραχολογία είναι ένα τίποτα που θα υπάρξει από τη ΔΕΘ, στην ΔΕΘ. Και αν διαβάσει την σήμερα το κουμέντο, έτσι δεν είναι... Δεν διαφημίζω εφημερίδες. Στην ουσία 24 ευρώ θα είναι το παραπάνω ποσό που θα πάρουν κάποιοι άνθρωποι. Δηλαδή όχι τα ψίχουλα. Τα ψίχουλα είναι παραπάνω από τα 24 ευρώ. Μια κοροϊδία σκέτη, μια κοροϊδία μετά την άλλη.

Και μια και μου έδωσε τη πάσα, φίλε Διονύση, θυμήθηκα να πω και τη, στο, να πω στο σημερινό πρωτοσέλιδο τη εφημερίδα One Voice. Αναγράφεται το εξή: στα 3,4 εκατομμύρια οι απολαυές του. Ο Χρήστος Μεγάλου λέει: εκθέτει προεκλογικά το Μαξίμου. Είναι ο διεθνής σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιός. Προκαλεί, λέει, την αγορά και την κοινωνία. Έδωσε 87% αύξηση στον εαυτό του. Τράπεζα Πειραιός, η οποία έδωσε σε αρκετά φαντς, σε αρκετά δάνεια. Και από εκεί σε κάποιες περιπτώσεις τα φαντς πήραν τα σπίτια του λαού, των πολιτών. Εγώ διαβάζω αυτό που λέει στο πρωτοσέλιδο η εφημερίδα One Voice, έτσι. Δεν λέω κάτι από τον εαυτό μου. Και αν θυμάστε στις πρώτες εκπομπές που έκανα, έλεγα ότι ακόμα και στους φούρνους όσο ακριβαίνουν τα πράγματα, εκεί θα υπάρχει πρόβλημα, θα ψάχνουμε φούρνους με το κιάλι. Και διαβάζω πάλι στην ίδια εφημερίδα ότι έκλεισαν 1500 φούρνοι στην Ελλάδα. Αν είχατε παρακολουθήσει τις πρώτες εκπομπές που έκανα εδώ πέρα, παράλληλα με τα αθλητικά, το είχα πει και αυτό. Και δυστυχώς επιβεβαιώνουμε, μακάρι να μην ήταν στα πράγματα. Ο κόσμος πάντως είναι απελπισμένος, ταλαιπωρημένος, οργισμένος και καλείται να αποφασίσει για το μέλλον του, για το μέλλον του και το δικό του και των παιδιών του.

για τους φίλους που ρωτάνε 5,5 με 7 θα βγάλω τηλέφωνα παιδιά στον αέρα, επαναλαμβάνω χωρίς χαρακτηρισμούς ο ένας για τον άλλον. Χωρίς χαρακτηρισμούς για τις άλλες ομάδες. Ο καθένας μιλάει για την ομάδα του, για τον εαυτό του. Έτσι αυτό το λέω με πολύ κατηγορηματικό τρόπο, για να μην χαλάσουμε τις καρδίες μας.

Ο ΠΑΟΚ ενώπιον στον αγώνα με τον Ατρόμητο, 8 και 4 παιδιά είναι. Θα πούμε την περιγραφή από τον Στέλιο Σεργιάδη σε συνεργασία με Λίμπερο 107,4, όπως και στο ΜΑΣ 7,5 Άρη Σόφη, πάλι με Λίμπερο συνεργασία 107,4, σε περιγραφή ο Τσίπιος ο Κώστας. Ο ΠΑΟΚ ενημέρωσε λοιπόν τον κόσμο του πριν από λίγο ότι για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν έλλειψη της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερερίου. Μέσω ανακοίνωση έδωσε σαφείς οδηγίες για τη μετακίνηση, την προσέλευση και την είσοδο στο γήπεδο, ζητώντας από όλους τους φίλους ομάδας, οπαδούς, να ακολουθήσουν πιστά τις υποδείξεις των αρχών. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η οργανωμένη μετακίνηση έχει απαγορευτεί και επιτρέπεται μόνο η μεμονωμένη μετακίνηση των φίλων του ΠΑΟΚ σε αυτό το ΜΑΤ στην Αθήνα. Ενώ παράλληλα, η ΠΑΕ προειδοποιεί πως κανένας φίλαθλος δεν θα πρέπει να επιχειρήσει να πλησιάσει το γήπεδο χωρίς εισιτήριο, καθώς θα πραγματοποιούνται προέλεγχοι από την αστυνομία περιμετρικά του σταδίου. Αυτά ισχύουν. Όποιος λοιπόν φίλος του ΠΑΟΚ δεν έχει εισιτήριο, δεν θα πρέπει να επιχειρήσει να πλησιάσει εκείνη το χώρο. Θα υπάρχουν προέλεγχοι από τις αστυνομικές αρχές. Επιτρέπεται λοιπόν μόνο η μεμονωμένη μετακίνηση των φίλων του ΠΑΟΚ στην Αθήνα σε αυτό το ματς, που θα ξεκινήσει στις 8 και 4 σήμερα, Κυριακή 30 Αυγούστου. Αυτά ενημέρωση ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν τα λέμε εμείς. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση πριν από λίγο.

στην Αγγλία, στην Premier League, στο 45-2 έχουμε Leeds με την Bradford 0-1. Στο ημίχρονο Σάτερλαντ με τη Φούλα μείνει στο 0-0. Στο 45-2 το Chelsea Brighton έχει γίνει 3-1. Στη Γαλλία στο 45-3 το Paris Nice έχει γίνει 1-0. Στη Γερμανία στο 19ο το Freiburg με τη Werder Bremen είναι στο 0-0. Στην Ελβετία στο 90-1 Σιόλ με τη Λουγκάνο στο 1-2. Στην Ολλανδία στο 58ο λεπτό ο Βίλε με την Χέρεφεν στο 0-0. Δέχτηκε και δεύτερο γκολ, δέχτηκε η Φέγενορντ. Φέγενορντ Ντε Χακ 0-2. Πάει κουβά, όπως λέμε, η Φέγενορντ, και εγώ πάω κουβά γιατί το είχα παίξει άσο. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει η Φέγενορντ στα λεπτά που απομένουν, αν μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι και το σκορ. Στην Αγγλία, στην πρώτη κατηγορία, στο μίχρονο Wimbledon με τη Wigan είναι στο 0-0. Το Βέλγιο τελικό αποτέλεσμα από μια κόκκινη ομάδα, Γάνδι Μπριζ 2-1.

στη Γερμανία στις γυναίκες, έτσι να μην αδικήσουμε και το γυναικείο ποδόσφαιρο, στο 90-2. Άιντραχτ Φραγκφούρτης Νιρεμβέργη 1-1. Στην Δανία έχουμε στο 90-3. Λίγκ Μπιοντέν σε 1-0 και Σίγκελμπορ με τη Μίντιλαντ που έχει μια κόκκινη κάρτα 1-1. Πολυφορεμένο το 1-1 σήμερα.

να δώσουμε και μπασκετικά αποτελέσματα στην Αυστραλία για τον παγκόσμιο κύπελο μπάσκετ, προκριματικά δεύτερος γύρος. Τελικά αποτελέσματα: Νέα Ζηλανδία, Συρία 126-74. Αυστραλία, Ιορδανία, το ίδιο σκορ 126 για τους νικητές 93. Και Φιλιππίνες, Ιράν 68-56. Για την ίδια διοργάνωση στην Αφρική, σε εξέλιξη αγώνες στην τέταρτη περίοδο, είναι, έχουμε Νιγηρία πράσινο ακροτήρι 91-81 και Αίγυπτος, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, είναι στο 53-60.

Αγωνιστική δράση υπάρχει παντού, όχι μόνο σε μεγάλη επαγγελματική κατηγορία. Στα του ποδοσφαίρου εννοώ. Για το Super Cup Χανίων παίζουν σήμερα Πανακροτηριακός και Πλατανιάς. Στις 7 ξεκινά το παιχνίδι στο γήπεδο Περιβολίων. Είναι μια αναμέτρηση που αποτελεί το πρώτο επίσημο μεγάλο ραντεβού της χρονιάς. Και παράλληλα θα λέει κανείς μια δυνατή δοκιμασία πριν από τις υποχρεώσεις τους και των δύο ομάδων στην τρίτη εθνική κατηγορία.

Ο 19χρονος είναι ένας άσος, λοιπόν, μπήκε στην περιοχή και βρέθηκε απέναντι στον Μαρτίνες, πλάσαρα από το ύψος του πέναλτι. Όμως ο τερματοφύλακας της Τσέλσι απέκρουσε με την μπάλα να παίρνει ύψος και να καταλήγει στη συνέχεια στον Γιαλκούγη, ο οποίος εκτέλεσε στην κίνηση με σε κοινή εστία, μείωσε σε 3-1. Το μισό γκολ θα έλεγε κανείς ανήκει στον Κοστούλα.

Όπως θα δείχνει λοιπόν και όπως μας είπε ο Κώστας Μαθράκης έγκαιρα και αποκλειστικά. Όλο την νέα αποχωρή των Ολυμπιακών μετά από 3,5 χρόνια για να συνεχίσει την καριέρα του στη Σάντος. Ό,τι νεότερο υπάρχει στο θέμα αυτό θα ενημερώνουμε. Και για την υπόθεση του Γιάννη Κωνσταντέλια, να δούμε τι συμβαίνει με τον τραυματισμό του, τι θα δείξουν οι εξετάσεις.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Μπορεί το Pelesil Plus να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο? Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί, αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Pelletico. Be a creator.
2: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin. Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ. Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ? Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
3: Δεν είναι να παίζει με αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
4: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
5: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Ita Vision.
2: Αυτό το καλοκαίρι η ESO δίνει ρυθμό στις διαδρομές σου.

0: Bluetooth συσκευές της Muse. Ανακάλυψε μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ ήχου, όπως ασύρματα ακουστικά για μικρούς και μεγάλους, Bluetooth ηχεία, συσκευές hands-free, φορητά ραδιόφωνα και άλλα, και άκου το καλοκαίρι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μπήκαμε και περάσαμε, αν θέλετε, στην τρίτη ώρα της εκπομπής, ο διαφωτιστής. Στον Ίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες πλέον μαζί, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούβης. Σε αυτή τη χρονική διαδρομή που διανύουμε, αυτό συμβαίνει πλέον κάθε Σαββατοκύριακο και θα συμβαίνει 10 ώρες συνολικά. Και πόσο προκύψει και σε κάποια μέρες εβδομάδας. Τα περαστικά στην Άννα. Υπάρχει μια περίεργη ίωση, παιδιά, που μεταφέρεται από τα κλιματιστικά κυρίως και επηρεάζει τα πνευμόνια και πολύ περισσότερο αρκετά μικρά παιδιά. Μου στέλνει κάποιοι φίλοι εδώ κάποια μηνύματα που τα παιδιά τους είναι στο νοσοκομείο με πρόβλημα πνευμονίας, πνευμονιόκοκο, νομίζω, έτσι λέω, δεν είμαι γιατρός, αλλά όλα θέλουν προσοχή.

Και πρόληψη, πρόληψη το σημαντικότερο. Πρόληψη για όλα. Πρόληψη για την υγεία μας, πρόληψη για την ασφάλειά μας, πρόληψη για τα ατυχήματα. Στις σχολές αστυνομίας και στους security αυτά λένε, πρόληψη είναι και στους γιατρούς. Άσχημη το άσχημο, άσχημο μετά τρέχα γύρευε, βοηθάτε ποδαράκια μου όπως λέμε.

Και ό,τι αφορά το πνευμονιόκοκο δεν είναι ιός, είναι ένα βακτήριο. Και εμφανίζεται ως επιπλοκή δευτεροπαθής λίμωξη, δηλαδή μετά από μία ίωση όπως η γρήπη για παράδειγμα.

Ωστόσο, πάντως, η όση του φετινού καλοκαιριού χαρακτηρίζεται από μια έντονη συνύπαρξη γαστρεντερολογικών και αναπνευστικών λοιμώξεων λόγω της μεγάλης κινητικότητας των ταξιδιωτών και της συνεχούς χρήσης κλιματιστικών, αυτό που σας έλεγα και προηγουμένως. Οι ύλοι λοιπόν μεταδίδονται εύκολα, χαλώντας έτσι συχνά τις διακοπές. Και μιας και λέμε για διακοπές και για τουρισμό, για το που μας έλεγε και ο φίλος ο Διονύσης και έλεγα και χθες και χθεσινή εκπομπή και οριόμουνα σχετικά με το ότι δεν λειτουργούν οι εφαρμογές για τα τρόλια και τα λεωφορεία, κανείς δεν ξέρει πότε θα έρθουν. Είναι ένα θέμα που σχολιάζουν πολύ άσχημα οι τουρίστες που βρίσκονται στην Αθήνα. Στους διαλόγους που είχαν μεταξύ τους και άκουγα, έλεγαν τριτοκοσμικές καταστάσεις. Είναι δυνατόν τέταρτη μέρα να μην λειτουργούν οι εφαρμογές, να μην ξέρει κανείς πότε θα έρθουν τα τρόλεϊ και τα λεωφορεία? Πού ζούμε ρε παιδιά? Σε εποχές προ Χριστού ζούμε.

Διονύση λέει Ρώσος Μεγιστάνας ο πρώην πρόεδρος της Μονακό. Φέση έβαλε και έφυγε. Είχα διαβάσει λέω θα την έπαιρνε το πριγκιπάτο τη Μονακό μπασκετικά εννοεί ο φίλος μας ο Διονύσης. Αλλά από ό,τι φαίνεται ήταν πολλά τα οφειλόμενα φράγκα. Έχει στείλει και ένα μήνυμα φίλος ο Γιάννης, καλησπέρα.

κενό. Μιλάγαμε προηγουμένως, παιδιά, η Φράιμπουργκ πέτυχε γκολ. Στο 37ο λεπτό βρισκόμαστε, το Φράιμπουργκ Βέρντερ Βρέμις είναι στο 1-0. Και όμως, παιδιά, απίστευτο, το γύρισε σχεδόν, ισοφάρισε Φέγενορ την Τεχάκ. Άρα μου δίνει ακόμα ελπίδα στο στοίχημα. Στο 76ο λεπτό έχουμε Φέγενορ με την Τεχάκ. Είναι στο 2-2. Ισόπαλο και το άλλο μας στην Ολλανδία Βίλε με τη Χέρεφεν 1-1.

Έχει ξεκινήσει το δεύτερο μήχο στην Αγγλία, στην Premier League. Το Leeds Bradford παραμένει στο 0-1. Το Sunderland Fulham παραμένει στο 0-0 και το Chelsea Brighton παραμένει στο 3-1. Και στη Γαλλία το Paris Nice το 50 είναι στο 1-0. Εγώ ακολουθώ πιστά και τις επισημάνσεις που κάνετε, παιδιά, έτσι. Σε εκπομπές μας συμμετέχουμε όλοι. Εσείς και εμείς με ύψιλον, έτσι, το εσείς δηλαδή. Ξανά το εσείς και εσείς. Και μετά εμείς. Το Παρίσι, η Παρίσι πέτυχε και δεύτερο γκολ με την 2-0. Και όπως είπαμε, 5.30 με 7 θα βγάλω τηλέφωνα. Προσπαθώ και εγώ να ικανοποιήσω όλες τις επιθυμίες, παιδιά. Κάποιοι δεν θέλουν τηλέφωνα. Κάποιοι θέλουν. Αλλά όταν ακούνε άσχημα λόγια αυτοί που δεν θέλουν, δυσαρεστούνται ακόμα περισσότερο. Άρα λοιπόν, το είπαμε και το ξαναξηγιόμαστε. Όχι χαρακτηρισμούς ο ένας για τον άλλον, ούτε για τις ομάδες τις άλλες. Ο καθένας για τον εαυτό του και την ομάδα του. Με εκφράσεις σωστές, δόξα τω Θεώ, η ελληνική λεξολογία είναι πληθώρα. Έτσι, για να χρησιμοποιήσω και λαϊκή διάλεκτο.

Φίλε Τριαντάφυλλε Ζαρζαβαζάκη, αν δεν μ' άκουσες προηγουμένως, σε ενημερώνω και πάλι γιατί το πρόσωπο που ρώτησες δεν θα είναι τελικά, έτσι η εξέλιξη τελευταία στιγμή. Έχει υποχρεώσει με τηλεοπτικό σταθμό. Δεν γίνεται να τα προλαβαίνει όλα κανείς. Για ό,τι νεότερο υπάρχει για τον Γιάννη Κωνσταντέλια και το Ροντινέ, θα μας ενημερώσουν για την πρώτη περίπτωση ο Μάνος Αραμόπουλος. Και εγώ φυσικά, έτσι, και εγώ κάνω ρεπορτάζ. Εγώ δεν έχει σημασία που βρίσκομαι στο μικρόφωνο. Έχω τις επαφές με τα κινητά τηλέφωνα, έχω και εγώ ένα team που με ενημερώνει από πολλά σημεία του πλανήτη. Ακόμα και από Γερμανία και όχι μόνο. Και για τα θέματα του Ολυμπιακού θα μας ενημερώσει ο Κώστας Σαμοθράκης. Εφόσον έχουμε και άλλη εξέλιξη, αν και είναι δεδομένη από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αποχωρεί από το Ολυμπιακό Ροντινέ μετά από 3,5 χρόνια. Το βγάλαμε αποκλειστικά, το έβγαλε ο Κώστας Σαμοθράκης στην εκπομπή του Δήμου Τσαπαλιάρη. Έχουμε βγάλει αρκετά αποκλειστικά θέματα, παιδιά, πέραν όλων των άλλων.

Ένας φίλος λέει ο Δημήτρης ότι σίγουρα η πολλή χρήση των κλιματιστικών κάνει ζημιά. Εγώ δεν είμαι και πολύ φαν των κλιματιστικών, τα χρησιμοποιώ κάποιες στιγμές. Θέλω να αισθάνομαι το φυσικό περιβάλλον, ό,τι υπάρχει. Δεν λέμε βέβαια να φτάσει 42 βαθμούς η θερμοκρασία, έτσι εκεί θα χρησιμοποιήσεις. Αλλά κατά την ταπεινή μου άποψη, όχι όλες τις ώρες. Θα πει κανείς ότι υπάρχουν και ηλικιωμένοι άνθρωποι και τα παιδιά, αλλά και από την άλλη υπάρχει αυτός ο κίνδυνος που είπαμε προηγουμένως με τις ιώσεις. Αρκετά παιδιά ακούω και στη γειτονιά μου έχουν πάει στο νοσοκομείο με προβλήματα με τα πνευμόνια τους. Πνευμονίας οι παιδιά λόγω των κλιματιστικών. Και πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό? Κάποια παιδιά μπορεί να έχουν φιλοξενήσει για λίγο έναν άλλο φίλο του στο σπίτι. Ο φίλος τους ή οι φίλοι τους να έχουν κάποιο πρόβλημα που δεν το ξέρουν και οι ίδιοι. Και ούτω καθεξής.

να επενδυμίσω ότι θα έχουμε περιγραφή μετάδοση και στα τέσσερα μάτς που έχουμε σήμερα στη δεύτερη αγωνιστική τη Super League 1 της μεγάλης επαγγελματικής κατηγορίας. Σε συνεργασία με Λίμπερο 107,4 στις 7.30 Άρης Όφη. Σε περιγραφή Κώστας Τσίπτσιος. Στις 8.15 το Ατρόμητος ΠΑΟΚ, σε περιγραφή Στέλιος Τεριάδης. Και στις 9 έχουμε Αστέρας Τρίπολης Άκτρο Ολυμπιακός. Περιγραφή Γιώργος Ιωάννου. Και Κηφισιά ΑΕΚ, περιγραφή Νίκος Κατσάτσος. Για τον κόσμο του Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3. Στις 6 και 5 θα έχουμε και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, μίνι συνέντευξη. Σχετικά με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, θα προβάλλουμε όσο και θα προβάλλω όσο το δυνατόν περισσότερες ομάδες γίνεται. Από όλη την Ελλάδα.

Γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε και το λένε όλοι αυτό, ότι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός είναι ο αιμοδότης του επαγγελματικού αθλητισμού. Θυμάστε την περίπτωση που το ΤΕΙ που ξεκίνησε και που έχει φτάσει, έτσι. Και πού μπορεί να φτάσει ακόμα.

Ο φίλος ο Δημήτρης Μπελής από Αμερική λέει: έχει στείλει μήνυμα. Καλημέρα σας, λέει, από Αμερική. Έχω πάει, φίλε, Σικάγο, Νέα Υόρκη και Βοστόνη. Κύριε Φώτη, και το Φώτη, εντάξει. Όλοι απλοί είμαστε. Όλα αυτά τα χρήματα, λέει, που ακούγεται για παίκτες και λοιπά είναι αληθινά και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα. Να σου πω τι αισθάνομαι εγώ, ότι υπάρχουν δόσεις υπερβολής σε αυτά τα ποσά. Έτσι για το πρεστίζ. Την πραγματικότητα κανείς δεν την γνωρίζει, παιδιά, έτσι. Μόνο αυτοί που υπογράφουν τα συμβόλαια. Έτσι εκτιμώ εγώ.

Λέω φίλος ο Δημήτρης Αμπελής, σας ακούω από Norfolk, Virginia, να είσαι καλά. Τι καιρικές καταστάσεις είχε εκεί, αγαπητέ φίλε Δημήτρη Μπηλή, σου έδωσα την απάντηση έτσι. Ότι στα ποσά που ακούγονται και γράφονται υπάρχουν εδώ υπερβολής, έτσι λέω εγώ.

Ο φίλος ο Βασίλης ο Κατσάνδρης έχει στείλει το μήνυμά του και λέει: καλησπέρα φίλε, καλή ποδοσφαιρική Κυριακή να έχουμε με υγεία, το σημαντικότερο παιδιά. Σήμερα έχουμε μια πλήρη ποδοσφαιρική Κυριακή, έτσι πως τη γουστάρουμε, με καλά παιχνίδια, δυνατά παιχνίδια. Και το υγεία, το σημαντικότερο, ευχόμαστε να αποφύγει τα χειρότερα, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Κρίμα το παιδί με το που πήγε στην Dortmund και μεγαλούργησε στο πρώτο μάτς, πέτυχε γκολ. Όπως ο Καρέσας ήταν φοβερός. Να έχει αυτή την ατυχία.

Αν υπάρχει θετική ενέργεια από όλους μας, όλα γίνονται τα καλά. Αρκεί να αποφεύγουμε την γκρίνια, παιδιά, την γκρίνια, τη μουρμούρα, τη μυρολατρία. Όλοι μας έχουμε περάσει δύσκολες στιγμές στη ζωή μας.

ούτε η πολύ κλαψούρα κάνει καλό. Καθότι είμαστε περήφανος λαός και εγωιστές, βέβαια το εγωισμός έχει να κάνει και με την περηφάνεια. Κανείς δεν θέλει να χάνει. Άρα αυτά τα στοιχεία πρέπει να τα αποβάλουμε από πάνω μας. Την κλαψούρα, τη μυρολατρία. Τον προβληματισμό του σαφέστατα και κανείς μπορεί να το καταθέσει, έτσι. Αλλά με όλα τα υπόλοιπα δεν βγαίνει άκρη, δεν βγαίνει και κάποιο αποτέλεσμα. Ούτε κανεί στη ζωή του στα δύσκολα πρέπει να το βάζει κάτω. Υπάρχει και συνέχεια, παιδιά.

η ζωή είναι μια πολύ μεγάλη εικόνα για την οποία μαθαίνουμε καθημερινά. Όποιος πιστεύει ότι έχει την τελειότητα μπορεί να το πιστεύει κανείς, έτσι δεν απαγορεύεται, αλλά εκτιμώ ότι κάνει λάθος. Στο ημίχρονο η Φράιμπουργκ έχει πετύχει δεύτερο γκολ. Φράιμπουργκ Βέρντερ Βρέμις 2-0. Για να δούμε η Φέγενορντ θα το γυρίσει ή θα πετύχει τρίτο τέρμα ή θα με στείλει στο κουβά στο 2-2. Έλεγα να το παίξω over, αλλά το φρέναρα εκείνη τη στιγμή. Αποφάσισα να παίξω άσο τη Φέγενορντ. Είναι στο 90 λεπτό, άρα λοιπόν στον επιπλέον χρόνο, αν μπορεί να γίνει κάτι. Αν δεν γίνει, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Υγεία να έχουμε και ελπίδα. Στο 22ο λεπτό στην Αγγλία, Μάσφιλτ με την Λούτον είναι στο 1-0. Αυτό το πιάνω, αλλά άμα χάσω την Φέγενορντ, να το βράσω που λέμε. Πάντως εύχομαι σε όλους εσάς να είστε τυχεροί. Ανεξάρτητα με το τι θέλω εγώ, έτσι.

Εντάξει, έχει μπόλικο χρόνο ακόμα, έτσι το Σάτελ αφού να με έχω την αίσθηση θα μπει κάποιο γκολ, δεν μπορεί. Αλλά και τα τρία μάτς έχουν κολλήσει μέχρι τώρα στο ίδιο αποτέλεσμα. Leeds Brentford στο 0-1, Sunderland Fulham στο 0-0 και Chelsea Brighton στο 3-1. Έχουμε σχεδόν ένα μισάωρο αγώνα ακόμα και για τα τρία μάτς, έτσι παιδιά, που βάζω και τον επιπλέον χρόνο, οπότε όλα μπορούν να συμβούν. Α, η Brighton τώρα πάλι το λέγαμε μείωσε σε 3-2 με την Chelsea.

φίλος ο Δημήτρης Ομπελής λέει στο είναι 30 βαθμοί εκεί που βρίσκεται τώρα. Στο Norfolk στην Βιρτζίνια. Ζέστη και εδώ λέει, καλά να είστε όλοι μας, να είμαστε καλά παιδιά, υγεία να έχουμε και να μιλάμε και να τα λέμε. Έχει πει μια σωστή κουβέντα ο Δήμος ο Τσαπαλιάρης τον καιρό που και εγώ έχασα τους γονείς μου. Να δοξάζουμε τον Θεό, μου το λέει κάθε μέρα αυτό, που είμαστε όρθιοι.

0: Με το σουτ του Γκρόσι η Μπράιτον μείωσε σε 3-2 όπως είπαμε. Η μπάλα βγήκε στο πόδι του Ζωάο Πέδρο.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την

0: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
1: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
2: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Linklong Sportmaster.
3: Μοσχαρίσκιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 2 επί 150 γραμμάρια μόνο 6,95. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
4: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
5: Αφού κουντώ.
4: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
6: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε. Έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες. 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
4: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
7: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
8: Electroline. Έλα στο αύριο.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindos. Με Hewlett Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 inch Smart από 139 ευρώ. 40 inch Full HD Smart από 189. 43 inch Full HD Smart από 239. 50 inch 4K Smart Google TV από 349. 65 inch 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει. Ανδρέας
10: Χαραλάμους. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
11: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
12: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λίπη, ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκι μου είναι γεμάτα καρκίνο.
13: Έχει καταλάβει. Αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
14: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
15: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
16: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Χωρίς χαρακτηρισμούς για τις ομάδες τις άλλες, μιλάμε για την ομάδα μας και τον εαυτό μας. Μιλάς και την οποία θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στο Champions League. Απέξε μου μουντιαλικό άσο, καθώς ο Σάσα, ο Καλάιτζιτς,

Τρέφει μόνιμα στην αυστριακή ομάδα, είναι 29χρονος διεθνής αυστριακός επιθετικός. Αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή από τη Γουλφ και υπέγραψε συμβόλαιο με τη ΛΑΣ έως το 2029. 29χρονος λοιπόν διεθνής αυστριακός επιθετικός. Ο Σάσα Κάλαϊτς, μουντιαλικός, ενισχύει τη ΛΑΣΚ εν ώψη των αγώνων της με την ΑΕΚ και όχι μόνο. Είναι πανύψηλος φόρος, έχει ύψος 2-1. Θα μπορούσε να είναι και μπασκετμπολίστας, έτσι είχε αγωνιστεί και την προηγούμενη σεζόν ως δανεικός στη ΛΑΣΚ. Σε συνολικά 27 συμμετοχές, σημείωσε 7 γκολ και μοίρασε 11 assist, αρκετές assist.

Να πούμε ότι επέστρεψε στην Εθνική Αυστρίας υπό τον Ραλφ Ράγκνικ και πέτυχε τον γκολ απέναντι στην Αλγερία που έστειλε την ομάδα στη φάση των νοκάουτ του παγκοσμίου κυπέλου. Αποτελεί σημαντική απειλή πάντα για την αντίπαλη άμυνα. Έχει αγωνιστεί σε Στουτγκάρδη, Άιντραχτ Φραγκφούρτη και στη Γουλφς.

Και καλησπέρα στο φίλο στον Νικόλαο. Φίλε Βασίλη Κατσανδρή, η Σάντελα πέτυχε γκολ. Έχουν λοιπόν Σάντελα Φούλαμ είναι στο 1-0. Παραμένει το Leeds Bradford 0-1. Στο 72ο λεπτό, φίλε Διονύση, δεν έχει σκοράρει ακόμα η Λίντς. Στις 18.30 στην Αγγλία έχουμε το Manchester United Ipswich. Για να δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα. Για να δούμε θα κάνει η Manchester United απέναντι στην Ipswich. Δύσκολο μάτς. Δεν υπάρχει εύκολο μάτς στην Αγγλία, παιδιά. Απρόβλεπτες οι καταστάσεις. Είπαμε από τώρα μέχρι 7 βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Ποιος φίλος ή φίλος θέλει ή φίλη μπορεί να βγει στον αέρα να μιλήσει. Να πει αυτά που εκτιμά.

Στην Νίκη Βόλου ψάχνονται και για άλλες περιπτώσεις μεταγραφικά. Στην προκειμένη περίπτωση, στην περίπτωση της απόκτησης του Θοδόση Μαχαίρα, φαίνεται πως εξετάζει η Νίκη Βόλου. Είναι πιθανό να υπάρχουν ακόμα εξελίξεις για μία ακόμα προσθήκη μέσω θετικά στην Θεσσαλονική ομάδα. Η αξία, να πούμε, του 26χρονου εξτρέμ του Θεοδόση Μαχαίρη, για τον οποίο ενδιαφέρει την Νίκη Βόλου, είναι δεδομένη. Από το πέρασμά του από την ΑΕ και το Βόλο, τον Ιωνικό, την Ολλανδική Βίτεσε και πέρσι τον Ηρακλή, εκεί που πανηγύρισε την άνοδο και επιστροφή, και ενώ άρχισε από την ΚΑΠΑ 19 του Πανιωνίου την καριέρα του. Μάλιστα, εκεί συνεργάστηκε με τον αθλητικό διευθυντή του Ορκιανού Λευκών, τον Στέλιο Μαραγκό, έχοντας συμπαίκτες τους Χάμοντ και Τζίμα. Είχε και μια άτυχη στιγμή πάντως. Στα τέλη Ιανουαρίου είχε ρίξει χιαστού με τη φανέλα του Ηρακλή σε μάτς με τον Πας Γιάννενα, το τελευταίο της κανονικής διάρκειας. Από τότε βέβαια πέρασαν 7 μήνες. Είναι πολύ πιθανό η επανεκκίνησή του να γίνει με τη φανέλα της Νίκη Βόλου. Πέρσι με τον Ηρακλή Μαχαίρας είχε 20 μετρικές, 3 γκολ και 8 ασίστ.

συγκλονίζει ο Κωνσταντίνος Καλέτσας με το δημόσιο μήνυμα στήριξης στο Γιάννη Κωνσταντέλια. Για τον οποίο Γιάννη Κωνσταντέλια είναι κρίσιμη σε επόμενες ώρες, αφού θα μάθουμε ποιο τελικά είναι το πρόβλημα με τον τραυματισμό που απέκτησε στο αριστερό γόνατο. Το μήνυμα του Καλέτσας για τον Κωνσταντέλη αναφέρει: θα επιστρέψει πιο δυνατός, αδερφέ μου. Αυτά έγραψε ο νεαρός διεθνής μεσοεπιθετικός, λίγες λέξεις που λένε πολλά όμως, εκφράζοντας έτσι δημόσια τη στήριξή του στον Κωνσταντέλη την ώρα που όλοι περιμένουν, όπως είπαμε και εμείς βέβαια με αγωνία, τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Ο Βασίλης ο Κατσαρίδης έχει στείλει κι άλλο μήνυμα. Λέει γκολ, γκολ, μακάρι να γίνει, φίλε Φώτη. Το εύχομαι ολόψυχα. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Θα γίνει κι αυτό, να είσαι σίγουρος. Πιστεύω ότι μεταφέρω θετική ενέργεια.

Πάντως η Chelsea είναι αυτή που πέτυχε κι άλλο γκολ, 4-2 επί της Brighton μέχρι στιγμής. Και ενώ βρισκόμαστε στο 78 λεπτό, κάπου εκεί είναι όλα τα μάτς. Έχουμε κάνα 10 λεπτάκι περίπου, 15 λεπτάκι για όλα τα μάτς στην Αγγλία να λήξουν. Οπότε τα πάντα μπορούν να συμβούν.

Στην Ολλανδία η Φέγγενορντ κόλλησε στο τελικό αποτέλεσμα το 2-2 με την Ντεν Χάγκ. Το ίδιο και το άλλο μάτς, Βίλεμ Χέρεφεν, και αυτό 2-2.

Στην Πορτογαλία στο έκτο κιόλας λεπτό έχουμε ένα Σονάλ Μαδέιρα με την Εστρέλα Νταμαντόρα, είναι στο 1-0. Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας στο 31 το λεπτό το Μάνσφιλντ με τη Λούτον έχει γίνει 2-0.

μπασκετικά τελικά αποτελέσματα στα μάτς που ήταν προηγουμένως εξέλιξη. Στην Αφρική για το παγκόσμιο κύπελο μπάσκετ, προκριματικά δεύτερος γύρος. Νιγηρία λοιπόν, πράσινο ακροτήρι 184. Και Αίγυπτος, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό 75-77. Στο καλάθι κρίθηκε εκεί η διαφορά.

0: Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Βράχνιασα και εγώ γιατί πήρα παγωμένο νερό. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Όλοι το ίδιο έχουμε πάθει. Ναι. Λοιπόν, πήρα, φίλε Φώτη, ο Χάρης είμαι, έτσι.
0: Έλα, Χάρη, για πες, ναι. Να λέτε και τα μικρά σας ονόματα, γιατί κάποιοι άλλοι φίλοι δεν ξέρουν.
1: Ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνω. Πήρα, κοίτα, για να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα τώρα, επειδή βλέπω από το ξεκίνημα της εκπομπής σήμερα το έχεις πει 4-5 φορές. Αυτή είναι καινούργια οδηγία. Ή αυτό που είχε πει ο κύριος Δημοσθένης.
0: Αυτός που είχε πει ο κύριος Δημοσθένης, για να είμαστε και όλοι εντάξει, έτσι, να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
1: Απλά το επαναλαμβάνεις από μόνος σου, δηλαδή. Έτσι.
0: Ναι,
1: δεν είναι σημερινή καινούργια οδηγία.
0: Όχι, το παραλαμβάνω.
1: Μας έχεις τρομάξει όμως.
0: Όχι, μόνο τι να σας τρομάξω, τρομάζουμε εμείς.
1: Δεν θα μας κάνεις κολέγιο όμως. Κοίτα, εγώ έχω ένα θέμα, έχω ένα πρόβλημα και δεν το έχω κρύψει κιόλα, έτσι. Τώρα απλά σου περιγράψω το πρόβλημα. Επειδή εν τη ρήμη του λόγου μπορεί να μου ξεφύγει, προσεχώς να ξέρω.
0: Εντάξει,
1: να αποβληθώ από μόνος μου.
0: Όχι,
1: δηλαδή.
0: Μωρέ, επειδή δεν το κάνει κανείς, αλλά να είμαστε προσεκτικοί. Εντάξει.
1: Άκου να δεις, εγώ έχω, πώς σου λέει ο γιατρός, θα παίρνεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ, θα παίρνεις ένα φάρμακο, έτσι. Εγώ τα βγω και δεν πω ότι ο Μητσοτάκης φτιάχνει τσάμπα γήπεδο στο. Τον λέω εγώ τσαμπαϊκό επειδή παίρνει τσάμπα γήπεδο. Έτσι,
0: αυτό δεν είναι κακό. Δεν είναι...
1: Θεωρείται προκλητικό αυτό.
0: Όχι, αυτό δεν είναι κακό. Να τον
1: για να ξέρω γιατί εγώ εκτονώνομαι με αυτό.
0: Όχι, αυτό δεν
1: και
0: είναι.
1: Όχι μόνο εκτονώνομαι. Ναι. Περιμένω και από τους συνοπαδούς μου. Έτσι. Η επόμενη κυβέρνηση που θα βγάλει ο Μαρινάκης θα πρέπει να μας υποσχεθεί ότι θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Έτσι. Εδώ έχει γίνει η κλοπή του αιώνα με αυτό το πράγμα και βλέπω ότι δεν ανοίγει μύτη.
0: Σε αυτό δεν χαρακτηρίζεις κάποιους, λες κάτι που...
1: Εντάξει, για να ξέρω γιατί μας έχει τρομάξει.
0: Όχι, μόνο τι να τρομάξει, δεν είμαι άνθρωπος, είμαι είσαι έστω
1: κομμάτι. Κατά τα άλλα, εγώ είμαι αυτός που κάνω και πλάκα με το σάκι και τη δέχομαι και άλλοι δεν τη δέχονται και δεν κάνουν, έτσι. Αλλά για να ξέρω, επειδή λέω τώρα... Μας βάζει άλλο πλαίσιο.
0: Όχι, τα ίδια πράγματα, δεν άλλαξε κάτι, τα ίδια πράγματα.
1: Ωραία, εντάξει ρε Φώτη μου, λοιπόν, να αφήσω χώρο να μιλήσει κανένας άλλος.
0: Έγινε, καλή συνέχεια. Όχι, δεν τρομάζουμε κανένα, δεν θέλουμε να τρομάζουμε, απλά παραλαμβάνουμε αυτά που έχουμε πει, παιδιά, που έχει πει και εδώ και ο Δήμος. Ο Τσαπαλιάρης σίγουρα δεν είμαστε εκκλησία. Ο φίλος ο Μπιλμπάι Τάξη έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει φοβερή η Τσελσάρα μου. Αλλά η Μπράιτον λέει δεν παίζεται στα μεταξύ μας μάτς. Με την Πανάθα μεγάλη ομάδα, τρομερά σκληρή.

0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Βασίλης Λαμέγρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Σε κατάλαβα καλά, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Ωραία, ναι, για πες μας.
1: Λοιπόν, θέλω να πω στο Χάρη.
0: Ναι, ναι.
1: Χάρη, σε λίγο καιρό θα βγαίνεις εδώ πέρα με σαβουά βίβρ και θα λες bonsoir, comment ça va, bien, très bien και τα λοιπά.
0: Είπαμε, δεν θα φτάσουμε και εκεί πέρα, εντάξει.
1: Όχι, εκεί πέρα πρέπει να φτάσει ο Χάρης.
0: Ναι.
1: Ο Χάρης πρέπει να φτάσει εκεί. Ωραία. Με το σεις και με το σας, με γαλλικά και πιάνο.
0: Λοιπόν, για πες μας, Βασιλή.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα είμαι σε αναμονή,
0: ναι,
1: του παιχνίδιου του βραδινού με τον Αστέρα Τρίπολης. Όσο και αν φαίνεται, δύσκολο παιχνίδι, είναι αρχή της περίοδου. Οι ομάδες τώρα είναι όλες σχεδόν ανέτοιμες. Εντάξει, άλλες μπορεί να είναι λιγότερο, άλλες περισσότερο.
0: Αφού γίνεται ακόμα προσθήκες, είναι ακόμα ανέτοιμες.
1: Ακριβώς. Ναι. Πέρα από τις προσθήκες είναι και το θέμα ότι δεν έχουν παιχνίδια στα πόδια τους. Μπορεί, ξέρω εγώ, πάντα αυτή την εποχή συμβαίνουν και αποτελέσματα εκπλήξεις. Έτσι. Αλλά πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα πάει καλά και σε αυτό το παιχνίδι. Έδειξε κάποια δείγματα με τον Ατρόμητο, πιστεύω να το συνεχίσει, άσχετα αν η μπάλα δεν έμπαινε.
0: Ναι, τώρα, και πήγε καλά στο παιχνίδι αυτό, ναι, το 1-0 ήταν λίγο σκορ βέβαια.
1: Ναι, ναι, γιατί η μπάλα σε κάποια φάση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, δεν έμπαινε. Έτσι, ο Κουτεσκιώτης έκανε τις αποκρούσεις της ζωής του. Ελπίζω να πάμε καλά. Από εκεί και πέρα βλέπω, επειδή ακούω και οπαδούς, να το πω έτσι, σίγαυρους, να παραπονιούνται, ξέρω, για καθυστέρηση και τέτοια, η ομάδα έχει αλλάξει πάρα πολύ φέτος.
0: Σχεδόν ριζικά έχει αλλάξει, βέβαια, όχι απλά πάρα πολύ, βέβαια.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, καινούριοι δερματοφύλακες, έχουμε ενισχυθεί πάρα πολύ καλά στην άμυνα, έχει γίνει ενίσχυση και στο κέντρο και στα επιθετικά χάφ, στα extreme και σε αυτά πάλι, και παίχτες πίσω από τον LKB που λέγαμε. Τώρα να πω κάτι για στον Κώστα το Σαμοθράκη.
0: Ναι.
1: Επειδή τον ακούω ότι δεν ξέρω, μπορεί το ρεπορτάζ να το λέει αυτό έτσι, αλλά εγώ τι υποψιάζομαι. Βάσει του ρόστερ που έχει ο Ολυμπιακός, λέει λοιπόν ότι, παράδειγμα, ότι ο Ολυμπιακός σε κάποια παιχνίδια μπορεί να παίξει 3-5-2.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω, εντάξει, να βάλει μαζί LKB παράδειγμα και Γκοζάλες.
0: Ναι, ναι.
1: Γκοζάλες δεν είναι καινούργιος,
0: ναι,
1: ο Μεξικάνος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πιστεύω δεν πρέπει να το κάνει αυτό. Γιατί, ωραία, τους βάζει παράδειγμα σε ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Προφανώς για να το λέει αυτό κάποιες πληροφορίες, κάτι θα έχει, ναι, δει έτσι, ναι, πάνω από εμάς εδώ πέρα, ναι.
1: Ναι, δηλαδή προσωπική άποψη τώρα.
0: Ναι, καλά,
1: πράγμα,
0: εννοείται, το συζητάμε βέβαια.
1: Πες ότι πάει παράδειγμα σε ένα παιχνίδι Champions League και νικηφόρο, όλα εντάξει, όμορφα, ωραία, με 3-5-2 και παίζουν LKB και Κοζάρη στην Κυριακή, ποιος θα παίξει.
0: Σωστά, ναι.
1: Δεν είναι και οι δύο κουρασμένοι με 90 λεπτό παράδειγμα.
0: Εντάξει, γι' αυτό κάνει προσθήκες, δεν έχει rotation μπόλικο, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, κοίταξε εκεί πέρα, αυτοί οι δύο θα είναι βασικοί. Μπορεί να μείνει και ο Clayton. Τώρα για τον Γιάρεψουκ, έτσι όπως έχει πάει η κατάσταση, μάλλον είναι για να φεύγει. Έτσι. Και απορώ πως ακόμα έχει μείνει εδώ πέρα. Από ότι έτσι καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Αυτό αντιλαμβάνομαι και εγώ, για να σου πω την αλήθεια, ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, με τον Clayton θα πας. Δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω αν έτσι που τον είδαμε στα φιλικά δεν βαρύς παίχτης. Δεν ξέρω. Γι' αυτό λέω ότι μπορεί πάνω σε αυτό που λέει να είναι 3-4-3. Δηλαδή να πάει με LKB παράδειγμα, Ρόκα, Φορτούνη παράδειγμα.
0: Βασίλη, μόλις τελειώσουμε από εδώ να ξαναπάρεις το τηλεφωνικό κέντρο. Κάποιος φίλος έχει μεταφέρει ένα μήνυμα σε σένα. Θα το δώσει ο Μάριος ο Τσαπαλιάρης, ώστε διαβάσει, εντάξει.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Μόλις τελειώσεις από εδώ την ανοιχτή γραμμή στον αέρα, θα ξαναπάρεις το τηλεφωνικό κέντρο, γιατί κάτι θέλει να σου μεταφέρει ένας φίλος ένα μήνυμα που έχει κρατήσει ο Μάριος του Τσαπαλιάρη, ο γιος του Δήμου Τσαπαλιάρη. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, θα τα πούμε, θα δούμε στην πορεία. Αυτό έχει δρόμο ακόμα, έτσι είναι νωρίς ακόμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ περιμένω να δω,
0: ναι,
1: τώρα το χαφ και τον εξτρέμ. Και τη στιγμή που φεύγει ο Ροτινέη, που υπολογιζόταν στα εξτρέμ, πρέπει μάλλον να τον πάρει.
0: Μάλιστα.
1: Τον εξτρέμ.
0: Ωραία, θα τα δούμε.
1: Αυτά.
0: Έγινε, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Έγινε, γεια.
0: Και πριν πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, να πούμε για το μήνυμα που έχει πάλι ο φίλος ο Διονύσης. Ένα είναι η Chelsea, λέει, πράγματι έτσι, τα τελευταία όλα μάτς είναι χι. Ο Ο Γιάννης Μέλη το 3-5-2 δεν είναι απόλυτο να παίξει με δύο σεντερφόρ. Παίζει και με ένα ρολίστα και το. Και σεντερφόρ δίπλα. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
2: Γεια σας κύριε Φώτη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε?
2: Κώστας είμαι από την Νέα Ιωνία.
0: Έλα Κώστα, τι κάνεις, καλά είσαι?
2: Πήρα περισσότερο για να υπενθυμίσω σε ένα κύριο που πήρε ότι έγινε η κλοπή του αιώνα με το γήπεδο του Μητσοτάκη, λέει, που δίνει το Παναθηναϊκό. Να του υπενθυμίσω του κυρίου αυτού, η κλοπή του αιώνα έγινε με την ΝΑΕΚ. Επί Γρανίτσα που τον βάλανε κρέμισε το γήπεδο. Εγώ προσωπικά είχα δει και τη μακέτα στο παλιό γήπεδο, στο γραφείο του Μπάγεβιτς.
0: Ναι.
2: Πώς θα γίνει το πήγε γήπεδο, πώς θα γίνει τα υπόγεια εκεί, πώς θα κλειστεί το ρέμα.
0: Μάλιστα.
2: Ρίξανε την ΑΕΚ και φτιάξανε του Ολυμπιακού. Του υπενθυμίζω γιατί βγαίνει αυτός ο κύριος, άσε που μόνο πολύ καθημερινά.
0: Νομίζω όμως ότι, να σου πω κάτι, του είχαν προτείνει ναι. στην ΑΕΚ να το φτιάξει το γήπεδο με βάση τους Ολυμπιακούς αγώνες, αλλά δεν δέχτηκε ο Γρανίτσας. Ήθελε να το φτιάξει, μόνος του ο Γρανίτσας και την πάτησε νομίζω.
2: Ο Γρανίτσας τότε θυμάσαι ποια κυβέρνηση ήταν.
0: Ναι, και ήθελε να βγει και βουλευτής, δεν βγήκε.
2: Μπράβο, τον βάλαν τον Γρανίτσα. Ο Γρανίτσας καταρχήν ήταν υπάλληλος στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Είχε κάποια θέση, ήταν υπάλληλος στην ΑΕΚ. Δεν είχε δύναμη ο Γρανίτσας να πει κάνω ή δεν κάνω.
0: Δίπλα στο Φιλί που είχε κάποια θέση, έτσι δεν είναι. Μπράβο, ναι.
2: Μπράβο. Τα θυμάσαι πολύ καλά. Τώρα φύγαμε από εκεί. Και λέω κάτι άλλο. Ο κύριος Μαρινάκης δεν έχει ανάγκη να τον διαφημίζει στον κύριο Μαρινάκη με τον Ολυμπιακό. Γιατί ακούω μερικούς που λένε ότι πριν κρατήσει τον προπονητή περιμένανε να μιλήσει ο Μαρινάκης τι θα κάνει. Και όλοι τον κατηγορούσαν. Δεν ξέρει να πάρει παίκτες, δεν κάνει εκείνο, δεν κάνει τ' άλλο. Τους πληροφορώ ότι ο κύριος Μαρινάκης, εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός, εγώ είμαι απολωνιστής.
0: Μάλιστα.
2: Ο κύριος Μαρινάκης είναι ο καλύτερος προπονητής του κόσμου και αυτοί που έχουν ζήσει σαν το Μαρινάκη, πώς έχει ζήσει ο κύριος Μαρινάκης. Τον έπαιρνε από 5 χρονών το πατέρα του που ήταν φανατικός Ολυμπιακός και αγαπούσε τον Ολυμπιακό και τον πήγαινε στο γήπεδο.
0: Ναι, αυτό το γνωρίζουμε, μου το έχουν πει πάρα πολύ αυτό, ναι.
2: 40 χρόνια ο Μαρινάκης δεν είναι Ολυμπιακός, έχει το αίμα του, όχι κόκκινο, υπερκόκκινο στον Ολυμπιακό, έχει δει χιλιάδες αγώνες. Δεν είναι προπονητής ο Μαρινάκης. Δεν ξέρει ο Μαρινάκης ποιος θα πάρει και ποιος θα αφήσει.
0: Αλίμονο είναι για το να μην ξέρουν Όχι όλοι, δεν το έχουν όλοι όμως οι πρόεδροι. Έτσι δεν το έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες.
2: Ο μόνος που πήγε σαν κατσίκι ήταν ο Μπάρλος. Όλοι το έχουν. Άλλοι μπαίνουν για να οικονομήσουν. Ο Μαρινάκης όχι προπονητής είναι. Είναι μεγάλο κεφάλι και όχι τίποτα άλλο. Δεν λένε. Λένε όλο ότι κάνει για τον Ολυμπιακό που ρίχνει λεφτά και κάνει κεράκι.
0: Ο Μπάρλος έχασε λεφτά τότε. Άμα δεν είχε κερδίσει κάποιο λαχείο που κέρδισε μετά, θα είχε θέμα με τεράστια.
2: Ναι, θα είχε πάει αυτοκτονία.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης τάιζε όλους τους άστεγους, όλους τους ανήφορους του Πειραιά, να πούμε. Βοηθάει τη Μητρόπολη του Πειραιά.
0: Και έχει φτιάξει κάποια πτέρυγα στον Τζάνι, από ό,τι ξέρω.
2: Νοσοκομεία τα
0: πάντα. Ναι.
2: Εκεί να επικεντρωθούν αυτοί οι άνθρωποι που λένε διάφορα για τον κύριο Μαρινάκη. Μπορεί να τον επενούν για τον Ολυμπιακό, καλά κάνουν, αλλά ύστερα υποβαθμίζουν τις άλλες ομάδες ότι μόνο ο Ολυμπιακός είναι ο καλύτερος στην Ευρώπη και εκεί.
0: Εντάξει, ο καθένας μπορεί να πιστεύει αυτό που θέλει, θα το δούμε στην πορεία αυτό.
2: Ύστερα και ένα άλλο που στεναχωριέται, είναι μονοπολούν 3 άνθρωποι το σταθμόνα.
0: Εντάξει, έχουμε πει όσοι θέλουν να βγαίνουν. Δεν είναι...
2: Όχι, να βγαίνουν, αλλά ο ένας πάει σειρά με τον άλλον.
0: Εντάξει. Και τι να κάνω. Ας βγαίνουν και περισσότεροι. Εμείς ανοίγουμε σε όλους, έτσι δεν είναι. Εντάξει.
2: Όχι, καλά κάνετε, ναι, αλλά ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Είναι οι τρεις φίλοι και καλά κάνουν και αγαπάνε τον Ολυμπιακό και το κάνουν και το ράνι. Αλλά δεν λένε ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι Ολυμπιακός αυτός. Ούτε ΑΕΚ. Ούτε Παναθηναϊκός. Είναι 25 παίκτες οι οποίοι 20 είναι ξένοι και οι 5 είναι Έλληνες.
0: Αυτό είναι πραγματικότητα, είναι γεγονός αυτό.
2: Εσένα σου δίνω συγχαρητήρια που υποστηρίζεις τις ερασιτεχνικές ομάδες και πρέπει όλοι να κοιτάξουμε τα ερασιτεχνικά σωματεία, να πιέσουμε τις κυβερνήσεις, να επιχορηγούνται, να βγάζουν ταλέντα.
0: Σωστά.
2: ο κύριος Μαρινάκης έχει κάνει σε διάφορες περιοχές για να βρίσκει ταλέντα και καλά κάνει. Και αν θυμάσαι τη δήλωσή του, πολλές φορές το έχει πει, θέλω να παίζουν Έλληνες μέσα στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, το έχει αναφέρει πάρα πολλές φορές, αυτό είναι αλήθεια.
2: Πάρα πολλές φορές, αλλά δεν του δίνουν τη δυνατότητα, γιατί όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού, όταν είναι φανατικοί και του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, δεν βλέπουν ένα από μένα.
0: Όταν είναι πιεστικοί, θέλουν το αποτέλεσμα οπωσδήποτε. Ναι, ναι,
2: ναι, ναι. Άσε ρε το παιδί. Πόσους παίκτες έχει βάλει ο Ολυμπιακός, τους έχει βάλει ας πούμε να τους δοκιμάσει. Πήγανε καλά το πρώτο παιχνίδι, το άλλο δεν πήγανε, τους διώξανε. Άλλοι φύγανε Γερμανία, άλλοι Ολλανδία. Λοιπόν, και στην ΑΕΚ τα ίδια και στο Παναθηναϊκό τα ίδια. Κοιτάξτε ρε πώς θα φτιάξουμε ρε, τα παιδιά τα δικά μας.
0: Σωστά, μάλιστα.
2: Φάγανε ρε, πηγαίνουμε έξω και δεν μπορούμε να βγούμε ρε, δεν γίναμε στο σπίτι μας, μας έχουν φοβόμαστε να πω.
0: Μάλιστα, έγινε φίλε Κώστα, ναι, ναι.
2: Όχι, το τελευταίο.
0: Ναι, ναι.
2: Βλέπω ας πούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί υποστηρίζουν Ολυμπιακό και βρίζουν τις άλλες ομάδες. Ξέρω και για ποιο σου λέω. Είναι τρεις παρέας, δεν κάνω να τα κάνω.
0: Είπαμε, αυτό το κόψαμε, τελείωσε. Όποιος συμβαίνει, δεν θα την ίδια στιγμή, αλλά πηγαίνω σε άλλο φίλο. Εντάξει, το ξεκαθαρίσαμε.
2: Μα κύριε Φώτη, ο ένας πέσει από τον άλλο, μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, παίρνει ο ένας από τη, που είναι από την Αγγλία, δεν ξέρω από πού.
3: Super Sport 104.
4: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
5: Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας.
6: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
7: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
8: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Απρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
10: Ας πιούμε σε αυτό.
11: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
12: Φραπέ, χαλαρά.
10: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Hot Day Clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Hot Day Clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
13: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pitches, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
14: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
15: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
14: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
15: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
16: Πέ-ψι. Πέ-ψι. Πέ-ψι.
17: Τι λες παραμιλάς?
16: Πέ-ψι.
17: Θέλεις ένα ψυχτικό?
16: Πέ-ψι.
17: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
16: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέ-ψι.
17: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
18: Pepsi και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου αξίας 30 ευρώ και άνω. Εξασφαλίζεις μέχρι και 47% έκπτωση σε επιλεγμένες Bluetooth συσκευές της Muse. Ανακάλυψε μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ ήχου, όπως ασύρματα ακουστικά για μικρούς και μεγάλους, Bluetooth ηχεία, συσκευές hands-free, φορητά ραδιόφωνα και άλλα. Και άκου το καλοκαίρι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στο κλίμα για να δώσετε νέο αέρα στον κήπο σας. Προλάβετε έπιπλα κήπου με εκπτώσεις 20 έως 40% για 10 μέρες μόνο από Παρασκευή 28 Αυγούστου μέχρι και Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, ομπρέλες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για στιγμές χαλάρωσης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Μπάλα είναι και γυρίζει.

0: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμοησίου, ο Στέφανος, ο Στεφανός Σολάρχης. Σήμερα Κυριακή, 30 του μηνός Αυγούστου, του Αγίου Αλεξάνδρου σήμερα. Έτσι πολλά και προκειμένα σε όσους και όσες άκουν τα ονομαστήρια τους και από χρόνου με υγεία. Λοιπόν, συνεχίζεται ο μαραθώνιος που ξεκίνησε την Παρασκευή. Πλούσιο θέμα παντός. Πρέπει να το πούμε, κύριε Στέφανε, αρκετά γκολ μέχρι αυτήν τη στιγμή. Είχαμε 17 γκολ. ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ 3-1-4. Ύψωνας Ομόνια 29-0-3 και 3-7. Ολυμπιακός Σαλαμίς 3-3 και 6-13. Και Άρης Απόλλων 2-2, 17 γκολ. Και απομένουν ακόμα 3 αγώνες. Ξέρω αν πιθανό στο τέλος της ημέρα να είναι και ρεκόρ επιτυχία σε επίτευξη γκολ. Πάση περίπτωση. Λοιπόν, έχουμε σήμερα στις 7 η ώρα του ΑΕΛ Ανόρθωση στις 8 το Καρμιώτισσα Πάφος. Και ολοκληρώνεται η αγωνιστική με το Ομόνια Ομόνια Ραδίπου αύριο Δευτέρα στις 8 η ώρα. Να είσαι 8 η ώρα φορμαρισμένος για αύριο.
1: Με ρωτάς.
0: Αύριο.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι πάνω.
1: Ο

0: Λοιπόν, πριν πάμε γήπεδα, πριν πάρουμε κάποιες δηλώσεις από το πρώτο παιχνίδι τουλάχιστον χρονικά του ΑΕΛ Ανόρθωσης, να πάρουμε στην παρέα μας τον φίλο μας τον Τάσο τον Κυριακού, πιστός αναλυτής της εκπομπής, τον ευχαριστούμε ιδιαίτερος, όπως και τους υπόλοιπους. 4-5 και κάνουμε μεγάλο ρωτήσιο εμείς, κύριε Στέφανε. Έχουμε 4-5 επιλεκτικά, ανταλλάσσουμε απόψεις. Εντάξει, που τους εμπιστευόμαστε. Λοιπόν, και στη συνέχεια θα δούμε και ελλαδική και διεθνή επικαιρότητα, πολλά και διάφορα. Πάμε Λεμεσόν τηλεφωνικά. Καλησπέρα, Τάσο.
1: Καλησπέρα, Στέλιο.
0: Εμέτρησα εδώ τα γκολ μέχρι αυτήν τη στιγμή. 4 αγώνες, 17 γκολ, πάνω από 4 μέσων ωρών. Έχει ακόμα 3 ματσάκια περιποιημένα. Πιθανόν έχουμε και που δίνω με το καλησπέρα από τον το ρεκόρ επίδευξη γκολ για ολόκληρο το 26 τουλάχιστον. Ενώ για την νέα την περίοδο.
1: Δεν κάνω λάθος.

0: Στέλιο, νομίζω με τον ίδιο τρόπο ξεκίνησε και τις πρώτες αγωνιστικές υπερσινή χρονιά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έτσι.
0: Χωρίς να είμαι σίγουρος.
1: Να το ψάξουμε.
0: Ναι.
1: Και πάντως είναι πολύ άγγολο, μέσα ως όρος πάνω από 4 άγγολ σε κάθε
0: παιχνίδι. Πάρα πολλά. Είναι πολύ ψηλό το ποσοστό για πρώτη αγωνιστική και φαίνεται τελικά ότι το ότι είναι η πρώτη αγωνιστική και δεν υπάρχει και πολύ στρες στα πρώτα παιχνίδια, θα έλεγα εγώ. Νομίζω ότι αυτό βοηθά πάρα πολύ να παίξουν ανοιχτά παιχνίδια, ειδικά το χθεσινό, το Άρης Απόλλων ήταν παιχνίδι.
1: Πώς το είδες, με ενδιαφέρει το Άρης Απόλλων, γιατί λέγαμε ότι ο Άρης ήταν ο άγνωστος και ο Απόλλων είχε βεβαιώσει τις απώλειες του. Ξέρουμε ότι θα είναι, θα ξεκινήσει από εκεί που ξεκίνησε πέρσι ουσιαστικά, Δεκέμβρη, Γενάρη, είναι εντυπωσιακά. Πώς είδες έτσι γενικά το όλο παιχνίδι?
0: Θα έλεγα ότι ήταν ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Μπορεί έτσι ελαφρώς ο Άρης να είχε μεγαλύτερα και καλύτερα διαστήματα, όμως ήταν ένα μοιρασμένο σχεδόν παιχνίδι και οι δύο ομάδες είχαν αρκετές ευκαιρίες εκτός από τα 4 γκολ. Παίχτηκε ανοιχτό παιχνίδι εξ ολοκλήρου, πολλά ψηλός ρυθμός για πρώτο παιχνίδι και θεωρώ ότι ο Απόλλωνας επιβεβαίωσε παρά τις απουσίες του ότι θα είναι ένα δυνατό σύνολο και θα είναι εκεί και θα συνεχίσει από εκεί που έμεινε στην περσινή χρονιά. Το ερωτηματικό με τον Άρη νομίζω ότι λύθηκε χθες. Θα είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα. Οι νέοι που ήρθαν, ναι μεν σε εμάς είναι άγνωστοι, αλλά φαίνεται ότι έχουν κάνει έτσι κάτι, έχουν δώσει ένα διαφορετικό χρώμα στην ομάδα του Άρη. Νομίζω ότι έχει το στυλ παιχνιδιού που είχε όταν πήρε το πρωτάθλημα με τον Σπιλεύσκι, δηλαδή μια ομάδα της μετάβασης, προσπαθεί πάντα γρήγορα και με μικρές πάσες ή με μεγάλες, αλλά γρήγορα να φτάνει στο επιθετικό τρίτο, και αυτό το έδειξε και χθες. Είχε πάρα πολλές επιθέσεις γρήγορες και σε ανοιχτό χώρο, σε ανοιχτό γήπεδο, και νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε τουλάχιστον στο ξεκίνημα ότι είναι αυτό που είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι που μιλούσαμε, ότι οι ομάδες της Εξάδας που τέλειωσαν στην περσινή χρονιά, νομίζω πάνω κάτω μερικές διαφορές θα είναι η Εξάδα. Από εκεί και πέρα έχουμε πει ότι ΑΕΛ και Ανόρθωση είναι οι ομάδες οι οποίες είναι τα ερωτηματικά και θα πρέπει να τις δούμε.
1: Εντάξει, από αυτές σήμερα η ΑΕΛ ενισχύθηκε και φαίνεται να ενισχύθηκε γερά. Η Ανόρθωση δεν ενισχύθηκε, μάλιστα κάτσε και καλά δύο παίχτες. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά τους.
0: Ναι.
1: Η Ανόρθωση θέλει να περάσει φέτος τον Βραχνάν, ενώ τον διαδεύτερη συγκεκριμένη χρονιά των οικονομικών και των αγωνιστικών, και να επανέλθει με το καλό από την επόμενη περίοδο, εκεί που την προστάζει η ιστορία της. Η ΑΕΛ έχει φέτος φιλοδοξίες. Που να πει κάποιο είχε και πέρσι, όχι. Πέρσι είχε στι αρχέ, αλλά μετά φάνηκε. Ενώ είχε αδυναμίε. Φέτο φαίνεται να είναι ποιοτικότερη.
0: Νομίζω θα κάνει το επόμενο βήμα.
1: Ναι.
0: Γιατί στο ποδόσφαιρο, λογικά έτσι πρέπει να λειτουργεί. Θα πρέπει να ανεβαίνει στα σκαλιά σιγά-σιγά, όχι απότομε μεταπτώσει. Και νομίζω η ΑΕΛ έδειξε ότι σταθεροποιήθηκε, θα έλεγα, αγωνιστικά ω ένα σημείο. Και μαζί συζητούσαμε, Στέλιο, και λέγαμε ότι η ΑΕΛ είχε ένα ταβάνι. Είχε ένα ταβάνι την περσινή χρονιά. Mm. Δηλαδή, παρόλο που έδειξε αλλαγή στο παιχνίδι μετά το ότι ήρθε ο Μάρτινς, νομίζω ότι τώρα είναι η στιγμή του να κάνει ακόμα ένα βήμα παραπάνω. Τώρα, πού θα πάει, θα πρέπει να το δούμε.
1: Τον Μάρτινς και τον κάθε Μάρτινς, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, είσαι προπονητής. Πέρσι έντονε κρινά, ενώ αυστηρά.
0: Τώρα θα είναι
1: πιο. Τώρα όμως ανάλαβε την ομάδα, ξέρει εξ αρχής, και όπως γίνεται σε κάθε περίπτωση. Και ο Λοσάδα πέρσι, ας πούμε, έπαιρνε μια χαρά ο άνθρωπος. Πιθανόν να πάει και φέτος το ίδιο, αλλά φέτος είναι να κριθεί, γιατί ξέρει και την ομάδα κάποιους μήνες. Κοινώς έκαμε τις μεταγραφές, κοινώς έκαμε την προετοιμασία. Θα κριθεί εξ αρχής. Διότι σαν στην προπονητική την παρέα, πάντα υπάρχει το. Μα ήρθε μεσούς της περίοδου ο Τάσος ο Κυριάκου, ήρθε μεσούς της περίοδου ο Στέλιος ο Παπαμοϊσέος. Εντάξει, ρε φίλε, και πιάσει και πολύ καλά, αλλά ξέρει, έκανα και ο Τρινίκη, έκανα και πια. Ναι, αλλά αν μείνουν και στην επόμενη χρονιά, να κρυθούν αυστηρότερα, εννοείται.
0: Ναι, αλλά η διαφορά. Η διαφορά με τον Λοσάδα είναι κάποια.
1: Όχι, είπα ένα παράδειγμα. Κατάλαβε, ένα παράδειγμα, λέω. Τον οποιοδήποτε προπονητή, να μην το συζητούμε τώρα, είναι το προσωπικό.
0: Η πορεία που έκανε ο Απόλλωνας πέρσι ήταν πορεία
1: προσωπικού.
0: Παρόλο που δεν πήρε το πρωτάθλημα.
1: Μιλώ για τις ομάδες όλες, αφού όλες οι ομάδες αλλάζουν, είτε τις ανώστες, είτε ξέρω εγώ του Αποέλ, είτε του Ολυμπιακού, είτε οποιοδήποτε άλλο. Να τους κρίνεις όταν αναλάβουν την έννοια δικαιολογίες. Ανάλαβε την ομάδα από την νέα την περίοδο. Εσύ έκαμε στις μεταγραφές, εσύ έκαμε στην προετοιμασία, εσύ ένα κρίνεις. Τελεία.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Το ΑΕΚ Αποέλ. Εντάξει, έχω απογοητευτεί λίγο για το ΑΠΟΕΛ, θα έλεγα. Όμως και εκεί θα πρέπει να πούμε ότι γίνεται ένα καινούριο ξεκίνημα. Θα έλεγα ότι καινούριος προπονητής, καινούριος τεχνικός διευθυντής, αρκετοί νέοι ποδοσφαιριστές. Δεν είναι εύκολο. Ναι, μεν είπαμε ότι θα είναι καλύτερη από την περσινή χρονιά, αυτό νιώθουμε. Όμως νιώθω ότι θα χρειάζεται χρόνο το ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, η ΑΕΚ είναι δεδομένη ίσως να είναι η πιο σταθερή ομάδα σε κάθε χρονιά. Μπορεί να μην παίρνει το πρωτάθλημα, αλλά και εκεί θα είναι δεύτερη, τρίτη, Ευρώπη και ούτω καθεξής. Είναι κάθε χρόνο.
1: Ναι, αλλά ο κόσμος σε λέει κάτι παραπάνω. Κάποια στιγμή εντάξει, χορτάνει με τούτες τις διακρίσεις. Δηλαδή, επέτυχε πάρα πολλά η Αεκίδιον στην Ευρώπη. Επέτυχε αρκετά στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο, πήρε τίτλους κλπ. Αλλά επειδή είναι στο νέο ποδοσφαιρικό χάρτη μέσα στις μεγάλες ομάδες, εννοείται ότι θέλει το κάτι παραπάνω. Το είπαμε το παραπάνω. Παρότι δύσκολα τα πράγματα, εννοείται υπάρχει μια πάφος, υπάρχει Ομόνοια, έρχεται ο Απολλώνας, δύσκολα τα πράγματα. Πάρα πολύ δύσκολα, όμως θέλει το κάτι παραπάνω.
0: Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, Στέλιο, πάντοτε λέμε ότι μπορεί να μην παίζει και μεγάλη διαφορά. Κάποιοι λένε ότι δεν παίζουν τα λεφτά. Όμως, κακά τα ψέματα, από ένα σημείο και μετά, όταν είσαι μια ομάδα με καλή οργάνωση, διοικητική σταθερότητα, όπως είναι η Ομόνοια, η ΑΕΚ, η Πάφος, ακόμα και ο Άρης, εκεί που θα δώσεις τα λεφτά πιάνουν τόπο. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι καταρχάς την Πάφο δεν νιώθω ότι κανένας μπορεί να τη συναγωνιστεί στο αν θέλει να φέρει οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή στο δικό μας πρωτάθλημα. Νομίζω ότι υπερτερεί κατά πολύ κατά τον άλλον. Όμως μιλάμε για ποδόσφαιρο, μιλάμε για μικρές διαφορές και θα παίξουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Νομίζω το παράδειγμα της Πάφου την περσινή χρονιά που έκανε τέτοια πορεία στην Ευρώπη και όλοι λέγαμε να βρείτε το δεύτερο.
1: Ναι, στο ξεκίνημα ήταν εντυπωσιακή. Στο ξεκίνημα ήταν εντυπωσιακή.
0: Έφυγε προπονητής και όλα κατάρρευσαν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εμείς κάνουμε απλά τα σχόλια μας, τις προβλέψεις μας, αλλά στο ποδόσφαιρο είτε καλός είτε κακός μπορεί να μην μετράνε και πολύ αυτά.
1: Μου άρεσε το μεταξύ μου, είναι 29. Δηλαδή, μιλάμε εντάξει, κάποιοι λένε ήταν αδύνατη. Δεν έχει σημασία, ήταν αδύνατη κλπ. Ήταν πάρα πολύ καλή η Ομόνοια 29 την είδα. Έβαλαν και εκπληκτικό γκολ, είχε και τον κόσμο της, πραγματικά ιδανικό ξεκίνημα.
0: Καταρχάς θα πρέπει να πούμε από τις μικρές, από τις μικρομεσαίες ομάδες, πέρα της Νέας Σαλαμίας που τα είπαμε νομίζω την προηγούμενη φορά που είχαμε σύνδεση, ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλά οργανωμένη, έχει το δικό της γήπεδο, έχει το δικό της αθλητικό κέντρο. Η Ομόνοια 29 του Μάη έχει και κόσμο, έχει και μια σταθερή διοίκηση. Το ερωτηματικό είναι ότι δεν είναι μεγάλο το budget, θα πρέπει να είμαστε ειλικρινοί.
1: Είχε καλούς παίκτες όμως.
0: Όμως έδειξε ότι είναι μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Η Κρασάβα, νομίζω το συζητήσαμε πριν από το παιχνίδι, ότι είναι μια ομάδα ότι δεν έχει γήπεδο, δεν έχει δικό της προπονητικό.
1: Ναι, αλλά πέρσι ήταν εντυπωσιακή σε ένα γύρο.
0: Αυτό το πράγμα, αν προσθέσει ένα-δύο προβλήματα αγωνιστικά που μπορεί να έχει μια ομάδα, μεγαλώνει, μεγαλώνει τις δυσκολίες που μπορεί να βρει μπροστά σου.
1: Ναι.
0: Και θα πρέπει να χρειαστεί πολλή δουλειά, θα έλεγα εγώ, για να μπορεί να, παρόλο που μας απέδειξε και στην περσινή χρονιά, παρόλο τις ίδιες δυσκολίες είχε και την περσινή χρονιά, παρέμεινε στην κατηγορία και αυτό είναι, είναι ένα σημάδι. Όμως επαναλαμβάνω, ίσως τα πράγματα στη φετινή χρονιά να είναι, όχι ίσως, νομίζω το νιώθουμε ότι θα είναι ακόμη πιο δύσκολα, ενώ οι, οι ομάδες θεωρώ ότι έχουν βελτιωθεί ακόμη πιο πολύ από την περσινή χρονιά, γιατί είχαν την εμπειρία, ενώ της μικρομεσαίας, είχαν την εμπειρία της περσινής χρονιάς, όσες παρέμειναν, ενώ όσες έμειναν στην κατηγορία. Από εκεί και πέρα το ερωτηματικό είναι αυτές που βγαίνουν, και ξέρεις πάρα πολύ καλά.
1: Ο Ολυμπιακός σαν να μην, πώς το είδες το έτσι?
0: Περίμενα τον Ολυμπιακό καλύτερο,
1: ναι,
0: αγωνιστικά θα έλεγα, παρόλο που ήταν καλό παιχνίδι και από τους δύο. Είναι αρχή, είναι αρχή. Νομίζω θα είναι και οι δύο καλές ομάδες.
1: Έχει στιγμή που σ' αρέσαν, ναι.
0: Και οι δύο, ναι, ναι.
1: Εντάξει, κάποιοι έχω, λένε έχω, το χάσει θέματα πίσω, άστο θέμα. Μπροστά έβαλαν τα γκολ τους, δημιουργήσαν τις ευκαιρίες τους κλπ. Η άμυνα τακτοποιείται σιγά σιγά. Και το δύο εννοώ, διότι λένε κάποιοι φάμε που τρία γκολ. Ναι, αλλά έβαλαν που τρία γκολ στο κάτω-κάτω. Ναι,
0: ναι, ναι,
1: να,
0: ναι,
1: το βλέπουμε μόνο μισό άγιον το ποτήρι.
0: Συμφωνούμε, συμφωνούμε, συμφωνούμε. Νιώθω ότι θα είναι και οι δύο αρκετά ποιοτικές ομάδες.
1: Νιώθεις ότι να υπάρχει.
0: Είχαμε πει από πριν.
1: Ναι.
0: Νομίζω είχαμε πει κυρίως για τον Ολυμπιακό. Τον περιμέναμε καλύτερο, αλλά οκ. Okay, ενώ τον περιμέναμε καλύτερο, τον περιμέναμε καλύτερο τη φετινή χρονιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρουμε πόσο καλύτερος θα είναι. Όμως τουλάχιστον το πρώτο δείγμα, με έτσι ίσως με λίγο ερωτηματικό το ανασταλτικό κομμάτι, νιώθω ότι είναι οι ομάδες που θα παίξουν καλό ποδόσφαιρο.
1: Και η Νέα Σαλαμίνα φαίνεται να οι προπονητές τους αρέσκονται στο, αυτή είναι η αλήθεια, η πληροφορία εδώ και το δύο των προπονητών Ολυμπιακού και Νέα Σαλαμίνας είναι να απλώθουν τις ομάδες τους, να παίζουν, να μην ταμπουρώνονται. Και εάν και εφόσον συνεχιστεί το πράγμα, τουλάχιστον για την Ικαία, την Νέα Σαλαμίνα, είδα τριάδα, τετράδα μπροστά παίχτες κινητικούς, καλούς. Έχει σημασία, διά, να φτιάχνει ευκαιρίες, διά, και γκολ να δέχεται. Θεωρώ ότι είναι άμπουδες ομάδες που είναι παραγωγική η Νέα Σαλαμίνα φέτος. Αρέσει μου η εμίθιση
0: ο πιθανός. Νομίζω και η Νέα Σαλαμίνα, αλλά και ο Ολυμπιακός.
1: Ο Ολυμπιακός είναι δεδομένο, γιατί το είδαμε και που πέρσι, αλλά η Νέα Σαλαμίνα έπρεπε να λίγο περισσότερο. Κατάλαβε τι
0: είναι. Ο είναι και ο ίδιος προπονητής, με τη φιλοσοφία. Με το 3-4-3 σε κάποια παιχνίδια, το 4-3-3 σε άλλα, θα έλεγα ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σου για αυτό το σχόλιο, ότι θα είναι ομάδες οι οποίες επιθετικά θα είναι πάρα πολύ καλές, βγάζουν παίχτες αρκετούς στο επιθετικό τρίτο, έχουν πάρα πολύ κίνηση στις γραμμές τους και είναι πολύ σημαντικό και στην κατοχή αλλά και στο επιθετικό κομμάτι. Και έχω πει και πριν ότι θα είναι ομάδες που θα αρέσει στον κόσμο να τις βλέπουν. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό.
1: Μάλιστα, τούτο που είπες, ένα σύστημα εν πάση περιπτώσει που πραγματικά μπορεί να ακούγεται ωραίο σύστημα, αλλά είναι πολύ επικίνδυνο. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Τούτο το 3-4-3 και λοιπά, για να πέσεις, για να πέσεις το σύστημα πρέπει τα φτερά σου να πετούσουν. Μα πρέπει να πετούσουν. Οι ακραίες σου να σβούρες.
0: Είναι άκρος επιθετικός.
1: Έθα από προπονητή, πραγματικά ρε Τάσο μου, έθα από προπονητή, αλλά πήγαμε μια μετάδοση στο Μακάριο, μια στιγμή.
0: Ναι.
1: Και η ομάδα που έπαιζε με την τότε γηπεδούχο κάτω, εγκέρδισε τέλος πάντων 4-2, 4-3, κάτι τέτοιο κλπ. Και περίμενα στη διάσκεψη, τύπου πάντα πήγαινα στη διάσκεψη, εννοείται με ρωτούν οι τιμένους και νικητές. Και ήρθε ο προπονητής της νικήτριας. Εντάξει, ανέβαινε τα σκαλιά. Και ήμουν εγώ έτσι, ξέρω εγώ, χαιρετιστήκαμε. Και είπα το έτσι αυθόρμητα. Λαλό το αντιλαμβάνομαι, λαλό το και πρέπει κάπου τη μέσα στα έργα των προβλήματων, αλλά αντιλαμβάνομαι, λαλό το και να συνεχίσεις την τριάδα, ναι, ναι. Ουέλανε μου, έκαμε πείραμα και λοιπά. Ευτυχώς που κέρδισε, λέω του, διότι αν παίξεις με τους παίκτες που έχεις, με τριάδα και λοιπά, να τρώεις 3-4 γκολ μέσον όρο. Ελέχτηκαν. Ρε φίλε, μα για όνομα του Θεού.
0: Οι πιο σημαντικοί παίχτες σε αυτό το σύστημα είναι ο δεξής και ο αριστερός back half και ο δεξής και ο αριστερός winger.
1: Αυτοί
0: δίνουν την ισορροπία και την
1: ανασταλτική. Άμα δεν έχεις
0: θέλει πάρα πολύ πειθαρχία να
1: και πνευμόνιο.
0: Και πνευμόνια.
1: Πώς θα βλέπεις το Ελλανόρθωσης Καρμιώτης Απάφος ή να τα δεις τα παιχνίδια.
0: Εντάξει, το Καρμιώτης Απάφος θεωρώ ότι υπάρχει φαβορή. Δεν ξέρω σε ποιαν αγωνιστική κατάσταση θα είναι η Καρμιώτης, παρόλο που την έχω δει, έχουμε κάνει ένα φιλικό παιχνίδι μας μεταξύ μας στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Νιώθω ότι θα είναι καλό σύνολο, αρκετά δυνατό, όμως απέναντι είναι η Πάφος, κακά τα ψέματα, νιώθω ότι θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για την Καρμιώτης, παρόλο που επαναλαμβάνω, μιλάμε για ποδόσφαιρο, όμως νιώθω ότι θα είναι ένα πολύ δυνατό σύνολο, ενώ για τα δεδομένα της και για τους στόχους που έχει βάλει σαν ομάδα, εντάξει, και τα δυο παιχνίδια, κυρίως το αεραν-όρθωσης, θα είναι βαρόμετρο, γιατί επαναλαμβάνω, ίσως χτιστεί, παρόλο που είναι πολύ παράλογο να το λέμε, ίσως χτιστεί η πορεία της στο αποτέλεσμα που θα έχει το σημερινό παιχνίδι.
1: Για ποια μιλάς?
0: Για το αεραν-όρθωσης. Γιατί κακά τα ψέματα, είτε ο ένας είναι κερδισμένος είτε ο άλλος, νιώθω θα είναι, επειδή είναι ομάδες οι οποίες είναι και μεγάλες, η μια η αρρώστηση με τα δικά της προβλήματα και τα εξωαγωνιστικά αλλά και τα αγωνιστικά θα την βοηθήσει να χτίσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Από την άλλη η ΑΕΛ, ερχόμενη με έτσι ένα πολύ διαφορετικό στόχο, να είναι καλύτερη από την περσινή χρονιά, να πάει να σκαλεί πιο πάνω και αγωνιστικά αλλά και βαθμολογικά, μια νίκη την βοηθάει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ίσως να είναι πολύ σημαντική.
1: Να τα δεις.
0: Βεβαίως να τα δούμε.
1: Εντάξει, ώρα 10 να μου πεις τι να μου είδες. Θα σου πω για προβλέψεις τώρα, αλλά η ώρα 10 να μου πεις τι να μου είδες.
0: Δεν μπορείς να κάνεις προβλέψεις.
1: Όχι, δεν θα κάνεις προβλέψεις.
0: Δεν μπορείς να μπεις.
1: Καλά, εντάξει, δεν θα πούμε τώρα για το πρωτάθλημα που σας έκανα.
0: Η Πάφος είναι το φαβορί. Είναι το μόνο πράγμα που μπορείς να πεις. Είναι ξεκάθαρο.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να πεις κάτι άλλο.
1: Οκ. Λοιπόν, θα τα πούμε με το καλό, η ώρα 10. Θα έχουμε 7 λεπτά στη διάθεση σου να πεις μπαμ μπαμ, έτσι, τι είδες, τι σου άρεσε και τι δεν σου άρεσε και από τους δύο τους αγώνες. Καλό. Χαιρετώ επί του παρόντος. Λοιπόν, Τάσος Κυριάκου ήταν πιστός στις εκπομπής αναλυτής φυρτατός. Είσαι έτοιμος να πάμε στο Μιχαλιό να αρεστεί. Επιθυμίσαμε τώρα, ρε. Υπήρχε ο παπαγάλων του παρελθόντος. Έχασε το. Έπανε έναν αγγελία, να κάνουμε έναν ακατοχές, που εκεί ποτά ήβρε του. Άρα, ναι. Καλησπέρα, Μιχάλη Αριστείου.
2: Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές
1: μας. Έχει είπα ψέμα.
2: Δεν σ' άκουσα, Στέλιο.
1: Είπα ψέμα για τον Παπαγαλό.
2: Όχι, τον βρήκαμε.
1: Α, βέβαια.
2: Μέσα σε 1,5 μέρα...
1: Δεν πελώσε, ρε. Επίενε φιέν του Μιχαλιού μου. Ναι.
2: Να είναι καλά οι άνθρωποι που ευαισθητοποιήθηκαν και μας τον βρήκανε και τον πήγανε και τον πήραμε.
1: Μάλιστα. Πέραμε, Μιχαλιό μου.
2: Λοιπόν, καλησπέρα από το Αλφα Μέγα στάδιο, όπου θα δούμε μαζί την αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΛ και την Ανόρθωση. Σε περίπου 35 λεπτά θα ξεκινήσει αυτή η αναμέτρηση. Πολύ ζωντανές οι κερκίδες των δύο ομάδων. Νομίζω φτάνουν στα αυτιά σας οι αρχές από τους αλίστες και τους ανορθωσιάτες που είναι στο γήπεδο. Οι δύο ομάδες είναι ήδη στον αγωνιστικό χώρο και κάνουν το καθερμένο ζέσταμά τους για το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι, μια πρεμιέρα για τις δύο ομάδες που θέλουν αμφότερες να ξεκινήσουν με νίκη την φετινή χρονιά. Η νέα ΑΕΛ των 17 μεταγραφών, παρακαλώ, θέλει να αφήσει πίσω την κάκιστη περσινή χρονιά και να διεκδικήσει φέτος, όπως δήλωσαν και επίσημα, θέσεις στην εξάδα και το θεσμό του κυπέλλου να πάνε όσο πιο βαθιά γίνεται, εννοώντας βέβαια την κατάκτηση του κυπέλλου. Από την άλλη πλευρά, η ενόρθωση χωρίς μεταγραφή θυμίζουμε λόγω του εμπάρκου και από την UEFA για αυτή την μεταγραφή περίοδο αλλά και αυτή του Ιανουαρίου που μας έρχεται. Στην ουσία είναι η ίδια περσινή ομάδα με κάποιες προσθήκες από δανεικούς που ήταν σε άλλες ομάδες όπως ο Βαρνής για παράδειγμα που ήταν στην Μόνο Ρήφου και είναι ενδεκαδάτος σήμερα. Θα προσπαθήσει και αυτή να ξεκινήσει θετικά τη χρονιά της. Πήγε στην κερδία από εκεί με τον Χρήστο Μαραγκό και τους συνεργάτες του να αναλαμβάνουν το οικονομικό κομμάτι, τα πράγματα του έστω εκεί δείξουν να πηγαίνουν καλύτερα. Για τους και ανώλευκους ελπίζω ότι θα πάνε και στον αγωνιστικό χώρο τα ίδια, αλλά μπορέσει η ομάδα δηλαδή να ξεκινήσει θετικά και να κάνει μια πορεία αντάξια της ιστορίας της. Πάμε να δούμε το πώς ξεκινάει. Ελπίζω ότι θα πάνε και στον αγωνιστικό χώρο τα ίδια, αλλά μπορέσει η ομάδα δηλαδή να ξεκινήσει θετικά και να

0: κατά του Γκομαρτίν. Καπίνο κάτω από τα δοκάρια. Αριστερά ο Μιλοσάβιεβιτς, δεξιά ο Παπαγεωργίου. Στο κέντρο της άμυνας Ντέτσβιλ και Καρό. Καινούργια με την κοντινή για την ΑΕΛ. Από εκεί πέρα Ζωά Ταβάρες. Θα τον βλέπω επιπλέον στα γαλάζο κίτρινο αφού ήταν στον Ολυμπιακό, θυμίζουμε την περσινή χρονιά. Στη μεσαία γραμμή. Ουντέν ο Γάλλος λίγο πιο μπροστά του και Γκομής. Η τριάδα στη μεσαία γραμμή. Στα δύο άκρα Μουγκέ και Σινκ. Αντίστοιχα στην κορυφή ο Τσατάκοβιτς για τους γαλαζοκίτρινους που θα έχουν στον πάγκο τους Μερζούχ, Κυριάκου, Στραφτόσκι, Μπρούνο Αμέιδα, Γιώβεντιτς, τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, Παρούτης, Νεοφύτου, Διέγκο Γκόμες, Ευαγόρας Αντωνίου, τον Κονσεϊσάο, τον Ζαΐρ Ταβάρες και τον Ριμπέιρον Δίας ως επιλογές για τον Ουγγομαστή. Για την ανόρθωση εκτός είναι η αυτηματάς Χαράμπους και Τόσιτς, δεν είναι στην αποστολή, δεν υπάρχει πληροφορία για ποιο λόγο μείνει εκτός αποστολής ο Τόσιτς, όπως και ο μόνιμα τραυματίας εδώ και καιρό Μιχάλης Ιωάννου. Επίσης σε 4-3-3, έτσι διαβάζεται, λέτε τουλάχιστον σε πρώτη ανάγνωση το σύστημα που επιλέγουν στην μεγάλη κυρία με ο Ελ Μαέστρο, όπως είναι το όνομα του, το μίσθο του προβλητή της ανόρθωσης, με τον Χάλστρεμ κάτω από τα δοκάκια τον Νορβηγό, τον Φουρτάδο και τον Μπέκστρομ στο κέντρο της άμυνας, στάντη δεξιά Κίκο αριστερά, Βαρνίς, Χρυσοστόμ και από εκεί η τριάδα στη μεσαία γραμμή με τον από εκεί να λίγο πιο μπροστά από τους άλλους δύο, τον Τιονέ και ο Μάριος Ηλία στα δύο άκρα της επιθέσης και ο Ράφα Λόπες στην κορυφή, στον πάγκο οι δύο Παναγίοι δυναματοφύλακες. Από εκεί πέρα ο Ντακρούς, ο Κις, ο Σεργίου, ο Σόσα, Σατέν, Μίτσε Τρόφ που πέστρεψε από τον τραυματισμό, Καραμανόλης, Δημητριάνος Τζούλιο και αυτός ο Δανικός πέστρεψε και στην ανόρθωση. Φέτος Μιχαλάς και Ευαγόρας Χαλάμπους ως επιλογές για τον κύριο Ελ Μαέστρο. Ο κόσμος μέχρι στιγμής η ανόρθωση ούτως αγκώς ανακοίνωσε sold out, οπότε οι 800 φίλοι της θα είναι παρόν στην βόρεια κερκίδα του Αλφα Μέγα σήμερα. Από πλευράς ΑΕΛ η πληροφόρηση υπάρχει ότι προπόλησαν κοντά στις 4.500 σήμερα το μεσημέρι. Θα δούμε μέχρι που θα φτάσουν οι φίλοι των οπαδών των γαλαζοκεντρίνων που αναμένεται να πλησιάσουν και ξεπεράσουν τις 5.000 σήμερα στο παιχνίδι. Προς το παρόν υπάρχει πάρα πολύ κίνηση εκτός σταδίου. Υπάρχει και το Fan Day που έκανε για τους μικρούς φίλους της ομάδας η DSLP. Αυτό προφανώς κάποιοι ακόμα δεν έχουν λάβει θέση στις θέσεις της κερκίδες. Ο καιρός είναι αλήθεια ότι είναι αρκετά ζεστός. Υπάρχει υγρασία εδώ στην Λεμεσό. Ίσως αυτό δυσκολέψει κάπως τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών. Παρ' όλα αυτά εμείς ελπίζουμε και προσμονούμε να δούμε ένα πολύ καλό παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΛ και την ανόρθωση. Τέλειο.
1: Μάλιστα, θα φορμαρίσουμε μια χαρά. Πάρτε τις ανάσεις σου, θα έρθουμε λίγο πριν από τις 7 και θα μείνουμε κοντά σου, Μιχαλιό. Θυμίζουμε το άλλο παιχνίδι, Καρμέ της Πάφος στις 8. Διαφημίσεις μετά τον Τάσο Κυριακό, τον Μιχάλη Αριστίδη και επιστρέφουμε.
2: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
3: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.

0: το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια, μόνο 6,99.

0: 95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
1: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες www.petrolina.com.cy.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έθος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πεθάνει.
2: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
3: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
4: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει η Beton Alpha.
6: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.

0: Λοιπόν, πάμε στο Έλα Ανόρθωσης. Πάμε να ακούσουμε τον Παρπετά σας διρώσεις από πλευράς Ανόρθωσης.
1: Καλησπέρα. Ξεκίνημα στο νέο πρωτάθλημα με δύσκολη αποστολή για την ομάδα σας, τον Τέρπι με την ΑΕΡ στην Λεμεσό.
2: Καλησπέρα Χαράλαμπα και στους τηλεθεατές της Sita Vision. Όντως κάνουμε ξεκίνημα με ένα δύσκολο παιχνίδι από τα παραδοσιακά κλασικά ντέρπι, αυτό με την ΑΕΛ στη Λεμεσό. Είναι η ώρα που θα παρουσιαστούν οι ποδοσφαιριστές μας στον αγωνιστικό χώρο μετά τα φιλικά παιχνίδια, μετά από την προετοιμασία. Ανυπομονούσαμε για να ξεκινήσει η σεζόν. Το ίδιο και ο κόσμος μας, ο οποίος εξάντλησε πολύ γρήγορα τα εισιτήρια και περισσότερα να είχαμε πάλι θα ήταν λίγα. Οπότε περιμένουμε να δούμε την ομάδα στον αγωνιστικό χώρο στο πρώτο επίσημο παιχνίδι.
1: Ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι, όπως είπες, στην χρονιά. Με την ομάδα ουσιαστικά να μην μπορεί να κάνει μεταγραφές. Είχαμε μόνο την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία.
2: Ναι, είναι σε μια διαδικασία η ανόρθωση που βρίσκεται στο ξεκίνημα ένα πιο μακροπρόθεσμο πλάνο με τη νέα διοίκηση του Χρήστου Μαραγκού. Έγιναν ήδη αρκετά πράγματα τα οποία είναι ορατά προς τον κόσμο μας. Υπάρχει πραγματικότητα που γνωρίζουμε τη φετινή σεζόν, όμως ποντάρουμε στα θετικά, στην ομοιογένεια, το γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές μας γνωρίζονται από την προηγούμενη χρονιά. Πιστεύουμε στον προπονητή μας, τον Νέστορ Ελ Μαέστρο, και περιμένουμε και στοχεύουμε ότι σε κάθε παιχνίδι θα είμαστε ανταγωνιστικοί για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
1: Ο κόσμος από την περσινή περίοδο που ήταν δύσκολα τα πράγματα ήταν δίπλα στην ομάδα. Είναι και φέτος. Νομίζω και ο κόσμος να γνωρίζει ότι θα είναι δύσκολη η φετινή χρονιά. Τι μπορεί να περιμένει όμως από αυτή την ανόρθωση?
2: Να περιμένει ο κόσμος μας ότι σε κάθε παιχνίδι θα γίνεται η καλύτερη δυνατή προσπάθεια. Αυτό είναι που θέλουν οι φίλοι της ανόρθωσης να βλέπουν. Να νιώθουν ότι φεύγουν από το γήπεδο και η ομάδα έδωσε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Αντιλαμβάνονται το πώς είναι η κατάσταση, όμως αντιμετωπίζουμε τα παιχνίδια με αυτοπεποίθηση και θετικότητα.
1: Σας ευχαριστώ, καλή επιτυχία στην ομάδα.
2: Καλή δουλειά.
0: Λοιπόν, αυτά από χαρά μου, Παρπετά, από πλευράς Ανορθώσεως, περιμένω και από πλευράς αέρτης δηλώσεις. Ακούσαμε τον Μιχαλή Αριστίδου στην παρουσία του κόσμου. Εντάξει, αυξάνεται ο αριθμός, εννοείται, έχει ακόμα 20-22 λεπτά, ξεκινήσει το μάτσα Ανορθώσεως, 8 η ώρα έχουμε Καρμιώτης Πάφος. Έχουμε αρκετές και ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις και στην συνέχεια. Πάμε ένα λεπτό να δούμε αν είναι έτοιμος ο Νικολάος Λεβέντης και θα κάνουμε μια αναφορά στην συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Νικόλα Λεβέντη.
1: Μια χρονιά ξεκίνημα με όνειρα, θα έλεγα, για την ΑΕΛ και σίγουρα θέλει την φετινή περίοδο, νομίζω, να είναι πολύ πιο ανταγωνιστική σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
2: Καλησπέρα σε όλους, καλή σεζόν να έχουμε. Σίγουρα ξεκινάμε πολύ διαφορετικά την φετινή χρονιά. Μια εντελώς καινούργια ομάδα και σαφώς μια πολύ πιο ποιοτικότερη ομάδα από τα προηγούμενα χρόνια. Από εκεί και πέρα, στόχος της ΑΕΛ είναι η νίκη σε κάθε παιχνίδι. Θα πρέπει να μπορέσει αυτή η ομάδα σε βάθος χρόνου να βγάλει τις αρετές που ελπίζουμε ότι θα βγάλει. Δύσκολο ξεκίνημα απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα, μια ιστορική ομάδα όπως είναι η Ανόρθωση. Όμως είμαστε η ΑΕΛ, παίζουμε στο ΑΜΕΓΑ μπροστά στον κόσμο μας, ο οποίος είναι για ακόμα μια χρονιά δίπλα μας, έχει γεμίσει το γήπεδο και ευελπιστούμε ότι στο τέλος της βραδιάς θα ξεκινήσουμε το δεξιμένο πρωτάθλημα.
1: Νίκολα, κρατήσατε τον Ούγκο Μάρτινς από την περσινή περίοδο. Βλέπουμε μόνο 3 ενδεκάδα τους από το περσινό ρόστερ και 17 μεταγραφές.
2: Εντάξει, είναι η πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια που κρατήσαμε τον ίδιο προπονητή για τον οποίο ολοκληρώθηκε η προηγούμενη χρονιά. Είναι και αυτό μέσα στα νέα χαρακτηριστικά, θεωρώ, που έχουμε προσθέσει στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Το είπα και πριν ότι είναι μια εντελώς καινούργια ομάδα. Σίγουρα θα χρειαστεί χρόνο για να επέρθει η ομοιογένεια. Όμως θεωρώ ότι έχουν γίνει πολύ καλές κινήσεις. Έχουν έρθει έμπειροι ποδοσφαιριστές που όντως μπορούν να αλλάξουν την αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας. Καθρέφτης για όλους φυσικά είναι το γήπεδο. Εμείς αυτό που απαιτάμε είναι οι ποδοσφαιριστές, οποιοδήποτε κληθεί να αγωνίζεται, να δίνει το 100% των δυνάμεων του για τον εαυτό του, για τους συμπαίκτες του, για την ομάδα του και φυσικά για τον κόσμο που, όπως είπα και πριν, θα είναι δίπλα μας όλη τη χρονιά.
1: Νίκολα, σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Νίκολα τον Λεβέντη. Ολοκληρώσαμε τις δηλώσεις. Να πούμε στην Αγγλία, σε παιχνίδια που ολοκληρώσαμε πριν κάνα μισάωρο, Leeds Brentford 1-1, Chelsea Brighton 4-3, Sunderland Fulham 1-0. Αυτά τα τρία παιχνίδια που έχουν ολοκληρωθεί. Υπάρχουν αρκετοί και ενδιαφέροντες αγώνες και σε εξέλιξη, αλλά κυρίως που θα ξεκινήσουν στην συνέχεια, κύριε Στέφανε Στεφάνου. Θα κάνουμε μια αναφορά. Λίγο πριν από τις 7, πριν να πάμε γήπεδο, ετοίμασε και τον Γιάννα και τον Ελίνα να μας δώσει πρώτα στοιχεία από το Κάρμιο της Πάφος. Λοιπόν, ένα λεπτό να δούμε τι έχουμε εδώ. Έχω ένα σκορ εντυπωσιακό, μας φίλε τον 5-1 κάτω στις μικρές κατηγορίες της Αγγλίας. Απρός έκαμε εντύπωση το 5-1. Λοιπόν, Τέρσταρ Άγιαξ 0-1 στο ημίχρονο στην Ολλανδία. Μάλιστα. Έχουμε απέσει η Ρεάλ τώρα, νομίζω, ναι. 3-0 η Ρεάλ τη Μάλαγα, την ομάδα σου. Από πόσο μας έχει τώρα έναντι ούτε τρία ρε. Στο 40 Ρεάλ Μαδρίτη Μάλαγα 3-0. Αρχίσαν και που είχε τα μεγάλα τα σκορ. Στο 12 United Ipswich 0-0. Λοιπόν, και έχουμε στη συνέχεια αρκετούς αγώνες ακόμη, κύριε Στέφανε. Άρη Σόφι 7.30 στην Ελλάδα. Έχουμε στις 8 εννοείται Καρμιώτης Πάφος. Λοιπόν, ένα λεπτό. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 8:15. Τα Κορώνα Βαρέθια 8.30. Έχει αρκετούς. Η Ρώμα παίζει αύριο. Ευτυχώς δεν θέσε μαζί μου. Λάτσιο Γένοα 10:15. Μάλιστα. Πάμε τελευταίο διάλειμμα. Ένα τραγουδάκι περιποιημένο και πάμε σιγά σιγά και προσπάθουμε να μεριά. Εντάξει.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φόρτισε, προστάτευσε.
4: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
5: Κυριακή σήμερα για την Premier League στις 4 Chelsea Brighton και στις 6 και 30 Manchester United Ipswich, για το ισπανικό πρωτάθλημα στις 6 Real Madrid της Μάλαγα.
6: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
8: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην προεδρική κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
9: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
10: Αφού κουντώ.
9: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
11: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του Club, αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
9: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα, μόνο στο Leroy Merlin.
8: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην προεδρική κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
12: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης

0: τρία πι του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
1: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το αλφα και το ωμέγα για κάθε φαβορί, όπως και κάθε outsider που γίνεται αλφα επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Μπέτον Αλφα. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Μπέτον Αλφα είναι αλφα επιλογή. Η Μπέτον Αλφα κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή με δώσε πάσα. Δώσε πάσα. Εντάξει, η δύναμη στην ίδια από το 1η Μαρτίου του 2017. Πάνε ένα και γυρίσει. Να κάνουμε διαφήμιση τη δώσε πάσα. Αύριο 4 και 5 κύριε Στέφανε. Ναι, από ήχο του Μάχη και λοιπά. Εντάξει, καλό. Πήρα μια πρώτη γεύση από ΑΜΕΓΑ. Ακούσαμε τον Μιχαλή τον Αριστίδου. Ακούσαμε τις δηλώσεις και του Χαρονάμου του Παρπετά και του Νικόλα Δουλεπέντη. Ακούσαμε στο ξεκίνημα τον Τάσο τον Κυριακό στην προπονητική την ματιά. Πάμε να πάρουμε και μια πρώτη γεύση από Στέλιος Κυριακή, να δούμε Καρμιώτη Σαπάφος τι στοιχεία έχει ετοιμάσει ο φίλος μας ο Γιαννάκης ο Έλληνας, και αμέσως μετά πάμε να ετοιμάζει στον Μιχαλή τον Αριστίδου και μένουμε για την έναρξη του αγώνα. Καλησπέρα Γιαννάκη.
1: Καλησπέρα από το Στέλιος Κυριακίδης, έναρξη του πρωταθλήματος σήμερα. Τυπικά γηπεδούχος η Καρμιώτης απέναντι στην Πάφος FC, οι δύο ομάδες που θέλουν να ξεκινήσουν με θετικό αποτέλεσμα το φετινό πρωτάθλημα, η κάθε μια για τους δικούς της λόγους, η Καρμιώτης που θέλει να αποφύγει τις περιπέτειες αλλά και η Πάφος που θέλει να πρωταγωνιστήσει. Αναμένεται να δούμε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Σίγουρα η πρεμιέρα κρύβει πολλές εκπλήξεις. Θα δούμε στη συνέχεια το τι θα μας επιφυλάξει το παιχνίδι. Έχουμε μόλις πάρει τώρα τις εντεκάδες με τις οποίες θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες. Ο Αλέξης Γαρπόζης για τους τυπικά γηπεδούς της Καρμιώτης θα έχει παρατάξει τους Γιαννακόπουλο κάτω από τα δοκάρια, Μαρτίνοβ, Μπατσούνοβιτς, Γκέμπλι, Ντοσάντος, Ρέινολτ, Κοκκινόφτας, Ψύχας, Σέζαρ, Νασίμ και Τακ. Είναι οι 11 εκλεχτοί, ενώ στον πάγκο για την Καρμιώτισσα οι Ανδρέας Βιολάρης, Πρινιωτάκης, Ντεμπελέ, Σαβίδης, Χατζιβαρνάβα, Παναγιώτου, Παυλής, Θεοχάρους, Σμάιρα και Αρτέμις Σπάνος. Αυτή είναι η αποστολή της Καρμιώτισσας, ενώ για την Μπάφο στον πάγκο σήμερα θα βρίσκεται ο κύριος Μωράης, λόγω της τιμωρίας του Ζαπίντο, Ματσέσκι κάτω από τα δοκάρια, Ζάνγκε το νέο απέκτημα της ομάδας θα ξεκινήσει για πρώτη φορά, Μαέ, Κούγκα, Κίνα, Σέμα, Μουμί, Γκαμαλέου, Ιωάννου, Ντράκομιρ, Άντερσον και Πέπε. Αυτή είναι η 11 εκλεχτή, ενώ στον πάγκο βρίσκονται Μιχάλης Παπαστηλιανού, Πέτρου, Νταβίτ Λουίζ, Κολτάρ, Λελέτ, Μπιέλ, Σούνιτς, Γιώργος Μιχαήλ, Εύζωνας, Καΐς και ο Κοσμάς ο Ιωάννου. Αυτή είναι η αποστολή της Πάφου. Να πούμε άρχον του γηπέδου σήμερα θα είναι ο κύριος Μιχάλης Λούκα με βοηθούς τους Γιώργο Χαραλάμπους και Χριστοδούλου Μαρία. Τέταρτος ο Μενέλαος Αντωνίου, στο VAR ο Μάριος Χαραλάμπους και ο παρατηρητής θα είναι ο Κώστας Καπιτανής. Ακόμη να έρθει κόσμος στο γήπεδο, καμιά πενινταριά είναι και όλοι και όλοι μέχρι στιγμής, αλλά αναμένεται ότι θα έχουμε ένα σοβαρό αριθμό θεατό στο σημερινό παιχνίδι.
0: Άσε καλά Γιαννάκη, που σε ευχαριστούμε. 8 παρακάτι, να είσαι πανέτοιμος. Έρθουμε και θα κάνεις το 1-2 το εναέριο με τον κύριο Μιχαλή Αριστίδου, για το δεύτερο εμίχρονο Μιχάλης, για το πρώτο εσύ. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά και από Στέλιος Κυριακίδης. Απομένουν 2-2,5 λεπτά για να ξεκινήσει η αναμέτρηση. 3-0 ημίχρονο η Ρεάλ Μαδρίτη στη Μάλαγα. Στο 27 United Ipswich 0-0. Σε αγώνες που βρίσκονται σε εξέλιξη, έχουμε αρκετές αναμετρήσεις στη συνέχεια. Κάναμε αναφορά προηγουμένως 7,5 στην Ελλάδα. Ρισόφι, ο εκπληκτικός Όφι. Τα κοπέλια της Κρήτης. Μάλιστα. Πάμε σιγά σιγά και παίζει και ένα πολικό μου. Ωραίο παιχνίδι, ώρα 7,5. Να κολυμπούμε. Στο Champions League και 2, να. Μάλιστα. Μιχάλης, ξέρει νομίζεις πότε παίζει Ρώμα Ρεάλ? Μπορεί να βρει. Νομίζεις ότι μπορεί να βρει ή μπορεί να βρει? Τι ημερομηνία, Ρώμα Ρεάλ, να μας πει. Μπορεί να βρει, α. Μιχαλιό.
2: Παρακαλώ.
0: Πέρα του κυρίου Στέφανο, πότε παίζει Ρώμα Ρεάλ στο Ολυμπικό τη Ρώμα, έτσι να ισοπεδώσεις και εσύ.
2: Ακριά και ακρόμα.
0: Μάλιστα. Πότε παίζει Ρώμα Ρεάλ?
2: 4 Νοεμβρίου ακριά, 8 Δεκεμβρίου ακρόμα.
0: Ναι, αλλά Ρώμα Ρεάλ.
2: Δεν μας
0: ενδιαφέρει, δεν το είναι. Ενδιαφέρει, μόνο να πάω εδώ, ρε. Είναι ομάδες μου, πρέπει να πάω εδώ.
2: Εμάς ενδιαφέρει πότε παίζουν τζίνες.
0: Πάντα όμως, τσάμε και δεν πότε μου
2: παίζουν. Οι δευτεροτρίτες μετά την άκρη να παίξουν τζίνες.
0: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, κύριε. Νομίζεις ότι ο Βρούτος ήταν μόνο στην αρχαιότητα, ρε Στεφανέ? Ο Βρούτος ήταν στην αρχαιότητα. Έχει αναχρονική, τέλος πάντων, διαχρονική. Λοιπόν, μένουμε με αλφαμέγα Μιχαλιό μου.
2: Λοιπόν, επιστρέφεις αλφαμέγα με την είσοδο και των δύο ομάδων πλέον στον αγωνιστικό χώρο. Ο ΑΕΛ και Ανόρθωση σιγά σιγά παίρνουν τις θέσεις οι δύο μονομάχοι μαζί με το διαιτητικό τρίο στον αγωνιστικό χώρο. Μέχρι να γίνεται καθέκας τα εμείς να θυμίσουμε εντάχει τις ενδεκάδες των δύο ομάδων ξεκινώντας από την ΑΕΛ με Καφίνο κάτω από τα δοκάρια, Μιλοσάβιεβιτς και Παπαγιωργίου στα δύο άκρα, Καρό και Τέτσι στο κέντρο άμυνας, Ταβάρες, Ουντέν και Γκομίς στη μεσαία γραμμή και στην επίθεση στα δύο άκρα Μουγκέ και Σίγκ, ενώ τους Αντάκοβιτς θα είναι στην κορυφή. Ενώ για την Ανόρθωση, ο Κάστρεμ κάτω από τα δοκάρια, ο Κουρτάδο και ο Μπέκστρομ στο κέντρο άμυνας, Σάντι και Κίκο δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Από Ακίξος Τόμου, δύο αναστατικοί μέση, ο Βανίτς λίγο πιο μπροστά, με συγχωρείτε, από εκεί και Βανίτς, δύο αναστατικοί μέση στο στόμο λίγο πιο μπροστά τους. Δύο νέοι Λία στα δύο άκρα, Λόπες στην κορυφή της επίθεσης, το 4-2-3-1, όπως μας το έχει βγάλει εδώ η κάθε της συνταγής. Θα το δούμε και ζωντανά στον αγροτικό χώρο πώς θα κρουστά παρταχτήματα της Ανόρθωσης. Εξαιρετική πραγματικά η ατμόσφαιρα και από τους οπαδούς των δύο ομάδων. Στη διεθνική τρίο σήμερα έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Φελά, πρώτος μεθός ο Παύλος Γεωργίου, δεύτερος ο Χριστόδωρος Πολυδόρους, τέταρτος ο Θεόδωρος Σόφοκλεους, στο βάρ είναι ο Μάριος Αντωνίου, βοηθός βάρ ο Χαράμπος Ιακώβου. Η ΑΕΛ με την κλασική γαλαζοκίτρινη φανέλα με τις κάθετες ρηγές, καινούργια εμφάνιση για τους γαλαζοκίτρινους. Η Ανόρθωση με την εκτός έδρας είναι σε ένα σταχτή θα έλεγα χρώμα, έχει φύγει από το κλασικό κιανόλευκο με κάποιες άσπρες λίγες στο πλάι η ομάδα της Αμοχώς του. Σε λίγο θα είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι μας. Είπαμε η Παρίσια Ανόρθωση 2800 είναι εδώ, έχω να κερδίσω σωστά ότι η Ανόρθωση είναι 5.000, ίσως και λίγο περισσότερο, οι φίλοι της ΑΕΛ. Ακόμα όμως διακρίνω κόσμο να μπαίνει στο κήπεδο, που έχουν έρθει στο γήπεδο σήμερα, ένα γεμάτο γήπεδο, ένα γεμάτο αλφαμέγα, αυτό που θέλουμε να βλέπουμε, οπαδούς και από τις δύο ομάδες μέσα σε άσχητο πεφρύ πέφτια να το καυγάζουν, να σπρώχνουν τις ομάδες τους προς τη νίκη. Η Ανόρθωση σε αυτό το πρώτο ημίχρονο για αυτούς που ξέρουν γεωγραφικά τα αλφαμέγα θα επικίνδυνεται προς την νότια αιστεία, εκεί που είναι δηλαδή η οργανωμένη χρήση της ΑΕΛ, αντίθετα η ΑΕΛ θα επιλύσεται προς την βόρεια αιστεία εκεί που είναι η οπαδή της Ανόρθωσης. Όλα τα για να ξεκινήσει το παιχνίδι μας. Πρώτο σήμερα παιχνίδι της πρεμιέρας του προαθλήματος μας και οι δύο ομάδες επαναλαμβάνω θέλουν την νίκη σήμερα για να ξεκινήσουν θετικά την χρονιά. ΑΕΛ και Ανόρθωση προσφέρουν στήθος θέαμα και γκολ και αφήνεται και τα αμφίροπες ανάμεσα στις δύο ομάδες. Μάριος Ηλίας και ο Λόπες είναι στην μεσαία γραμμή. Ένα ξυπνητήριο Ράφα Λόπες για τον Χρυσοστόμου και ίσως για τον Κίκο. Τραπεζικά θέτα κερδίζει ο Ουντέν για τον Μουγκέ. Η μπάλα χάνεται, κερδίζει από εκεί ο Βανίς. Γιατί στράει η ΑΕΛ με τον Ουντέν, ο Κομής αφήνει. Γιατί ο Σαντάκοβιτς θέλει να παίξει με τη μία για τον Σίκ. Η μπάλα καταλήγει στον Νορβηγό Φορτιέρο, στον φιλοξενημένο τον Καλστρέμ. Η ΑΕΛ που συνήθως δεν κοιτάει θετικά, όπως και ανόρθωση την χρονιά. Αν μην φοράτε ανόρθωση, η σέντρα στην περιοχή, Μάριος Ηλίας θέλει να κατεβάσει, υπάρχει χέρι νομίζω, το δίνει ο κύριος Φελάς. Φάνηκε και στην ζωντανή μετάδοση ότι παραχτύπησε στο χέρι του Μάριου Ηλία. Κατοχή έτσι για την ΑΕΛ. Τα τελευταία 20 πρεμιέρες, 15 νίκες η ΑΕΛ, μία ισοπαλία, 4 ήττες. Αντίθετα η Ανόρθωση στις τελευταίες της 20 πρεμιέρες έχει 11 νίκες, 7 ισοπαλίες και 2 ήττες. Αξιοσημείωτο, η ισοπαλία της ΑΕΛ μοναδική που έχει τα τελευταία 20 χρόνια είναι με την Ανόρθωση σε πρεμιέρα εντός έδρας της σεζόν 19-20, όταν είχα έτσι ένα 0-0 στο Τσίριο Στάδιο. Άλλη μια θεοφορά θα είχαμε τα τελευταία χρόνια. Την σεζόν 15-16 ανόρθωση ΑΕΛ 2-0 σε πρεμιέρα προαθλήματος. Δεύτερο λεπτό στην αναμέτρησή μας. ΑΕΛ ανόρθωση στο 0-0. Λάγιο out για την ανόρθωση με τον Κίκο. Ο Καρό με τον Ηλία σε μια κυπριακή μονομαχία. Παλιά προς από τον Πάπα Γεωργίου είναι έναν στασμένη προς τον Μουγκέ. Ξανά κατοχή για την ανόρθωση με τον Κίκο. Λάγιο out είναι για τους κιανολευκούς. Κάτι ξετά, κάτι λέει ο κύριος Φελεφική. Δεν έχει στάσει κάτι, μάλλον κάποιος στάσει κάνει. Περιμένει και ο Κίκο για να εκτελέσει το play out. Κάνει κίνηση ο Χριστόμου. Δεν πάει στο Ιμπάλα. Ψάχνει Ράφα Λόπες. Παπαγεωργίου βαθύνει για τον Σινκ. Μπανίθ. Ο Σινκ είναι της Μαντάρης, κερδίζει. Και να σε πολλούν και θα πάρει και το φάουλ. Ο Νότιο Αφρικανός. Δείξε πολύ καλό πρόσωπο στα αφρικά παιχνίδια ο Σινκ. Ο Βελπιστούς στην Ελλάδα να το συνεχίζει και στα επίσημα. Ο Γάλλος, ο Ουντέν, πίσω για τον Καπίνο. 33χρονος Ελλαδίτης, ψάχνει μεσιά μπαγιά τον Σινκ. Μπανίφτη μεσιά γραμμή κατεβάζει. Και πέσει θυμίζουμε τραυματίστηκε για αυτή την προετοιμασία. Γενάριο πήγε στην Μόνια Ελλαδί που τραυματίστηκε και εκεί. Άτυχος Ολλανδός δύο φορές. Τώρα είναι καλά και αγωνίζεται και βασικός με την ανόρθωση. Λάγιοντ για την ένωση στην πεσιά γραμμή με Παπαγεωργίου. Διαπού το του Γιώργου Παπαγεωργίου του 29χρονου Κύπριου. Ακραίου μπακ σήμερα με την εθέρα της ΑΕΛ. Από την περσινή ΑΕΛ είναι μόνο δυο στον αυστηρό χώρο. Ο Μίλος Άγγεβιτς θα είναι στήριος από το Μουγκέ. Μουγκέ και Σινκ είναι σε σχέση με την περσινή ομάδα. 8 είναι νέα πρόσωπα. Παγιάρης Ρέγα, Μίλος Άγγεβιτς. Για τον Σινκ, Ουντέν, για τον Βέντσβιλ. Παίζει κάτσε 10 του Σατάκοβιτς. Ουντέν αλλάζει παιχνίδι. Αριστερά διώχνει ο Κίκο. Κερδίζει ο Ταβάρες. Παπαγεωργίου για τον Μουγκέ. Ξανά Παπαγεωργίου. Ευκαιρία της Σέντρα την πραγματοποιεί. Εκεί είναι ο Απακύπωβο Αθήνη. Κατεβάζει ο Κομής. Ο Μουγκέ θέλει να μπει στην προχή. Πατάει με ροχή. Ο Μουγκέ. Το σούτι κόντρα από τον Κάστρομ. Ατομική προσπάθεια εξαιρετική από τον Μουγκέ, τον Καμερουνέζο, 22χρονο. Πέρασε όσους βρήκε μπροστά του. Ο Κάστρο με την εμπειρία του Σίδος έπεσε την σωστή στιγμή και πλόκαρε το σούτ του Μουγκέ. Μιλοσάβιεβιτς για τον Σινκ. Παρακάνεται από εκεί. Πάλα πίσω στον Βαζιά, τον Φουρτάδο. Αυτός για τον παρτενέρ του, τον Μπέκστρομ, που είχε σωτήρη παρέμβαση λίγο νωρίτερα. Στο 6 της αναμέτρησης μας, θα είναι στο 0-0. Παλιά μπροστά, με στόχο τον Χριστόμου, κερδίζει με αντίπαλο τον Μιλοσάγεβιτς. Πατάει περιοχή, υπάρχει κόνερ νομίζω, σωστά, από τον κύριο Θελά. Πρώτο κόνερ για την ανόρθωση, από την προσπάθεια του Τάντι. Από δεξιά αυτό το χρόνο για την ανόρθωση, ευκαιρία να πηρήσει από σημαίνει φάση τη μεγάλη κυρία. Περιμένει ο Κίκο τον κύριο Θελά, κάτι παραδόσει κάποιες συστάσεις στην ουσία. Έτοιμος ο Πορτογάλος να στείλει ο αρχηγός του, όπως είδα στείλει παλιά στην περιοχή της ΑΕΛ. Με την πλασαριστά με τον Χριστόμου ξανά ο Κικό. Τώρα η σέντρα στο Στροδοκαρί. Εκεί ο Κάστρομ δεν μπορεί να απολάβει, αλλά είναι έξω για την ΑΕΛ. Ούκο Μαρτίν στην δεύτερη του χρονιά με την ΑΕΛ. 17 λεπτά στο τεστ έχει να διαχειριστεί. δυο πάλι στο στιγμό χώρο, θα πρέπει να φύγει μία. Στέφανο Τέσβιλ, ποδοσφαιριστής από την Μοντοσπορινά. Ήταν στην Τουρκία πέρσι, πολύ καλή χρονιά γεμάτη για τον Τέσβιλ, με βαρύ βιογραφικό. Ουντζέν Παπαγεωργίου, Ταβάρες για τον Μουγκέ. Κάνετε παρά κερδίζει από Αγγί και ψάχνει τον Άρο Ηλία. Πέφτει κάτω, δεν είναι φάουλ τίποτα από την Οφελά. Περάζουν για κράτημα από πλευράς της ανορθώσης. Θα δούμε αν υπήρχε κάτι το μεμπτό, αν μας δείξει κάποια επανάληψη. Θα δείξει το παιχνίδι να κοίταται. Μιλοσάβιεβιτς για τον Σινκ. Από εκεί θα παρεμβεί. Πάλα που αφήνεται. Κερδίζει ο Χρυσοστό μου. Πέτσι με Ράφα Λόπες, καλέ μεν από τον Καρό. Διώξε από τον Ταβάρες σε πλάι ώρα για την ανόρθωση. Από εκεί για τον Τάντι. Πίσω για τον Φουρτάνο. Σέξτρομ. Αριστερά η μπάλα στον Κίκο. Ασιά μπαγιά με στόχο τον Ράφα Λόπες. Άμυνα από τον Καρό. Ο Γεωργίου πάει και φάουλ. Του πάω γύρω στον Διονέ, το δίνει ο κύριος Σελάς. Λίγο πιο κάτω από την μεσιά γραμμή αυτό το φάουλ για την ανορθωσή. Με το αριστερό το έκανε ο Γεωργίου. Στο 9. Άλλα όρθωση στο 0-0. Καμία τελική προσπάθεια μέχρι στιγμής. Πολύ ψηλά στημένη παραταγμένα στέλνεται η άμυνα της ΑΕΛ. Ασκετά μέτρα μακριά από την μεγάλη περιοχή του Στέφανο Καπίνο. Έτοιμος ο Κίκος. Ψάχνει τον Μπέκστρομ. Θα φάει το κεφάλι, μπάλα πάει έξω. Κανένας κίνδυνος. Για την αιστεία του Καπίνο. Τελική προσπάθεια στο 9, αλλά αρκετά άστοχη. Από τον Σφίδο. Καπίνο. Ο Αλεξάνδρος τον Τσατάκοβιτς. Διώχνει ο Κάιο Μπέκστρομ. Ο Ουντέν. Πάρα καταλήξει τον από εκεί. Πάνε το λάθος. Ο Καρό τελικά θα δώσει πίσω στον Καφίν, αυτό ψήφισμα για τον Μίλο Σαβιεβίτ. Τενζίν θα παίξει, θέλει να παίξει με τον Σίνκ, αλλά ο Φουρτάνο έχει την παλά. Ίσο για τον Καλστρέμ, τον Νορβηγό Πορτιέρο της Αγόφασης, τον Σουηδό, τον έτερο Σκανδιναβό. Φουρτάνο, από τους πολύ στάθρους παίκτες της μεγάλης κυρίας θέση. Ο Τάντι. Πάνε να περνάει, διώχνει ο Καρό. Ο Ρόπες στο σούτ, είναι καλό έξω. Αυτή είναι η πρώτη καλή ευκαιρία στο παιχνίδι μας, το 11. Με τον Ράφα Λόπες να απειλεί την αιστεία του Καπίνο. Από το διώξιμο του Καρό παραστρώθηκε στον αμαρκάριστο έξω από την περιοχή Ράφα Λόπες. Ο Πορτογάλος έκανε το σούτ αριστερό, δεν της έδωσε πορεία προς την αιστεία του Καφίνε, έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο το κάρι του Πορτιέρο της ΑΕΛ. Παπαγεωργίου με Ταβάρες. Κερδίζει ο Πορτογάλος στην προσπάθεια με τον Διονέ. Για τον Μουγκέ. Αντίπαλο τον Κίκο. Για τον περάσει, είναι έμπειρος ο Κίκο, το προσπάθει παλά. Πάρα στη μεσιά γραμμή για τον Καρό, από εκεί αριστερά στον Μιλοσάβιεβιτς. Ίσο για τον Τέμφιλ. Ο Μουγγέ με αντίπαλο τον Κίκο, ο Γκομής κρατάει, μέσα στον Άρη ο Γιάννης τον Γκομής. Διονέ, υπάρχει σφύριγμα, όχι δεν υπάρχει σφύριγμα. Ο Γκομής συνεχίζεται. Ρεμί Ουντέν, ο Γάλλος, για τον Μπουγκέ, με χώρο τώρα η ΑΕΛ μπροστά, Η παλιά περνάει ο Τσατάκοβιτς για τον Σίγκ. Στην περιοχή ο Σίγκ ήταν γρήγορα για το σουτ. Το κάνει η κόντρα. Τσατάκοβιτς έξω. Πρώτη καλή φάση και για την ΑΕΛ. Με τον Πόζινο τον Τσατάκοβιτς. Στο 12. Να απειλεί αλλά να στρέχει αυτός ψηλά ο την μπάλα. Από την προσπάθεια του Σίγκ. Δεν θα ανιστρώκει αυτός. Άστοχος όμως ο Τσατάκοβιτς. Μινεφάλιεβιτς. Είστε ως μέσος στην Ελπέση, καθιερώθηκε ως αριστερός μπακ από τον Κομαστίτη και συνεχίζει. Θα στην θέση. Κουστάδο, με αντίπαλο τον Μινεφάλιεβιτς, από εκεί, πίσω στο μου. Ο Βανίς για τον Μπερκστρόμ, αριστερά για τον Κίκο. Κερδίζει την μπάλα ο Μουγκέ, υπάρχει πλαγιότητα γιατί, ανόρθωσή μου. Στο ζήτησε ο Μουγκέ για λογαριασμό της ΑΕΛ, δεν το πήρε όμως. Ο Φραντζουά Μουγκέ, Γάλλος, 22χρονος, από τις Ακαδημίες της Μαρσέικ. Ξεκίνησε και μαθήθηκε από τα ποδοσφαιρικά βήματα. Δύο fly out αυτή τη φορά κοντά στη μεσιά γραμμή για την ανορθωσή. Στο 14 είμαστε, φίλοι και φίλοι του Super 104. ΑΕΛ ανορθωσή στο 0-0. Μουγκέ για τον Κομής, διώχνει ο Φουστάδο, όπως όμως η βάλα φύγει πρώτου εφερμούντο. Φουστάδο, Κομής, δεν συγχωρείτε Φουστάδο, τον πρόλαβε και έδιωξε. Στίχημα για φάουλ. Υπέρ της ΑΕΛ. Ζητάκι παίρνει μπάλα ο Μιλουσάγεβιτς με αντίπαλο τον Τάντι. Θέλει να παίξει με τη μία. Ο Φουστάδων εκεί για να απομακρύνει την μπάλα όμως. Από εκεί κρατάει ο Γκανέζος για τον Νομαντή. Λαγιάουτ για την άρθρωση παραμένει. Μου πάνε σε κάτω εκεί για τα κέντρα πόδια. Διονέ, αντίβαλε τον Παπαγεωργίου. Πίσω για Χρυσοστόμου. Αλλάζει ωραία για Τάντι, είναι μόνος και έχει χώρο ο Άγγλος. Σε τέτοια περιοχή διώχνει ο Ταβάρης με το κεφάλι παραπάει φλάιωτ για την άρθρωση. Περίπου στο έξω της μεγάλης περιοχής. Και θα έλα αυτό το fly you out. Με τον Κίκο να παίρνει φόρα για μακρινό αράουτ, το κάνει. Διώχνει από ο Γεωργίου, ο Μουγκέ. Και δείχνει την προμαχία ο Μουγκέ από τον Κάστρομ. Είναι γρήγορος και έχει χώρο και ψάχνει τον Σινκ. Τον χώρο πλάγια, αλλά με χώρο ο Λούθερ Σινκ. Μαζί με τον Τάντι πατάει περιοχή ο Σινκ. Πλασάρει ο κακό τελείωμα από τον Σινκ. Βιάστηκε πολύ νομίζω εδώ ο Νοτιοαφρικανός. Θα μπορούσε να γυρίσει κάποιος στην παίκτη του. Σπατάλησε στην ουσία. Καλή ευκαιρία για την ΑΕΛ. Δεν δυσκόλεψε σχεδόν καθόλου τον Κάλστρεμ. Θα απόκρισε εύκολα την πάρα στην κλειστή του γωνία. Το 0-0 μετά από 16 τα δύο ομάδες. Θυμίσουμε την Παρασκευή ενίδη Ινσίψον Ομόνια 23 Μαΐου 0-3 Ολυμπιακός Νέας Λανίδας 3-3 σε ένα πολύ φανταστικό παιχνίδι. Χθες τη Λάρνακα ΑΕΚ από 3-1 σε αυτό το γήπεδο στο Λεμεσόνο Τέρπι Άρης Απόλλων 2-2. Λίγο αργότερα θα έχουμε το Καλημέρα Πάφος στην Σωτήριος Καλή στην Πάφη, ενώ η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί αύριο στο Γάσιμπι με την Ομόνια Λευκοσίας να υποδέχεται την Ομόνια Αραδίκου. Καεστάρεξα στο παιχνίδι μας, Μιλουσάγεβιτς για τον Ταβάρες. Ζωάο Ταβάρες, ένα μικρό σύριαλ μεταγραφή του καλοκαίρι. με τα πολλά και στην τελικά. Στην ΑΕΛ, και ήθελε ο ίδιος πολύ και τα κατάφερε, ο Κοστοδάλος. Δεν για τον Τσίνκ που έχετε ωραία. Αβάρες ανοίγει δεξιά για τον Παπαγεωργίου, έχει χώρο τώρα ο Κύπριος. Θα παίξει με τον Φραντσουά Μπουγκέ. Αυτός ο Κύπριος τον Αβάρες τον βλέπει. Θα προσβήσει τον Παπαγεωργίου, πάει μόνος. Του πετλά φόρους τον Μπουγκέ. Στην περιοχή πλασάρει, ο Τσατάκαμος δεν μπορεί ο Κομής. Ο Τσίνκ για να δούμε το σουτ, η μπάλα που ακρίνεται. Πάση διαρκείας στην Εστιέζα Ορθοσής και αυτή δια ποδός του Φραντσουά Μπουγκέ. Σαλάει άλλη με Ταβάρες για τον Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου ψάχνει περιοχή της Ατάκοβιτς για τον Ταβάρες, για τον Μουγκέ, για τον νεαρό. Τη φορά επιλέγει την πάσα για τον Παπαγεωργίου. Φλάιον για την ΑΕΛ. Στο 18, ό,τι καλό δημιουργήσει η ΑΕΛ ίσια από τα πόδια του Φραντσουά Μπουγκέ. Στην περιοχή ο Κομής. Σέντρα από τον Παπαγεωργίου, θα βγει ψηλά ο Κάστρεν και θα μπλοκάρει την μπάλα ο Νορβηγός. Κρατάκι περιμένει τώρα τους συμπαίκτες του. Κίκο. Ξεστό μου, ο Ουντζέν για τον Μουγκέ. Σε φεύγει αλλά η μπάλα είναι πλαγιό, out. Πολύ εκρηκτικός ο Μουγκέ. Έχει πέσει στον Γιαννάρο στην ΑΕΛ. Η αλήθεια ότι πέσει δεν έχει, δεν έδειξε τόσο καλό πρόσωπο. Φέτος φάνηκε και από τα φιλικά και από την προετοιμασία ότι ήταν άλλος προσπαθής και το δείχνει και τώρα με τα πρώτα λεπτά. Υπάρχει χέρι κατοχή για την ΑΕΛ, λέει ο κύριος Φελάς. Στη μεσιά γραμμή αυτό το φάουλ για την ΑΕΛ με τον Κάρο στην επιστροφή του στο πρωτάθλημα μας. Ανδρέας Κάρο πίσω για τον Καπίνο. Καπίνο γεμίζει για τον Κομή. Τάκοβιτς ανάμεσα από δύο κερδίζει με φάουλ. Τι θα δω κύριο Θελά. Μένει κάτω από το στάδιο για λίγο. Στο 20 λεπτό στο Αλφα Μέγα στάδιο ΑΕΛ ανόρθωση στο 0-0 από δύο τελικές οι δύο ομάδες. Ισοδύναμο μέχρι το παιχνίδι μας. Ο Μπέκστρομ ψάχνει τον Ράφα Λόπες, ο τέσσερα από ακτινή για τον Παπαγεωργίου. Τεχνικό άθλημα στην Νέα Σαλαμίνα και τα χρόνια ο Γιώργος Παπαγεωργίου. Ο Καφίνο. Ο Τέσφιλ μείνει κάτω από το Μις. Δεν υπάρχει φάση σήμερα με τον κύριο Φελά. Διονέ για τον Λόπες, κατεβάζει η περιοχή ο Λόπες, πλασάρει ο Καπίνο, η μπάλα είναι έξω, υπάρχει ο Φουσάιτ όμως, δεν μετράει φάση. Την προσπάθεια του Ράφα Λόπες. Φωνές από τον Κομίτη μας ήδη για τη φάση νωρίτερα. Εδώ είδαμε ξανά ότι όντως πήγαν πιο μπροστά ο Ράφα Λόπες. Έτοιμος ο Καπίνο, 33χρονος στην Ελβετία ήταν τελευταία δύο χρόνια. Κάθισε πολύ γεμάτο βιογραφικό. Ξεχωρίζει η θητεία του στο Ολυμπιακό Πειραιός. Ο Τέσβιλ, υπάρχει φάουλ από τον Μαρουηλία, το δίνει και ο Στελάς. φάουλ στην μεσαία γραμμή. Βασιλεία είναι ένας από τους τρεις ποδοσφαιριστές που έπαιξαν και στις δύο ομάδες, ο μοναδικός από πλευράς ανορθωθής. Στην ΑΕΛ για τρία χρόνια 20 συμμετοχές, έναν γκολ, αλλά έβαλε και δύο σε ευρωπαϊκά παιχνίδια κόντρα στην Λίνφιλντ στη σεζόν 12-13. Ο Σινκ κερδίζει, αλλά μέσα από πολλούς εκεί τελικά θα βρει τον τρόπο. Σε όσοι ξέχασαν τον Παπαγεωργίου, αυτός θα παίξει με τον Μουγκέ. Έχει χώρο απέναντι από τον Μουγκέ, κοριά από τον Μουγκέ. Σέντρα στην περιοχή, είναι άστοχη όμως. Δεν υπάρχει περιοχή. Οι άλλοι δύο ποδοσφαιριστές είναι στον πάγκο για την ΑΕΛ. Είναι ο Σέρτσιο Κωνσέισαο και ο Δανίλ Παρούντης, που πλέον φοράνε τα καλαζοκίτρια να πέρασαν από την ανόρθωση. Για τον Γκίκο προσθέτει μπάλα για τον Χρυσοστόμου, ο Κάρο από μακρινή, Παπαγεωργίου πιο μακριά. Καλά πως είναι πλάγιο out, θα το πω εδώ απέναντι τον κύριο Χρυσοβουλού. Πλάγιο για την ανόρθωση που θα φέρει κόσμο κοντά στην προεχή του Καπίνο. Σε 24 είναι στη φίλη του Σούπερ Σπορ 104. Τον Δανή μετάδοση από το Αλφα Μέγα. ΑΕΛ ανόρθωση στο 0-0. Καλός εκπότες κοινής. Ο Καρό από μακρινή. Ο Γκομής θέλει να παίξει το Σινγκ, αλλά είναι λασπασμένη η παγιά του. Θα προλάβει πως ο Σινγκ. Υπάρχει σκότσιμο φάουλ. Το δίνει και ο Σελάς. Ενώ θέλει τις ομάδες νομίζω για call break, ναι. Αυτό κάνει στο 24, μας είπαμε, η κρασιά και εσείς ζέστη και κρασιά. Σε μεσό call break λοιπόν για τους ποδοσφαιριστές, 0-0. Το μέχρι στιγμής αποτελεσμά στο 25 πλέον έχουμε μπει, εδώ στο Αλφαμέγα στάδιο. Σε μεσό call break λοιπόν για τους ποδοσφαιριστές, 0-0. Το μέχρι στιγμής αποτελεσμά στο 25 πλέον έχουμε μπει,

απόσταση, δεν έχω και την καλύτερη παράδοση. Τρεις νίκες η ΑΕΛ, 7 η απόσταση. Η ΑΕΛ που συνήθως ξεκινάει τις ταινίες εκτός της αναμετρήσεις τα τελευταία 30 χρόνια, να φανταστείτε μόλις η όφη φορά που παίζει εντός. Αλλά όταν το κάνει εντός έδρας το κάνει πολύ καλά, 6 νίκες, μία ισοπαλία μόλις. Έχει αυτές τις 7 φορές που έχει ως γηπεδούχος. Η μία ισοπαλία βέβαια είναι με την ανόρθωση, το πάμε και νωρίτερα, στις 12-20. Αντίθετα η ανόρθωση έχει πιο μοιρασμένη προϊστορία της εκτός έδρας πρεμιέρες της. 2 νίκες, 2 ισοπαλίες, μία ήττα οι τελευταίες στις 5. Έγινε το cooling break, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το άλλο παιχνίδι μας. Με τον Σέρβο, τον Μίλο Σάβγεβιτς, θυμάστε να δώσει συνέχεια. Καπίνο τώρα, το έχει αφιέσει ο Μάριος Ηλία. Μίλο Σάβγεβιτς, ρισκάρει και λίγο, αλλά θα βρει τον τρόπο να παίξει προς τον Ταβάρες. Αυτός σηκώνει πάλι κατά Παπαγεωργίου. Ο Μουγκέ θα πάει σε κάτω, δεν υπάρχει κάτι. Διονέ, για το ξεστό μου. Ο Φουρτάνο θα παίξει δεξιά για τον Ντάντι. Ο Ντάντι σέστα στην περιοχή, διώχνει ο Τεσβί. Το σούτι κόντρα κόρνερ. Όχι, είναι έξω. Χάρη και να χτυπάει τον Ουντέρ, το από το σούτ του Διονέ, στο 27. Και ο Σελάς ήταν σε πολύ καλύτερη θέση από εμάς και έδωσε κατοχή για την ΑΕΛ. Μίλο Σάβγεβιτς, ο Κουστάδο μακρινή. Ο Ντέσβιρε καθυστερεί λίγο, η μπάλα παίρνει ύψος και θα καταλήξει πλάι out. Όχι, την σώζει ο Μίλο Σάβγεβιτς. Θέλει να παίξει με τον Ουντέν. Από εκεί, στα Στάκοβιτς, υπήρχε φαλό εκεί, δεν δόθηκε, η αλήθεια από εκεί ο Θελά. Τρέχει ο Κίκο, ο Λαβέντε Ταβάρες για τον Παπαγεωργίου και παίζει για τον Μπουκέ στο χώρο. Είναι γρήγορος ο Μπουκέ, μαζί με τον Κίκο. Φρανσό Μπουκέ, πατάει περιοχή, σέντρα, καλή αμήνα από τον Κίκο. Πλάι ο για την ΑΕΛ. Αυτή η φορά κατάφερε και τον σταμάτησε. Τον νέαρο Γάλλο, ο Πορτογάλος αρχηγός της αρρώστοσης. Ταβάρες για τον Μουγκέ. Προσπίση πίσω για τον Παπαγεωργίου. Ο Ουντέ με χώρο για το σούτ, το κάνει, είναι καλό έξω. Είχε πολύ καλό σούτ ο Ρεμί Ουντέ, το είδαμε και τώρα. Στο 28 ο Γάλλος απείλησε την αιστεία του Κάστρεν λίγο δίπλα από το δεξί κάστρο του δοκάρι του τερματοφύλακα της ανόρθωσης. Ο Κίκο. Ταβάρες. Ονομαχία, πέφτει κάτω, δεν υπάρχει κάτι. Από εκεί, με χώρο Τάντι, το βλέπει και του πετά την μπάλα. Τρέχει να το κλείσει ο Μίλο Σάβγεβιτς. Άντι πίσω για τον Αποακή. Διονέ. Θέλει να βάλει την πάρα προς τα κατά τρέξη. Σέντρα στην περιοχή. Μπάλα είναι κόρνερ. Από την παρέμβαση του Μίλο Σάβγεβιτς. Και 9 λεπτά στο παιχνίδι μας, ΑΕΛ ανόρθωση στο 0-0. Και ήταν μοιρασμένο μέχρι στιγμής πρώτο μισάωρο. Δεν μπόρεσε είτε μία μόνο είτε άλλη να επιβληθεί στις αντίπαλου του. Ο Κίκο έτοιμο για την εκτέλεση του δεύτερου κόρνερ της ανόρθωσης. Μπαλά χαμηλά, ο Ουντέν και έχουμε τρίτο κόρνερ για τη μεγάλη κυρία. Το δεύτερο

0: Δήμος. Και πάλι ο Κίκο να το εκτελεστεί. Και αυτό χαμηλά. Πάλι ο Βεντέρ νομίζω είναι κόρνερ και πάλι. Σωστά. Από τον κύριο Θελά. Τρίτο συνεχόμενο κόρνερ. Για να μας πεις να επιλέξεις κάτι διαφορετικό. Ο Κίκο δύο φορές και είναι στο πρώτο δοκάρι και χαμηλά την παρά σχετικά. Τρίτο κόρνερ για την μεγάλη κυρία στο 31. Και τώρα επιλέγει το δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά ο Καπίνος σε κόρνερ από τον Μπέκστρομ. Αυτή είναι η καλύτερη φάση στο παιχνίδι μας. Από την κεφαλιά του Σίδου, εντελώς αφύλακτος, το δεύτερο δοκάρι, ο Καπίνος όμως ήταν στη σωστή θέση για να διώξει την πάνω σε κόρνερ. Και πάλι ο Κίκο, αυτή η φορά από αριστερά. Στο πέμπτο κόρνερ για την όρθωση. 32 λεπτά στο παιχνίδι μας. Εκτελεί ο Κίκο, Φουρτάδο! Ο Καπίνο, ο δοκάρι πρέπει να είναι και έξω. Δεν αγγίξει ο Καπίνο αυτή τη φορά. Δοκάρι οριζόντα για την όρθωση με τον Φουρτάδο. Που δείχνει ότι οι στατικές φάσεις θα είναι μια από τα δυνατά της σημεία φέτος. Καθώς είναι η τρίτη τελική, δύο φορές ο παίκτης και μια φορά ο Φουρτάδο, στα πέντε κόρνερ που κέρδισε όρθωση. Φτιάξε τρεις τελικές στο φασίες με ιστάζες και φαγιές. Δύο ναι για τον από εκεί αυτό δεξιά τον Τάντι στο 32. Μανί βγαίνει ο Καπίνο και καθαρίζει το φαζί. Πέσει γρήγορα για Παπαγεωργίου με αντίπαλο τον Χρυσοστόμο, τον ξεπερνάει το σπίτι, το ρίχνει κάτω από κάτω από τον Χρυσοστόμο. Πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι μας, σωστή από τον κύριο Θελά που τον πέρασε στο σπίτι το Παπαγεωργίου τον Χρυσοστόμο. Αυτό στον Αγκάγκας, τον έξε κάτω. Επέλεξε την κάστα από τον να αφήσει να φύγει μόνο του προς τα αποτελεστία του Καστρέν. Και ο Φιλάς που διατάσσει να υπάρξει επανάληψη στο φάουλ που εκτελεστηκε στο 33. Άρα άνθρωση πάντα στο 0-0. Με Ταβάρες πίσω από την μπάλα για την ΑΕΛ. Ζωάο Ταβάρες. Εκτελεί ο Ταβάρες. Ο Τσατάγκοβιτς στο κεφάλι. Ο Καρό προσπαθεί. Δεν μπορεί να γίνει προς την αιστεία. Ο Ουντέ μπλασάρει έξω κόρνερ. Πολύ μεγάλη φάση για την ΑΕΛ. Στο 34. Απόκρουση νομίζω με τα πόδια, σωτήρια από τον Κάστρεμ. Στην πρώτη μεγάλη φάση για την ΑΕΛ με τον Ουντέλα Πρασάρη, όντως με το αριστερό πόδι έβαλε εκεί ο Νορβηγός και απόκρουσε. Κόλλε για την ΑΕΛ με τον Ουντέλα το πρώτο της σε αυτό το πρώτο μήχρονο. Θα τάκομαι σε μπορεί ο Σινκ. Θα σουτάρει, καλό το σουτ έξω! Απόκρουση εντυπωσιακή από τον Κάστρεμ. Το 34 δεν αλλάξαμε λεπτό. Δύο πολύ καλές φάσεις σε ένα λεπτό για την ΑΕΛ. Όμως ο Κάστρεμ είχε χέσει τις δύο περιπτώσεις. Απάντηση. Ουντέρ και πάλι στο κόντα για την ΑΕΛ. Έτοιμος ο Γάλλος. Εκτελεί αυτό το κόρνερ. Η μπάλα που ακρίνεται από τον Μπέκστρομ. Κερδίζει ο Σίγκ για την ΑΕΛ. Μαντέβαλε τον Χρυσοστόμου. Θα το ρίξει κάτω. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο κύριος Φελάς. Νομίζω υπήρχε πρόσχημα και από τον Χρυσοστόμου. Από εκεί, στο στόμα κάνει λάθος, θα πάρει ο Κομής, πατάει με το χέρι ο Κομής στο σούτι κόντρα από το Φουρτάδο. Μιλωσάγει η Μητσιάρης που παρέρχεται. Προσποιείται, θα δει στον Σινκ. Η σέντρα στην περιοχή, η κεφαλιά! Δυο χρυφιό του Κομής, τεράστια φαση για την άλλη και αυτή. Υπάρχει όμως offside. Δεν μετράει την τελευταία φάση. Η κεφαλιά του Καρό νομίζω, ο οποίος έμεινε στο δεύτερο δοκάρι. Υπήρχε offside, υπάρχει όλο offside υπόλοιξη, για να δούμε εδώ. Φαίνεται να είναι λίγο πιο μπροστά ο Αντρέας Καρόντος. Όχι, ουσίαδε παραμένει ο Κάστρεμ. Απόκτουσε και αυτή η προσπάθεια. Δείχνει πολύ καλά αντανακλαστικά ο Νορβηγός Πορτιέρο της Αόρφωσης που κράτησε αυτό το τρίλεπτο της πίεσης που εξάσκησαν οι γαλαζοκίτρινοι την αιστεία του. Μπορεί να παραβιαστεί. Το 36. Λάθος από τον Ταβάρες, φοβαγερική παραδιορθώση. Μυροσάγεβιτς και μακριά. Ο Μουντέ κερδίζει. Τη σωστό μου. Η Αδοντάντη. Πλάι ο Αντιατήτ, ανόρθωση. Και ανοίξει κάπως το παιχνίδι. Το τελευταίο 6 λεπτό, 7 λεπτό. Μετά το 30. Να έχουν και δύο παρεστροφές. Ο Τάντι στην σέντρα, ο Τέζι το κεφάλι, κόρνερ για την όρθωση. Το έκτο από δεξιά. Αυτό το κόρνερ για την μεγάλη κυρία. Τον Κίκο, ποιον άλλο, πίσω από την μπάλα. Το 38 πλέον. Έτοιμος ο Κίκο να στείλει παγιά σήμερα και της ανορθωσής. Της ΑΕΛΜΗΣ κορυφαίε. Το πρώτο δοκάρι διώχνει ο Παπαγεωργίου. Ο Κίκο που την επαναφέρει, ο Καπίνο δείχνει να ελέγχει την μπάλα. Όντως το κάνει. Παπαγεωργίου, υπάρχει fly out για την ΑΕΛ από την παρέμβαση του Χρυσοστόμου. Και παρότι είναι κεντρισμένος, έχει πάει δύο φορές με πολύ αποφασιστικότητα προς την μπάλα και ζήτητα σε αλήθεια και τις δύο μονομαχίες. Στο 38 ΑΕΛ και αόρθωση πάντα στο 0-0. Μετά το 30 είχαμε αλλαγή ταχύτητας και από τις δύο ομάδες, έχοντας φτιάξει από δύο τελικές Μπέκστρομ και Φουρτάδο για την ανόρθωση. Το δοκάρι του Φουρτάδο ξεχώρισε εννοείται και τις δύο πολύ μεγάλες φάσεις και αποκρούσεις του Κάστρεμ στα σουτ του Ντέν και του Σιγκ. Μιλοσάγεβιτς θα πάει κατά μέτωπο, δεν μπορεί να περάσει από όλους. Μάρος Ηλία για τον Διονέ. Βάλαμε πίσω στον Κάστρομ. Το για τον Φουρτάδο. Βανίς ο Ολλανδός. Και πάλι για τον Φουρτάδο. Μπέκστρομ για τον Κάστρομ. Φουρτάδο. Αλλάζουν την παραγή στην άμυνα της ανορθωσής. Βασιά παλιά από τον Φουρτάδο. Ο Παπαγεωργίος θα παρεμβεί. Κερδίζει ο Μουγγέ. Φρανσουά Μουγγέ, αριστερά για τον Τσίνκ. Κανένα σουτ ξαφνικό, έξω. Στο 40. Εκεί που κρατούσε πάρα και θα έκανε επιλογές ο Τσίνκ. Ξαφνικά επιτάχυνε και έκανε ένα δυνατό σουτ. Λίγο πάνω από την αιστεία του Κάστρεμ. Κίκο. Κεφαλιά από τον Καρό. Ο Κομής που δεν φάνηκε είναι αλήθεια μέχρι στιγμής. Θα Στάκοβιτς είχαν την μπαλά. Θα κάνει και το φάουλ στον Βανίς. Κουπάκη για τον Χρυσοστόμου. Μάνος Σιλία, Βανίφ, ωραία για τον Κύκο Παπαγεωργίου ελεγχή. Θα πάρει την πάρα και το φαουλ από τον Κύκο. Καράντα να κάνει το παιχνίδι μας 4 πριν τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Πάντα στο 0-0, ΑΕΛ και ανόρθωση σε ένα αρκετά καλό πρώτο μηχρόνο από πλευράς της Αμόδος, με το Κάρκα να ανόρθωση και δύο τεράστιες φάσεις για την ΑΕΛ. Ο Μπέκστρομ, μπαλά προς τα πίσω. Ο Βαγιολίγη δεν μπορεί, κερδίσει τον Διονέ. Ψάχνει τον Μάριο Ηλία, ο Ντέσβιλ εκεί. Ο Καφίλο βγαίνει, θα παίξει με Μιλοσάβιεβιτ. Έχει λίγο επικίνδυνα ο Μιλοσάβιεβιτ στον Ντέσβιλ, αλλά προλαβαίνει ο συμπαίκτης και ο Μακρίνη. Ο Ουντέ κερδίζει για την άλλη στη μεσαία γραμμή και ανοίγει δεξιά για τον Μουγκέ με χώρο Φρανσουά Μουγκέ με αντίπαλο τον Κίκο. Έχει δύο διονύων κλείσει η σέντρα. Ο Τσατάκοβιτς, 1-0 ΑΕΛ! Στο 42! Σέντρα Μουγκέ και φαγιά Τσατάκοβιτς, ο Βόσνιος ανοίγει λογαριασμό με τη φανέλα της ΑΕΛ. Στο 42! Εξαιρετικό τελείωμα από τον Βόσνιο σέντερ φορ της ΑΕΛ. Εξαιρετική και η σέντρα από τον Φρανσουά Μουγκέ, ασίστο Μουγκέ, γκόλο Τσατάκοβιτς. Στο 42 ΑΕΛ 1, ανόρθωση 0, λίγο πριν το μίκρονα, λίγο το σχόλιο καλοζοκής είναι με τον Χάμσα Τσατάκοβιτς να ανοίγει λογαριασμό με την καλοζοκής της φανέλα. Για να δούμε εδώ, καλή ένα offside δεν υπάρχει, οπότε θα μετρήσει κανονικά το κόλ για την ΑΕΛ. Εξαιρετικό τελείωμα στην απέναντι γωνιά, έπεσε, δεν μπόρεσε να το σώσει και αυτό ο Κάστρεμ. ΑΕΛ 1, ανόρθωση 0, καταφέρουν οι γαλαζοκίτρινοι να ανοίξει το σκορ απέναντι στην μεγάλη κυρία. Στο 42 όλα καλά, ελέγχθηκε το γκολ πετρέα κανονικά στη σέντρα η ανόρθωση με Ράφα Λόπες. Τάντι. Μιλουσάβιεβιτς χάνει από τον Βανίς, διώχνει ο Ταβάρες. Μάρα πάει πλάι ο Άτ για την ανόρθωση. Πλάι ο Άτ με Τάντι. Μάρος Ηλία, ο Ουντέν για τον Σινκ, ο Γκομής. Καθώς για τον Ουντέν. Θέλει να παίξει με τον Τσατάκοβιτς, κερδίζει ο Ντέν. Θέλει να περάσει, φυσικά τώρα δεν υπάρχει κάτι, ίσως τον κύριο Φελά. Πολλές διαβαστήρες από πλευράς ΑΕΛ σε αυτή την εφόρμηση του Ρεμίου Ντέν. Από Ακή, ο οποίος δείχνει ότι θα βγάλει την μπάλα έξω τηρώντας το θέατρο και πάει και ο Σινκ και του δίνει το χέρι του. Αυτά θέλουμε να βλέπουμε και στον αγωνιστικό χώρο όταν υπάρχει τραυματισμός ποδοσφαιριστή. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος να τηρείται το fair play. Δείχνει υποφέρει πάντως ο Ουντέν. Ακόμη ένα λεπτό για τη συμπλήρωση του πρώτου 45 λεπτού. ΑΕΛ 1, ανόρθωση 0. Ο Τσατάκοβιτς είναι τελικά κάτω και όχι ο Ουντέν. Κατάει το αριστερό του πόδι εκεί. Θέλω να δούμε τι έχει δει ακριβώς. Στην προσπάθεια από εκεί συγκρούστηκαν τα δύο πόδια των ποδοσφαιριστών, είναι αλήθεια. Και εδώ είναι η φάση που διαμαρτυρήθηκαν στις άλλες και υπήρχε φάουλ, είναι αλήθεια, από τον Κουστάδο στον Ουντέν. Ως προς τα με το αριστερό ο Βαζιγιάνος σέντερ μπακ της ανορθώσης. Μπαίνει μέσα και το φορείο. Άμα θα προβλήσει και σε αναγκαστική αλλαγή η ΑΕΛ. Δείχνει πάντως να υποφέρει αρκετά ο Χάμσας Τσατάκοβιτς δούμε σε λίγο αν είναι κάτι το σοβαρό. Πάντως περνάει προς τον αγώνα εκτός αγωνιστικού χώρου. Τρία λεπτά θα είναι καθυστερήσεις. Α, πάει μέσα ο Στατακουβίτς. Λογικά δεν θα στέχει στο παιχνίδι. Έχουμε μπει πλέον σε χώρους καθυστερήσεων. Τρία θα είναι τα λεπτά. Περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει αλλαγή τώρα ή θα περιμένουν στην ΑΕΛ να δουν τον Στατακουβίτς που θα γίνει τελικά. Ο Σίνκ θα εμπιστεύσει την μπάλα στον Φουτάδο και όλο το fair play. Φωνάζει δυο πέτυτς. Για να δω. Νο. Όχι, τώρα τον στέλνουν πίσω τον δυο πέτυτς. Να ξεχίσω το δεστάμα του. Ο Καφού είναι αυτός που τον φώναξαν. Ίσως αυτό θα αλλάξουνε. Υπάρχει κεφαλιά του Μάρου Ηλία τώρα, υπάρχει έξω από το κέντρο Έλληνε. Στο 45 συν 2. Δεν σας έχει ο Στατακοβίτς. Από τη βάση για αλλαγή στην ΑΕΛ. Έτσι να μακρύνει από εκεί. Ο Στατάκοβιτς τελικά σηκώθηκε. Όλα ξανά από το μπάκο, την έργα αλλαγή. Ο Στατάκοβιτς λέει όχι, θέλει να ξαναπεί μέσα. Σηκώθηκε και θέλει να πει μέσα. Εδώ ετοίμασαν τον Καφού και να φέρει στο δεύτερο χώρο. Από πλευρά ΑΕΛ. Η κόντρα fly out. Ακόμη ένα λεπτό για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Με 11 και πάλι η ΑΕΛ αφού επέστρεψε ο Χάμης Στατακόβιτς στον αρχικό χώρο. Από εκεί ο Τάντι της Σέντρα πάνω από ακρίνεται για τον Μουγκέ. Υπάρχει φάουλ από τον Κικό. Μένει για λίγο κάτω ο Φρανσουά Μουγκέ. Σηκώθηκε τώρα. Άμα θα έχουμε κάποια ανανέωση στον χρόνο της τρίτης καθυστέρησης από κύριο Θελά. Πάτα σε 1-0 η ΑΕΛ με τον γκολ του Στατάκοβιτς στο 42. Στέφανο Καπίλο, έτοιμο να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Συμπρόσωπα τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων του πρώτου μηχρόνου. Εκτελεί ο Καπίνο, ο Μουγκέ, σε να παίξει με τον Ντομής. Η μπάλα πάει πλάι για την ΑΕΛ. Με Παπαγιοργίου, τελικά δεν θα γίνει το πλάι out. Υπάρχει λήξη πρώτου μηχρόνου. Εδώ στο Αλφα Μέγα Στάδιο, ΑΕΛ 1. Ανόρθωση 0. Σε ένα πρώτο μισάωρο δύο ομάδες να έχουν μοιρασμένες ευκαιρίες. Είναι αλήθεια, η ανόρθωση του 32 απέλησε με το κάρα. Από εκεί πέρα η συνέχεια ανήκει στην ΑΕΛ. Βρήκε τρεις πολύ καλές φάσεις με Ουντέν Σίγκ δύο φορές. Στο 34 και στο 40. Και στην ογκόλ στο 42 για να δώσει το προβάδισμα στους καλαζοκρίτες αυτό το πρώτο ημίχρονο. Σε ένα πολύ καλό. Είναι αλήθεια πρώτο μέρος και από τις δύο ομάδες. Εδώ στο Αλφα Μέγα Στάδιο. Περιμένω εδώ, θα βγουν τα στατιστικά. Βγαίνουν τώρα 7 τελικές για ΑΕΛ, 5 για την ανόρθωση. 4 στο στόχο για ΑΕΛ, μόλις μία για την Μεγάλη Κυρία. 1-3 αποκρούσεις, 48-52 κατοχή, 13 τα φάουλα αυτά. Όσον αφορά και τη στατιστική απεικόνηση του πρώτου μηχρόνου, εμείς θα τα ξαναπούμε ξανά με την έναρξη του δεύτερου μηχρόνου. Θυμίζω απλά σκορ ημίχρονου ΑΕΛ ανόρθωση 1-0 στέλιο.
1: Μάλιστα, ΑΕΛ ανόρθωση 1-0 ημίχρονο. Σε έναν 8 λεπτό ξεκινά το έκτο μάτς συνολικά, το Καρμιά της Απάφος και η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο με το Ομόνια Ομόνια Ραδίπου στις 8. Κοντά στο 90 παραμένει το 3-0 για τη Ριάλ Μαδρίτης, όπως διαμορφωθεί από το πρώτο μέρος κόντρα στην Μάλαγα. Η United το γυρίζει με εντυπωσιακό τρόπο το μάτς με την Ύψου. Είχανε στις αρχές 1-0, κερδίζει τώρα στο 65-3-1. Σε αγώνα που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε στην Ελλάδα Άρη Σόφη στο 20 λεπτό 1-0 και Νάπολη Κόμο την ίδια ώρα, κύριε Στέφανε, 0-1. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε με ένα διαλυματάκι περιποιημένο και πάμε βάλουμε στην παρέα μας ξανά το Γιαννάκη Νορίλινα από Πάφο. Μάλιστα.
2: Super Sport 104.
3: Αυτό το καλοκαίρι η ESO δίνει ρυθμό στις διαδρομές σου. Με κάθε γέμισμα με καύσιμα ESO Synergy αξίας 30 ευρώ και άνω, εξασφαλίζεις μέχρι και 47% έκπτωση σε επιλεγμένες Bluetooth συσκευές της Muse. Ανακάλυψε μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ ήχου, όπως ασύρματα ακουστικά για μικρούς και μεγάλους, Bluetooth ηχεία, συσκευές hands-free, φορητά ραδιόφωνα και άλλα, και άκου το καλοκαίρι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο.
5: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
6: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Κράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Κράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
7: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
8: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
9: Απάντηση.
8: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
9: Απάντηση.
8: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
9: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
8: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
9: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
8: Ταβέρνα η απάντηση.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
11: Super Sport 104.
12: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα.
13: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
1: Συνεχίζουμε στην εκπομπή Μπάλα και Γκρίζα από τον Super Sport. Τέταρτον γκολ ο Ρεάλ Μαδρίτης. Κύριε Στέφανε, κόντρα στην ομάδα σου στις καθυστερήσεις 4-0 την Μάλαγα. Τέταρτον γκολ και για τη United. Ανημέρα των 4 ρε κομμάρε. Μάλιστα, 4 αν την ύψου είσαι το 68. Θυμίζουμε η μίχρονα ελανόρθωση στα καθή μας 1-0 και έχουμε το Νάπολι Κόμο στο 25-0-1 την ίδια ώρα στην Ελλάδα Άρη Σοφή 1-0. Λοιπόν, πάμε ξανά και μένουμε στο Στέλιος Κυριακίδης σιγά σιγά. Θα μας επαναλάβει αρχικές ενδεκάδες παρουσιακός μου πλέον ο Γιαννάκης ο Έλληνας, όλα όσα αφορούν στα της αναμέτρησης αυτής. Εμείς να θυμίσουμε ότι μέχρι αυτήν τη στιγμή έχουμε Άρης Απόλλων 2-2, ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ 3-1, Ύψωνας Ομόνοια 29-0-3, Ολυμπιακός Νέας Σαλαμής 3-3, 17 γκολ συνολικά, σύντον γκολ της ΕΡ 18 μέχρι τώρα. Ενώ από μένα ένα ημίχρονο στα ανόρθωση, στο Καρμιό της Απάφος και το Ομόνοια, Ομόνοια Ραδιπνάδο, που θα καταλήξουν τα γκολ στην πρεμιέρα. Πάντως σχεδόν όλοι οι αγώνες είχαν γκολ και θέαμα μέχρι τώρα. Λοιπόν, ξεκινούμε για να κυρίλει ένα γκιόδα, ξεκινήσει το δεύτερο μέρος του ΑΜΕΓΑ. Βάζουμε ξανά στην παρέα μας τον Μιχάλη τον Αριστίδου και συνεργάζονται μέχρι το τέλος του αγώνα στο ΑΜΕΓΑ και του ημιχρόνου στο Στέλιος Κυριακίδης Γιαννάκης Έλληνας και Μιχάλης Αριστίδου. Έλα Γιαννάκη.
14: Καλησπέρα και πάλι από το Στέλιος Κυριακίδης. Οι δύο ομάδες κάνουν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο. 2,5 και πλέον χιλιάδες είναι οι φίλοι των δύο ομάδων εδώ στις κερκίδες του Στέλιος Κυριακίδης, στην πλειοψηφία του φίλοι της Πάφου. Να υπενθυμίσουμε στα γρήγορα τις εντεκάδες με πολλές αλλαγές η ομάδα της Πάφου. Μαγέσκι κάτω από τα δοκάρια. Ζανγκέ στο δεξιάκρο της άμυνας. Μαέ και Ιωάννου στο κέντρο της άμυνας. Στα αριστερά ο Σέμα. Μπροστά από την άμυνα ο Κούγκα και ο Πέπε. Κίνα στο κέντρο. Στα φτερά ο Μουμί και ο Ντράκομιρ. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Άντερσον. Για την ομάδα της Καρμιώτισσας που κυνηγά σήμερα την έκπληξη και το θετικό αποτέλεσμα. Γιαννακόπουλος κάτω από τα δοκάρια. Γέμπλη και Μαρτίνο στο κέντρο της άμυνας, στα αριστερά ο Σέζαρ, στα δεξιά ο Ουαμού. Ταξίδης, Μπατσούνοβιτς και Ρέινολτς στο κέντρο, στα φτερά ο Ψύχας και ο Κοκκινόφτας, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ο Λουάν. Μιχάλης Λουκάς θα είναι ο διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης, με βοηθούς τους Γιώργου Χαραλάμπους και Μαρία Χριστοδούλου. Τέταρτος ο Μενέλος Αντωνίου, στο VAR ο Μάριος Χαραλάμπους, παρατηρητής ο Κώστας Καπιτανής. Όπως είπαμε, πολλές αλλαγές οι φιλοξενούμενοι της ΠΑΦΟΥ μετά το βεβαρημένο πρόγραμμα των ευρωπαϊκών παιχνιδιών και τους τραυματισμούς που αποκόμισαν κάποιοι ποδοσφαιριστές, αλλά και τις απουσίες του Μπρούνο και Κορέια, οι οποίοι είναι τιμωρημένοι από την περσινή χρονιά, όπως και τιμωρημένος είναι ο Σαπίντο. Και στον πάγκο σήμερα το πρόσταμα θα έχει ο Νούνο Μωράης. Λίγο πριν τη σέντρα λοιπόν εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης, τελευταίες οδηγίες του διαιτητή, ο οποίος παίρνει την μπάλα να τη στήσει στο κέντρο του γηπέδου. Η Πάφος παίζει με φάτσα προς το λιμανάκι της κάτω Πάφου. Η ομάδα της Καρμιώτισσας με μέτωπο προς τον νέο αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου. Οι γηπεδούχοι της Καρμιώτισσας θα είναι στη σέντρα αυτού του παιχνιδιού. Οι δύο βοηθοί έχουν πάρει τις θέσεις τους. Αναμένεται τώρα να σφυρίξει την σέντρα ο κύριος Μιχάλης Λούκα. Ευχή όλων για ένα καλό φετινό πρωτάθλημα, να δούμε θέαμα, να δούμε πολλά γκολ και να μην δούμε κάποια παρατράγουδα που είχαμε δει τις προηγούμενες χρονιές στους αγωνιστικούς χώρους. Τώρα θα σφυρίξει ο διαιτητής για πρώτη φορά φέτος εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης, έναρξη της φετινής σεζόν. Η Καρμιώτισσα στην σέντρα και σφυρίζει τώρα και ξεκινά το παιχνίδι εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης, με τους γηπεδούχους να προσπαθούν να περάσουν την μπάλα μπροστά. Πιέζουν οι της Πάφου και κερδίζουν στο κέντρο του γηπέδου με τον Κούγκα, ο οποίος προσπαθεί να περάσει μπροστά. Ήταν ο Ντράκομιρ, η μπάλα πίσω για τον Σέμα και αυτός για τον Ιωάννου. Ο Πέπε κρατάει και αφήνει για τον Νικόλα τον Ιωάννου. Ο Ιωάννου, ο οποίος προωθείται, δίνει για τον Πέπε. Αυτός κάτω από πίεση θα δώσει πίσω στον τερματοφύλακά του τον Μαγέσκι. Η μπάλα δεξιά, εκεί όπου ελέγχει ο Πέπε, κάθε την παλιά για τον Μουμί. Αυτός πατάει για τον Ντράκομιρ, κατευθείαν η μπάλα για τον Άντερσον, ο οποίος κερδίζει το πλάγιο out, αφού ήρθε γρήγορα ο Γέμπλη στην πορεία της μπάλας και την έδιωξε σε πλάγιο. Περίπου στο ύψος της μεγάλης περιοχής αυτό το πλάγιο για την ομάδα της Πάφου. εκτελείται προς το μέρος του Άντερσον, η μπάλα πίσω, Μουμί κρατάει πίσω για τον Μαέ, ο οποίος προωθείται εκ νέου, ο Άντερσον πίσω για τον Νικόλα τον Ιωάννου. Απόντος σήμερα του μόνιμου αμυντικού δίδυμου Νταβίτ Λουίς και Εγκολτάρ, οι οποίοι είναι στον πάγκο. Φάση που πάει να δημιουργηθεί με τον Μουμί, ανακόπτουν την τελευταία στιγμή της Καρμιώτισσας, επιστρέφουν με το Σέμα της Πάφου, αλλάζει με τον Κούγκα, Σέμα εκ νέου, Μουμί τώρα από τα αριστερά, έτοιμος για την σέντρα, αφήνει έξω για τον Πέπε, αυτός για τον Μουμί, σέντρα σου, την μπάλα κοντράρει, καταλήγει στα χέρια του Γιαννακόπουλου, ο οποίος χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία θα μαζέψει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι λίγο πριν τη συμπλήρωση των 2 λεπτών εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης. Καρμιώτισσα 0, Πάφος 0. Το βολέ εκεί όπου ο Μαέ επαναφέρει, ο Ντράκομιρ κατεβάζει, τον πιέζει ο Ταξίδης, ανακόπτει και μεταφέρει την Καρμιώτισσα μπροστά. Εκεί όπου πιέζουν οι Πάφου θα κερδίσει ο Άντερσον, ευκαιρία που πάει να δημιουργηθεί την τελευταία στιγμή, θα απομακρύνουν με τον Ταξίδι οι της Καρμιώτισσας και προσπαθούν να περάσουν μπροστά με τον Πατσούνοβιτς. Πατσούνοβιτς ο οποίος θα χάσει, ελέγχουν οι της Πάφου η μπάλα πίσω για τον Πέπε. Πατσούνοβιτς και Ρέινολτς είναι παίκτες που γνωρίζαμε εδώ στην Πάφο από το πέρασμά τους από τον Ακρίτα Κλόρακας. Πέπε κρατάει μπροστά από το κέντρο του γηπέδου, πίσω για τον Μαέ, δίπλα του ο Νικόλας ο Ιωάννου. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο σήμερα για την ομάδα της Πάφου. Προσπαθούν το να περάσουν μπροστά οι της Πάφου, παλιά για τον Άντερσον, η οποία ανακόπτεται, θα κάνει και επιθετικό φάουλ, έσπρωξε τον Σέζαρ, έχουμε φάουλ για την ομάδα της Καρμιώτισσα στον χώρο στον οποίο αμήνεται. Μιχάλη Αριστίδου, να έρθουμε κοντά σου να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι εκεί στο Αλφαμέγα.
1: Για να μου είπασαι όταν είναι έτοιμος θα πάμε με συνέχιση.
14: Λοιπόν, ο τερματοφύλακας της Καρμιώτισσας είναι έτοιμος για να εκτελέσει το φάουλ το οποίο έχει κερδίσει η ομάδα του. Εκεί όπου ο Ιωάννου ανακόπτει, επιμένουν οι της Καρμιώτισσας, η μπάλα κοντράρι, κερδίζει ο Λουάν, τριφογυρίζει, ψάχνει στήριγμα, στέλνει την μπάλα δεξιά, εκεί όπου κατεβαίνει ο Ουαμού, έξω από την περιοχή της Πάφου, ανακόπτεται την τελευταία στιγμή και η Πάφος βγαίνει γρήγορα στην αντεπίθεση. Κίνα και Σέμα άλλαξαν την μπάλα, ο Σέμα είναι κάτοχος από τα αριστερά, θα χάσει την μπάλα, ελέγχουν οι της Καρμιώτισσας πίσω στον Γιαννακόπουλο, ο οποίος κρατάει και ψάχνει ελεύθερο συμπαίχτη για να στείλει την μπάλα. Στέλνει την μπάλα σε ένα χώρο που κινείται ο Σέζαρ, αυτός αφήνει για τον Πατσούνοβιτς προς την ύπαλια στο κέντρο του γηπέδου, πέρασε τον Μαέ ο Λουάν, κέρδισε το φάουλ, τον τράβηξε από πίσω ο κεντρικός αμυντικός της Πάφου. Έχουμε φάουλ για τους γηπεδούχους λίγο πριν την μεσαία γραμμή από τα αριστερά όπως επιτίθονται. Ένα φάουλ το οποίο θα μεταφέρει κόσμο πιο ψηλά προς την περιοχή του Μαγέσκι. Εκτελείται από τον Σέζαρ προς τα πίσω. Μαζί με τον Γκέμπλη αλλάζουν μεταξύ τους την μπάλα. Ρέινολτς, Μπατσούνοβιτς. Μπροστινή παλιά εκεί όπου ανακόπτουν προσωριά της Πάφου, μπαίνει ο Μπατσούνοβιτς στην φάση και κερδίζει. Αντεπίθεση για την ομάδα της Καρμιώτισσας με προϋποθέσεις από τα δεξιά, έχει χώρο ο Ουαμού, δεν θα κάνει την σέντρα. Τώρα θα μπει στην πορεία της μπάλας ο Κούγκα, θα την αποσπάσει και θα κερδίσει και το πλάγιο out. Η μπάλα είναι για την παφιακή ομάδα στον χώρο στον οποίο αμήνεται, πλάγιο από τα αριστερά, περίπου στο ύψος της μεγάλης περιοχής της Πάφου. Ρίχνει ο Σέμα και δέχεται την μπάλα πίσω, στριφογυρίζει και προσπαθεί να διώξει, περνάει στον Κούγκα. Κούγκα μπροστά για τον Κίνα, έξυπνη και όμορφη κίνηση, τελικά υψωμένο το σημάκι του βοηθού, η μπάλα έχει ξεφύγει, η πλάγιο out, το οποίο είναι για τη ομάδα της Καρμιώτισσας, πλάγιο σε ένα χώρο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από τα δεξιά, όπως επιτίθονται οι γηπεδούχοι. Ελέγχουν τώρα οι της Πάφου και βγαίνουν γρήγορα στην αντεπίθεση με τον Μουμίν Καμαλέο, που είναι κάτοχος της μπάλας, κάνει ωραία κίνηση από τα δεξιά στην περιοχή, σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, έτρεξε, δεν πρόλαβε ο Κίνα, η μπάλα πήγε κατευθείαν έξω, ήταν ωραία η ενέργεια, λίγο δυνατή παλιά.
1: Στο 6-0 στο Στέγιος Κυριακήτη, η Real με Μάλαγα 4-0, στο 80 United Ipswich στην Αγγλία 4-1. Από εκεί πέρα να πούμε Άρης Όφη 1-0 στο 35. Νάπολη Κόμο γίνεται 1-2. Ισοφάρισε προσωρινά Νάπολη. Η Κόμο το γυρίζει 2-1 στο 35, προηγείται εκτός. Και υπάρχουν αρκετές αναμετρήσεις για τις οποίες θα κάνουμε λόγο στην συνέχεια. Πάμε Αλφαμέγα. Και μέχρι το τέλος του αγώνα στο Αλφαμέγα και του ημιχρόνου στο Στέλιος Κυριακίδης, ο Μιχαλιός Αριστίδου με τον Γιαννάκη Ντορέλα συνεργάζονται. Έλα, Μιχάλη.
0: Επιστρέφει στο ΑΜΕΓΑ στάδιο, αλλά δεν έχει το δεύτερο μήχρονο. Διπλή αλλαγή από πλευρά ΑΕΛ, καμία από πλευρά ΑΜΕΓΑ. Καρό και Τσατσάκοβιτς έμειναν στα αποδυτήρια. Γκόμες και Καφού πήραν τις θέσεις του. Αυτός επειδή ο Κομής πάει να παίξει στην κορυφή της επίθεσης για την ΑΕΛ. Ο Ντιόγκο Γκόμες μαζί με τον Ντέλτσβιλ θα παίξουν στο κέντρο άμυνα της ΑΕΛ. Παπαγεωργίου και Μιλωσάιβιτς παραμένουν στα δύο άκρα. Ταβάρες Καφού και Ουντέλ πλέον στην τριάδα στην πεθιά γραμμή, με τον Γάλλο να πηγαίνει λίγο πιο μπροστά και πιο ταλόν Κομής. Ο Βουγγέντεξ και ο Σίγκαρ Στράκε, ο Κομής όπως είπαμε πάει στην κορυφή της επίθεση. Με τις ίδιες 11 ξεκινάει ο Ελ Μαέστρο το δεύτερο ημίχρονο για την ανόρθωση. Κάστρο Μπτάντι, Φουρτάδο, Μπέκστρομ, Κίκο, Μανίτσο Στόμου, Αμπακίνδιο, Νέε, Λόπες, Κορφή και Ηλία στο άκρα της επίθεσης. Άρα αυτός η 1-0 σε αυτό το... Υπάρχει εδώ μια κροσιά από τον Τάνι, ενώ έδειξε ο σύγκρος της Άρης να την πάλα έξω. Υπάρχει διακοπή καθώς θα έχει παίξει της ΑΕΛ στο έδαφος. Νομίζω είναι ο Ουντεύ που έχει μείνει για λίγο κάτω γάλλος, οπότε πάμε στο Στέλιος Κυριακής, αφού εδώ δεν έχουμε δράσει, ακούμε τον Γιαννάκη Ελλήνα.
14: Στο ένα το λεπτό το 0-0 παραμένει ανάμεσα στην Καρκοτσά και την Πάφο, με την Πάφο να έχει την κατοχή της μπάλας, να μην έχει όμως δημιουργήσει μέχρι στιγμής την κλασική ευκαιρία μπροστά από το τέρμα του Γιαννακόπουλο και να απειλήσει. Ο Ιωάννου είναι κατοχός της μπάλας. Βλέπει τον Σέμα αριστερά ξεμαρκάριστο, προτιμά να δώσει πίσω στον ΜΑΕ, στο εμικύκλιο του κέντρου του γηπέδου. Στα δεξιά είναι ο Πέπε, εκ νέου ο Ιωάννου, περνάει για τον Κίνο ο οποίος έρχεται πίσω να πάρει μπάλα, τώρα ο Σέμα στα αριστερά, κλείνουν τους διαδρόμους οι παίχτες του Αλέξη του Γαρπόζη. Τώρα ο ΜΑΕ δίνει τώρα για τον Πέπε. Κάθε την παλιά για τον Μουμί από τα δεξιά, έτοιμος για την σέντρα, την πραγματοποιεί. Ευκαιρία που πάει να δημιουργηθεί, δεν μπορεί ο Κίνα, ανακόπτουν οι αμυντικοί. Ο Ουαμού είναι κάτοχος της μπάλας, αφήνει πίσω στον Μαρτίνοφ, ο οποίος διώχνει η μπάλα κοντρά στα πόδια του Κίνα και έχουμε πλάγιο out για την ομάδα της Καρνιώτισσας, σχεδόν κοντά στο σημείο του corner, όπως αμήνεται η ομάδα της Καρνιώτισσας. Πλάγιο το οποίο έρχεται να εκτελέσει ο Ουαμού. Είναι μπροστά του ο Ταξίδης, του πετάει την μπάλα, μπήκε στην φάση ο Λουάν. Τελικά έχουμε νέο πλάγιο out αυτή τη φορά για την Πάφο, το οποίο εκτελείται προς το μέρος του Κούγκα. Κούγκα ξεμαρκάρεται, αλλάζει παιχνίδι, στέλνει την μπάλα δεξιά. Ο Ζανγκέ είναι κάτοχος της μπάλας, το νέο αποκτήμα της Πάφου. Μουμί τώρα έτοιμος για την σέντρα, συρτή, η μπάλα περνάει κοντράρι στα πόδια του Άντερσον και φεύγει έξω. Να λοιπόν που πήγε να δημιουργηθεί μια καλή στιγμή μπροστά από την εστία της Καραμνιώτισσας, ευνηδιάστηκε ο Άντερσον, δεν πρόλαβε να βάλει το πόδι όπως θα ήθελε, η μπάλα χτύπησε και έφυγε κατευθείαν έξω. Ο Γιαννακόπουλος είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι για τους γηπεδούχους, στέλνει το βολέ σε ένα χώρο που η μπάλα περνάει και καταλήγει στον Σέμα, ο οποίος ελέγχει. Αφήνει για τον Κούγκα μπροστά από το κέντρο του γηπέδου και αυτός για τον Πέπε. Αλλαγή παιχνιδιού, δεξιά η μπάλα. Ζανγκέ συγκλίνει προς τα μέσα, κλείνεται, βρίσκει στήριγμα τον Πέπε και αυτός τον Ιωάννου, προωθείται ο Νικόλας ο Ιωάννου. Ιωάννου στα αριστερά για τον Σέμα, σέντρα στην περιοχή, από κοντά κεφαλιά από τον Άντερσον, πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Γιαννακόπουλου. Καλή στιγμή, κακό το τελείωμα. Πήγε ψηλά η μπάλα από το κεφάλι του Άντερσον. Έξω η μπάλα, επαναφέρει ο Ιαννακόπουλος, υπάρχος που στριφογυρίζει την περιοχή της Καρμιώτισσας. Εκτελείται τώρα το βολέ στο κέντρο του γηπέδου. Ο ΜΑΕ κατεβάζει, ο Μουμή ελέγχει. Παλιά για τον ΜΑΕ δεν φτάνει ποτέ, θα πάει κατευθείαν έξω. Έλεξε την μπάλα ο Σέζαρ, ο οποίος κάλυψε. Έχουμε πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει ο Μπατσούνοβιτς. Μπατσούνοβιτς από τα αριστερά, όπως αμήνεται η Καρμιώτισσα. Εκτελεί μπροστά αυτό το πλάγιο out για τον Λουάν, ο οποίος κλείνεται, αλλά καταφέρνει να αλλάξει παιχνίδι και να στείλει μπάλα δεξιά, εκεί όπου έκλεψε σε πρώτο χρόνο ο Κίνα από τον Ουαμού. Ο Ουαμού με δεύτερη προσπάθεια θα το αποσπάσει την μπάλα, θα κάνει λάθος πάσα, ελέγχουν τη Σπάφου με τον Ιωάννου. Και τώρα ο ΜΑΕ στον Αιγύπτιο.
0: Ο Παρίς 2-0 ΑΕΛ από την σέντρα του ΣΥΚ. Ο Γιάννη Κομής σκοράρει και αυτός και γράφει το 2-0 για την ΑΕΛ στο 50 λεπτό. Ανοίγει και αυτός λογαριασμό με την γαλαζοκίτρινη φανέλα. Το 50 λοιπόν ξεκινάει με τις καλύτερες προϋποθέσεις για ΑΕΛ, όπως έκλεισε το πρώτο μικρόνο από σκοράρει στη 42. Ο Γιάννη Κομής γράφει και αυτός, θα αρκεί αυτός το πρώτο γκολ με την γαλαζοκίτρινη φανέλα από την σέντρα του ΣΥΚ αυτή τη φορά. Ασίστ από τον Νούρθεν ΣΥΚ και φαγιά εύκολο το γκολ από τον Κομής, εντελώς αμακάριστος εκεί στο δεύτερο δοκάρι, κανένα οφσάιντ δεν υπάρχει. Θα μετρήσει κανονικά το γκολ για την ΑΕΛ. 2-0 μπροστά η ΑΕΛ στο 50 και φέρει έτσι ένα σοβαρό προβάδισμα για να πάρει την νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Κάνει στο δεύτερο γκολ που πέτυχε ο Γιάννη Κομής και την πολύ καλή σέντρα από τον Νούρθεν ΣΥΚ. Περιμένει βέβαια ο κ. Φελάς για την επικύρωση. Η γκόλα είναι offside. Α, ναι, offside το ΣΥΚ νομίζω, αυτό εξετάζονται. Διότι ο Κομής έφυγε από κανονική θέση. Δεν έχω όμως κάποια παρασκευή προβολή, είναι αλήθεια. Μεχθυμίζει για τον Νούρθεν ΣΥΚ. Αν θα μετρήσει ή όχι τελικά τον γκολ του Γκομής. Περιμένει το VAR κύριος Φελάς. Περιμένουμε και εμείς, καθώς δεν μας έχουν δείξει κάποια επαναστατική προβολή. Στο 52 έχουμε φτάσει πλέον. Ο ΣΥΚ πάντως λέει ότι μετράει τον γκολ. Μετράει τον γκολ, ναι. Πήρε ενημέρωση ο ΣΥΚ από τον πάγκο της ομάδας του ότι μέτρησε το κόλ και έτρεξε απευθείας πίσω. Δευτερόλεπτα αργότερα και ο κύριος Φελάς πράττει το ίδιο δείχνει την σέντρα. Έτσι έχουμε ΑΕΛ 2, ανόρθωση 0. Ο Τσατάκοβιτς τον βλέπω τώρα περνάει μπροστά από τον κόσμο της ΑΕΛ, κουτσέλντας την ουσία, παίρνοντας και το χειροκρότημα. Θα μάθουμε συνέχεια αν έχει κάτι το σοβαρό ο Τσατάκοβιτς. Όπου και η πάσα μπροστά για τον Κομής. Όχι, fly out. Δεν πρόλαβε, σύμφωνα με τον πρώτο βοηθό. Ο Φρανσουά Μπουγκέ. Έβγαλε μόνος του τον Γιάννη Κομής, είναι αλήθεια. Αλλά η μπάλα πέρασε εκτός πλάγιας ανέστησης. Σηκώθηκε σωστά το σημάκι του πρώτου βοηθού. Άρα αυτό είναι μην κάτω, ο Διονέ κάτω και ο Ταβάρες. Τώρα τους βλέπει ο κύριος Φελάς, δεν υπάρχει στήθημα και βλέπω αίμα στο κεφάλι του Ταβάρες και άρχισε και ο κύριος Φελάς, τώρα σχηρίζει για να σταματήσει το παιχνίδι. ΑΕΛ 2, άσταση 0 στο 54 πλέον. Πάμε ξανά στο Στέλιος και Αΐθια αφού εδώ έχουμε διακοπή, να δούμε τι γίνεται στο Καρμιώτισσα Πάφος, στέλνα και ανάγκη.
14: Στο 16 εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης, Καρμιώτισσα 0, Πάφος 0. Με την Πάφο να έχει την φλίαρη υπεροχή που φτάνει στην περιοχή του Γιαννακόπουλου, χωρίς όμως να απειλήσει ιδιαίτερα. Η Καρμιώτισσα που αμήνεται σωστά και προσπαθεί να βγει σε γρήγορες αντεπιθέσεις. Έχουμε ένα πλάγιο τώρα λίγο πριν την μεσαία γραμμή από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η Καρμιώτισσα. Ο Μπατσούνοβιτς θα ρίξει αυτό το πλάγιο. Ρίχνει προς τα πίσω εκεί όπου προσπάθησε να περάσει ο Γέμπλη. Ανακόπτουν οι της Πάφου, προσπαθούν τώρα με τον Κίνα. Κίνα από τα δεξιά, ανάμεσα από τρεις, καταφέρνει να κερδίσει τουλάχιστον το πλάγιο out από την παρέμβαση του Λουάν, ο οποίος έχει έρθει πίσω να μαρκάρει. Εκτελείται το πλάγιο στα γρήγορα. Το ευολοδίτη ο Νικόλας ο Ιωάννου, τώρα ο Σέμα στα αριστερά. Βγήκε ο Αμού να τον πιέσει. Προσπαθούν τώρα οι της Πάφου με τον Μουμί, ο οποίος πήγε στα αριστερά. Ελέγχουν τις καρδιότητες. Βγαίνουν στην αντεπίθεση, μια μπροστινή παλιά εκεί όπου ελέγχει ο Πέπε. Πρώτο Λουάν. Έχουμε και φάουλ από μαρκάρισμα από πίσω από τον Λουάν πάνω στον Πέπε. Σφυρίζει ο κύριος Μιχάλης Λούκα. Φάουλ για την Πάφο, το οποίο εκτελείται προς τα αριστερά, προς το μέρος του Κούγκα τώρα, ο οποίος είναι κάτω της μπάλας. Ο Πέπε, ο Ζανγκέ τροφοδοτείται πίσω για τον Μαέ και τώρα ο Πέπε στο ημικύκλιο του κέντρου του γηπέδου. Θα βγάλει την μπάλα αριστερά για τον Νικόλα τον Ιωάννου. Κάνει κίνηση ο Σέμα στην περιοχή, πλάγια αριστερά. Πιέζεται, κρατάει όμως την μπάλα, ξεμαρκάρεται, αφήνει για τον Μουμί και τώρα ο Κούγκα, Κούγκα για τον Μουμί, πατάει για τον Πέπε, το τριγωνάκι εκεί από τους παίχτες της Πάφου είναι κλεισμένοι. Τώρα θα γίνει σέντρα στην περιοχή, γυρίζει ο Κούγκα, δεν μπορεί ο Άντερσον, διώχνουν οι της Καρμιώτισσας, η μπάλα κοντράρει τώρα και καταλήγει στα χέρια του Γιαννακόπουλου, του τερματοφύλακα των γηπεδούχων. Ρίχνει αυτό στα γρήγορα και προσπαθούν να βγουν γρήγορα στην αντεπίθεση του Ματσούνοβιτς ή της Καρμιώτισσας. Μπροστινή παλιά για τον Ρέινολς, ο οποίος πιέζεται, χάνει την μπάλα, κερδίζει όμως το φάουλ από το σπρόξιμο εκεί του Ζανγκέ. Φάουλ σε ένα χώρο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από τα αριστερά, στον χώρο στο οποίο αμήνεται η Καρμιώτισσα. Ο χρόνος κυλά, είμαστε στο 18ο λεπτό, Καρμιώτισσα 0. Πάφος 0, φάουλ για την Καρμιώτισσα, το οποίο εκτελείται πλασαριστά. Η μπάλα θα πάει προς τα πίσω, εκεί όπου δεν μπόρεσε ο Ψύχας. Κέρδισε όμως τώρα ο Ταξίδης, βγαίνουν στην αντεπίθεση, υπάρχει παίχτης της Πάφου στο έδαφος. Το παιχνίδι συνεχίζεται από τα δεξιά ο Αμού, έχει μπροστά να αντιμετωπίσει τον Μαέ, θα στείλει την μπάλα προς τα πίσω για τον Μαρτίνοφ που έχει προωθηθεί. Σέζαρ κρατάει, δίνει για τον Ρέινολτς, ανακόπτεται η πορεία της μπάλας, ελέγχουν της Πάφου μπροστινή παλιά στο χώρο του κέντρου γηπέδου, εκεί που βρίσκεται μόνο ο Σέζαρ και μαζεύει. Αφήνει αυτός για τον Ρέινολτς, στο κέντρο του γηπέδου ελέγχει ο Μαρτίνοφ. Πάει να πιέσει ο Κούγκα στο ημικύκλιο του κέντρου.
0: Για να διακόψει, υπάρχει φάουλ σε καλό σήμα για την ανορθωσή. Με τον Κίκο πίσω από την μπάλα και όλο το κόσμο συγκεντρωμένο στην περιοχή του Καπίνο. Εκτελεί ο Κίκο, η μπάλα περνάει ο Καπίνο. Ο Μιλουσάγερ της Ρίγκας απομακρύνει την μπάλα για την ΑΕΛ. Έβγαλε χωρίς κίνδυνο η της ΑΕΛ και πάει να φύγει στην αντεπίθεση με τον Κομής, περνάει, θα πάρει το φάουλ. Από τον Μανίτ, νομίζω, ναι, αυτός είναι ο λαμπός, είναι. Η άσταση που έκανε και αυτές τις δύο αλλαγές με Τάντι και από εκεί να περνάνε εκτός Σεργίου και Κις να παίρνουν τις θέσεις τους. Ο Τάντι, ο Σεργίου που πάει να παίξει στο δεξιά κοντά άμυνας, ο Κις πάει να παίξει στη μεσαία γραμμή μαζί με δύο, ναι. Ο Μουγγέ περνάει μπροστά, υπάρχει μακάρισμα εδώ από τον Κίκο, δεν δίνεται από τον κύριο Φελά. Δύο, ναι. Το 58, ΑΕΛ 2, ανώστοση 0. Παλιά ποστά ο Κόμες από Μακρινή. Διονέ, για την άνθρωση που ψάχνει κόλλα αντίδραση. Με φουρτάδο να κατέβει την πεζιά γραμμή. Να βρίσκει στον εαυτό τον Σεργίου, ο Μιλιοστάμις να κλέβει όμως μπαλά. Καφού για τον Ταβάρες. Ξεδεύει ωραία. Θα δε παλά ο Πορτογάλος. Για τον Τσίγκ κλέβει ο Βανίς. Τι σωστό που ψάχνει Μάριο Ηλία. Ο Καπίνο βγαίνει μακριά από την περιοχή του και από αρχήν την παλά. Ο Σάβγεβιτς ελέγχουν τη ΣΑΕΛ. Για τον Τσίγκ ο Καφού. Τεράστια εμπειρία στα πόδια του. Όμως η αλλαγή πρώτα από τα Βάρες για τον Παπαγεωργίου. ο Μουγκέμα την Πρωτοκυκό. Θέλαμε ξεκινήσουμε για τον Παπαγεωργίου, πάρα πάει κόρνερ. Από την παρέμβαση του Ιωνέ, από δεξιά, το κόρνερ το πρώτο σε αυτό το δεύτερο μήχρονο για την ΑΕΛ. Το 60, μία ώρα παιχνιδί στο παιχνίδι μας. ΑΕΛ 2, ΑΕΛ 0. Κόρνερ για την ΑΕΛ με τον Ρεμί Ουντέν, τον Γάλλο. Έτοιμο να στείλει μεγάλη στην περιοχή. Περιμένει τον κύριο Φελά, καθώς την έκανε κάποιες συστάσεις. Εκτελεί ο Ντέν. Υπάρχει στήριγμα για επανάληψη. Στήριξε νωρίτερα ο κύριος Φελάς. Πάει και κάνει παρατήρηση σε Ηλία και Γκόμες νομίζω. Μοιάζει μεταξύ τους έτσι μονομαχίες, παύλα συμμαχίες για καλύτερη θέση στην μεγάλη περιοχή της Καλοποστής. Στο 61 πλέον ο Ουντέν εκτελεί. Γιώχνη ο Κις, Μιλοσάγεβιτς, η Πάγκρα Ρέγης, τον Χέλστρομ. ΑΕΛ 2, Ανόρθωση 0, 61 λεπτά στο παιχνίδι μας. Με Κίκο, Σάχαρη Δίπινες, η ΑΕΛ εκείνον Κόμες όμως, για τον Ουντέν. Ο Κομής κρατάει μπαλά για τον Ουντέ και πάλι για τον Κομής. Καλή αμήνα από τον Μπέκστρομ. Ο Βανής θα πάρει μπαλά. Τον Γκάλο και τον Ολλανδό έτσι να έχουν κάποιο διάλογο έντονο. Για γωνιά φωνάζει ο Ουντέ, για κλωτσιά φωνάζει ο Βανής. Τα βρήκαν δύο ποδοσφαιριστές. Στο 62 με τον Μπέκστρομ πίσω από την πάλα για την ανόρθωση. Εκτελεί το φάουλ. Ο Λόπες θα πάρει το κεφάλι, ο Καφού για τον Μιλοσάβη θα δούμε το κεφάλι στον Καφίνο. Η Έρφουλα θα παίξει και με τον χρόνο. Έχει προβάσμα δύο τερμάτων. Προς το παρόν δεν έχει απελευθεί από την όθεση σε αυτό το δεύτερο μήχρονο. Στέφανο Καφίνο με το χέρι θα βρει τον Μιλοσάγεβιτς. Θα πάρει φάουλ από τον Σεργίου. Φάουλ στη μεσαία γραμμή. Για την ΑΕΛ με τον Μπέντσι να πάει να το εκτελέσει. Πάμε όμως και εμείς λίγο στο Στέλιος Κυριακίδης, θα δούμε τι γίνεται εκεί. Γεια Γαλάκη.
15: Στο 25 εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης, Καρμιώτισσα 0, Πάφος 0. Είχαμε δύο καλές στιγμές για την Καρμιώτισσα, μία για την Πάφος στο 20 λεπτό σουτ του Κούγκα. Έφυγε λίγο πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Γιαννακόπουλου. Το επόμενο λεπτό ένα πολύ καλό σουτ εκτός περιοχής από τον Ψύχα απέκρουσε εντυπωσιακά ο Μαέσκης κόρνερ, ενώ στην εξέλιξη της φάσης το 22 Γέμπλη από πολύ πλεονεκτική θέση στην περιοχή σουτάρε και στην μπάλα έξω. Ίσως αυτό είναι καμπανάκι για την ομάδα του Νούνο Μαράης που πρέπει να ανεβάσει την απόδοσή της. Από την πλευρά της Καρνιώτισσας ο Αλέξης Γαρπόζης βλέπει την ομάδα του να στέκει πολύ καλά. Απείλησε και σε αυτές τις δύο φάσεις και για τους γηπεδούχους όλα βαίνουν καλώς. Οι φιλοξενούμενοι της Πάφου που πρέπει να ανεβάσουν απόδοση και να απειλήσουν, να πιέσουν περισσότερο αν θέλουν να πετύχουν ένα πιο γρήγορο τέρμα για να απλοποιήσουν τα πράγματα στην συνέχεια. Η Καρνιώτισσα η οποία οπωσδήποτε επιζητεί το βαθμολογικό κέρδος, οποιοδήποτε βαθμολογικό κέρδος πάρει από ομάδες που έχουν πρωταγωνιστικούς χώρους στόχους θα είναι κέρδος. Από την πλευρά της η Πάφος σίγουρα θέλει να ξεκινήσει με το δεξί. Υπάρχουν και υπήρξαν οι πολλές αγωνιστικές υποχρεώσεις, υπάρχουν οι τραυματισμοί, οι πολλές αλλαγές, όπως αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για την ομάδα της Πάφου. Που βγαίνει τώρα στην αντεπίθεση με τον Άντερσον να πατάει για τον Κούγκα. Κάνει την κίνηση στα αριστερά ο Κίνα, ξεμαρκάρει, δεν κάνει τη σέντρα. Κίνα κρατάει, χάνει προσωρινά την μπάλα, κερδίζει ο Σέμα. Σέντρα τώρα, ωραία, περνάει κεφαλιά από τον Κούγκα από κοντά.
14: Καλή φάση, μπάλα πάει λίγο έξω από τα δοκάρια της εστίας του Γιαννακόπουλου. Αυτή η φάση στο 26 με τον Κούγκο, ο οποίος πρόλαβε την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, έπιασε κεφαλιά όπως πήγε. Στο 26 με τον Κούγκο, ο οποίος πρόλαβε την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, έπιασε κεφαλιά όπως πήγε.

0: Οντίτε είναι δίπλα του, ο Μουμί του αφήνει την μπάλα στα δεξιά, τώρα ο Άντερσον δέχεται την παλιά, Άντερσον πλάγια στην περιοχή, κρατάει Άντερσον, ξεμαρκάρεται Άντερσον, το σούτ έξω, λίγο έξω από το αριστερό, κάνει το δοκάρι της εστίας του Γιαννακόπουλου, έκανε όλη την δουλειά, δεν πέτυχε το τελείωμα, ο Άντερσον με το αριστερό έστειλε την μπάλα λίγο έξω από το αριστερό, κάνει το δοκάρι της εστίας του Γιαννακόπουλου, ο οποίος στην ουσία ήταν εξουδετερωμένος. Χάνεται μια πολύ καλή ευκαιρία στο 28 για την ομάδα της Πάφου να ανοίξει το σκορ. Ο Γιαννακόπουλος τώρα θα εκτελέσει το ελεύθερο, μπροστά η μπάλα για τον Γέμπλη, περνάει την κάθε την παλιά, ο Λουάντρο φοδοτείται στο κέντρο του γηπέδου, ο Κούγκα κερδίζει και το φάουλ από το αντικανονικό μαρκάρισμα του Κοκκινόφτα, στο ημικύκλιο του κέντρου γηπέδου αυτό το φάουλ για την Πάφο. Να δούμε αυτή την φάση για την ομάδα της Πάφου. Επιστρέφει η καρδιά πίσω για να αμυνθεί, εκτελείται στα γρήγορα πλασαριστά για τον Σέμα, κάνει την κούρσα από τα αριστερά, Σέμα στην περιοχή γυρίζει την μπάλα κοντράρι, έχουμε κόρνερ, κόρνερ για την Πάφου από τα αριστερά, το σκηνικό είναι στην περιοχή του Γιαννακόπουλου, τερματοφύλακα της Καρμιώτισσας. Πάει ο Βλάτ Νταράκομιρ για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ, το οποίο έχει κερδίσει η Πάφος. Όλοι οι Καρμιώτισσα στην περιοχή της, όλοι οι ψηλόζωμοι ποδοσφαιριστές της Πάφου έχουν προωθηθεί στην περιοχή. Έτοιμος ο Βλάτ Νταράκομιρ για την εκτέλεση. Σφυρίζει ο διαιτητής, εκτελείται στα ύψη μπάλα, το σου την μπάλα κοντράρι, έχουμε νέο κόρνερ από τα δεξιά, ο Μαέ μπήκε στην πορεία της μπάλας, σούταρε, η μπάλα χτύπησε στο σώμα του Γέμπλη και έχουμε κόρνερ για την Πάφο, αυτή τη φορά από την δεξιά πλευρά πάει ο Μουμί Γκαμαλέου για αυτή την εκτέλεση. Πάει και ο Ντράκομιρ, για να δούμε αν θα παίξουν με πάσα οι παίχτες της Πάφου. Και αυτό κάνουν, Ντράκομιρ για τον Μουμί, σέντρα του Μουμί, ευκαιρία, πολύ κοντά ο Άντερσον, κεφαλιά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Γιαννακόπουλου, άλλη μια καταγραμμένη πολύ καλή ευκαιρία στο 30 για την Πάφο, με δράστη τον Άντερσον αυτή την φορά, απείλησε η Πάφο στα τελευταία 3-4 λεπτά, δεν βρήκε στόχο, δυο φορές ο Άντερσον, μία ο Κούγκα, χάνονται αυτές οι ευκαιρίες για την ομάδα της Πάφου να ανοίξει το σκορ. Ο Ταξίδης είναι κάτοχος της μπάλας και αφήνει για τον Πατσούνοβιτς, ο οποίος περνάει την μεσαία γραμμή από τα αριστερά για τους παίκτες της Καρμιώτισσας. Σέντρα σουτ, ελέγχει ο τερματοφύλακας, ο οποίος αφήνει για τον Κούγκα, λάθος του Κούγκα. Τροφοδοτεί τον Λουάν, πλάγια ο παίκτης της Καρμιώτισσας. Έξω από την περιοχή ο Ρέινολτς ξεμαρκάρεται, αφήνει για τον Λουάν, πίσω η μπάλα, τώρα στα δεξιά. Εκεί όπου ο Ταξίδης είναι κάτω στις μπάλας, κάτι παλιά, Ρέινολτς σε θέση βολής, πλασάρι, εντυπωσιακά ο Μαγέσκι, διώξει την μπάλα σε κόρνερ, βρέθηκε φάτσα πλάγια με τον Μαγέσκι, σε ετοιμότητα ο τερματοφύλακας.
1: Απόψε υπάρχει σοβαρός τραυματισμός του Κομής, τρέχουν όλοι μέσα στον αγωνιστικό χώρο και από πλευρά ΑΕΛ και από πλευρά ανόρθωση, με τη μία με το που έμεινε στο έδαφος. Πρέπει να είναι πάρα πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του Γιαννή Κομής. Δεν έχουμε εικόνα, αλλά κρατάει όλο το κεφάλι της πραγματικά και από τον πάγκο της ΑΕΛ. Τους βλέπουμε με να κάνουν κινήσεις, αλλά και από τον αγωνιστικό χώρο οι συμπαίχτες του. Στην μονομαχία δεν μπορώ να παραδω, ίσως με τον Κίκο νομίζω. Πρέπει να είναι σοβαρός ο τραυματισμός του Γιαννή Κομής. Θα σε στήσουμε ότι δεν είναι κάτι το πολύ σοβαρό, αλλά η αντίδραση πρώτη που είδαμε από τους δύο πάγκους δεν ήταν και καλύτερη όσον αφορά τον τραυματισμό του ποδοσφαιριστή. Οπότε έτρεξαν στην ουσία χωρίς να πάρουν την άδεια. Δεν μπορούν να με τη μία. Ο Μουγκέ είναι και όχι ο Κομής, για να δούμε. Όχι, ο Μουγκέ είναι μέσα, ο Κομής είναι, σωστά. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε κάποια πρακτική προβολή, αν μας διαφωτίσει το πλάνο από την Cita Vision. Πήγε και τα βόρ μέσα κατά τη συμβαίνει και τράχεται στον πάγκο της ομάδας του.

0: κάτω, παραμένει κάτω από το σπίτι. Ο Καφού πάντως λέει, πάντως κάνει τις πολύ σπασμωδικές κινήσεις ο Καφού, το βλέπω αρκετά λύσιμο τον Ισραήλ. Σε 70 δεν έχουμε ενημέρωση, δεν έχουμε ότι κάποια παραστική προβολή είναι αλήθεια. Πάντως έτρεξαν και από τον πάγκο της ΑΕΛ, αλλά και από τον πάγκο της Αποκτωσής. Οι γιατροί θα γιατρικά μην ταινία καλύτερα των δύο ομάδων. Δεν φαίνονταν κατά πράγματα, για να δούμε το Μις. Ω, το πόδι του. Ω, άσχημος τραυματισμός του Κομής. Πρέπει να έχει πάθει σοβαρή ζυγή στο πόδι του Κομής, βλέποντας την επαναληπτική προβολή. Δυστυχώς δεν πρέπει να είναι κατά πράγματα για τον Σενεγαλέζο επιθετικό της ΑΕΛ. Δεν υπάρχουν και συμμαχίες τώρα στο οδηγοχώρο με Φουρτάδο και Γκόμες και Κις, τώρα δεν κάνουν αυτά τα πράγματα. Παραπάνω άλλο αυτό το πλάνο που ήταν από την Σταβίσιο πρέπει να έχει πάθει ζημιά στο πόδι σοβαρή ο Γκόμες. Κρατάει για μια κόκκινη κάρτα ο κύριος Φελάς τώρα. Να δω ποιον ψάχνει για το δείξει. Το μισό φεύγει με χωρίο. Κρατάει την κόκκινη κάστα και την περιφέρει ο κ. Σελάς. Δεν έχουμε ίσως ποιο την έχει δείξει ακόμη. Ο Κομής λογικά θα πάει απευθείας στο νοσοκομείο. Ο Βαλής είναι αυτός που έχει δεχτεί την κόκκινη κάρτα. Παραπάνω φαίνεται πάρα πολύ άσχημος ο τραυματισμός στο αριστερό πόδι του Γκόμες. Ίσως μιλάμε και για σπάσιμο. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ, αλλά ήταν πάρα πολύ άσχημος ο τρόπος που τον έπαιξε ο Βαλής. Και παίρνει και την κόκκινη κάρτα. Ο Γιόβετιτς προφανώς θα ήθελε να αγωνιστεί στο παιχνίδι, αλλά όχι κάτω από αυτές τις συνθήκες, δηλαδή να σταματήσει σοβαρά για να συμπέσει, για να περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Η Έλφου έχασε και τους Ατάκοβιτς. Λόγω μακαρίσματος θυμίζω του Κίκο. Χάνει και τον Γκόμες λόγω μακαρίσματος του Βαλνίτ. Πάλι καλά που πήρε τον Γιόβετιτς, αλλά έχει επιθετικό και θέλω να παίξει. Περιμένω τα νεότερα για τον Γιάννη Γκόμες. Επαναλαμβάνω, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά μέσα από αυτά που είδαμε στον αγωνιστικό χώρο. Βαφάγια βαφκάνα στο 74. ΑΕΛ ανόρθωση παραμένει το 2-0. Ο Γιόβετιτς έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο για να πάρει θέση του τραυματία Γκόμες. Θα πάρει και αυτός τα φορά του λεφτά στο δοκίμα. Ο κύριος Φελάς έχει εδώ στο πάγκο της ΑΕΛ και την εγκάστα στο Ούκο Μαθήν για την είσοδο του νωρίτερα στον αγωνιστικό χώρο. Εβδομήντα πέντε λεφτά στο παιχνίδι μας. ΑΕΛ άρθρωση 2-0 σε ένα πολύ κακό δεύτερο μήχρονο, είναι αλήθεια, χωρίς ρυθμό, χωρίς τίποτα. Ένα γκολ είχαμε από πλευράς ΑΕΛ στο 50 και τίποτα άλλο και δυστυχώς είχαμε ένα σοβαρό τραυματισμό του Γκόμες λίγα λεπτά νωρίτερα. Ένα σταματός που έφερε και την αποβολή του Βαλνίτς για το πολύ πολύ άσχημο μακάρισμα που έκανε στον επιθετικό της ΑΕΛ. Επανέλαξη του παιχνιδιού μας με τον Καφού. στις 75 πλέον. Άιλανθος 2-0. Να δούμε. Λέω ότι αυτός είναι των 10 ποδοσφαιριστών, αν μπορεί να βγάλει κάποια αντίδραση. Αλήθεια ότι στο ολόκληρο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορείς να κάνει κάτι. Η ΑΕΛ δικαιότατα είναι πρώτα στο σκορ με 2-0 μέχρι στιγμής. Μπέκστρομ για τον Χρυσοστόμου. Κερδίζει ο Ουντέν και Ταβάρες για τον Καφού. Πίσω για τον Γκόμες, αυτός για τον Μπενφίλ. Ο Καφού για τον Τσίνκ. Παίζουν πολύ καλά με την μπάλα η Τσάιλ, αλλά σου δώσουν πολλές πάσες. Ουντέν, Ταβάρες, ξανά Ουντέν. Για τον Μιλοστάλιος, πίσω για τον Καφού. Θυμάζει την τρικίνηση του Γιουέλ Μαέστρο με Παγόρα Χαραράμπους και Μίτερ Κόπ να περάσει πολύ λίγο στον οστικό χώρο. Παπαγεωργίου. Παίρνει όλη τη γραμμή του Παπαγεωργίου. Δεν μπορεί να περάσει από όλους εννοείται. Ο Κίκο που μακρύνει για τον Μάριο Ελία. Καλή άμυνα από τον Τσίνκ. Ταβάρες για τον Καφού. 77 πλέον ο Ουντέν για τον Ταβάρες περιμένει ο Μουγκέ, ο οποίος δίνει πίσω στον Παγωγιωδική. Παγώνουν το ρυθμό της ΑΕΛ, παίζουν και με τον χρόνο, είναι 2-0 μπροστά στο σκορ, είναι και με παίκτη περισσότερο στον αγωνιστικό χώρο, δείχνει προς το παρόν και είναι αλήθεια άνετη η ΑΕΛ στο παιχνίδι της. 77 είμαστε, πάμε για να δούμε και τι γίνεται στο τέλος της Κυριακής, αφού λογικά εκεί πλησιάζουμε και στο τέλος του ημιχρόνου.
1: Στο 39 στο τέλος της Κυριακής, Καρμιώτησα 0, Πάφος 0. Το τελευταίο τρίλεπτο έχει να ανεβάσει την απόδοση της Πάφος, προσπαθεί να απειλήσει. Σουτ τώρα που γίνεται η μπάλα κοντράρι, ευκαιρία που πάει να δημιουργηθεί από κοντά ο Θέμα, δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίκτυα, τελικά έχουμε υπόδειξη offside. Από κοντά έστειλε το σου την μπάλα στον τερματοφύλακα, όμως υποδείχθηκε σε θέση offside, έτσι αυτή η φάση θεωρείται ως μη γενόμενη. Μετά από ένα καλό πεντάλεπτο περίπου της κανόνισης από το 30 μέχρι το 35, η Πάφος έχει αφυπνιστεί, ας το πούμε, σε αυτό το τελευταίο τρίλεπτο και προσπαθεί να πιέσει και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τέρμα. Εκτελεί το βολέο Γιαννακόπουλος, στο κέντρο του γηπέδου επιστρέφουν οι γηπεδούχοι με τον Γέμπλη για τον Ταξίδι, μπροστά για τον Ψύχα, αφήνει αυτός για τον Λουάν, από τα δεξιά κάνει την κίνηση ο Ουαμού, έτρεξε, δεν πρόλαβε την μπάλα, έχουμε πλάγιο για την Πάφο, λίγο πριν την μεσαία γραμμή από τα αριστερό όπως επιτίθεται, εκτελείται πίσω στα γρήγορα προς το μέρος του Σέμα και αυτός για τον Κούγκα, η Πάφος που πρέπει να βιαστεί αν θέλει να... Το λάθος που γίνεται, ευκαιρία που πάει να δημιουργηθεί έξω από την περιοχή ο Λουάν, το σούτ εντυπωσιακό, ο τερματοφύλακας δεύτερο σούτ από το Ψύχα, η μπάλα έξω, το λάθος που έγινε από τον Κούγκα, έδωσε την μπάλα στον Λουάν, τον κεντρικό επιθετικό της Καρνιώτισσας, ο οποίος ξεμαρκαρίστηκε, έπιασε το σούτ, εντυπωσιακό μαγιές και απέκρουσε στην επαναφορά της μπάλας ο Ψύχας με το αριστερό στήλο το σούτ κατευθείαν έξω. Να λοιπόν που απειλεί η Καρνιώτισσα στο 41, σε αυτή την... σε αυτό το λάθος που έκαναν οι παίχτες της Πάφου. Η Πάφος τώρα που προσπαθεί να περάσει μπροστά, Μπαέ για τον Ζανγκέ, κάθε την παλιά για τον Ντράκομιρ, κυνηγά την φάση ο Ντράκομιρ, έχουμε πλάγιο το οποίο κερδίζει, ψάχνει στήριγμα να ρίξει το πλάγιο, τελικά θα αφήσει τον Ζανγκέ να ρίξει αυτό το πλάγιο. Τώρα θα ρίξει προς το μέρος του Πέπε, Πέπε κρατάει η μπάλα για τον Μουμί και αυτός για τον Ντράκομιρ, σέντρα, κοντράρι μπάλα, πλάγιο δίπλα από το σημαίακι του κόρνερ από τα δεξιά όπως επιθέτει η Πάφος. Πάει για την εκτέλεση, ο Μουμί θα αφήσει τον Ζάγκε. Ντράκομιρ στην περιοχή, πάει και ο Μουμί, πίσω είναι ο Μαέ, θα ρίξει στην περιοχή ο αμυντικός της Πάφου, εκεί όπου ο Ντράκομιρ προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί, να κερδίσει κάτι, φέρνει την μπάλα δίπλα στο σημείο του κόρνερ, περνάει την μπάλα, ο Ρέινολτς θα απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο out σε ένα χώρο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από τα δεξιά όπως επιθέτει η Πάφος. πάει να ρίξει ο Μαέ, αφήνει τον Δαγκή, ο οποίος έχει έρθει για την εκτέλεση, δίπλα του Μουμί του πετάει την μπάλα, θέλει την μπάλα προς τα πίσω, Μαέ για τον Ιωάννου, κάνει κίνηση ο Σέμα, δεν του δίνει τώρα την μπάλα, στο ημικύκλιο του κέντρου του γηπέδου, τώρα θα περάσει για τον Σέμα. Σέμα από τα αριστερά, έχουν κλείσει οι διαδρόμοι πίσω για τον Νικόλα τον Ιωάννου και αυτός για τον Πέπε, Πέπε στο κέντρο του γηπέδου. Για τον Ντράκομιρ, αφήνει για τον Μαέ, δίπλα ο Μουμί δέχεται την μπάλα, Μουμί έχει μπροστά του τον Μπατσούνοβιτ, Μουμί προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί. Την μπάλα καταλήγει στον Ντράκομιρ έξω από την περιοχή, κάθε την παλιά να κόπτεται, ήταν ελεύθερος στα αριστερά, ο Σέμα δεν του πέταξε την μπάλα, γρήγορη αντεπίθεση των γηπεδούχων, σέντα στην περιοχή από τον Γκέμπλη, χωρίς καμιά τύχη καταλήγει στον τερματοφύλακα της Πάφου, ο οποίος γρήγορα δίνει συνέχεια στο παιχνίδι, στέλνοντας την μπάλα προς το μέρος του Μαέ. Μαέ προωθείται λίγο πριν την μεσαία γραμμή, μαρκάρεται Φεράρι, αφήνει πίσω για τον Πέπε. Προωθείται ο Πέπε στο εγκύκλιο του κέντρου του γηπέδου, δίπλα για τον Νικόλα τον Ιωάννου. Περνάει τώρα την μεσαία γραμμή, αφήνει για τον Σέμα. Είναι δίπλα του ο Κούγκα, του αφήνει την μπάλα, ανήσυχος ο Μωράης. Βλέπει την ομάδα του να μην μπορεί να φτάσει στο τέρμα. Μουμί από τα δεξιά, ο Ζανγκέ ξεμαρκάρεται ωραία από τον Πατσούνοβιτ, σέντρα στην περιοχή, κάθε την παλιά, δεν βρίσκει μπάλα ο Άντερσον. Η μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα, εκεί από παρέμβαση, εκεί αμυντικού, έβαλε τον πόδι ο Άντερσον, δεν βρήκε την μπάλα στο 44. Θα χαθεί αυτή η προϋπόθεση για την Πάφο να δημιουργήσει ευκαιρία ή να πετύχει το τέρμα. Πλάγιο τώρα για την Πάφο. Μαέ αφήνει για τον Μουμί. Κάνει την κούρσα μόνος από δεξιά ο Μουμί. Μουμί ανάμεσα από δύο, περνάει για τον Άντερσον. Άντερσον πατάει για τον Πέπε και αυτός για τον Δαγκέ. Μουμί τώρα δεν μπορεί να περάσει την αντίσταση εκεί του ταξίδι. Κερδίζουν προσωρινά τώρα τη Σπάφου με τον Κούγκα, σέντρα στην περιοχή, το σουτ γκολ! Κίνα στην κίνηση θα πιάσει το σουτ σε αυτό το διώξιμο της μπάλας. Εν κίνηση ο Κίνα με το δεξί από το ύψος της περιοχής θα λύσει τον γόρδιο δεσμός στο 45 και θα ανοίξει το σκορ εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης. Καρμιώτης στα 0, Πάφος 1 με σκόρερ τον Κίνα. Εν κίνηση στην πορεία της μπάλας ο Κίνα με το δεξί έπιασε το σιχτό σουτ. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Γιαννακόπουλου, δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Έτσι η Πάφος θα ανοίξει το σκορ το 45. Λίγο πριν τις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου η Πάφος θα καταφέρει να ανοίξει το σκορ με τον Κίνα. Νέα δεδομένα στο παιχνίδι εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης. Ένα θα είναι το λεπτό των καθυστερήσεων. Να δούμε τι μπορεί να αλλάξει εδώ και να πάμε στη συνέχεια στο Αλφα Μέγα. Οι παίκτες της Καρμιώτης στην Σέντρα που είχαν και αυτοί τις δικές τους καλές τιμές, είχαν τις δικές τους ευκαιρίες. Θα καταφέρει η Πάφος όμως να αξιοποιήσει μια από τις προϋποθέσεις που βρήκε στο 45 με τον Κίνα. Έτσι εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης θα ανοίξει το σκορ Καρμιώτισσα 0, Πάφος 1. Για να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Καρμιώτισσας. Αν μπορεί να αντιδράσει, αν η Πάφος πιέσει για να πετύχει δεύτερο τέρμα, να απολοποιήσει τα πράγματα για την συνέχεια. Ρέινολτς στο ημικύκλιο του κέντρου γηπέδου. Περνάει την μπάλα μπροστά, σέντρα προς το μέρος του Λουάν, ανακόπτει ο Μαέ, δεξιά για τον Μουμί, ο οποίος κρατάει, δεν κλείνεται, αφήνει για τον Μαέ και τώρα ο Πέπε, Πέπε στα αριστερά για το ξεμαρκάριστο, Σέμα, Σέμα πίσω για τον Πέπε, σφυρίζει τώρα ο διαιτητής, λήξη ημιχρόνου εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης, Καρμιώτης στα 0, Πάφος 1, με την Πάφο να έχει την κατοχή της μπάλας, αλλά είχε και αρμόδιες στατιστικές στις καλές στιγμές όπως και η Πάφος, η οποία κατάφερε στο 45 να ανοίξει το σκορ με τον Κίνα. Συνεχίζουμε από το Αλφα Μέγα και τον Μιχάλη Αριστίδου.
0: Εδώ στο Αλφα Μέγα στο 85, αλλαγή τελευταία για τον Ιναόρθος, έξω από το μέσα ο Καραμανόλης. Νωρίτερα είχαμε και τις υπόλοιπες αλλαγές με Χαράμπους και Μίτερτοπ να παίρνουν θέσεις του Ηλία και Λόπες για διαόρθωση. Μιλάμε για την ΑΕΛ, Κονσεσάου και Ταβάρες, ο Ζαϊτ Ταβάρες, δηλαδή είναι και Ζωάο Ταβάρες στο γήπεδο. Πήραν τις θέσεις του Παπαγεωργίου και Μουγκέ. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Στο 85 ΑΕΛ 2 ανόρθωση 0. Πολύ άνετα η ΑΕΛ σε αυτό το δεύτερο μήχρονο. Διατηρείται υπάρχει προβάδισμα. Λίγο νωρίτερα είχαμε και μια τελική από τον Γιόβετιτς, το οποίο απέκτησε εύκολα είναι αλήθεια ο Καρλστρόμ. Η άνθρωση ανήπορη, με αλήθεια σε αυτό το δεύτερο μήχρονο, καμία σχέση η εικόνα της μεγάλης κυρίας στα δύο μήχρονα, αρκετά καλή στο πρώτο μήχρονο, πολύ κακή στο δεύτερο μήχρονο, η ομάδα της ανόρθωσης. Μοιραία, αν δεν αλλάξει κάτι πολύ δραματικά, αλλά θυμίζω ότι πέφτει και με 10 παίκτες. Εδώ υπάρχει παίχτη στο έδαφος, δυο παίχτες έχουν στο έδαφος. Φωνές για χτύπημα από τον Γκόμες. Αυτό μπορεί να τρίψει από τις κινήσεις των παίχτων της ανόρθωσης. Για να δούμε. Πάει ο κύριος Στελάς εκεί, να δει τι ακριβώς συμβεί. Είναι πιο χαρά που στο έδαφος. Είναι και ο Χαραλάμπος και ο Χρυσοστόμου. Δύο παίκτες είναι αυτός της έδαφος, δεν έχουμε ακόμα πανελθική προβολή. Α, εδώ θα δούμε μια. Ο Χρυσοστόμου από εδώ δεν φαίνεται κάτι. Όχι, κρατάει πρόσωπο, αλλά δεν τον αγγίζει το πρόσωπο, είναι αλήθεια. Ο Γκόμες πέφτει μόνος του και κάνει και λίγο θέατρο εκεί. Ο Χαραλάμπος νομίζω κακός. Στην εποχή του VR να κάνουν αυτά τα πράγματα από τους θεριστές. Δεν υπήρξε κάτι το μεμψό από τον Γκόμες. Και κακώς δεν κυτρίστηκε κιόλας από τον κύριο Φελά. Ο Βαγουράς Χαράμπος δεν κάνει θέατρο εκεί. Ταβάρες. Κονσεσάου. Κοντέντσι για τον Καφού. Αυτό ήταν το Μιλοσάβι, έτσι στο 87 πλέον είμαστε. Ο Ζαϊν Σαβάρες ψάχνει το Κοστεσάο, η σέντρα στην περιοχή, πάρα περνάει, έρχεται ο Γιόβετιτς, ψάχνει τώρα για το σουτ, το κάνει, απέφτει από Κρούι. Ο Κάστρομ, καλή ευκαιρία για την άλλη, απέφτει και ένα τρίτο γκολ. Με τον μαύρο βούλιο τον Γιόβετιτς να πιάνει ένα καλό σουτ στην δεξιά γωνία του Κάρλστρεμ. Στο 88 αυτή η φάση. Κάρλστρεμ. Ψάχνει κάποιο λεπτό στην παίχτη του. Δεν υπάρχει κάτι από τον Κόμις των Χαράμπους. Σωστά στηρίζει φάουλ ο κύριος Φελάς. Πάω λίγο πιο κάτω από την μεσαία γραμμή για την ανόρθωση. Με τον Κίκο. Να είναι πίσω από την μπάλα. Έτοιμος ο Πορτογάλος, να στείλει παγιά στην περιοχή της ΑΕΛ. Είπαμε, έδειξε στο πρώτο μήχρονο το αίσθημα στα στημένα να είναι επικίνδυνη η ανόρθωση. Μπάλα περνάει, διώχνει ο Ντένσβιλ. Offside όμως. Σταματάει η φάση, κατοχή για την ΑΕΛ. Δεν δείχνει αλλά σε κάτι την αλήθεια στο ΑΦΑ Μέγα Στάδιο. Ειδικά με την εικόνα των δύο στο δεύτερο μήχρονο. Η ΑΕΛ προηγείται 2-0 και όλα δείχνει να πετύχει την πρώτη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Πλέον θέλουμε ένα λεπτό για το 90. Ντένσφιλ για τον Καπίνο. Γκόμες. Ψάχνει Γιόβετιτς. Κεφαλιά πρώτη από Καραμανόλη. Ο Καφού. Ένα ωραίο σταμάτημα πάλι με το στήθος. Μιλοσάβιεβιτς για τον Γιόβετιτς, παρότι και μόλις πριν δύο μέρες. Ναέλ έχει μπει και τη χειλήνα και σε καλή κατάσταση. Ταβάρες με χώρο. Περνάει ο Ταβάρες. Ευκαιρία για την ΑΕΛ. Ο Ταβάρες το σούτ, την μπάλα κοντρώνει στον Καραμπαλόλη. Μιλοσάγεβιτς, σέρφο που έρχεται. Λάθος πασάμος από τον σέρφο. Με τον Σεργίου, Μιλοσάγεβιτς, η άμυνα καλή, ο Κις προλαβαίνει. Κατοχή για την ΑΕΛ. Κερδίζει όμως ο Μίτσελτος. 8 θα είναι 7 των καθυστερήσεων, τα οποία έχουμε πει τώρα, δικαιολογημένα κιόλας από τον σοβαρό τραυματισμό του Γιάννη Κομής και όχι μόνο. Μπάλα περνάει για τον Κις, είχε ευκαιρία σέντρα στην περιοχή. Το σούτ από τον Σεργίου είναι καλό, είναι ψηλό όμως και out. Στο 90-1 είναι η πρώτη τελική προσπάθεια για την ανόρθωση στο δεύτερο μήχρονο. Ακόμα 7 λεπτά για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι μας. Ντόμες, λάθος, θα πάρει ο Καραμανόλης και αυτός λάθος. Αλλά να πεις εκεί που είναι ο Καπίνο. Στέφανο Καπίνο, παίζει και με τον χρόνο, δίνει τώρα με τα χέρια στον Ντέλτσβιλ. Θα βρει ωραία τον Ζαΐρ Ταβάρες, αυτό είναι κατά τον Ζουάου Ταβάρες. Δεξιά πάρα στον Κονσέζαο. Διόγκο Γκόμες. Ο Ουντέν. Πολύ καλός κρίσκης της παράς, ο Γάλλος. Ταβάρες για τον Κονσέζαο. Ένα επιθετικό μπακ που τάσκεται να προωθείται. Θέλει να παίξει με τον Ιόβετσιτς, θα πάρει, θα κάνει μάλλον το συμμεσφόρο, θα κάνει το φάουλ στον Χρυσοστόμο, τον πρώην συμπαίκτη του. Το 90-2, έχουμε ακόμα 6 λεπτά. Μένει λίγο κάτω ο Χρυσοστόμο, του δίνει τις πρώτες βοήθειες ο Κάλστραμ, ο θεματοφύλακας του, και έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι μας. ΑΕΛ 2, ανόρθωση 0. Και δει δύο χαράμπους από τον Κόμες. Με τον Γκίκο να κάνει υπόδειξη στους συμπαίκτες του να πάνε μέσα. Έτοιμος ο Γκίκο να στείλει παλιά την αντίπαλη περιοχή. Τελείω Κίκο, η μπάλα περνάει, κεφαλιά από τον Καραμανόλη, μπάει πλάγια όμως και πάλι offside όμως. Υπόδειξη από τον βοηθό απέναντι. ...6.665 τα εισιτήρια του σημερινού παιχνιδιού. Αυτά χωρίζονται σε 5.518 για ΑΕΛ και 11.047 για την ανόρθωση. 6.700 δηλαδή, έτσι χοντρικά, ο κόσμος που είστε σήμερα το Αλφα Μέγα. Κοίτα κάθε στον Κονσέισαο. Η παλιά είναι μπροστά, εκείνο Καπίνο. Για τον Ταβάρες, τον Ζουάο Ταβάρες, 90-4. Ξανά Στέφανο Καπίνο. Μιλοσάγεβιτς θα παίξει με Ταβάρες, ο οποίος αργεί να πάει στην πάρα και χτυχάνει από την παρέμβαση του Χρυσοστόμου για τον Κίκο. Πατάει περιοχή ο Κίκο, εδώ είναι καλή φαντή για τον Χρυσή. Πέφτει κάτω ο Κίκο, σηκώνεται. Υπάρχει κόνερ νομίζω, ναι. Για την ανόρθωση, γλίστρισε στην ουσία ο Κίκο. Αλλά επίμενε στην προσπάθειά του ο Πορτογάλος και γύρισε κόνερ της Ματάρης. Και αυτός από τους πολύ σταθερούς πάντως ποδοσφαιριστές της ανόρθωσης την περσινή χρονιά. Και από τους πυλώνες της φετινής αφού είναι και αρχηγός της ομάδας. 90-5 είναι αυτή η φάση. Εκτελεί ο Κίκο. Μπάλα περνάει, είναι έξω από το κεφάλι του παίκτη, ο οποίος είναι η τρίτη του κεφαλιά που καταφέρνει να φτιάσει ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός θεόπωσης σε 8 εκτελέσεις κόρνερ. Τον ψάχνουν τον παίκτη στον θεόπωση, έχουν εκεί μεγάλη κανονικά όπως δείχνει, όπως είστε αυτό στο κεφάλι όταν μπορείτε. Ο Σινκ για τον Μιλοστάγεβιτς. Και πάλι ο Σινκ αλλάζει παιχνίδι για τον Διόντον Γκόμες, ο οποίος τρέχει να προλάβει αφού δεν έκανε καλό κοντρόλ, θα καταφέρνει. Τον Σεσάου, ξανά για τον Γκόμες, αυτή για τον Ουντέν Αβάρες. Μπάλα χάλεται, πάει εκεί που είναι ο Κίκο. Καραμανόλης πίσω για τον Χάλστρεμ. Ακόμα 2,5 λεπτά για τη λήξη του παιχνιδιού. ΑΕΛ 2, ανάσταση 0. Ο Χάλστρομ για τον Χρυσοστόμο, αριστερά η μπάλα. Μίτερτσοπ ανοίγει ωραία δεξιά για τον Σεργίου. Εκεί είναι ο Μιλοστάγεβιτς. Θα βρει τον Σίγκ, έχει τώρα ευκαιρία η ΑΕΛ. Τρέχει ο Σίγκ στην αντεπίθεση. Έχει πρέπει τον Γιώβετης, σου πετά την μπάλα. Γιώβετης τώρα έχει κλειστεί, θα βρει όμως τον Κονσίσαο. Έχουν εμπιστεύσει τις αρρωθωσίες. Ο Ουντέν ψάχνει χώρο για το σουτ. Τη φέρνει στα εστρό, το κάνει έξω. Καλό σουτ από τον Ρέμι Ουντέν. Στο 90-7 αυτή η φάση για την ΑΕΛ. Την έφερε από το αριστερό στο δεξί, ελευθερώθηκε. Έκανε το πλασέ στην ουσία, από την ψηφιακή της περιοχής. Και έστειλε λίγο έξω από το αριστερό κάθε δοκάρι του Κάλστρεμ. Τον Σεσάου λέχει, δεν θα αλλάξει κάτι. Τα τελευταία 1,5 λεπτό, η ΑΕΛ θα πάρει την νίκη. Με 2-0. Χάρη στα γκολ των Τατάκοβιτς στο 42 και τον Γκόμι στο 50. Η ΑΕΛ θα πάρει μια δίκαιη νίκη βάσει την εικόνα της συνολικά στο παιχνίδι. Είχαμε ένα ισορροπημένο πρώτο μήχρονο, είναι αλήθεια, από πλευράς ευκαιριών και υπεροχής, αλλά η ΑΕΛ ήταν πολύ καλύτερη στην επανάληψη. Έλεξε απόλυτα τον ρυθμό του παιχνιδιού, δεν κινδύνευσε καθόλου από την ανόρθωση, που μάλιστα μείνει και με 10 παίκτες, λόγω της αποβολής του Βανίτς το 1974, από το πολύ κακό μακάρισμα που δυστυχώς επέφερε και ένα σοβαρό τραυματισμό του Γκόμες. Φλάι-αουτ για την ΑΕΛ, δείχνει ανόρθωσε ο κ. Σελάς. Τελευταίο μισό λεπτό. Να φτάσουμε την αποδείξη από τον κ. Σελάς, που ήταν για την ΑΕΛ, ήταν μπροστά μας η φάση. Δεν θα αλλάξει κάτι, το φλάι-αουτ είναι για την ΑΕΛ. Με τον Κίκο να το πηγαίνει να το εκτελέσει. Χρυσοστόμου για τον Διονέ. Τον Σεσάου λεχεί. Θα περάσει, θα πάρει το φάουλ και κάπου εδώ λογικά θα ολοκληρωθεί και το παιχνίδι. Όντως, τέλος παιχνιδιού, νίκη για την ΑΕΛ 2-0. Κερδίζει την ανόρθωση, θυμίζουμε τα γκολ. Στο 42 της Τατάκοβιτς 1-0, ο 50 Γκόμες το 2-0. Θυμίζουμε επίσης το 70 τον σοβαρό τραυματισμό του Γκόμες, που έφυγε για το νοσοκομείο, ο φάση που έφερε την αποβολή του Βανίθ. Με την ΑΕΛ να παίρνει, παραλαμβάνω, μια δίκαιη νίκη, όμως να επισκιάζεται η αλήθεια από τον τραυματισμό του ποδοσφαιριστή της. Η αλήθεια ότι δείχνουν οι αλήθειες και διχανώθηκε την πυρώνα του τραυματισμού και μετά. Θα πρέπει να περιμένουμε αναγκαστικά.
2: Είναι κάτω να δούμε τι γίνεται, γιατί φάνηκε όντως σοβαρός ο τραυματισμός με τα δύο πόδια, όπως ήταν. Τέλος πάντων. Άσχημη κατάσταση, πάρα πολύ άσχημη κατάσταση, ρε Μιχάλη. Λοιπόν, 2-0 η ΑΕΛ κέρδισε την ανόρθωση. Θυμίζουμε 1-0 η Πάφος κερδίζει την Καρμιώτισσα και αύριο ολοκληρώνεται αγωνιστική με το Ομόνια Ομόνια Αραδίπου. Έχεις διαφημίσει και να πάμε στο, να μαζέψουμε, πάρ' το χορηγό της εκπομπής και πάμε στο Στέλιος Κυριακίδης.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
2: Μάλιστα, 2-0 η Αρτίνα Ανόρθωση, στην Αγγλία 5-2 United την Ipswich, στην Ισπανία 4-0 η Real την Μάλαγα. Καθυστερείς ημιχρόνου ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-1 στην Ελλάδα. Έχουμε επίσης εξέλιξη του Άρης Όφη, γίνεται 2-0 στο 70 αυτό το μάτς. Την ίδια ώρα Νάπολη Κόμο στην Ιταλία 1-2. Λοιπόν, όπου να ξεκινά το δεύτερο μέρος στο Στέλιος Κυριακίδης, πάμε και μένουμε στον Γιαννάκη. Έλα, Γιαννάκη.
1: Επιστροφή στο Στέλιος Κυριακίδης, όπου κάνουν την είσοδο τους οι δύο ομάδες. Τώρα θα μπει η Καρμιώτης, θα υπάφος είναι ήδη στον αγωνιστικό χώρο. Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει αλλαγή στην αρχική εντεκάδα της ΠΑΦΟΥ. Όπως από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει αλλαγή ούτε από τους τυπικά γηπεδούχους της Καρμιώτισσας. Οι 11 που έχουν ξεκινήσει συνεχίζουν και στο δεύτερο ημίχρονο. Υπενθυμίζουμε Καρμιώτισσα 0 ΠΑΦΟΥ 1 με το τέρμα του Κίνα στο 45, ένα πολύ όμορφο τέρμα, εγκινήσει. Έπιασε το δυνατό δεξί σου, την μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Γιαννακόπουλου. Σε ένα ημίχρονο όπου η ΠΑΦΟΣ είχε την φλίαρη υπεροχή, είχε κι άλλες καλές στιγμές, όπως και καλές στιγμές είχε και 2-3 η ομάδα της Καρμιώτισσας που μπορούσε και αυτή να πετύχει κάποιο τέρμα. Για να δούμε το τι θα μας επιφυλάξει το δεύτερο ημίχρονο, αν μπορέσει η Καρμιώτισσα να αντιδράσει ή αν η ΠΑΦΟΣ πετύχει και άλλα τέρματα και αποβλοποιήσει τα πράγματα στην υπόθεση τρίποντο. Σέντρα εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης με τον Άντερσον να είναι πίσω από την μπάλα. Τελευταίες οδηγίες του διαιτητή του Μιχάλη Λούκα που σφυρίζει τώρα την έναρξη του παιχνιδιού εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης. Με τους παίχτες της ΠΑΦΟΥ να έχουν την μπάλα στην κατοχή τους και τον Νικόλα Ιωάννου να δίνει πίσω στον τερματοφύλακα του υπό την πίεση του Ψύχα. Μαγέσκι για τον Μαέ και αυτός θα στείλει την μπάλα δεξιά για τον Ζάγκε. Περνάει αυτός για τον Μουμί, κάνει την κούρσα από τα δεξιά ο δεξής εξτρέμ της ΠΑΦΟΥ, θα βάλει το πόδι ο Σέζαρ και θα παραχωρήσει το πλάγιο out περίπου στο ύψος της μεγάλης περιοχής της Καρμιώτισσας. Πλάγιο για την ΠΑΦΟΥ, το οποίο εκτελείται προς τα πίσω για τον Πέπε. Αυτός για τον Ζάγκε, ο οποίος κρατάει, αλλάζει εκεί με τον Κούγκα και τον Τράκομιρ. Θα χάσουν την μπάλα οι παίκτες της ΠΑΦΟΥ. Βγαίνουν με τον Ρέινολτς στην αντεπίθεση ή της Καρμιώτισσας. Κάτω από την πίεση θα αφήσει την μπάλα πίσω στον Ταξίδι. Δεξιά τώρα προσπαθούν με τον Σέζαρ οι γηπεδούχοι να επιτεθούν. Κλείνονται οι διαδρόμοι, πίσω η μπάλα, ελέγχει ο Γέμπλη, ο οποίος κρατάει, αφήνει για τον Σέζαρ και αυτός πίσω για τον τερματοφύλακά του, τον Γιαννακόπουλο. Μπροστά η μπάλα για τον Ρέινολ, στο ημικύκλιο του κέντρου του γηπέδου, τον πιέζει ο Άντερσον, ο οποίος είχε 2-3 καλές τιμές ο Άντερσον στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν ήταν εύστοχος. Στη μια από πολύ πλεονεκτική θέση δεν βρήκε την μπάλα, είχε δύο κεφαλιές εκτός εστίας. Κλέβει στο χώρο του κέντρου του γηπέδου ο Κούγκα και αφήνει για τον Κίνα. Κίνα κάνει την κούρσα, προσπαθεί να περάσει εκεί δύο ποδοσφαιριστές της Καρμιώτισσας. Κίνα κλείνεται, αφήνει πίσω για τον Νικόλα τον Ιωάννου. Έχει επιστρέψει η άμυνα της Καρμιώτισσας, ο Σέμα είναι κάτοχος της μπάλας. Κρατάει πίσω για τον Ιωάννου και αυτός για τον Πέπε. Πέπε στο κέντρο του γηπέδου θα βγάλει δεξιά για τον Μαέ και αυτός για τον Μουμί. Μουμί θα κάνει την κίνηση και θα δώσει στον Τράκομιρ. Τράκομιρ πατάει για τον Μουμί. ελέγχουν τις Πάφου, δεν βρίσκουν όμως τους διαδρόμους αφού έχει επιστρέψει όλη η άμυνα της Καρμιώτισσας. Ο Σέμα είναι κατοχός από τα αριστερά για τον Κούγκα. Πατάει αυτός για τον Άντερσον. Εκ νέου ο Σέμα έτοιμος για την σέντρα. Δεν θα την βγάλει τώρα, θα βγάλει τη σέντρα προς το μέρος του Κούγκα. Βγαίνει εκτός περιοχής ο Κούγκα. Υποπίεση για τον Σέμα. Σέμα κρατάει, δεν μπορεί να περάσει. Μπάλα κοντράρι. Εποφελείται και ξαναμπαίνει στην φάση. Σέμα στην περιοχή. Γκολ από τον Μουμί. Σέντρα από τον Σέμα. Ο Μουμί βγαίνει στην πορεία της μπάλας. Με το δεξί από κοντά θα τη στείλει στα δίκτυα στο 49. Η Πάφος θα πάρει προβάδισμα 2 τερμάτων με τον Μουμί. Για να δούμε. Έχουμε υπόδειξη offside από τον βοηθό. Αυτό φαίνεται ότι ήταν σε θέση offside. Περιμένει ο διαιτητής. Κάνει εκεί της...
2: Τώρα να δούμε ρε Ιαννάκη. Να δούμε τη φάση ξανά.
1: Σίγουρα θα το ελέξει το VAR.
2: Δεν μας κόφτει που το VAR. Εμείς να λάβουμε ρε Ιαννάκη. Κι άρεσε το VAR. Άρεσε σου.
1: Ό,τι και να πούμε, εμείς δεν θα μετρήσουμε.
2: Ναι, αλλά και παίζει ρόλο. Κρατούμε τη διαφωνία. Μας όμορφα και καταγράφουμε. Έχουμε στατιστικά τα μεμένα και στέγγια.
1: Βέβαια.
2: Δεν γίνεται ότι μας πούσει.
1: Περιμένει ο διαιτητής.
2: Ναι, τώρα δούμε τη φάση ξανά. Ένα λεπτό.
1: Να αναμένουμε.
2: Μέχρι τώρα δεν έχει κάτι.
1: Ήταν η Μαρία Χριστοδούλου η δεύτερη βοηθός που υπέδειξε το...
2: Νομίζω είναι στην ίδια ανευθεία, κυρία Μέχη.
1: Μάλιστα.
2: Νομίζω είναι στην ίδια
1: ανευθεία. Να δούμε τι θα μας πει το ΒΑΡ, αν θα επικυρωθεί το τέρμα.
2: Μάλιστα.
1: Αναμένουμε λοιπόν...
2: Και να πάμε και για τη Ρώση στη Λέμεσο, γιατί ενδιαφέρει να δούμε και ο τραυματισμός των δύο παιχτών, ειδικά του Κομής φάνηκε να είναι πάρα πολύ σοβαρός, πάρα πολύ σοβαρός πραγματικά. Και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στον παίχτη. Μια ματιά το είδαμε, κύριε Γιάννακη. Έλενα, είπα ότι είναι στην ευθεία. Τώρα, αν δούσε ότι έξεχε λίγο το νύχι, ξέρω εγώ κάτι άλλο.
1: Τώρα θα τραβηχτούν οι γραμμές.
2: Να τραβηχτούν, να κάνουν να πιάσουν. Μάλιστα.
1: Αϊκεί τα παιχτή από ό,τι φαίνεται για να καθυστερούν τόσο πολύ.
2: Θεέ μου, του με τον το βαρέ. Μια ιστορία, ρε. Μια ιστορία πονεμένη, ρε. Μια ιστορία πονεμένη, ρε. Ταλαιπωρούν και τον κόσμο να κάνουν 7 λεπτά, να δουν μια φάση, να τραβήσουν, να μην την τραβήσουν. Πώς θα ξεκίνησε, τι να πω, καμία, τι να πω, πιάσε και λοιπόν. Δεν μπορούμε 7 μετά να δούμε. Που η στιγμή που χειρίζονται χέρια τη γραμμή, δεν εμπιστεύουμε, ρε φίλε, κανένα. Αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ.
1: Βεβαίως.
2: Οκ. Okay. Γι' αυτό λέω και επιμένω ότι λέω τις απόψεις
1: μου. Όταν η γραμμή θα τραβηχτεί με το χέρι σίγουρα και εκεί υπάρχει...
2: Γι' αυτό λέω τις απόψεις μου και να λέω σπου αναπνέω.
1: Μάλιστα. Να δούμε τι θα αποφασίσουν.
2: Βάνε να δούμε τις δηλώσεις. Τι γίνεται στην Λεμεσού. Έχουμε δηλώσεις. Επειδή δεν βλέπω δηλώσεις εγώ εδώ. Ή βλέπεις εσύ, εγώ δεν βλέπω. Πρέπει να βλέπω τα μέγια, δεν σταματήμαι.
1: Γκολ.
2: Ευχαριστώ κύριε Ιαννάκη. Ευχαριστώ κύριε Γιαννάκη. Μια πρόχειρη ματιά, αν είπα και είπα, καλύπτεται.
1: Να σε βάλω στο VR, κύριε.
2: Να με παρουσιάσει, δεν θέλω να έχω να με μαζί του στο ίδιο δωμάτιο. Μια χαρά είμαι.
1: Δεύτερο τέρμα λοιπόν για την Πάφο, επικυρώνεται στο 51.
2: Περίμενε, έχουμε τον καπίνο. Βάρτε τον καπίνο ένα λεπτό.
4: Έχουμε κοντά μας τον ευρωφυλακά της ΑΕΚ, Στέφανο Καπίνο. Στέφανε, συγχαρητήρια. Πολύ καλή εμφάνιση, πολύ καλή νίκη. Ωστόσο, θα έλεγα ότι συμμετριάζεται λόγω και των δύο σοβαρών τραυματισμών που είχατε.
5: Σίγουρα είναι μια πολύ καλή αρχή για την ομάδα, αλλά πάρα πολύ στενάχωρο. Τραυματίστηκαν δύο παιδιά τα οποία είναι πολύ σημαντικά για μας και στον αγωνιστικό χώρο και εκτός από τον αγωνιστικό χώρο. Του Χάμζα δεν ξέρω πώς είναι το γόνατό του, αλλά του Γιάννη ήταν αρκετά δύσκολο. Το είδα και εγώ πίσω από το τέρμα και ήταν κάτι που ήταν δύσκολο να το διαχειριστούμε και μετά συνέχεια του μάτς.
4: Όσον αφορά την ομάδα, έπαιξε καλό ποδόσφαιρο κατά διαστήματα η ΑΕΛ. Πέτυχε 2 γκολ, θα έλεγα θα μπορούσε να σημειώσει και περισσότερα.
5: Σίγουρα δεν ξέρω. Στα τελευταία 20 λεπτά νομίζω ότι επαναπαυθήκαμε αρκετά μετά την κόκκινη κάρτα. Νομίζω ότι μπορούσαμε να πιέσουμε παραπάνω και να σκοράρουμε ένα γκολ γιατί είναι σημαντικό. Είδατε αυτόν τον κόσμο που γέμισε το γήπεδο, πόσο πολύ μας υποστήριξαν. Σε ακόμα μια χρονιά είναι εδώ δίπλα μας. Και κακά τα ψέματα, αυτό που λέει και ο προπονητής, αυτός που είναι και ο στόχος της ομάδας, ότι πρέπει να φέρουμε τον κόσμο πάλι πίσω. Γιατί η ΑΕΛ είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα και νομίζω ότι πρέπει να καταφέρουμε κάτι σπουδαίο φέτος.
2: Μάλιστα, αυτά από τον Στέφανο Καπίνο. Πάμε, Στέλιος Κυριακίδης, και επιστρέφουμε τη ροή σε άλλες να δούμε και περισσότερο επικοινωνώνονται η προσοχή και η σκέψη και οι ευχές τους στα τραυματίες παίκτες της ΑΕΛ.
1: Δύο αλλαγές για την ομάδα της Καρμιώτησας. Θα φύγει ο Ρέινολτς και στην θέση του θα περάσει ο Ιάκωβος ο Σαβίδης, ενώ στο παιχνίδι θα περάσει και ο Ντεμπελέ στην θέση του Μπατσούνοβιτς. Δύο αλλαγές για την ομάδα του Αλέξη του Αρπόζη, που βλέπει τώρα την ομάδα του να είναι πίσω με δύο τέρματα. Καρμιώτησα 0, Πάφος 2, Κίνα και Μουμή η σκόρερ. Η παίχτες της Καρμιώτησας στην σέντρα τώρα θα σφυρίξει ο διαιτητής για να επαναρχίσει το παιχνίδι. Η Πάφος πετυχαίνει αυτό που ήθελε, ένα γρήγορο τέρμα στο δεύτερο εμίχρονο για να πάρει μαξελαράκι δύο τερμάτων και να διαχειριστεί όπως θέλει πιο τη συνέχεια, ενώ από την πλευρά της Καρμιώτησας τώρα είναι με την πλάτη στον τοίχο και πρέπει να προσπαθήσει να πετύχει τέρμα να μειώσει αν θέλει να ξαμπεί στο παιχνίδι για να διεκδικήσει οποιοδήποτε βαθμολογικό κέρδος. Ελέγχουν οι της Πάφου με τον Ζάγκη να είναι κάτω της μπάλας. Πίσω ελέγχει ο ΜΑΕ στο ημικύκλιο του κέντρου κηπέδου για τον Νικόλα τον Ιωάννου. Ζητά μπάλα ο Σέμα και την παίρνει. Υποπίεση πίσω για τον Ιωάννου. Ιωάννου ο οποίος αφήνει για τον ΜΑΕ. Μένουν πίσω οι παίχτες της Καρμιώτησας για να αμυνθούν. Ο ΜΑΕ ελέγχει. Βρίσκει τώρα τον Νικόλα του Ιωάννου εκ νέου μπροστά από την μεσαία γραμμή. Μπαλιά στον κενό χώρο για τον Κίνα. Όμορφο ο Κίνα αποφεύγει τον Γκέμπλη. Έχουμε φάουλ. Τον ανέκοψε αντικανονικά. Ένα φάουλ 15 μέτρα περίπου έξω από την γραμμή της μεγάλης απομορφωτικής. Λίγο πλάγι αριστερά. Από ό,τι φαίνεται θα βγει σέντρα προς την περιοχή. Αν και κάποιος παίχτης μεδιατός ότι ίσως μπορεί να επιχειρήσει και απευθείας εκτέλεση. Κούγκα και Ντράκομιρ είναι κοντά στην μπάλα. Έβαλε την γραμμή που πρέπει να στηθεί το τείχος ο διαιτητής και όλα έτοιμα για να σφυρίξει την εκτέλεση αυτού του φάουλ, το οποίο έχει κερδίσει η Πάφος. Κούγκα φαίνεται να είναι ο εκτελεστής και αν κρίνω από την κίνηση θα εκτελέσει απευθείας. Για να δούμε. Κούγκα εκτελεί απευθείας, η μπάλα λίγο έξω από το δεξί, κάνει το δοκάρι της εστίας του Γιαννακόπουλου, ζήγησε το πόδι του, έκανε το σουτ, η μπάλα πήγε κατευθείαν έξω, δεν ανησύχησε ο Γιαννακόπουλος βλέποντας την μπάλα να περνάει εκτός της εστίας του. Φάουλ και χέρι εδώ στο ημικύκλιο του κέντρου του γηπέδου για την Καρμιώτησα, στο οποίο επέπεσε ο Νικόλας ο Ιωάννου. Έπεσε στο έδαφος ο Ψίκας, θα σηκωθεί, δεν είναι κάτι το σοβαρό. Ο Γέμπλη έτοιμος να δώσει συνέχεια, εκτελώντας αυτό το φάουλ το οποίο έχει κερδίσει η ομάδα της Καρμιώτησας. Στο 56 εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης, Καρμιώτησε 0 Πάφος 2. Από τα αριστερά με τον Σέζαρ, Γέμπλη ελέγχει, θα κάνει το γέμισμα εκεί που τρέχει προς την πορεία της μπάλας ο Ουαμού, φέρνει την μπάλα στην κατοχή του. Για να δούμε, θα κάνει τη σέντρα τώρα, ευκαιρία που πάει να δημιουργηθεί, ΜΑΕ ελέγχει, τελικά την τελευταία στιγμή θα έρθει και θα διώξει όπως ο Ντράκομιρ, πριν οι επιθετικοί Καρμιώτησας γίνουν απειλητικοί μπροστά από το τέρμα του Μαγέσκη, η μπάλα θα πάει κατευθείαν έξω, ήρθε σαν από μηχανής θεός από πίσω ο Ντράκομιρ και κέρδισε και απομάκρυνε την μπάλα. Κόρνερ για τους τυπικά γηπεδούχους από τα αριστερά. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση. Έχουν προωθηθεί αρκετοί ποδοσφαιριστές της Καρμιώτησας. Δύο παίχτες της Πάφου έμειναν για την αντεπίθεση. Τώρα εκτελείται το κόρνερ. Στο ύψος του πέναλτι την μπάλα περνάει. Ήταν στην πρώτη κεφαλιά ο Ντεμπελέ. Θα απομακρύνουν της Πάφου σε ένα χώρο που η μπάλα είναι στα ύψη έξω από την περιοχή. Γυριστή κεφαλιά. Ο Ιωάννου θα απομακρύνει εκ νέου, πάλι μπάλα στα ύψη, επαναφέρουν τις Καρμιώτησας, τώρα ο Πέπε θα διώξει, Μουμή θα κάνει την πισινή κεφαλιά, εκεί όπου θα τρέξει ο Γέμπλη και θα δώσει πίσω τον τερματοφύλακά του τον Γιαννακόπουλο. Γιαννακόπουλος θα περάσει την μπάλα μπροστά, βιάζονται τις Καρμιώτησας, είναι πίσω στο σκορ, ο Μαρτίνοφ είναι κατώ της μπάλας, δεξιά για τον Ουαμού, τον πιέζει ο Σέμα. Εκ νέου πίσω ο Γέμπλη είναι κάτοχος της μπάλας και προωθείται στο ημικύκλιο του κέντρου του γηπέδου, ενώ τον επιτηρεί ο Άντερσον. Δίπλα η μπάλα εκεί όπου κινείται ο Ντεμπελέ, πιο αριστερά όμως ο Ντεμπελέ δέχεται πίσω την πάσα. Τώρα ο Ταξίδης θα την περάσει μπροστά εκεί όπου προσπαθεί ο Λουάν να ξεμαρκαριστεί, δεν θα τα καταφέρει, θα κερδίσει παλικαρίσκια ο Νικόλας Ιωάννου, ο οποίος βγάζει την ομάδα του στην αντεπίθεση, κάθε την παλιά για τον Άντερσον, ο οποίος προσπαθεί να τη φέρει στην κατοχή του, τελικά θα βάλει το πόδι αμυνόμενος, είναι corner, πλάι ο out, είναι corner τελικά, ακριβώς έφυγε ακριβώς δίπλα από το σημείο του corner, πάει ο Σέμα για αυτή την εκτέλεση. Πάει και ο Ντράκομιρ, θα αφήσει τον Ντράκομιρ ο Σέμα για την εκτέλεση. Όλος ο κόσμος στην περιοχή του Γιαννακόπουλου, επιστρέφει όλη η Καρμιώτισσα πίσω και όλα έτοιμα για την εκτέλεση, απευθείας θα είναι εκτέλεση, δεν κάνει κίνηση κανείς στην ποδοσφαιριστής του για να δώσει πάσα, απευθείας η εκτέλεση του κόρνερ από τον Βλάτ Ντράκομιρ, εκτελεί, η μπάλα περνάει από όλους, Κούγκα έξω από την περιοχή, το σουτ εντυπωσιακά, μόλις έξω έπεσε σωστά ο Γιαννακόπουλος, καλό το σουτ του Κούγκα, η μπάλα πήγε λίγο έξω από το αριστερό, κάθε το δοκάρι της εστίας του Γιαννακόπουλου. Ντεμπελέ ελέγχει, η μπάλα θα πάει αριστερά για τον Σέζαρ, μπροστά για τον Ψύχα, περνάει το κέντρο του γηπέδου.
2: Ακούσω ένα νιανατάκα από πλευράς προπονητή ανορθώσεως και στη συνέχεια θα πάμε ΑΕΛ και θα συνεχίσουμε με Στέλιος Κυριακής, θυμίζουμε ΑΕΛ 2 ανορθώσεις 0.
6: Poor start to the season, obviously. We have to improve fast. We come back here next week. The games will not get easier. From our point of view, two very bad goals, but more concerning is how harmless we looked in the offensive phase of the game. That's probably something that we have to focus on even more.
7: Σίγουρα είναι ένα απογοητευτικό ξεκίνημα για μας. Πρέπει να βελτιωθούμε γρήγορα. Ερχόμαστε ξανά εδώ την επόμενη εβδομάδα και τα παιχνίδια που έρχονται δεν είναι πιο εύκολα. Μπορεί να δεχτήκαμε δύο άσχημα γκολ, αλλά πρέπει να βελτιωθούμε πάρα πολύ στο επιθετικό κομμάτι.
2: Μάλιστα, αυτά νομίζω τα λέει όλα μέσα σε τρεις γραμμές ο προβλητής ανόρθωσης για θέματα σήμερα και σήμερα μάλλον σοβαρότατα και σε όλες τις γραμμές. Αυτά. Πάμε ξανά σε Γιος Κυριακίδης.
1: Όπου η Πάφος θα πετύχει τρίτο τέρμα με τον Άντερσον, ήταν το λάθος που έγινε, το εκμεταλλεύτηκε ο Άντερσον, έφυγε ταχύτατα προς το τέρμα του Γιαννακόπουλου, δεν δυσκολεύτηκε να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Έτσι η Πάφος θα πάρει προβάδισμα τριών τερμάτων, στο 60 χρήζεται σκόρερ και ο Άντερσον, ο οποίος έχασε και τρεις πολύ καλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα θα καταφέρει με την ωραία ενέργειά του να κλέψει την μπάλα και να βγει φάτσα με τον τερματοφύλακα και να πετύχει το τρίτο τέρμα για την Πάφο. Απλοποιεί περισσότερο τα πράγματα και έτσι τα επόμενα λεπτά μέχρι το τέλος του παιχνιδιού χρειάζεται απλώς να διαχειριστεί το σκορ και να πάρει το υπερπολίτιμο τρίποντο. Η Καρμιώτισσα εκ νέου στην σέντρα, δεν έχει άλλη επιλογή από του να ρισκάρει. Είναι με τρία τέρματα πίσω. Ο Σέμα είναι κάτοχος της μπάλας, αφήνει πίσω για τον Ιωάννου και αυτός θα στείλει την μπάλα στα δεξιά προς το μέρος του Ζάγκε. Κρατάει ο δεξής ο πισωφύλακας της Πάφου την μπάλα, αφήνει για τον Μαέ και αυτός για τον Ιωάννου, στα αριστερά η μπάλα για τον Κούγκα, ο οποίος προωθείται, περνάει την μεσαία γραμμή, είναι δίπλα του ο Σέμα. Αφήνει για τον Τράκομιρ, Κούγκα εκ νέου έξω από την περιοχή, ψάχνει στήριγμα, θέλει την μπάλα δεξιά για τον Μουμί. Μουμί σέντρα στην περιοχή, η μπάλα κοντράρει, επανέρχεται πίσω, ήταν ο Ζάγκη ο οποίος έκανε τη σέντρα προς την περιοχή. Πάει τώρα ο Μουμί να μαρκάρει, έχουμε πλάγιο το οποίο είναι για τους γηπεδούχους, εκτελείται το πλάγιο. Ο Ντεμπελέ είναι κάτοχος της μπάλας, ο οποίος προσπαθεί να την περάσει μπροστά με τη βοήθεια του Σέζαρ. Στην επίθεση η ομάδα της Καρμιώτισσας από τα αριστερά θα γίνει το λάθος, κερδίζουν οι δισπάφου. Ο Τράκομις στο ημιγύκλιο του κέντρου του γηπέδου κάνει κίνηση, χάνει την μπάλα, βγήκε πιο δυνατά στην πορεία της μπάλας ο Τακτσίδης, ο οποίος πατάει για τον Ουαμού, πρώτος στην μπάλα ο Σέμα του την αποσπά και προσπαθεί να το αποφύγει, πίσω για τον Ιωάννου, εκ νέου ο Σέμα, τώρα για τον Κίνα, κλείνονται τις πάφου και προσπαθούν να βγουν εκεί από το κόρνερ, τελικά με πλάγιο το οποίο είναι για την Πάφο δίπλα από το σημαίακι του κόρνερ, όπως αμήνεται η ομάδα της Πάφου. Ο Σέμα πάει για την εκτέλεση, μπροστά του ο Πέπε του πετάει την μπάλα, εκ νέου ο Σέμα θα κάνει το γέμισμα. Στο κέντρο του γηπέδου ο Μωμή δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί, κερδίζει ο Άντερσον, δεν μπόρεσε να την προωθήσει μπροστά, κέρδισε όμως το φάουλ, τον μάρκαρε αντικανονικό ο Ντεμπελέ. Φάουλ για την ομάδα της Πάφου στο ημικύκλιο του κέντρου του γηπέδου. Εκτελεί ο Πέπε, δεξιά για τον Ζάγκε, δίνει την μπάλα προς το μέρος του Μωμή. Ο Σέζαρ πάει να τον μαρκάρει. Ζάγκε πίσω για τον Μαέ και αυτός για τον Πέπε. Στο ημικύκλιο ο Πέπε κρατάει. Πήγε ο Λουάν να τον πιέσει. Εκ νέου η Πάφος από τα δεξιά. Με τον Ζάγκε για τον Μουμί. Εκ νέου ο Ζάγκε. Έτοιμος για την σέντρα. Εν πραγματοποιεί. Περνάει από όλους. Όπως θα διώξει ο Ουαμού. Μπαίνει στην πορεία της μπάλας ο Κούγκα. Και την κερδίζει πλάγια δεξιά. Έτοιμος για την σέντρα ο Ζάγκε δεν μπορεί, θα κερδίσει ο Σέζαρ και θα απομακρύνει, δέχεται και το σπρόξιμο από πίσω και κερδίζει το φάουλ. Φάουλ για τους γηπεδούχους. Τυπικά την Καρμιώτισσα, εκτελείται στα γρήγορα πίσω για τον Γιαννακόπουλο, είμαστε στο 65, Καρμιώτισσα 0, Πάφος 3. Ο Τακτσίδης είναι κάτοχος της μπάλας, αφήνει για τον Σέζαρ στα αριστερά, ο οποίος κατεβάζει μπροστά από τον Ζάγκε, ψάχνει στήριγμα, βρίσκει τον Σαββίδη. Ελέγχουν με τον
2: 3-0 υπάρχουν στο 65, να ακούσω με τον προπονητή Σάρτον Μαρτίνς.
8: We start in the best way with two very good goals, because when you score the goals and you see all these fans, all this happiness celebrating, and the goals is the momentum of the game. The life is ironic because the two players who score the goal, they get injured. And we feel sad because Hamza and Gomish, they are amazing men, not only in the way of the football. And we, of course, we feel sad, disappointed. In the sportive way, it will be a challenge for all the team, because we cannot count on them in the next game, for sure, and the next games. But it's more than this. We lose for the game, for the competition, because we didn't lose them, of course. They are part of the family. But they are very good guys. They didn't... It's very unfair. So we don't have... We didn't celebrate... about the game, after I was okay, happy with the performance, but since the moment we start to play with one more player, and especially the last 20 minutes, I didn't say to the players, because I never talk with the players after the game, but I was not happy. We need to manage the superiority, of course, keeping the ball, but we cannot forget that the big goal of the game is score goals. And if you want to score goals, you need to manage to play with superiority and attack the opponent goal. And in some moments, we didn't have this mentality, but this is a process, it's a new team. From the last season, we play with only two players, if I'm correct, three players. We play with only two players, if I'm correct, three players.

0: But also our mentality.
1: Ξεκινήσαμε με τον καλύτερο τρόπο, σκοράροντας δύο πολύ όμορφα γκολ. Όταν σκοράρεις και βλέπεις όλη αυτή την ατμόσφαιρα και όλον αυτόν τον κόσμο να πανηγυρίζει και να χαίρεται, και η ζωή να σου τα φέρνει αντίθετα, αυτή δυστυχώς είναι και η μεγάλη ειρωνία σήμερα, γιατί χάσαμε τους δύο μας σκόρερ. Ο Χάμζα και ο Γκομής δεν είναι μόνο πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, είναι και απίστευτοι άνθρωποι πάνω απ' όλα. Σίγουρα λυπόμαστε πάρα πολύ που τους έχουμε χάσει και θα δούμε πόσο σοβαροί είναι οι τραυματισμοί τους. Από εκεί και πέρα, από αγωνιστικής πλευράς, αυτό θα είναι μια πρόκληση για κάποιους ποδοσφαιριστές. Από την άλλη όμως είναι άδικο, γιατί χάσαμε δύο πολύ καλούς άνθρωπους όπως είναι ο Χάμζα και ο Γκομής, και φυσικά δεν χαρήκαμε τη νίκη μας από αυτούς τους τραυματισμούς. Για το παιχνίδι γενικά είμαι ευχαριστημένος. Μέχρι το τελευταίο 20 λεπτό που μείναμε με περισσότερο παίχτη, για αυτά τα 20 λεπτά δεν είμαι ευχαριστημένος, γιατί δεν παίξαμε όπως έπρεπε, και θεωρώ ότι πολύ περισσότερο είναι θέμα νοοτροπίας. Όμως είμαστε μια καινούργια ομάδα και θα το διορθώσουμε και αυτό. Η ομάδα θέλει χρόνο και το έδειξε. Παίζουμε διαφορετικά φέτος, όμως είναι και θέμα νοοτροπίας, όπου πρέπει να βελτιωθούμε σε κάποια πράγματα.
2: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, εντάξει, επικεντρώθηκε βασικά στους τραυματισμούς, στο ανθρώπινο και το αγωνιστικό εννοείται. Θα φανεί τις αμέσως επόμενες μέρες πόσο σοβαροί είναι οι τραυματισμοί. Τουλάχιστον ενός είναι πάρα πολύ, τον Γκομής είναι πάρα πολύ σοβαρός ο τραυματισμός. Σε τέτοιες περιπτώσεις εύχεσαι ότι καλύτερο, πάνω απ' όλα η υγεία. Λοιπόν, να πούμε, στην Ελλάδα έχουμε Άρη Σοφή 2-1, είναι τελικό, πάστε, μείωση όφη απλά. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-1 στο 55, στο ημίωρο Κηφισιάεκ και Τρίπολη Ολυμπιακός στο 0-0. Αυτά, έλα Γιαννάκη.
4: Επιστροφή στο Στέλιος Κυριακής, στο 71 Καρμιώτισσα 0 Πάφος 3, στο 69 η Καρμιώτισσα έχασε μια πολύ καλή ευκαιρία για να μειώσει το σκορ από κοντά. Ο Λουάν δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, την έστειλε έξω μετά από ένα περιπετειώδη τρόπο. Η Πάφος που κερδίζει τώρα ένα φάουλ λίγο μπροστά από την μεσαία γραμμή με τον Κίνα. Τώρα θα εκτελεστεί, ο Κίνα είναι στο έδαφος. Δεν έχει κάνει οποιαδήποτε αλλαγή ακόμη ο Νούνο Μωράης, συνεχίζει με τους ίδιους 11 με τους οποίους είχε ξεκινήσει το παιχνίδι. Ο Πέπε θα εκτελέσει αυτό το φάουλ, το οποίο έχει κερδίσει η ομάδα της Πάφου, που καλείται τώρα να διαχειριστεί το 3-0 υπέρ της, με τον Νικόλα τον Ιωάννου να αφήνει για τον Σέμα. Αυτός πίσω για τον Ιωάννου, υποπίεση ο Ιωάννου πίσω για τον Σέμα και αυτός πίσω στον τερματοφύλακα τον Μαγέσκι. Και τώρα ο Μαέ τροφοδοτείται, τον κυνηγάει ο Ψύχας πίσω στον Μαγέσκι, ο οποίος ήταν θετικός όποτε χρειάστηκε στο απόψινό παιχνίδι. Η μπάλα θα πάει δεξιά για τον Ζάγκη. Κρατάει ο δεξιός ο πιστοφύλακας και αφήνει για τον Μαέ. Εκ νέου ο Ζάγκη τροφοδοτείται, ζητά μπάλα ο Άντερσον και παίρνει. Πίσω η μπάλα λαθασμένα από τον Άντερσον. Ελέγχουν ή της Καρμιώτισσας, τρέχει ο Άντερσον και κερδίζει εκ νέου. Ο έξω από την περιοχή προσπαθεί ο Λουάν, ο οποίος πήγε πλάγια δεξιά και προσπαθεί να αποφύγει την αντίσταση του Πέπε. Δεν μπορεί να περάσει την μπάλα μπροστά, αφήνει πίσω για τον Ταξίδι. Έτοιμος ο κεντρικός της Καρμιώτισσας. Σέντρα σουτ που γίνεται ανακόπτουν οι της Πάφου, ο Μουμή απομακρύνει πιο μακριά στο κέντρο του γηπέδου, εκεί όπου ελέγχει ο Ντεμπελέ. Ντεμπελέ φέρνει την μπάλα στην κατοχή του, αριστερά η μπάλα για τον Σέζαρ. Ταξίδης ο οποίος κρατάει, ξανά στα αριστερά η μπάλα, εκεί όπου τελικά θα πάει πίσω στον Ντεμπελέ και αυτός θα δώσει στον Μαρτίνοφ. Μαρτίνοφ δεξιά, εκεί όπου κινείται ο Ψύχας, τον κυνηγάει ο Σέμα, πίσω η μπάλα για τον Ουαμού. Έχουν κλείσει τώρα τους διαδρόμους οι της Πάφου και δεν μπορούσαν να περάσουν την μπάλα μπροστά ή της

0: Καρνιώτισσας. Στα αριστερά δεν μπορεί ο Σέζαρ, τώρα θα συγκλίνει, προσπαθεί να μπει στην περιοχή, βγάζει την σέντρα εκεί όπου ανακόπτουν οι της Πάφου και θα απομακρύνουν. Λαθασμένη μπαλιά, κερδίζει ο Ιωαμού, το σουτ που γίνεται η μπάλα κοντράρι, επιμένουν οι της Καρμιώτισσας στο ύψος της μεγάλης περιοχής, μπαίνει στη φάση ο Μουμί, κερδίζει, αντεπίθεση με προϋποθέσεις για την Πάφο, ο Μουμί κρατάει, θα κάνει ένα πολύ μακρινό σουτ, βλέποντας εκτός εστίας τον τερματοφύλακα, ενώ έφευγε και ο Άντερσον, η μπάλα θα πάει κατευθείαν έξω χωρίς καμιά τύχη, επαναφέρει ο Γιαννακόπουλος για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, αυτή η φάση στο 74. Ελέγχουν οι της Καρμιώτισσας τώρα και προσπαθούν από τα δεξιά να περάσουν μπροστά. Από τα δεξιά με τον Ψύχα, ο οποίος είναι κάτοχος της μπάλας. Κόπηκαν 1385 εισιτήρια, μας φέρνουν τώρα τον αριθμό οι αρχές του σταδίου. Ο Τεμπελέ είναι κάτοχος της μπάλας, αφήνει για τον Ψύχα, αριστερά για τον Σέζαρ, κακό το κοντρόλ του τελευταίου, η μπάλα θα πάει κατευθείαν πλάγιο out για την Πάφο. Πλάγιο το οποίο εκτελείται προς τα πίσω για τον Μπέπε και αυτός για τον Κούγκα. Πιέζεται ο τελευταίος, δίνει για τον Ζάγκε, πίσω η μπάλα, θα διώξει ο Πέπε, η μπάλα όμως έχει βγει, είναι πλάγιο για την Καρμιώτισσα, εκτελείται το πλάγιο. Απομένουν 15 λεπτά στις καθυστερήσεις, είμαστε στο 75, ως ο Σέζος Κυριακή της Καρμιώτισσα, 0 Πάφος 3, ευκαιρία που πάει να δημιουργηθεί, σουτ με τα πόδια, νέο σουτ, εκ νέου αποκρούει ο Μαγέσκι, διπλή ευκαιρία, διπλή απόκρουση από τον Μαγέσκι, είπαμε ότι ήταν πολύ θετικός απόψε, έδειξε την κλάση του, όποτε χρειάστηκε δήλωσε παρόν, αποσόβησε τον κίνδυνο και δεν άφησε περιθώρια στην Καρμιώτισσα να πετύχει κάποιο τέρμα και να μπει στο παιχνίδι. Ο Σέμα είναι κάτω στις μπάλας, ο οποίος κάνει κίνηση, πιέζεται, αφήνει πίσω για τον Ιωάννου, αυτός πιο πίσω για τον τερματοφύλακά του τον Μαγέσκι, ενώ τώρα τροφοδοτείται ο Μαέ. Πιέζουν ψηλά οι της Καρμιώτισσας, οι της Πάφου κρατάνε μπάλα και ροκανίζουν τον χρόνο. Φάουλ τώρα που γίνεται πάνω στον Κίνα. Έτσι αυτή η προσπάθεια της Καρμιώτισσας θα σταματήσει. Λελέ και Σούνιτς θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Θα φύγει ο Πέπε και θα μπει ο Σούνιτς. Ενώ λογικά θα φύγει και ο Άντερσον για να μπει ο Λελέ. Για να δούμε την πινακίδα που θα δείξει ο τέταρτος διαιτητής. Έφυγε ο Πέπε, μπήκε ο Σούνιτς, φεύγει και ο Άντερσον, μπαίνει ο Λελέ. Αλλαγή προσώπων στις ίδιες θέσεις, θα πάει στην κορυφή ο Λελέ αντί του Άντερσον, θα πάει στα αμυντικά χαφ ο Σούνιτς στη θέση του Πέπε. Επανισχύζει το παιχνίδι με τον Μαέ να στέλνει μπάλα μπροστά εκεί όπου ελέγχει ο Κίνα. Ο Μουμί τώρα δέχεται την παλιά, κατεβάζει ωραία έξω από την περιοχή, μπορεί να σουτάρει, πατάει για τον Κούγκα, δυνατή παλιά, μπλοκάρει ο Γιαννακόπουλος χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία και δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Σέζαρ κρατάει για τους παίχτες της Καρμιώτισσας στα αριστερά. Ο Τεμπελέ δέχεται την μπάλα πίσω, πήγε να τον πιέσει ο Ντράκομιρ. Σέζαρ, Τεμπελέ αλλάζουν την μπάλα μεταξύ τους. Και τώρα ο Ταξίδης μπροστά η μπάλα, μπήκε στην πορεία και ο Σαβίδης. Τώρα θα φύγουν ταχύτητα στην αντεπίθεση της Καρμιώτισσας από τα δεξιά με τον Κοκκινόφτα. Ανακόπτουν οι της Πάφου, ο Σούνιτς είναι ο κάτοχος, αφήνει για τον Σέμα. Σέμα κρατάει, Μουμί δέχεται την πάσα από τον Σέμα. Σέμα βγάζει τον Μαέ, τον κεντρικό αμυντικό σήμερα της Πάφου. Έμεινε εκτός το κεντρικό αμυντικό δίδυμο Γκολτάρ και Νταβίτ Λουίς, είναι στον πάγκο. Ο Νικόλας ο Ιωάννου είναι κάτοχος της μπάλας και τώρα ο Σέμα κρατάει για τον Τράκομιρ, για τον Μουμί, γυρίζει, φάουλ λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή, από τα αριστερά όπως επίγεται η Πάφος. Μένει στο έδαφος ο Μουμί. Δεν φαίνεται να είναι όμως σοβαρός ο τραυματισμός του. Ο Σέμα θα πάει για την εκτέλεση αυτού του φάουλ, το οποίο έχει κερδίσει η ομάδα του. Σηκώνεται τώρα ο Μουμί με την βοήθεια του Ουαμού. Και ο Σέμα για την Πάφο είναι έτοιμος για την εκτέλεση αυτού του φάουλ, το οποίο έχει κερδίσει η ομάδα του στο 79. Εκτελεί ο Σέμα, στέλνει την μπάλα στην δεξιά πλευρά αλλάζοντας παιχνίδι για τον Μαέ. Κατεβάζει ωραία για τον Ζάγκε, κάνει την κίνηση από τα δεξιά ο νεαποκτηθής παίχτης της Πάφου. Σέντρα στην περιοχή, Κίνα δεν μπορεί να γυρίσει, πέφτει στο έδαφος, χάνεται αυτή η προϋπόθεση για την Πάφο. Κερδίζει ο Κούγκα με φάουλ, όπως φυρίζει ο διαιτητής. Παίρνει μπάλα ο Ζάγκε. Τώρα εκτελείται το φάουλ στα γρήγορα. Επανάληψη, λέει ο διαιτητής, για τους γηπεδούχους. Τώρα θα εκτελεστεί εκ νέου. Ταξίδης είναι κατόχος της μπάλας. Για τον Ντεμπελέ πίσω, ο οποίος ελέγχει το γύρισμα που γίνεται, ανακόπτει ο Μαέ. Κερδίζει τώρα ο Ντράκομιρ και δίνει στον Κούγκα. Κούγκα κάνει την κούρσα από τα αριστερά για τον Λέλε. Πίσω για τον Σέμα. Σέμα θα βγάλει την μπάλα από αντίθετη πλευρά στα δεξιά. Είναι ξεμαρκάει στο Ζωζάγκε. Πατάει για τον Μαέ. Τώρα για τον Ντράκομιρ. Σέντρα στην περιοχή. Δεν περνάει η μπάλα. Ήταν παρόν ο Ντεμπελέ, ανέκοψε. Μάχες στον αέρα. Κερδίζει τώρα ο Κίνα. Έχουμε φάουλ, το οποίο σφυρίζει ο διαιτητής. Είναι για την Καρμιώτισσα. Θα σταματήσει αυτή η επιθετική προσπάθεια της Πάφου με το φάουλ που γίνεται. Νέα αλλαγή για την ομάδα της Καρμιώτισσας. Μπαίνει με τον αριθμό 30 ο Μάριος ο Θεοχάρους. Φεύγει ο Πέτρος ο Ψύχας. Αλλαγή λοιπόν για την Καρμιώτισσα. Και το παιχνίδι που συνεχίζεται. Εκτελείται στα γρήγορα το φάουλ από τους γηπεδούχους. Στο ημικύκλιο του κέντρου του γηπέδου. Ελέγχει τώρα ο Μαρτίνοφ. Τον κυνηγάει ο Λέλε. Κυνηγάει και τον τερματοφύλακο, ο οποίος δέχτηκε την πάσα προς τα πίσω. Μαζεύει τώρα ο Μαέ στο κέντρο του γηπέδου την μπάλα. Και περνάει στον Νικόλα τον Ιωάννου. Ιωάννου κρατάει για τον Σέμα, ο οποίος ήταν πολύ θετικός στο αυσινό παιχνίδι. Πίσω για τον Μαγέσκι, ζητά μπάλα ο Ζάγκε και παίρνει. Ανοίγει την μπάλα, βρίσκει τον Σούνιτς, κρατάει ο Σούνιτς, δέχεται το αντικανονικό αρκάρισμα και πέφτει στο έδαφος. Φάουλ για την Πάφο στο 82. Ο Σέμα θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Αφήνει τελικά τον Μαέ και δίνει χώρο. Εκτελεί προς το μέρος του Νικόλα του Ιωάννου δίπλα αριστερά. Και αυτός για τον Κούγκα. Αριστερά για τον Μουμί. Μουμί ο οποίος προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί ανάμεσα από δύο. Μουμί κρατάει. Βρίσκει τώρα στήριγμα τον Τράκομιρ. Και αυτός για τον Ιωάννου. Δίπλα για τον Σούνιτς. Και τώρα ο Ζάγκε από τα δεξιά. Μουμί αλλάζει ωραία με τον Ζάγκε. Πίσω για τον Σούνιτς. Και τώρα ο Κούγκα. Στο ημικύκλιο του κέντρου του γηπέδου. Μαρκάρουν οι της Καρμιώτισσας ψηλά. Τώρα ο Σέμα θα φύγει για τον Μαέ. Από τα δεξιά τώρα προσπαθεί η Πάφος να επιτεθεί. Όμως θα πάει πίσω στον Μαέ αφού έχουν κλείσει οι διαδρόμοι. Ο Σούνιτς ελέγχει και αφήνει για τον Νικόλα τον Ιωάννου. Για τον Κούγκα, Τράκομιρ, ο οποίος δέχεται την πάσα. Μπαίνει στην πορεία της μπάλας ο Ουαμού και παραχωρεί το πλάγιο out λίγο μπροστά από την μεσαία γραμμή. Από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Πάφου. Εκτελείται για το Λελέ, κατεβάζει με το κεφάλι. Η μπάλα θα πάει κατευθείαν έξω, δεν ακολούθησε κανείς στην ποδοσφαιριστής του. Πλάγιο για τους γηπεδούχους της Καρμιώτισσας με τον Ουαμού. Πίσω η μπάλα, κλέβει ο Λελέ. Είναι μπροστά του ο Κίνα, Λελέ κρατάει τα αριστερά. Λελέ θα κάνει την κούρσα μόνος του. βγάζει την σέντρα, ξεμαρκάει στο Σομουμί, κεφαλιά λίγο έξω, πολύ καλή ευκαιρία, ήταν σε πολύ πλεονεκτική θέση ο Μουμί, έπιασε την κεφαλιά όπως ερχόταν η μπάλα, ίσως μπορούσε να κατεβάσει και να σουτάρει με το πόδι, η μπάλα πήγε έξω, χάνεται αυτή η ευκαιρία και χάνει την ευκαιρία και ο Μουμί να σκοράρει. Αντεπίθεση με προϋποθέσεις για τους γηπεδούχους, ο Λουάν θέλει να τα κάνει όλα μόνος, ανακόπτεται, ελέγχουν όμως την μπάλα οι παίχτες της Καρκόδησας, κάθε την παλιά καταλήγει στον τερματοφύλακα Μαγέσκι, ο οποίος φέρνει την μπάλα στην κατοχή του και δεν βιάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Είμαστε στο 84 εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης, Καρμιώτισσα 0, Παφος 3. Μαέ, ο οποίος κρατάει μπάλα, αλλάζει με τον Ζάγκε και τώρα ο Σούνιτς βγάζει την μπάλα δεξιά εκεί όπου η μπάλα θα πάει κατευθείαν, πλάγει ο out, βιάζονται της Καρμιώτισσας να εκτελέσουν αυτό το πλάγιο, θέλουν έστω να πετύχουν κάποιο τέρμα. Έξω από την περιοχή η μπάλα, πλάγια αριστερά, ανακόπτει ο Μαέ, απομακρύνει, ο Κούγκα μπαίνει στην φάση, κερδίζει και βγάζει παλιά για τον Λέλε, φεύγει μόνος ο Λέλε, ταχύτατα, ανοίγει την μπάλα, Λέλε, το ανακόπτει ο τερματοφύλακας, Λέλε έτοιμος για το τέρμα, η μπάλα κοντράρει σε αμυνόμενο ποδοσφαιριστή που έτρεξε να καλύψει τον Μαρτίνοφ, ευκαιρία με τον Ντράγκομιρ, Ντράγκομιρ στην πορεία της μπάλας, Ντράγκομιρ δεν μπορεί να διώξει τον Ντεμπελέ, θα του αποσπάσει την μπάλα και θα απομακρύνει και θα κάνει φτερά αυτή η μεγάλη ευκαιρία που βρήκε η Πάφος από την ενέργεια του Λέλε να πετύχει και τέταρτο τέρμα. Παλιά από τον Σέζαρ ανακόπτεται από τον Ζάγκε σε πλάγιο out, σε ένα χώρο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής εκτελείται αυτό το πλάγιο εκ νέου, για να δούμε. Κάτι σφυρίζει και λέει ο διαιτητής. Εκ νέου τώρα εκτελείται το πλάγιο out από την Καρμιώτισσα, πίσω για τον Ντεμπελέ. Ήταν η ωραία ενέργεια που έγινε από τον Λέλε. Έφυγε ταχύτερα, απόφυγε και τον τερματοφύλακα. Έτρεξε προς την πορεία την μπάλα στο Μαρτίνοφ. Απέφυγε τον τερματοφύλακα, έπιασε το σούτ, όμως ο Μαρτίνοφ έβαλε, ο Μαρτίνοφ έβαλε το σώμα. Έδιωξε την μπάλα, χάθηκε αυτή η ευκαιρία από τον Λέλε να πετύχει τέρμα. Ο Κούγκα τώρα θα ζήσει για τον Κίνα. Ο Σούνιτς δέχεται την μπάλα. Αντίθετη πλευρά είναι ελεύθερος ο Ζάγκε, του πετάει την μπάλα δίπλα του Μουμί, αφήνει την μπάλα για τον Μουμί, εκ νέου ο Σούνιτς, Σούνιτς για τον Μουμί και αυτός για τον Ζάγκε, έξω από την περιοχή. Τελικά η μπάλα θα πάει προς τα πίσω για τον Νικόλα τον Ιωάννου και τώρα ο Σέμα από τα αριστερά περνάει την μπάλα για τον Κίνα, ο Κίνα προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί, κάνει την μπάλα προς τα πίσω εκεί όπου ελέγχει ο Μαέ, είναι δίπλα του ο Σούνιτς, ζήτησε μπάλα πιο πέρα ο Ζάγκε, τώρα ο Σούνιτς κρατάει ενώ ετοιμάζει τρεις απανωτές αλλαγές, θα ρίξει τρεις νεαρούς στην εντεκάδα ο Μωράης, θα τους δώσει το βάψισμα του πυρός. Έξω από την περιοχή Κίνα κάνει την κούρσα, Κίνα στην περιοχή, Κίνα τα κάνει όλα εκτός από το σούτ προς το τέρμα. Τελικά σφυρίζει, έχουμε offside, κάτι έχουμε υπόδειξη από την βοηθή διαιτητή. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Για να δούμε ποιοι θα περάσουν. Φεύγει ο Κούγκα, μπαίνει με τον αριθμό 60 ο Χρήστος ο Εύζωνας. Αλλαγή με τους νεαρούς της Πάφου να παίρνουν αγωνιστικά λεπτά, αφού του επιτρέπει και το σκορ. Φεύγει με το 13 ο Μουμί και μπαίνει στη θέση του ο Μελίνος ο Καΐς, ο 15χρονος. Στην θέση του Μουμί λοιπόν ο Μελίνος ο Καΐς, ενώ φεύγει και ο Ιωάννου και στην θέση του ο Κοσμάς ο Ιωάννου με τον αριθμό 72. Τρεις νεαροί της Πάφου λοιπόν θα βάλουν το άψημα του πυρός το 88. 2,5 λεπτά περίπου σύν τις καθυστερήσεις απομένουν. Τώρα εκτελεί ο τερματοφύλακας της Καρκόδησσας το βολέ εκεί όπου ελέγχουν οι της Πάφου με τον Σούνιτς, αφήνει αυτός για τον Μαέ μπροστά για τον Ντάκομιρ, ο οποίος στριφογυρίζει και ψάχνει στήριγμα, βγάζει την μπάλα προς το μέρος του Κίνα Κίνα, ο οποίος δεν μπορεί, έρχεται ο... και καλύπτει την μπάλα. Ο Σέμα ρίχνει στα γρήγορα το πλάι out, ο Κίνα στην περιοχή, μάχεται με τον Μαρτίνοφ, τελικός νικητής ο Μαρτίνοφ, η μπάλα θα πάει κατευθείαν έξω. Δύο αλλαγές ετοιμάζει και ο Αρπόζης. Ο Στέλιος Παναγιώτου και ο Αρτέμις ο Σπανός ετοιμάζονται να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Αντεπίτε της Καρμιώτης σας τώρα από τα δεξιά, κάθε την παλιά στην περιοχή, θα μπει παρόν εκ νέου ο Μαγέσκι στο πλασέ που έγινε από τον Λουάν, επιμένουν της Καρμιώτης σας, ο Μελίνος ο Καΐς απομακρύνει σε ένα χώρο που τρέχει ο Λέλε, τρέχει και ο Ντεπελέ. Ο Λέλε, για να δούμε αν θα το αποσπάσει την μπάλα. Ο Ντεπελέ με διπλή προσπάθεια θα καταφέρει και θα κρατήσει την κατοχή της μπάλας. Φάνηκε προς τιμή ότι μπορούσε να του την αποσπάσει ο Λέλε. Ο Ουαμού είναι κατοχός της μπάλας. Για τους γηπεδούχους, Ντεπελέ τώρα αφήνει για τον Ουαμού, δίπλα του Μαρτίνο, πίσω η μπάλα. Τρέχει να πιέσει εκεί τον τερματοφύλακο Αμελίος ο Καΐς, ο οποίος απομακρύνει στο κέντρο του γηπέδου. Ο Σουνίτς κρατάει πίσω για τον Μαέ, θα αφήσει την μπάλα δίπλα εκεί όπου κινείται ο Κοσμάς ο Ιωάννου, πίσω για τον τερματοφύλακα τον Μαγέσκι. Κοσμάς ο Ιωάννου είναι κατοχός της μπάλας, ψάχνει στήριγμα, βρίσκει τον Χρήστο τον Εύζωνα. Πέφτουν δύο παίχτες της κανονικότητας πάνω του και κερδίζει το φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Κοσμάς ο Ιωάννου. Δίνει την μπάλα πίσω προς το μέρος του Σούνιτς. Έχουμε συμπληρώσει τα 93, θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων που μετρούν από τώρα. Καρμιώτης 0, Πάφος 3. Με το Σούνιτς να είναι κατοχός της μπάλας και να ελέγχει το παιχνίδι. Πίσω για τον Κοσμά τον Ιωάννου. Μαγέσκι τροφοδοτείται, δίνει για τον Μαέ και αυτός για τον Ζάγκε. Μπροστά η μπάλα για τον Ντράκομιρ. Βγαίνει ταχύτατα ο Ζάγκε. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Αφήνει στο Λέλε, ανάμεσα από δύο Λέλε πατάει. Κρατάει μπάλα, κλείνεται όμως. Με την βοήθεια του Ντράκομιρ ξαναγερδίζουν οι δισπάφου. Ο Εύζωνας κρατάει, βγάζει αριστερά για τον Σέμα. Έτοιμος για την σέντρα ο Κεν Σέμα. Σέμα κρατάει, αφήνει πίσω για τον Εύζωνα και τώρα ο Σούνιτς πίσω για τον Κοσμά τον Ιωάννου και τώρα κρατάει μπάλα ο Μαέ. Μαέ για τον Σούνιτς. Αλλάζει με τον Εύζωνα, εκ νέου ο Σούνιτς στο χημικύλιο του κέντρου διπέδου τροφοδοτείται. Κίνα άλλαξε με τον Σέμα, Κίνα κάνει την κούρσα από τα αριστερά, προσπαθεί να περάσει εκεί αμυνόμενο ποδοσφαιριστή, κλείνεται, αφήνει πίσω για τον Εύζωνα και αυτός για τον Σούνιτς. Σούνιτς κρατάει, ψάχνει στήριγμα, βρίσκει από την αντίθετη πλευρά τον Τράκομιρ, ζυγίζει με το αριστερό το σουτ, εντυπωσιακά ο τερματοφύλακας από εκρούια σταθός, έχουμε κόρνερ, καλό το σουτ, καλή και η απόκριση του Γιαννακόπουλου, έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ, κόρνερ για την Πάφο. Διανύουμε το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, 3 έχει υποδείξει ο τέταρτος διαιτητής, θα γίνουν τώρα, για να δούμε αν θα γίνουν τώρα οι αλλαγές. Παίρνει ο Στέλιος ο Παναγιώτου στην θέση του Κοκκινόφτα, θα περάσει στο παιχνίδι και ο με τον αριθμό 57 ο Αρτέμις ο Σπανός στην θέση του Ουαμού. Γίνεται τώρα η αλλαγή, το κόρνερ για την Πάφον εκτελείται, ο Σέμα σεντράρει στην περιοχή και είναι από κοντά, δεν μπορεί, απομακρύνουν όπως ή της Καρμιώτης σε ένα χώρο που επαναφέρει ο Ντράκομιρ. Πίσω, παρολίγο να γίνει το λάθος, βγαίνει ο Μαγέσκι και απομακρύνει την μπάλα, τροφοδοτεί τον Ντράκομιρ, ο οποίος θα κάνει την κίνηση από τα αριστερά, αφήνει στον Σέμα, Σέμα κρατάει ανάμεσα από τρεις, πίσω για τον Μαέ, ο οποίος φέρνει την μπάλα στην κατοχή του και αφήνει πίσω για τον Κοσμά τον Ιωάννου. Τώρα ο Χρήστος ο Εύδωνας για τον Σούνιτς. Δευτερόλεπτα για να συμπληρωθούν τα τρία των καθυστερήσεων, όπου να θα σφυρίξει ο διαιτητής ο Μιχάλης ο Λούκα. όπως διώχνει ο τερματοφύλακας της Καρμιώτισσας σε ένα χώρο που προστατούν να επαναφέρουν της Πάφου. Μάχες φέρνουν το φάουλ, ενώ τώρα σφυρίζει για τελευταία φορά ο κύριος Μιχάλης Λούκα. Λήξη εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης, Καρμιώτισσα 0, Πάφος 3, δίκαιη επικράτηση της Πάφου. Ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ένας επιθετικός μονόλογος της Πάφου. Η Καρμιώτισσα έπαιξε καλά στο πρώτο ημίχρονο, όμως το δεύτερο ημίχρονο κατέρρευσε. Στο 45 ο Κίνα πέτυχε το 0-1 για την Πάφο. Στο 51 ο Μουμί το 0-2, ενώ το σκορ διαμόρφωσε στο 60 λεπτό ο Άντερσον πετυχαίνοντας το 0-3. Πρώτο τρίποντο για την ομάδα της Πάφου, θετικό ξεκίνημα. Η Καρμιώτισσα θα κρατήσει τις καλές στιγμές που είχε σε αυτό το παιχνίδι και θα χτίσει πάνω σε αυτές. Μπορούσε να εκμεταλλευτεί κάποια ευκαιρία και πετύχει αυτή κάποιο τέρμα, δεν τα κατάφερε. Τελικό αποτέλεσμα στο Στέλιος Κυριακίδης, Καρμιώτισσα 0, Πάφος 3. Τέλειο.
1: Να σε καλά Γιάννα, μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ να έχεις. Λοιπόν, κέρδισε η Πάφος, επιβεβαιωθήκαν τα προγνωστικά, 3-0 την Καρμιώτισσα. Κέρδισε προηγουμένως η Άρη την Ανόρθωση 2-0. Είπαμε, ακούσαμε και ο Μάρτιν, το επικεντρώνονται, είναι αυτό που λέμε πύργιος νίκη, επικεντρώνεται τώρα η προσοχή βασικά στο σοβαρό τραύματο των δύο ποδοσφαιριστών της ΑΕΡ που πρώτες πληροφορίες κάνουν φόβο, κάνουν λόγο για πάνω από 6 μήνες και για τους δύο βασικά. Λοιπόν, ανεπιβεβαίωτος, ένα έχει αύριο επίσημη ενημέρωση από πλευράς ΑΕΡ. Πάμε στον, πριν πάρουμε στην παρέα μας τον Γιαννάκη τον Κυπρέδη, πάμε στον Τάσο τον Κυριακού ξανά. Καλησπέρα Τάσο.
2: Τέλειο.
1: Λοιπόν, εντάξει, το ανθρώπινο είναι υπεράνω όλων πλέον, αλλά εν πάση περιπτώσει αύριο να έχει σοβαρή τραυματισμή για το 2, το σκόρερ, περισσότερο τον κομής.
2: Είναι κρίμα γιατί εντάξει, κυρίως την πρώτη αγωνιστική όταν έχεις τέτοιους τραυματισμούς, όποια και να είναι η νίκη, είναι πάρα πάρα πολύ πικρή.
1: Γι' αυτό μου είναι να αποκαλέσεις απίρριο, Νίκη.
2: Ναι, ούτε καν γλυκό πικρή δεν μπορείς να την αποκαλέσεις όταν χάνεις προσφέσεις, αν επιβεβαιωθούν όλα αυτά για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πέτε για το παιχνίδι είναι αυτό καθ' αυτό.
2: Κοιτάξτε, η ΑΕΛ επιβεβαίωσε ότι έχει φτιάξει μια καλύτερη ομάδα από την περσινή. Καλύτερη και στον δρόμο που παίζει, αλλά και με βάθος. Θα έλεγα ότι στη φετινή χρονιά νιώθω ότι η ΑΕΛ διαθέτει και παγκό, κάτι το οποίο δεν διάθεται στην περσινή χρονιά και αυτό θα τη βοηθήσει πάρα πολύ. Παίζει έναν άκρος επιθετικό ποδόσφαιρο. Εγώ θα έλεγα ότι στο ανασταλτικό κομμάτι, παρόλο που δεν φάνηκε στο σημερινό παιχνίδι, υπήρχαν στιγμές που δείχνει ότι χρειάζεται καλύτερη οργάνωση, καλύτερη δουλειά, όμως μέσω επιθετικά έδειξε αρκετά χαρίσματα, γρήγορους παίχτες με ταχύτητα να βγαίνουν στην επίθεση, με πάρα πολλά καλό συντονισμό, και είδα και ένα ποδοσφαιριστή τον Πακέ, ο οποίος Πακέ που και στο δεξί γουίνγκερ της, ναι, της ΑΕΛ, ο οποίος είναι 22 χρόνων και να με θυμηθείς θα είναι μια αποκάλυψη, γιατί πέραν της άριστης τεχνικής κατάρτισης που έχει, είναι και φοβερά γρήγορος και με την μπάλα και χωρίς την μπάλα, και είναι έναν επιπλέον οπλό. Έλειπε από την ΑΕΛ παίχτες τέτοιας ποιότητας στα άκρα.
1: Φαίνεται να έχει τερματοφύλακα φέτος, α?
2: Ναι.
1: Πρέπει να το πούμε αυτό.
2: Θα το έλεγα, ναι, μπράβο.
1: Που είναι σημαντικό, μια καλή ομάδα ξεκινά από τερματοφύλακα, ρε φίλε. Όχι από τροχονόμους, ναι, με όλον το σέβασμο.
2: Γενικά θα έλεγα ότι μου άρεσε πάρα πολύ η ΑΕΛ.
1: Να.
2: Σε αντίθεση με την Ανόρθωση που εκπλάγηκα, γιατί εντάξει, ήξερα ότι δεν είχε κάνει πολλές μεταγραφές, υπάρχουν προβλήματα, όμως θα έλεγα ότι ξεκίνησε να είναι καλή στα πρώτα 15-20 λεπτά. Δηλαδή ήταν πολύ aggressive στην άμυνα της, γρήγορη ώστε να βγει μπροστά, αλλά όσο περνούσε ο χρόνος η ΑΕΛ έδειξε ότι έχει ποιότητα και κέρδιζε μέτρα. Εντάξει, εκεί που μπήκε το γκολ στο 42 θα έλεγα ότι έπαιξε ρόλο, Και με το καλημέρα έγινε το 2-0 και εκεί νομίζω τελείωσε και το παιχνίδι. Υπήρχε και η αποβολή. Νομίζω ότι γενικά δεν της πήγε τίποτα σωστό.
1: Εντάξει, μετά είναι αποβολή περισσότερο επηρεάστηκε η ΑΕΛ και λόγω του τραυματισμού. Αυτή είναι η αλήθεια. Ξέρεις ότι η ΑΕΛ σκηνάριο είναι αλήθεια. Ναι. Μετά επηρεάστηκε η ΑΕΛ, ζήσε μηχανές. Απλά για να τελειώσει. Το μικρόνο, αλλά έχεις απόλυτο δίκιο. Η ανόρθωση δεν έπρεπε όταν στο μεγαλύτερο διάστημα. Απλά έκαμε μια τελική στη δεύτερη μικρό για κρίμα και ότι έμπωσε συμπάθεια μου. Ξέρεις το πολύ καλό μου το
2: πράγμα. Ναι, και όμως επαναλαμβάνω, έδειξε στο ξεκίνημα τα πρώτα 20
1: λεπτά. Ρέφινε τα πρώτα 10-15 λεπτά, δείχνει οποιαδήποτε ομάδα κάτι.
2: Είναι ανταγωνιστικό το παιχνίδι. Έγινε τότε ήταν ανταγωνιστικό. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω πήρε φόρα η ΑΕΛ. Ήταν καλύτερη στο τελευταίο κομμάτι του πρώτου μικρόνου. Μπήκε και τον γκολ, μπήκε το δεύτερο στο ξεκίνημα και εκεί τελείωσαν. Εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι δεν είμαστε πολλά μακριά από αυτά που σκεφτόμαστε στο μυαλό μας, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά για την ανόρθωση.
1: Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια, ρε φίλε. Αυτή είναι η αλήθεια. Για μια ιστορικότατη ομάδα, μεγάλη ομάδα.
2: Λοιπόν... Όπως επαναλαμβάνω, παρόλο που... Εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία δεν έκανε πολλές μεταγραφές.
1: Όχι, δεν έκανε ουσιαστικά. Ουσιαστικά δεν έκανε.
2: Νιώθω ότι...
1: αποδυναμώθηκε κιόλας συγκριτικά με την περσίνη τη χρονιά.
2: Ναι, τουλάχιστον αν στάθω στα πρώτα 20 λεπτά, τουλάχιστον στο στόχο το να αποφύγει περιπέτειες, νομίζω ότι θα είναι μακριά από περιπέτειες, ελπίζω φυσικά. Γιατί είναι το ξεκίνημα, κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Όμως νιώθω ότι θα βελτιώνεται σιγά σιγά, γιατί έχει και έναν καινούργιο προπονητή. Αντιλαμβάνεσαι ότι χρειάζεται και χρόνο.
1: Φίλε, το θέμα με τον καινούργιο τον προπονητή και μιλώ γενικώς, εν και δικαιολογία το πράγμα. Οι πλήστοι έχουν καινούργιο προπονητή. Τι για πρέπει να κάνουν, πρέπει να περάσουν 10 αγωνιστικές, ας πούμε, και να βρω να είμαι νέος προπονητής από ξέρεις, με είμαστε στην νέα μα. Και για την ανόρθωση δεν ισχύει το πράγμα, δεν είναι νέο μα. Ουσιαστικά ήταν η περσίνη, ο κορμός, ο περσίνος για ανθρώπους.
2: Απλά υπάρχει
1: και. Έχει τα θέματα για όνομα του Θεού, για όνομα του Θεού με όλον το σέβας. Μιλώ πάντοτε για την ανόρθωση και σταζομένη και το ξέρεις. Αλλά επειδή είμαι πουγίνος που πονίτουν την ομάδα, μα λέω την αλήθεια. Φέτος ένα χειρότερα τα πράγματα που πέρσι την χρονιά, ρε φίλε. Και δεν πρέπει να στέκεται κανένας, δηλαδή επειδή είναι όσο προπονητής, όχι ας έναν μπορείο, και να βρίσκει δικαιολογίες. Διότι όπως και να το κάνουμε, σήμερα παίξαμε την ΑΕΛ. Αύριο να παίξουμε ένα πολλόν εκτός. Μετά ακολουθεί από ΕΡ, Σαλαμίνα κλπ. Εάν την μοιάζει το κολλάνι τώρα, όπως σχετικά νωρίς, είναι και ευσταθούν οι δικαιολογίες ότι είναι νέος προπονητής. Όποιος θέλει, ας είναι, ναι.
2: Ναι.
1: Μιλώ ομάδες, φίλε, για ομάδες μεγάλες ειδικά που σέβομαι και εκτιμώ παραδοσιακά. Πρέπει να το δούσουν το πράγμα.
2: Ναι, απλά θα πρέπει να προσθέσω ότι υπάρχουν προπονητές που προσαρμόζονται εύκολα στο πρωτάθλημα στους παίκτες τους. Υπάρχουν προπονητές που χρειάζονται παραπάνω χρόνο. Και είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν έχει ξαναδουλέψει στην Κύπρο.
1: Okay. Δεν έχει την πολυτέλεια όμως, αυτή είναι η ομή πραγματικότητα, δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει ως τον νιόπρι
2: τελειώ. Να περιμένει.
1: Ακριβώς, είναι το που λέω. Μάλιστα. Λοιπόν, το Πάφος Καρμιώτισσα, αναμενόμενο η νίκη της Πάφου, έτσι.
2: Αναμενόμενη, τέλειο μου. Καταρχάς...
1: Παρ' όλα αυτά, η Καρμιώτισσα παρά τα τρία γκολ ήταν μαχητική. Κρατώ την μαχητικότητα της.
2: Προσπάθησε να παίξει. Προσπάθησε να παίξει ποδοσφαιρό.
1: Μάλιστα.
2: Νομίζω ότι στάθηκε άτυχη γιατί δέχτηκε τον κόσμο στο τελευταίο λεπτό του πρώτου μηχρόνου. Αν πήγαινε στα αποδυτήρια με το 0-0, ίσως τα πράγματα να ήταν καλύτερα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Όμως θεωρώ ότι είναι μια καλή ομάδα. Έδειξε στοιχεία και με τον τρόπο που αγωνίζεται. Δεν μπορεί κάποιος να συγκρίνει τις δύο ομάδες, γιατί εκτός το ότι και στα σύνολα υπάρχει μια χαόδης διαφορά, υπάρχει ακόμα πιο μεγάλη διαφορά ατομικά οι παίχτες της Πάφου, γιατί βλέπεις ότι κάποιες ενέργειες που δημιουργήσαν και τα γκολ αλλά και κάποιες άλλες ευκαιρίες προέρχονταν από την ποιότητα της ατομικές ενέργειες που έχουν οι ποδοσφαιριστές της Πάφου. Και εντάξει, δεν μπορεί κάποιος να σταθεί σε αυτό. Και αν για παράδειγμα στην Καρμιώτισσα προσπαθήσουν να βρουν λάθος σε αυτό το παιχνίδι.
1: Είδα θετικά στοιχεία περισσότερο.
2: Για μένα προσωπικά θα είναι λάθος.
1: Μπράβο.
2: Απλά πρέπει να το ξεχάσουν και να προχωρήσουν παρακάτω.
1: Μάλιστα. Η Πάφος μια χαρά.
2: Εντάξει, Πάφος.
1: Τέτοιες νίκες πρέπει να τις παίρνεις. Τις πήρε, την πήρε εύκολα ουσιαστικά με τα γκολ τα καθοριστικά που πέτυχε κλπ. Και βλέπει παρακάτω και την Ευρώπη.
2: Μα νομίζω ότι την Πάφο θα τη δούμε όταν ξεκινήσουν τα παιχνίδια της Ευρώπης, κατά πόσο μπορεί να κρατάει δύο καρπούζια.
1: Νομίζω είναι πιο γεμάτη φέτος.
2: Ναι, είναι πιο γεμάτη από την περσινή
1: χρονιά. Ναι, και έχει σημασία, βέβαια.
2: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Και το θετικό, να πρέπει να το πούμε, είναι ότι έστω και στα τελευταία λεπτά χρησιμοποίησαν τρεις Κυπρίους.
1: Είδες κάτι μουρούθια 15 χρόνια και λοιπά, ναι, μπράβο.
2: Ο Κάης, ο Κοσμάς, ο Ιωάννου και ο Εύζωνας είναι παιδιά της δεύτερης ομάδας.
1: Και καλά κάνεις.
2: Και αυτό είναι ευχάριστο, είναι ευχάριστο.
1: Μα νομίζω ότι υποδέχτηκε και με θέρμινο κόσμος της, έτσι, με χειροκρότημα
2: παραδεδομένο. Έχει αλλάξει και η φιλοσοφία, νομίζω, γενικώς της Πάφου όσον αφορά τον developing και το να δώσει ευκαιρίες στους Κύπριους.
1: Ναι, μάλιστα. Τάσο Κυριακού, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Μάσε καλά, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Να βάλεις, τι θα βάλεις, έχεις διαφημίσεις. Βάλε 2-3 διαφημίσεις και να πάρουμε και τον Κυπριακό και περιμένουμε και απλά τις δηλώσεις των προπονητών Πάφου και Καρμέλης σας.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy. Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Στις κρίσιμες στιγμές, η αντοχή κρίνει το αποτέλεσμα. Advances Cholesterol Ultra. Για καθημερινή φροντίδα της καρδιάς και της χολυστερόλης. Από την εταιρεία Cofarm. Πάρτε τον έλεγχο της χολυστερόλης σας με Advances Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, arctiou και βιταμινών του συμπλέγματος Β με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advances Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χολυστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγιακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χολυστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advances Cholesterol Ultra. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή Μπάλα είναι και γυρίζει από τον Supersport 104 Παγκυπρίους. Θυμίζουμε ελανόρθωση 2-0 καρμιό της Απαφός 0-3. Ακούσαμε και τον Τάσο Κυριακού στην προπονητική ματιά. Βάζουμε στην παρέα μας και τον Γιαννάκη τον Κυπριανίδη. Ακούμε τον χορηγό του κύριε Στέφανε Μπάρτου. Ακούσαμε τον. Μα πώς θα μάθω. Εντάξει. Πριν πάμε στο Γιαννάκη τον Κυπριανίδη, να θυμίσουμε καθυστερήσεις στην Ελλάδα. Ατρόμητος ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης 1-2, το γύρισε ο ΠΑΟΚ. Έχουμε επίσης ημίχρονο Κηφισιά ΑΕΚ 0-0 και Τρίπολη Ολυμπιακός 0-1. Προηγουμένως 4-0 η Ρεάλ κέρδισε τη Μάλαγα 5-2 η United την Ipswich. Βρίσκεται σε εξέλιξη το Κάλιαρι Ίντερ στο μέσα του ημίχρονου στο 23-0-1. Και το Λάτσιο Γένοα είναι στο 0-0. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Μωράης.
4: After 48 hours of a very demanding game we had on Thursday, we cannot be more proud of all the squad.
5: Μετά από ένα πάρα πολύ απαιτητικό παιχνίδι που δώσαμε την Πέμπτη, κυριολεκτικά μετά από 48 ώρες είχαμε σήμερα να ξαναγωνιστούμε και γι' αυτό είμαι πολύ περήφανος για την εμφάνιση.
4: Even with all the absences that we had in the team,
5: Είχαμε και αρκετές απουσίες, ποδοσφαιριστές που δεν μπορούσαν σήμερα να βοηθήσουν.
4: We managed to make a very, very serious game against a difficult opponent that could create us some problems.
5: Ακόμα και με αυτά τα θέματα που είχαμε σήμερα, τις απουσίες, καταφέραμε να κάνουμε μια σοβαρή μεστή εμφάνιση απέναντι σε μια ομάδα που θα μπορούσε να μας δημιουργήσει προβλήματα.
4: But this group showed once again that we are very, very united and we fight for every game.
5: Αυτή η ομάδα έδειξε μια φορά την ενότητα που υπάρχει στα αποδυτήρια και το πώς παλεύουμε σε κάθε παιχνίδι.
4: So that's it. We are very, very proud of the players. They deserve everything they are achieving.
5: Και ξανά είμαι πολύ περήφανος για τους ποδοσφαιριστές και όλες οι επιτυχίες που πετυχαίνουμε και η σημερινή νίκη τους αξίζει πραγματικά.
1: Λοιπόν, αυτά ο Νούνο Μωράης, τον συνεργάτη του Σαμπίτο που ήταν σήμερα τιμωρημένος, σοβαρότατος όπως πάντοτε. Δίκαιη νίκη της, των κυπελούχων μας. Καλησπέρα κύριε Κυπριανίδη.
6: Καλησπέρα κύριε Μωσιός. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
1: Άφηγες τίποτε από την Παρασκευή και ο Σάββατο πίσω, θέλετε να πεις τίποτε ή όχι?
6: Όχι, μόνο τα σημερινά, τα άλλα τα είπαμε ψες.
1: Εκανόνισες τα, εντάξει. Έγιπε ψεύκες, ναι, όχι.
6: Αυτή μου είναι ο βαθμούς τα κανονίζει.
1: Μάλιστα κύριε. Έγιπες ψεύκες, ναι.
6: Ψεύκες μόνο ο Θεός ξέρει και ξεχωρίζει.
1: Λοιπόν, καμιά της απάφασης είχε κάτι?
6: Όχι, απλώς στο δεύτερο τέρμα ο βοηθός διευθύντης ύψωσε σημαία έναν οριακό του οριακού τέρμα που πέτυχε νυπάφος. Φάνηκε από το ΒΑΡ με τις γραμμές που τράβηξαν και την τοποθέτηση του άκρου του τελευταίου του παίχτη ότι ήταν καλυμμένος.
1: Να, εγώ με το μάτι μάντος είδα ότι όπως μας έδειξε η κάμερα, παρότι έπρεπε να είσαι 100% σίγουρο, ξέρεις οι γραμμές καμιά φορά, θεώρησε ότι ήταν καλυμμένος και το είπα εξ αρχής. Μάλιστα, τίποτε άλλο δεν υπήρχε.
6: Είναι αυτές τις περιπτώσεις που τους λένε μην υψώσεις σημαία, αφού θα ελεκτεί που θα ελεκτεί. Είτε υψώσεις είτε δεν υψώσεις σημαία, μπορεί να μείνεις εσύ εκτεθειμένος στο τέλος. Αφού θα ελεκτεί που θα ελεκτεί το φτάει.
1: Μάλιστα.
6: Και φάνηκε ότι ας τους δίνει το φιλιοστό είναι καλύτερο. Άρα ένα ρόστος, έχουμε τον Φελά Κωνσταντίνο με τον Αντωνίου Μάριος. Εντάξει, ήταν ένα δυνατό παιχνίδι που τον ημίχρονο μπορούσε να κάνει τη χρήση της κίτρινης κάρτας στον γρήγορο διαιτητής. Τον ημίχρονο νομίζω μόνο μία κίτρινη κάρτα άνοιξε στο χρυσοστό μου. Του Φουρτάδο το έκανε δύο φορές παρατηρήσεις. Του λέει με το χέρι, του έκανα μία, δύο φορές. Είτε έκανα μία και τρίτη φορά. Στο 51ο λεπτό πέτυχε το δεύτερο τέρμα η ΑΕΛ. Και περιμέναμε κάποιο χρόνο τώρα τι έλεγχαν. Δεν μας γράφουν από κάτω τι έλεγχαν.
1: Να σου πω ένα που ελέγχα ρε φίλε. Να σου πω ένα που ελέγχασαι. Να σου πω. Και ότι δυο φορές που είδα εφάση είναι κατάλαβα. Περίμενε ο Φελάς. Αν δεν μ' άρεσε καθόλου σήμερα. Ο φίλος μου, γιατί είμαι από εκείνους που λένε πάντα δεν καλύνουν την κουβέντα, αλλά σήμερα η ψυχολογία του δεν ήταν καθόλου καλή. Δεν είχε τις μεγάλες φάσεις και λοιπά να κάνει, αλλά δεν έρχεται το παιχνίδι, ρε φίλε. Εντάξει, και λέω εγώ που τον επίγαινα πολλές φορές, λέει δεν καλύπτω την κουβέντα. Σήμερα ήταν εκτός παιχνιδιού. Λοιπόν, και έγιναν και αγάπησε 7 λάθη και λοιπά. Περίμενε να δει πάνω αν είχε επιθετικό φάουλ. Να το σφίξουσι. Αυτό να περίμενε. Μέσα στην περιοχή, γιατί αν προηγήθηκε επειδή είχε φάουλ. Αυτό να περίμενε. Τόσο απλό. Και κάμαν 6 λεπτά.
6: Δεν υπήρχε τίποτε.
1: Δεν υπήρχε τίποτε. Ακριβώς δεν υπήρχε τίποτε. Τέλος πάντων.
6: Εάν είναι έτσι που θα πετύχουμε με το ΒΑΡ, καλύτερα το
1: κάνουμε. Φίλε, δεν είχε τίποτε άλλο. Ούτε οψέδωτε τίποτε. Τούτο να περίμενα. Τόσο απλά.
6: Αν είναι έτσι που θα πετύχουμε με το ΒΑΡ, δείτε που καήκαμε.
1: Μάλιστα. Παρακάτω.
6: 63 λεπτό να πέσουν μέσα στην περιοχή της ΑΕΛ. Φαίνεται ο αμυντικός της ΑΕΛ να βάζει το πόδι του. Όμως δεν είχε καμία επαφή με το σώμα του παίχτη. Ο παίχτης προσπάθησε να τον αποκτάβει την μπάλα, να ήταν όρθος του παίχτη. Δίχως καμία επαφή, ούτε βέβαια ο άνθρωπος, ούτε κανένας στους παίχτες τους ζήτησαν οτιδήποτε.
1: Μάλιστα.
6: Ένα φάουλ στο 66 λεπτό ζητάει η ΑΕΛ εκτός μεγάλης περιοχής. Όμως φαίνεται ότι ο αμυντικός μέσα από τα πόδια του επιθετικού παίρνει την μπάλα της ανόρθωσης και σωστά ούτε εδώ έδωσε κάποια παραβάση. Η φάση που στιγμάτισε τον αγώνα είναι το βίαιο βάναστο χτύπημα του Φαν Ντιπ στον κομί της ΑΕ. Από εκεί και πέρα τα είδαμε.
1: Φίλε, φάνηκε να ογκλειδώνησαμε, δηλαδή και μετά
6: και όπως και. Και βίαιο και βάναστο χτύπημα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
6: Από εκεί και πέρα, μία λέξη, μία εικόνα, χίλιες λέξεις. Δεν είδαμε, νομίζω, παίζουν στο διαδίκτυο πώς γύρισε το πόδι του παίχτη.
1: Ναι, ναι, ναι, σοβαρότατα και για τον ένα και για τον άλλον. Εντάξει, ενώ που είμαι εμπειρίος, πάρα πολλά
6: υγεία. Μια εικόνα από πράξη που μπορεί να στοιχίσει τώρα την καριέρα για δύο άτομα.
1: Ναι.
6: Και στον πατών και στον παίχτη.
1: Μάλιστα.
6: Αυτή η φάση.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
6: Καλό βράδυ.
1: Ανακεφαλαίωση. Και ευχαριστούμε και το Γιάννη και τον Κυπριανή να ακούσουμε το χορηγό του όμως, κύριε Στέφανε.
3: Στις κρίσιμες στιγμές η αντοχή κρίνει το αποτέλεσμα. Advances Cholesterol Ultra για καθημερινή φροντίδα της καρδιάς και της χοληστερόλης. Από την εταιρεία Cofarm.
7: Πάρτε τον έλεγχο της χοληστερόλης σας με Advances Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, άρκτιου και βιταμινών του συμπλέγματος β, με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advances Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χοληστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγιακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χοληστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advances Cholesterol Ultra. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
1: Ακούμε το φίλο μας ο Αλέξης του Καρπούζη στην Αταγάντου.
8: Είναι face link του Coferes link. Ξέραμε ότι είχαμε αντιμετωπίσει μια έτοιμη ομάδα. Μια ομάδα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ρόστερ. Είχαν από το τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι που παρακολουθήσαμε 6 αλλαγές, 7. Αυτό αποδεικνύει το πόσο μεγάλο ρόστερ και πόσο γεμάτη ομάδα είναι. Με τις απουσίες που είχαμε σήμερα κάναμε μια εντεκάδα στην αρχή πρώτα την που ανάγκης, μέχρι και τελευταία στιγμή αλλάξαμε το σχηματισμό και τους παίχτες. Όμως ήρθαμε εδώ να παίξουμε το ποδόσφαιρο μας. Θεωρώ ότι το πρώτο ημίχρονο τις μεγάλες ευκαιρίες τις είχαμε εμείς με τον Ρέινολς, Γέπλιν και την διπλή με τον Λουάν και τον Ψίχα. Μπορούσαμε να προηγηθούμε. Και ό,τι χτίσαμε μέχρι το 45 το χαλάσαμε σε 2 λεπτά. Δεχτήκαμε έναν γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ή στο τελευταίο λεπτό και έναν γκολ πολύ γρήγορα στο δεύτερο ημιχρόνο. Δεν παρατήσαμε το παιχνίδι. Αν και η Πάφος ναι, ήταν καλύτερη και δίκαια κέρδισε. Είχαμε τις ευκαιρίες μας και στο δεύτερο ημιχρόνο παρόλο την κούραση. Χωρίς ρυθμό τα παιδιά. Κάποια παιδιά ήρθαν τελευταία στιγμή στην ομάδα την περασμένη εβδομάδα. Δεν είχαμε δεξί μπακ και βάλαμε δύο αριστερά μπακ σήμερα. Προσαρμόσαμε τον σχηματισμό. Όμως είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος για την προσπάθεια, για τον τρόπο που παίξαμε, τον τρόπο που δημιουργήσαμε, τον τρόπο που κρατήσαμε την μπάλα. Το πώς βγήκαμε στην αντεπίθεση, το πόσο οργανωμένη ήταν η ομάδα. Εννοείται ότι από αύριο ξεκινάμε δουλειά για το αμέσως επόμενο παιχνίδι την Παρασκευή. Δεν έχουμε πολλές μέρες. Και θα προσπαθήσουμε και την Παρασκευή να παρουσιαστούμε όσο πιο έτοιμη γίνεται για να πάρουμε το απολύτω στο εκτός έδρας παιχνίδι που έχουμε με την Ομόνια Κοσίνια.
1: Λοιπόν, αυτά όχι από τον Αλέξη τον Καρπούζη. Θυμίζουμε Ελλάδα ορθώσεις 2-0 Καρμιώτης Απάφος 0-3. Στους αγώνες που βρισκόνται σε εξέλιξη έχουμε Λαγκορούνο Βαλεθία 3-1 στο 85, στο 55 στην Ελλάδα 0-0 Κηφισιάεκ και στο 60 Τρίπολη Ολυμπιακός 0-1. Έχουμε επίσης μισή ώρα παιχνιδιού στην Ιταλία, Καλιάρι Ίντερ 0-1, Λάτσιο Γένοα 1-0. Αυτά. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και την απόψινή μας εκπομπή Μπαλανέ και Γυρίζει. Ευχαριστούμε για τον Τάσο τον Κυριακό και πριν από την έναρξη της εκπομπής ενώ των παιχνιδιών και μετά έδωσε την προπονητική τη ματιά ο Γιαννάκης ο Κυπριανίδης, έδωσε τη διαιτητική τη ματιά. Λοιπόν, ο Γιαννάκης ο Έλληνας ήταν στο Στέλιος Κυριακίδης και ο Μιχάλης Αριστίδου στο Αλφα Μέγα. Τους ευχαριστούμε όπως και τον Στέφανο που ήταν εδώ μαζί μου στην κονσόλα. Από αυτόν και από μένα το Στέλιο Παπαμεσίος, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Τα λέμε με το καλό αύριο. Δώσε πάσα 4 και 5 μπόλικος από ήχος των σημερινών και όχι μόνο αγώνα. Χαιρετούμε.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
1: Ακολουθεί σύνδεση με τον Intervente Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.
2: Πέφτει πάνω. Πάμε όμως και στην Τρίπολη να δούμε τι γίνεται.
3: Υπάρχει μια εξέταση από το ΒΑΡ για κάποιο χέρι. Αν έχω δει, εκτός αν έχω δει κάποιο, αν έχω κάνει κάποιο λάθος, ενώ έχουμε αλλαγές και έχουμε την είσοδο του Ζέλσον Μάρτινς αλλά και του Γκονζάλες. Του Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος κάνει ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό. Ο Ρόκα και ο Ζώτα Σίλβα έχουν βγει από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με δύο επιθετικούς. Τεμπούτο λοιπόν για τον Χορμίγκα, όπως είναι το παρατσούκλι του. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με δύο φορ, με διάθεση προφανώς να βρει το δεύτερο, ένα δεύτερο γκολ για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Κέ του κάνει φάουλ τώρα στον Ζέλσον. Την πρώτη επαφή με την μπάλα ο Ζέλσον. Και τώρα ο Τικνιδιάν θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Θα εκτελέσει το φάουλ στο 70 λεπτό όλα αυτά.
2: Πάμε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, έχει κερδίσει ένα φάουλ τώρα η Κηφισιά, φάουλ και νομίζω πως είναι και κίτρινη στο Μουκουντή.
4: Ναι, είναι κίτρινη στον Μουκουντή και τώρα το φάουλ είναι σε ένα καλό σημείο και πάνω από την μπάλα βρίσκονται ο Ρουκουνάκης και ο Πόμπο, Χόρχε Πόμπο, που μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτή τη στιγμή, όπως έχει εξελιχθεί ο αγώνας, ο καλύτερος παίκτης της Κηφισιάς, και ο Γιαγκέ, ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα, δεν πάει πίσω. Αλλά στα τελευταία λεπτά ο Πόμπο είναι ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Και έχουμε τώρα Ρουκουνάκη.
2: Πάμε λίγο στην Τρίπολη, έχουμε ευκαιρία μεγάλη.
3: Έχουμε πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα. Το σουτ του Μέντες πηγαίνει ελάχιστα έξω από την ευθεία του Ορτέγκα. Το γύρισμα του Κέτου στο σημείο που πήγε η μπάλα ήταν μόνο ο Μέντες και κανένας παίκτης του Ολυμπιακού. Το πλασέ του Μέντες με το αριστερό λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Στέφανο Ορτέγκα.
2: Ωραία, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας τι έγινε με το φάουλ?
4: Το φάουλ δεν είχε κάποια κατάληξη. Σα ίσα η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Θωμάς Τρακώσα. Οπότε έχουμε συνέχεια με κατοχή για την ΑΕΚ με τον Γιώβιτς, ο οποίος έχει κατέβει και δίνει στον Μουκουντή. Μουκουντή, ο οποίος ξαναδίνει στον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς, ο οποίος βρίσκεται σε θέση δεξιού μπακ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τόσο κάτω έχει βρεθεί για να βοηθήσει την ΑΕΚ στην κυκλοφορία της μπάλας. Τον Στρακώσα να δίνει στον Μαρίν. Μαρίν, ο οποίος θα δώσει από τα αριστερά στον Πίγιο. Σταύρος Πίγιος, ο οποίος θα δώσει τώρα μπροστά στον Μαρίν. Μαρίν. Παριστερά στον Πίγιο, Σταύρος Πίγιος, ο οποίος θα δώσει τώρα μπροστά στον Μαρίν, όχι ο Βιτάλης είναι,

0: δεν θα μπορέσει να...
1: Ωραία, πάμε στην Τρίπολη γιατί έχουμε τραυματισμούς εκεί. Πάμε λίγο στο Γιώργο Ιωάννου.
0: Έχουμε τραυματισμό του Μέντες και αυτό γιατί πήρε την μπάλα ο Γκονζάλες, έψαξε ένα σουτ. Ο Γκονζάλες βέβαια γλίστρησε, η μπάλα πήρε ένα ύψος και ο Ελκαμπή θέλησε να κάνει ψαλιδάκι. Και στο ψαλιδάκι υπάρχει ο τραυματισμός. Προφανώς έχει χτυπήσει με το σώμα του ο Ελκαμπή τον Μέντες και το λέω αυτό γιατί δεν φάνηκε, από την αρχή δεν φάνηκε να τον χτυπάει με τα πόδια. Ενώ έχει σηκωθεί και ο Μακέτα για να περάσει το παιχνίδι.
1: Ωραία, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας έχουμε αλλαγές για την ΑΕΚ. Είδα να βγαίνει ο Σαγκάνα, μπαίνει ο Θεοδωρίδης για την Κηφισιά. Πάμε στον Κώστο Νίκο. Νίκο.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Έχουμε αλλαγή και στα δύο χαφ. Από όσο μπορώ να δω καλά. Συν το ότι και στην Κηφισιά είχαμε αλλαγές καθώς βγήκε ο Σαγκάλ και έχει μπει ο Θεοδωρίδης. Την ώρα που η μπάλα βρίσκεται στον Ρέλβας, με τον Ρέλβας να βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου, δίνει τα αριστερά από τον Πίγιο τώρα. Ο Πίγιος ξανά στο Ρέλβας. Ρέλβας ο οποίος θα δώσει τώρα στον, αν μπορώ να δω καλά, ήταν ο Μάνταλος. Ήταν ο Μάνταλος. Όχι ο Κάρινεν, ο Κάρινεν είναι αυτή τη στιγμή που έχει την μπάλα και θα δώσει πίσω στο 300. 300 ο οποίος θα κάνει βαθιά παγιά, όχι θα δώσει τα ρότα που είναι από τα δεξιά.
1: Πάμε στην Τρίπολη στον Γιώργο τον Ιωάννου γιατί έχει κερδίσει ένα φάουλ ο Αστέρας.
0: Έχει κερδίσει ένα φάουλ και πριν λίγο σηκώθηκε ο Πέρες, ο οποίος έδειξε να πονάει μετά το μαρκάρισμα του ΕΣΕ. Έχει ένα φάουλ σε κάθε περίπτωση ο Αστέρας και θα σημάνει συναγερμός στα καρέ του Ορτέγκα. Στο 74ο λεπτό είμαστε. Αστέρας, Άκτορ Ολυμπιακός 0-1. Η σέντρα που επιχείρησαν οι αρκάδες δεν καρποφόρησε. Πήγε ο Κουρμπέλης να μπει στη φάση αλλά δεν κατάφερε να βρει την μπάλα. Out λοιπόν, κατοχή για τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη.
1: Λοιπόν, πάμε να ενημερώσουμε λιγάκι πρώτα απ' όλα ότι στους μεσογειακούς αγώνες η Εθνική Ελλάδος του Βόλεϊ υποκλήθηκε στους Χρυσούς Ολυμπιονίκες τους Γάλλους, έχασε με 3-0 στον τελικό, πήραμε το ασημένιο μετάλλιο, μεγάλη επιτυχία. Επίσης να πούμε ότι τούτη τη στιγμή υπάρχουν σε εξέλιξη αρκετά παιχνίδια. Η Μονακό με την Μαρσέγ είναι στο 1-0. Τελείωσε η Κορούνια με τη Βαλένθια, 3-1 τελικό αποτέλεσμα. Η Θέλτα με την Μπιλμπάο ξεκίνησε, το παιχνίδι είναι στο 0-0. Κάλιαρι Ίντερ λίγο πριν το ημίχρονο 0-1. Λάτσιο Τζένοα λίγο πριν το ημίχρονο 1-0. Πάμε Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Κηφισιά ΑΕΚ.
0: Επιστρέψαμε στην Λεωφόρο, εκεί όπου έχει γίνει και άλλη μια αλλαγή για την Κηφισιά, την οποία δεν αναφέραμε, καθώς έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο ο Μπένι και από ό,τι μπορώ να δω καλά έχει βγει, αν δεν κάνω λάθος, δεν μπορώ να παρατηρήσω καλά από εκεί που είμαι αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε με τον Ρώτα να έχει την μπάλα και τον Κουντή έξω από τη μεγάλη περιοχή τη ΣΑΚ να δίνει πίσω στον Στρακώσα. Τώρα Στρακώσα, Κάρινεν και Μουκουντέ έχουν κάνει τριγωνάκι το οποίο θα καταλήξει στον Γιώβιτς. Γιώβιτς ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου και κάνει μια πολύ ωραία ενέργεια και πολύ ωραία σέντρα η οποία καταλήγει από τα αριστερά στο Σταυροπίγιο. Ο Πίγιος ο οποίος κρατάει και κοντρολάει πάρα πολύ ωραία από τα αριστερά και περνάει πάρα πολύ ωραία. Κάνει μια σέντρα, απομακρύνεται όμως από τον Ρουκουνάκι. Απομακρύνεται η μπάλα από τον Ρουκουνάκι. Και έχουμε τώρα τον Μπένι, ο οποίος έχει πάρει την μπάλα στην κατοχή του. Μπένι δίνει τώρα και κάνει πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Δίνει στον Ρουκουνάκη. Ρουκουνάκης θα δώσει τώρα από τα αριστερά στον Αμάντα. Αμάντα ανεβαίνει τώρα με τον Αντωνίσε. Αντωνίσε και ο Αμάντα έχει ανέβει πάρα πολύ και περνάει πολύ ο Αντωνίσε. Περνάει έναν, περνάει και δεύτερο και δίνει στον Μπένι. Μπένι ο οποίος δίνει στον Πόμπο. Πόμπο Μπένι. Ο Πορτογάλος χαφ τώρα θα δώσει πίσω στον συμπατριώτη τον Γκοσόουζα. Γκοσόουζα δίνει τώρα στον Μπένι. Μπένι έξω από τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ. Χόρχε Πόμπο. Γενικά πολλές εναλλαγές πασών μεταξύ των

0: παίκτων της Κηφισιάς που θα κοπεί. Θα κοπεί από τους παίκτες της ΑΕΚ τώρα η επίθεση της Κηφισιάς με τον Αμάντα να δίνει πίσω στον Φανάιμα. Φανάιμα τώρα στον
1: Πάμε στην Τρίπολη. Ρηξά το Ζέλσον βλέπω εκεί, Γιώργο μου.
2: Έχει διαθέσει ο Ζέλσον. Δείχνει να προσπαθεί να κάνει πράγματα. Έκανε πριν λίγο ένα σούτο Σμαϊλόβιτ σε ετοιμότητα ο Παπαδόπουλος. Γιώργο, να αναφέρουμε και να το ξέρουν και οι φίλοι ακροατές ότι έχουμε κι άλλον που κάνει τεμπούδο σήμερα με τον Ολυμπιακό. Και είναι ο Ρέμο Φρόιλερ που πέρασε πριν από λίγο το παιχνίδι μαζί με τον Κουστάβο Σα. Βγήκαν από το γήπεδο η Σιπιόνι και LKB. Έτσι. Δύο παίκτες λοιπόν σήμερα του Ολυμπιακού πραγματοποιούν τον τεμπούδο του με τα ερυθρόλευκα.
1: Μάλιστα, έχουμε δοκάρι όμως. Πάμε στην Λεωφόρο Αλεξανδράς.
2: Έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία η Κηφισιά να ισοφαρίσει με τον Δημήτρη Θοδωρίδη, ο οποίος δέχεται μια πολύ ωραία συρτή μπαλιά από τα δεξιά μέσα στη μεγάλη περιοχή από τον Μπένι που μόλις έχει μπει ως αλλαγή, όπως και ο Θοδωρίδης. Κάνει το σουτ ο νεαρός επιθετικός με το δεξί και στέλνει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Θωμά 300 και μετά η μπάλα κατέληξε στο κεφάλι του Πόγκο, ο οποίος δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στην εστία, έστειλε την μπάλα εκτός εστίας. Την ώρα που κερδίσει φάουλ η ΑΕΚ στο κέντρο του γηπέδου, το οποίο το κάνει γρήγορα ο Μαρίν με τον Ρότα, Ρότα ο οποίος έχει πάρει την μπάλα τώρα από τα δεξιά, γυρίζει στον Ζούμπκο, Ζούμπκο κάνει μια σέντρα όπου πατάει ο Μάνταλος περιοχή και το γύρισμα δεν ήταν καλό του Μάνταλου, out για την Κηφισιά, το 0-1 παραμένει στο 75ο λεπτό.
1: Πάμε Τρίπολη. Πάμε στον Γιώργο Ιωάννη.
2: Έχει κερδίσει πλάγιο και σιγά σιγά στέλνει κόσμο στην περιοχή Πατέρα. Τώρα πήρε την μπάλα σιγά σιγά ξανά ο Ολυμπιακός, γυρνάνε πάσα στο Σμαϊλόβιτ, ο Έσε τώρα για τον Ζέλσον. Ζέλσον ψάχνει τις πάσες του, δίνει την μπάλα στον Φρόιλερ. Φρόιλερ έδωσε την μπάλα στον Πιρόλα, λάθος του Πιρόλα. Και τώρα ο Πέρες προσπάθησαν εκεί να πάρουν την μπάλα οι Αρκάδες, δεν τα καταφέρανε. Και ο Έσε τώρα για τον Σμαϊλόβιτ. Ο Ρέτσος έχει την μπάλα μπροστά του. Σμαϊλόβιτ ζητάει μπάλα ο Ρέμο Φρόιλερ. Δεν του τη δίνουν όμως. Τικίνιο θα κάνει μια μακρινή μεταβίβαση. Πήγε να βρει τον Γκονζάλης, δεν τα κατάφερε. Γυρίζουν την μπάλα πίσω εδώ οι παίκτες του Γιώργου Αντωνόπουλου. Και έχει πλάγι ο Ολυμπιακός. Πλάγι για τους Πειραιώτες. 79 λεπτά στο παιχνίδι. Και να έρθει 80, συγγνώμη, 80 λεπτό. Αστέρα Φάκτορ Ολυμπιακός 0-1. Παραμένει το σκορ. Προσπαθεί να πάει ο Γκονζάλης, η μονομαχία, κάνει φάουλ στον αντιπαλό του. Πήγε στην βάση με τον Κιβιόκα. Δεν τα κατάφερε να πάρει την μπάλα.

0: σου.
1: Προσπαθεί τώρα ο Ολυμπιακός να ξαναπάρει την μπάλα και να καταφέρνει με τον Ζέλσον. Έδωσε μια πάσα στον Γκοντζάλες, ο Γκουστάβο Σα κάνει μια μεταβάση λάθος. Λάθος και πήραν την μπάλα ξανά οι Αρκάδες, αλλά τι κάνουνε, ο Φρόιλερ. Έδωσε στον Έζε και αυτό στον Τσικίνιο.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στην αναμέτρηση της Κηφισιάς με την ΑΕΚ, να πω εντάχει, γιατί τώρα βγήκαν τα νούμερα, 2, 10, 21, 26, 32 και Τζόκερ αριθμός 1. 2, 10, 21, 26, 32 και Τζόκερ αριθμός 1. Είναι η κλήρωση του Τζόκερ. Τζάκποτε έχουμε. Γρήγορα, γρήγορα στο Κηφισιά ΑΕΚ.
1: Λοιπόν, είχαμε και τρίτη αλλαγή για την Κηφισιά, καθώς μετά την είσοδο του Μπένι στη θέση του Σέριζαν Σόουζα και την είσοδο του Θεοδωρίδη στη θέση του Σαγάλ, είχαμε και τον Εμπουλά να μπαίνει στην θέση του Γιαγκέ, την τρίτη αλλαγή για την Κηφισιά, αλλά είχαμε και ακόμα μια αλλαγή για την... Όχι, δεν είχαμε αλλαγή, ήταν η αλλαγή της Κηφισιάς ήταν αυτή, η οποία ακολούθησε τώρα που φεύγει με τον Θεοδωρίδη στην επίθεση Κηφισιά, ωστόσο δεν ήταν καθόλου καλό το κοντρόλ. Και έστειλε την μπάλα out, αλλά η φάση θεωρείται ως μη γενόμενη, καθώς ο διαιτητής έδειξε offside, οπότε δεν θα μετράγει τον goal. Αν έμπαινε στο 78 λεπτό και φυσικά στο πάντα στο 0-1 με τον Στρακώσα, ο οποίος θα κάνει το... θα γεμίσει βασικά για να κάνει.
0: Πάμε και στην Τρίπολη. Επειδή έγινε μια αλλαγή τώρα, είδα τον Παπακανέλο.
1: Έγινε αλλαγή, ναι. Βγήκε ο Κότσιρας, έχει μπει στη θέση του ο Παπακανέλος. Όπως είχαμε αναφέρει, το 2024 πρωταθλητής Ευρώπης στο Youth League με την K19 του Ολυμπιακού. Σήμερα θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό σε επίπεδο ανδρών. Οι Αρκάδες έχουν την κατοχή, πήρε την παρά Παπακανέλος. Πρώτη επαφή με την μπάλα στο παιχνίδι. Καλτσάς. Καλτσάς πήγε να δώσει τον πόλη στον Παπαγανέλο, έκανε λάθος. Ο Ολυμπιακός όμως έχασε ξανά την μπάλα. Παπαγανέλος. Ο Μακέντα, ο Παπαγανέλος. Τελειώνει η φάση εκεί. Και απομάκρυνση από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Σαν δεν μπορούσε να πάρει την μπάλα. Και συνεχίζει η κατοχή για τους... Πειραιώτες. Ο Μεντιλίμπαρ κάνει τις παρατηρήσεις του και ο Ορτέγκα έχει την μπάλα στα χέρια του για να συνεχίσει το παιχνίδι. Ο Λε συνεχίζεται. Ο Έστε στο χώρο του κέντρου τώρα η μπάλα με τον Φρόιλερ να δίνει στο Σμαϊλόβιτς και αυτό να σηκώνει την μπάλα. Ο Γουστάβο Σά, ο Τσικίνιο, δεν ήταν καλή πάση του για τον Ζέλσον Μάρτινς. Και πάλι μια κάστη πάσα τώρα για τον Καλτσά, ο Πέρες, συγγνώμη, το γύρισμα, πήγε να μπει ο Μακέντα, έκανε λάθος, δεν μπορούσε να φτάρει όπως θα ήθελε και χάνει μια καλή ευκαιρία ο Αστέρας και τώρα συναντηθείς ο Ολυμπιακός με τον Γκονζάλες και έχει και τον... και έχει ανέβει και ο Γκουσταβοσά. Ο Γκονζάλες κάνει ένα σουτ πάνω στην αγκαλιά του Παπαδόπουλου και ξανά ο Αστέρας στην επίθεση. Αρχίζει και παίρνει πολύ δυνατό ρυθμό το παιχνίδι το 85ο λεπτό. Μπαίνει το 1-0. Ευκαιρία τώρα με τον Κιμπιόκα να γυρίζει. Το σουτ του Πέρες ψηλά. Καλή στιγμή για τον Αστέρα στο 85ο λεπτό. Όμως το σουτ του Πέρες δεν ήταν καλό. Βρήκε πολύ λάθος την μπάλα. Της έδωσε πολύ ύψος. Και έφυγε out. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό.
0: Λοιπόν, πάμε στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας και φυσικά παραμένει το 1-0 για την ΑΕΚ.
1: Έχουμε διπλή αλλαγή για την Κηφισιά, καθώς έχει μπει μέσα ο Αποστολάκης στην θέση του Ούγκο Σόουζα και οι δύο Σόουζα έχουν βγει, και ο Ούγκο και ο Ζέρσον. Την ώρα που μπαίνει και ο Απόστολος Χριστόπουλος στην θέση, αν μπορώ να δω καλά, του Πόμπο. Όχι, ο Πόμπο είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έχει μπει στη θέση του αριστερού εξτρέμου ο Απόστολος Χριστόπουλος. Οπότε έχει μπει στην θέση του Αντωνίσε. Και έχουμε τις δύο τελευταίες αλλαγές για την Κηφισιά. Την ώρα που μπαίνει ο Ζήνη στη θέση του σκόρερ, θα βγει ο Μπαρνάμπας Βάργα και ο Ζήνη θα είναι παρτενέρ του Γιώβιτς για αυτά τα τελευταία 8 λεπτά τα οποία διανύουμε, σύν τις καθυστερήσεις προφανώς, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα πόσο θα έχουμε καθυστερήσεις. Ελεύθερο τώρα το οποίο κάνει ο Ραμιρέζ προς τα αριστερά, στέλνει την μπάλα στον Αμάντα. Αμάντα ο οποίος στέλνει την μπάλα πλάγιο και κατοχή Για την ΑΕΚ με το πλάγιο να εκτελεί ο Λάζαρος Ρώτα από τα δεξιά. 84 λεπτό και φυσικά ΑΕΚ πάντα στο 0-1 από το 63 λεπτό.
0: Πάμε στην Τρίπολη, είχαμε ευκαιρία για Ολυμπιακό.
2: Ο Ζέλσον Μάρτινς βρέθηκε σε τέταρτες. Δεν μπόρεσε να σκοράρει τον Σταμάτσο Παπαδόπουλος και στη συνέχεια του Βάσο Κουστάβος άσκησε σε πέναλτι. Δεν έχει υπάρξει κάτι. Ενώ αμέσως μετά ο Παπακανέλος κέρδισε ένα φάουλ από τον Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος πήρε και την κίτρινη κάρτα. Η σέντρα, η κεφαλιά προς τα πίσω, ο Ορτέγκα ελέγχει. Δεν μπόρεσε ο Παπακανέλος ούτε και κανένας παίχτης άλλος του Αστέρα να τον δυσκολέψουν. Το βολέ του Ορτέγκα πήγε να μπει ο Γκονζάλες στη φάση, δεν τα κατάφερε. Μάζεψε ο Παπαδόπουλος. Και ο Αστέρας και πάλι με την κατοχή. Συμπληρώθηκαν 87 λεπτά στο παιχνίδι. Αστέρας Άκτορ, Ολυμπιακός 0-1. Και τώρα ο Πέρες κράτησε την μπάλα, έκανε μια σέντρα, ο Κιμπιώκα. Κρατάει την μπάλα ο Κιμπιώκα. Κιμπιώκα έδωσε μια πάσα, τη σέντρα, μέσα στην περιοχή τώρα η μπάλα. Αλλά βγαίνει και πάλι έξω με τον Πέρες να κρατάει. Πλάγιο. Μπάλα δεν έχει δείξει κάτι, ούτε ο διευθυντής, το επόμενης. Τώρα δείξανε. Για τον Ολυμπιακό είναι το πλάγιο ότι Κνιζιάν θα επαναφέρει την μπάλα στο γήπεδο.
0: Πάμε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, σε ευκαιρία για την Κηφισιά.
1: Έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Χόρχε Πόμπο, καθώς δέχτηκε την μπάλα από τα δεξιά από τον Εμπουλά, ο εξτρέμο ο οποίος πάτησε στην μεγάλη περιοχή του δικεφάλου. Έδωσε στον Πόμπο, Πόμπο έκανε πάρα πολύ ωραίο κοντρόλ, έκανε ένα σουτ με το αριστερό, όμως έστειλε την μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Θωμά 300. Έχει χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Η Κηφισιά έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο δεν έχει καταφέρει όμως να βρει κάποιο γκολ. Το γκολ το οποίο χρειάστηκε η Ένωση για να πάρει το προβάδισμα το βρήκε στο 63 λεπτό. Την ώρα που έχουμε διακοπή και μπαίνει το φορέο της Κηφισιάς μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μπαίνει το ιατρικό team της ομάδας των Βορείων Προαστίων για να δει πως είναι ο Θεοδωρίδης, ο οποίος.
0: Έχει ματώσει ο Θεοδωρίδης στο πρόσωπο στη σύγκρουση που είχε τώρα, μάλλον νομίζω με τον Μουκουντή που μάλλον του ζητάει συγγνώμη. Ναι. Η Κηφισιά έχει 13 τελικές. Η ΑΕΚ έχει 7.
1: Νομίζω τα στατιστικά μιλάνε από μόνα τους για το σημερινό μάτς. Ένα μάτς το οποίο δεν περιμέναμε από την πλευρά της ΑΕΚ, αλλά νομίζω μπορούμε να πούμε ότι αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε γενικά από όλο το παιχνίδι είναι αυτή η μαχητικότητα η οποία βγάζει η Κηφισιά από το πρώτο κιόλας λεπτό. Δηλαδή παίζει με την πρωταθλήτρια Ελλάδος, πρώτο παιχνίδι, γιατί το προηγούμενο με τον Παναθηναϊκό δεν έγινε λόγω της αναβολής που ζήτησαν οι πράσινοι. Και εν τέλει σε αυτό το πρώτο παιχνίδι δεν είναι ότι πήγανε απλά για να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Πήγανε κυριολεκτικά από το πρώτο λεπτό με στόχο τη νίκη.
0: Πάντως και υπάρχει χρόνος ακόμα και για να αυξήσει το σκοριάκι και να ισοφαρίσει και η Κηφισιά. Είναι στο 86ο λεπτό. Πάμε στην Τρίπολη. Εκεί το μάτς θα τελειώσει νωρίτερα. Είμαστε στο 90ο λεπτό. Γιώργος Ιωάννου.
2: Ακριβώς. Στο 90ο λεπτό παραμένει το 1-0 με τον Ολυμπιακό να έχει τώρα την κατοχή. Πήραν την μπάλα οι Ερυθρόλευκοι, πήγε να μπει ο Γκονζάλης για να περάσει, δεν τα κατάφερε. Παίρνει την μπάλα ο Μάρτινς. Έχει την επιλογή του Γκουστάβο Σά. Τώρα θα δώσει την μπάλα. Ο Σά πήρε και την κόντρα με τον Καλτσά. Γυρίζει την μπάλα στον Φρόιλερ. Φρόιλερ για τον Ζέλσον. Ζέλσον Μάρτινς με δύο παίχτες μπροστά του. Ζέλσον Μάρτινς, κόρνερ.
0: Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας γρήγορα έχει ευκαιρία η ΑΕΚ.
1: Μουκουντή θα παίξει τώρα μπροστά στον Μαρίν στο κέντρο του γηπέδου. Τώρα η μπάλα από τα αριστερά. Ο Πίγιος θα δώσει τώρα στον Μάνταλ. Ναι, ο Πίγιος δίνει τώρα στον Μουκουντή. Μουκουντή τώρα στο Ρώτα. Η μπάλα παραμένει στο κέντρο του γηπέδου. Μουκουντή.
0: Πάμε στο κόρνερ. Πάμε στο κόρνερ στην Τρίπολη.
2: 5 λεπτά να ενημερώσουμε και όλο τον κόσμο. Είναι οι καθυστερήσεις. Η σέντρα τώρα. Για μια κεφαλιά απομάκρυνση από τον Αστέρα. Ο Έστε σταματάει και τον Κιμπιώκα που πήγε να φύγει στην κόντρα. Ο Ρέτσος ένα σουτ παραλίγο το 2-0 ο Παπαδόπουλος. Τον σταματάει. στο τσάκ εδώ Αστέρας γλιτώνει το δεύτερο γκολ. Με τον Ρέτσο να βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική θέση. Εκτέλεσε πολύ καλά με τα πόδια από Παπαδόπουλο σε κόρνερ. Δεν μπόρεσε ούτε ο Γκονζάλης, δεν πρόλαβε να μπει με την μπάλα στα δίχτυα. Και νέο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Νέα σέντρα. Και άλλη μια κεφαλιά. Η Μπιόκα. Και τώρα παίρνει την μπάλα και προσπαθεί να ανεβάσει τον Αστέρα πιο μπροστά. Η παλιά, ο Ζέλσον εξουδετερώνει αυτή την προσπάθεια του Αστέρα να επιτεθεί. Και η μπάλα γυρίζει πίσω στον Ορτέγκα. Ορτέγκα κάνει ένα βολέ και βρίσκει τον Σμαϊλόβιτς. Ο Έσε για τον Γκουστάβο Σά. Και αυτός πίσω στον Ορτέγκα. Ο Ολυμπιακός έχει σύμμαχό του και τον χρόνο πλέον. Ο Φρόιλερ έδωσε την μπάλα στον Γκουστάβο Σά. Πέρασε η μπάλα αλλά δεν κατάφεραν να κρατήσουν την μπάλα και τώρα παραθούν για ένα φάουλ. Φάουλ τον Τικνιζιάννη στον Παπακανέλο. Ενώ έχουμε συμπληρώσει νομίζω τα δύο λεπτά αυτές τις καθυστερήσεις. Η αλήθεια είναι πως εμείς δεν βλέπουμε τις καθυστερήσεις.
0: 5 λεπτά είναι οι καθυστερήσεις.
2: 5 λεπτά, ναι.
0: Και έχουμε, παίζουμε το 2.30. Δηλαδή άλλο τόσο έχουμε.
2: Μάλιστα, και εδώ ο Παπαδόπουλος θα κάνει το γέμισμα προς την περίπτωση του Ολυμπιακού. Ο Παπαδόπουλος γεμίζει. Κεφαλιά, ο Κιμπιόκα σηκώνει την μπάλα, ο Πυρόλα απομακρύνει. Και ο Ρέτσος επίσης. Και ο Τσικίνιο. Και υπάρχει offside. Κατοχή για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ο οποίος έχει το προβάδισμα 1-0 και έχει και την κατοχή. Είπαμε, ο χρόνος αυτή τη στιγμή είναι σύμμαχός του. Ο Ορτέγκα θα γεμίσει. Η κεφαλιά προς τα πίσω από τον αν έχω δει σωστά τον Γκονζάλες. Θα πήρε την μπάλα ο Αστέρας. Ο Ρέτσος κάνει μια κεφαλιά. Η Πιόκα πήρε την μπάλα. Η Πιόκα έδωσε μια πάσα. Το σούτ ο Ορτέγκα μπλοκάρει. Από το σούτ του Παπαγανέλου. Το σούτ του Παπαγανέλου εδώ έκανε τον Ορτέγκα να πέσει στην αριστερή του γωνία και να μπλοκάρει. Ορτέγκα το βολέ, φτάχνει Ζέλσον και Γκονζάλες εκεί που ήτανε. Και οι δύο ποδοσφαιριστές παίρνει το πλάγι ο Ολυμπιακός. Πλέον ο χρόνος τρέχει αμήλικτα υπέρ των Πειραιωτών. Δεν μένει πάρα πολύ για τη λήξη. Με τον Τικνιζιάν να κρατάει, να επαναφέρει την μπάλα. Πήρε την μπάλα ο Ζέλσον μετά το λάθος του Κιμπιόκα. Ζέλσον. Πέρασε η πάσα του για τον Τικνισιάν. Το γύρισμα παραλίγο να είχαμε το παρθενικό γκολ του Γκονζάλες που χάνει πολύ καλή ευκαιρία. Στο τέλος Παπαδόπουλος θα κάνει την τελευταία του προσπάθεια τώρα ο Αστέρας με το βολέ του Παπαδόπουλου. Ο Μάρτινς πήρε την μπάλα. Πήρε ο Φρόιλερ. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλή ευκαιρία. Είναι 5 με 4. Ζέλσον. Ο Φρόιλερ έδωσε μια πάσα, Γκονζάλες δοκάρι! Και νέα κεφαλιά του Γκονζάλες να απομακρύνουν οι αρκάδες. Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Αρμάντο Γκονζάλες που πλατάρει και τη στέλνει την μπάλα έξω. Στέλνει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Με τον Παπαδόπουλο εξουδετερωμένο. Και με αυτό το με αυτή τη χαμένη ευκαιρία λίγη και η αναμέτρηση από τη βλέπω.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο τηλεφόρο Αλεξάνδρας να δούμε πως θα τελειώσει το παιχνίδι της Κηφισίας με την ΑΕΚ, είναι σε εξέλιξη και θα επιστρέψουμε.
2: Έχουμε πέναλτι, αν μπορώ να δω καλά, το οποίο κερδίζει η ΑΕΚ στο 23ο λεπτό, το οποίο έχει κερδίσει ο Ζήμη και φαίνεται να έχει χτυπήσει το πρόσωπό του.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι, δεν είναι πέναλτι. Είναι έξω από την περιοχή. Από ό,τι μπορώ να δω το. Ναι, ναι, ναι, είναι έξω από την περιοχή. Δεν υπάρχει κάποιο πέναλτι. Με ξεγέλασε και εμένα η φάση από την, από την πλευρά την οποία κάθομαι. Είναι φάουλ το οποίο κερδίσει έξω από τη μεγάλη περιοχή στις καθυστερήσεις. Βέβαια, Γιώργο, αν μπορείς, βοήθησε με σε ποιο λεπτό είναι ακριβώς. Καθώς είδες 4 λεπτά.
0: Ναι, είναι, έχει άλλο ένα λεπτό ακόμα νομίζω.
3: Άλλα 2 λεπτά. Ναι, 2 λεπτά ακόμα.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ και εσένα και τον Βασίλη. Την ώρα που έχει δοθεί φάουλ και έχουμε φορείο, καθώς είναι κάτω στο έδαφος.
0: Υπάρχει
1: ζήτη.
0: Κόκκινη κάρτα.
3: Δεύτερη κίτρινη.
0: Ο Φανάιμα. Ο Φανάιμα, δεύτερη κίτρινη. Είχε κίτρινη δηλαδή. Και με την αγωνιά
3: ήταν
0: αυτή.
3: Αγωνιά, ήταν αγωνιά. Ναι.
0: Παίρνει τη δεύτερη κίτρινη, παίζει, τελειώνει με 10 η Κηφισιά.
1: Υπάρχει αυτή τη στιγμή διακοπή. Υπάρχει αυτή τη στιγμή διακοπή.
0: Γιατί τσεκάρεται η δεύτερη κίτρινη πλέον. Πλέον, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, και η δεύτερη κίτρινη τσεκάρεται. Υπάρχει διακοπή για να τσεκαριστεί αν όντως είναι δεύτερη κίτρινη.
3: Μας ακούς, Νίκο?
1: Ναι, σας ακούω, σας ακούω. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, εξακολουθεί να υπάρχει διακοπή.
0: Γιατί ο Ζήνης το έδαφος.
1: Έχει πάει το φορείο. Έχει το φορείο, λέω. Έχει πάει το ιατρικό επιτελείο της Ένωσης πάνω στον. Πάνω στον Ζήνη και δεν ξέρουμε πώς είναι η κατάστασή του. Η διακοπή είναι εδώ και κανένα 2 λεπτά, δηλαδή, έχει, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε διακοπή, δεν έχουμε δηλαδή συνέχεια στον αγώνα.
0: Ναι, προφανώς θα έχει ματώσει, θα έχει σκιστεί φανέλα, γιατί βλέπω μια φανέλα να πηγαίνει προς το μέρος που είναι τραυματίας ο Ζήνη. Δεν νομίζω πως είναι κάτι τόσο ανησυχητικό, έτσι. Δεν ξέρω τώρα που έχει δεχτεί την αγωνιά, αλλά...
3: Λίγο και στη μύτη την δέχτηκε από ό,τι φάνηκε.
1: Ναι, είναι που είχε δεχτεί την αγωνιά από τον Φανάιμα, που ο αμυντικός της Κηφισιάς αποβλήθηκε. Το θέμα είναι όμως ότι ο Ζήνη είναι ακόμα κάτω.
3: Εντάξει,
0: πάμε να ακούσουμε λίγο τον με τη Λίμπαρ, δεν μπορούμε, όχι. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το Κηφισιά, και είναι στο 0-1, έχει τελειώσει και το τετράλεπτο των καθυστερήσεων. Προφανώς θα κρατήσει ο διαιτής τις υπόλοιπες καθυστερήσεις αφού σηκωθεί ο Ζήνη. Το θέμα είναι ότι αυτό το φάουλ της ΑΕΚ έχει δώσει το δικαίωμα.
3: Πάμε
0: να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε λίγο με την Λιμπάρ.
4: Πραγματικά βάλαμε ένα γκολ μόνο, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, δεν βάλαμε τόσα γκολ όσα θέλαμε, όσα προσπαθήσαμε. Το ίδιο όμως και εκείνοι μας απείλησαν αρκετά. Ήταν ένα παιχνίδι με μόνο ένα γκολ, παρόλο που ήταν ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να έχουν βγει πολύ περισσότερα και από την ίδια την άλλη πλευρά.
5: Δεύτερη νίκη για τον Ολυμπιακό, με 7 αλλαγές στο αρχικό σχήμα, πολλά πρόσωπα, ίδια φιλοσοφία, είναι αυτό αισιόδοξο για εκείνον?
4: Segunda victoria para Olympiacos, con 7 nuevas personas en nuestra plantilla, en nuestro esquema, la misma filosofía del juego, ¿es este el objetivo?
6: Sí, que todos cojan el estilo, la forma. Hoy hemos empezado mal, los primeros 15-20 minutos nos han dominado ellos y nos ha hecho alguna ocasión de gol. Después hemos cogido nosotros el tranquilo y creo que hemos generado más y hemos hecho más. Pero luego otra vez al final del partido les hemos dejado llegar muchas veces y han tenido muchas ocasiones de gol y tenemos que mejorar en todo eso.
4: Ναι, παρόλο που σήμερα δυσκολευτήκαμε, στα πρώτα 10 λεπτά του παιχνιδιού ο αντίπαλος είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, μας δυσκόλυψε αρκετά, είχαν και μια καλή ευκαιρία. Στη συνέχεια όμως καταφέραμε να κατακτήσουμε τον έλεγχο του παιχνιδιού και προς το τέλος δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες.
0: Λοιπόν, πάμε στην αναμέτρηση Κηφισιάς με την ΑΕΚ. Είμαστε έτοιμοι για την επανέναρξη του ματς. Πάμε στον Νίκο.
1: Έγινε η επανέναρξη, έκανε το φάουλο ο Μάνταλος και απευθείας εκτέλεσε την μπάλα out. Δεν έγινε δηλαδή, ήταν ένα πολύ δυνατό σουτ, ένα πολύ καλό σουτ. Την μπάλα όμως κατέληξε πάνω τα δοκάρια του Ραμίρες. Τώρα η μπάλα βρίσκεται στην κατοχή του Μπένι για την Κηφισιά. Ο Μπένι, ο οποίος παίζει στο κέντρο αυτή τη στιγμή, ενώ είχε μπει στη θέση του Ζέρσον Μάρτιν, του Ζέρσον Σόουζα. Μπένι, ο οποίος κρατάει και κάνει πολύ ωραίο και κόλπο νωρίτερα. Μια κολλήρα του Μπένι στην τελευταία θέση αναμέτρηση. Χαρίζει την Κηφισιά, ένα βαθμό χρυσάφι. Την τελευταία φάση του αγώνα και μάλιστα πηγαίνει και το πανηγυρίζει μπροστά στους φίλους της Κηφισιάς που βρέθηκαν. Κηφισιά 1-1 με το πανέμορφο γκολ, το οποίο έβαλε ο Πορτογάλος χαφ, ο Μπένι. Κυριολεκτικά στην εκπνοή της αναμέτρησης, την κόψη ξηραφιού, και δεν νομίζω να υπάρχει κάποια συνέχεια. Οι παίκτες της ΑΕΚ άφησαν, δεν ρίσκαραν για φάουλ, δεν άφησαν, δεν ρίσκαραν σε αυτή τη φάση να κάνουν φάουλ ώστε να διακοπεί η ροή του παιχνιδιού. Και έτσι ο Μπένι σκόραρε ένα πανέμορφο γκολ. Και έτσι ίσως, μάλλον, ίσως έχουμε την πρώτη έκπληξη της αγωνιστικής, την πρώτη έκπληξη της αγωνιστικής χρονιάς. Με την Κυψία να αποσπάει σοπαλία από την Ένωση. Και έχουμε τώρα ίσως την τελευταία φάση του αγώνα. Με τον Ρέλβας. Ρέλβας, ο οποίος θα πάρει, θα δώσει τον Μάνταλο. Μάνταλος θα δώσει τον Κουντή. Η ΑΕΚ βγαίνει στην επίθεση με τον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ, ο οποίος πάει από τα δεξιά. Και κόβεται από τον Χριστόπουλο. Κερδίζει πλάγιο από τα αριστερά. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή μπαλά. Θα απομακρυνθεί όμως και έχουμε νέο πλάγιο. Κοιτάει ο Φωτιάς το ρολόι του. Από τα δεξιά τώρα, ξανά. Με τον Ζούπκοφ θα κάνει το πλάγιο από ό,τι μπορώ να δω. Και μπαίνουν όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ στην περιοχή. Ζούπκοφ τώρα από τα αριστερά, δέχεται την πάσα από τον Μάνταλο. Ζούπκοφ κάνει μια σέντρα, η κεφαλιά του Ζήνη. Γιο, και μπλοκάρει ο Μωσής Ραμίρες. Μπλοκάρει όταν σβλέκασε τον Ισημερινό.
7: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
1: Μέχρι και την πρώτη τελευταία φάση της αναμέτρησης και αυτό το πολύ όμορφο γκολ του μπαίνει έξω από την μεγάλη περιοχή. Γκρέμισε τις όποιες πιθανότητες είχε η ΑΕΚ να πάρει την νίκη. Σε ένα παιχνίδι το οποίο μπορούμε να πούμε ότι η Κυψιά πήρε κάτι το οποίο άξιζε και το άξιζε με το παραπάνω, καθώς έκανε μια τρομερή εμφάνιση από το πρώτο λεπτό, από το πρώτο και όλα δευτερόλεπτο, που έδειξε την μαχητικότητά της και έκανε την πρώτη ευκαιρία στην αναμέτρηση με την κεφαλιά του Γιαγκέ. Και στην τελευταία φάση η Κυψιά μπορούμε να πούμε ότι δικαιώθηκε. Ήταν μίλησόν όμως του ποδοσφαίρου και έτσι έχουμε αυτό το 1-1. Να θυμίσουμε λίγο. Ποιοι σκοράραν τα γκολ στο 63 λεπτό? Ο Μπαρνάμπας Βάργα έκανε το 1-0 για την ΑΕΚ στη Λεωφόρο και στην τελευταία φάση της αναμέτρησης ο Μπένι ισοφάρισε για το τελικό αποτέλεσμα Κυψιά ΑΕΚ 1-1. Αυτά τα ολίγα από τον Νίκο Γατσάσο που ήταν στη Λεωφόρο. Να έχετε ένα καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Νίκο. Να πω εγώ, τελευταία φορά που η Κυφισιά πήρε ισοπαλία από την ΑΕΚ ήταν στις 4/10/23 με το Βαφέα στο 86 και καταφέρει να ισοφαρίσει. Έχει πάρει ακόμα μία φορά ισοπαλία, αλλά προκρίθηκε η ΑΕΚ για το κύπελο με 1-1. Όλες τις άλλες φορές νίκησε η Ένωση. Η Κυφισιά λοιπόν προκαλεί την έκπληξη, αλλά δεν είναι τόσο έκπληξη αν κάποιος δει τα στατιστικά και δει ότι η Κυφισιά στο μάτς αυτό είχε 14 σουτ, ενώ η ΑΕΚ είχε 9. Πάμε σε διαφημίσεις που μου λέει ο κύριος Γερασίμου και θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ, με Σαμοθράκη, με Γερασίμου να μου πει για ΑΕΚ και βέβαια με το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, γιατί δεν έχουμε ενημερώσει τίποτα.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο Σεμπαστιάν Λέτο. Ακούσαμε, δεν έχουμε. Λοιπόν, είχαμε προηγουμένως τον Νικολίτη, τον ακούσαμε εμείς, γιατί είχαμε διαφημιστικό. Κάτι άφησε, κύριε Γερασίμου, έχεις μικρόφωνο. Τι έχουμε, Λέτο?
1: Πάμε.
2: Benny get inside, he made the difference, he scored. But the team work, I will take it because this game is fair to have the drop, but we could win it. I believe we can have the victory.
3: Θα έλεγα ότι όλη η ομάδα μου έδωσε ένα δώρο, όχι μόνο ένας ποδοσφαιριστής. Τους είδαμε, τους έβλεπα να παίζουν με αμαχητικότητα, αμαφασιστικά μέχρι το 100 λεπτό, άμα χρειαστεί να παίξουμε 100 λεπτά. Ο Μπέν ένας παίκτης με ποιότητα, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, έκανε τη διαφορά, μας βοήθησε να πάρουμε αυτό το γκολ, να βάλουμε αυτόν τον βαθμό. Θα έλεγα ότι είναι ένας δίκαιος βαθμός. Θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει όμως κιόλας το παιχνίδι σήμερα με βάση την εικόνα που είχαμε στον αγωνιστικό χώρο.
4: Η ΑΕΚ κάνει μια απίστευτη εμφάνιση κόντρα στη Λεύσκη Σόφιας. Παίρνει μια σημαντική πρόκριση link face του Champions League. Τι λες στους παίκτες σου μέχρι σήμερα για να καταφέρετε να πάρετε αυτή την ισοπαλία?
2: Η ΑΕΚ είναι ένα fantastic and amazing team. For sure is the champion from the last year. I believe this year he will be there for sure fighting. He have amazing players, a good coach, you know, and it was very difficult for us. We need to give 100% like we did. Our work was easy because it's always good to play against these kind of teams and to prove that if you are afraid, you will lose. You don't need to be afraid and you see the result.
3: Η ΑΕΚ είναι μια φανταστική ομάδα. Είναι μια ομάδα που έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, έχει πολύ καλό προπονητή. Το σημαντικό για μένα είναι να αποδεικνύσουμε στον αγωνιστικό χώρο ότι δεν πρέπει να φοβάσαι. Αν φοβάσαι να μπει στον ίδιο γήπεδο, δεν έχεις κάτι να κάνεις. Αν όμως είσαι εδώ, παλεύεις και δείχνεις ότι δεν φοβάσαι, τότε μπορείς να κερδίσεις πράγματα.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν,
4: πάλι χρόνια πολλά.
0: Το φοβερό με τον Σεμπαστιάν Λέτο, γιατί έχει γενέθλια, του είπε χρόνια πολλά. Τι έχει? Μπορεί να γενέθλια άνθρωπος. Μήπως είναι του Αγίου Σεμπαστιάν, ξέρω εγώ. Λοιπόν, ο Σεμπαστιάν Λέτο δεν χρειάζεται. Όταν του μιλάς στα ελληνικά, τα καταλαβαίνει.
1: Ναι,
0: όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Ο μεταφραστής κάνει μόνο τη μετάφραση του Λέτο. Δεν το εξηγεί από ελληνικά σε αγγλικά. Λοιπόν, Μονακό Μαρσέγγι 2-0, Θέλτα Μπιλμπάο 0-2, Κάλιαρι Ίντερ 0-1 και Λάτσιο Τζένοα 1-0. Έχουμε κύριο Σαμοθράκη. Έχουμε, Κωστή.
5: Εδώ είμαι, Γεωργάκη.
0: Βλέπεις και μπάλα σίγουρα, έτσι. Είδες και το...
5: Όχι, γράφω τώρα για το site, ρε φίλε.
0: Γράφεις. Λοιπόν, τι γράφεις?
5: Σε λίγο θα δω την Ίντερ. Τι γράφω?
0: Πες μας αυτά. Ή θα τα δούμε το site.
5: Με υπογραφίζω τα Σίλβα Ολυμπιακός, ναι. Και με έναν Ελκαμπή, ο οποίος βοήθα Παναγιά, δηλαδή δεν ξέρω πότε θα συνέλθει. Έχει χάσει δύο ευκαιρίες. Ναι. Το καλό είναι ότι ενώ ο Ολυμπιακός ξεκίνησε άσχημα το πρώτο 20 λεπτό, Γιώργη.
0: Συνήλθε
5: πότε? Όταν ο Μεντιλίμπαρ πήρε το Ζώτα Σίλβα από τα δεξιά και τον πήγε δίπλα στον Ελκαμπή. Ναι. Στα δεύτερο center four.
0: Έτσι,
5: και, φάνηκε και, και φάνηκε και στον γκολ. Αν έχεις δει, όλοι οι αμυντικοί πάνε πάνω στον Ελκαμπή και μένει μόνο στο Ζώτα.
0: Και αυτό του δίνει και το τρίποντο.
5: Ακριβώς. Δεν μπορεί ο Ελκαμπή αυτή τη στιγμή μόνο του μπροστά. Δεν μπορεί.
0: Τώρα
5: μπορεί
0: βλέπω και τα στατιστικά, συγγνώμη. Κηφισιά 14 τελικές, ΑΕΚ 9. Φοβερό. Η ΑΕΚ έχει μπει στους ομίλους, στη League Face του Champions League με 4 και τις έχει κάνει 14 τελικές Κηφισιά. Θα μας τα πει ο Γερασίμου μετά. Τώρα εσύ μου λες για τον Ολυμπιακό, έτσι.
5: Εντάξει, δεν το έχω δει το μάτσο, να σου πω την αλήθεια.
0: Σήμερα απογοητεύτηκα, ναι, και από τους τρεις, και από τον ΠΑΟΚ και από τον Ολυμπιακό και από την ΑΕΚ, έτσι. Η εικόνα τους δεν
5: είναι. Εντάξει, θα χαθούν βαθμίρια, Γιώργο, τώρα ακόμα είναι νωρίς τώρα. Αλλά η ΑΕΚ προφανώς μπορεί να υποφέρει όπως είπε ο Ολυμπιακός πέρσι, μες στο Champions League. Εντάξει.
0: Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις.
5: Είναι μεγάλη δοκιμασία στο Champions League, θα το καταλάβουν όταν θα έρθει ο καιρός να ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις. Τα έδωσε όλα και την περασμένη εβδομάδα στην Βουλγαρία και προφανώς αυτά θα συμβούν. Εγώ γι' αυτό μαζί το συζητήσαμε χθες, δεν ξέρω, ότι αν το δούμε και ρεαλιστικά για τον Ολυμπιακό ίσως να είναι και καλό και με τις τόσες μεταγραφές αργά που έκανε και μέχρι να συνέλθει, γιατί ακόμα θέλει δουλειά ο Ολυμπιακός, ίσως είναι καλύτερα που θα παίξει το Europa League.
0: Μετά τις συνθέσεις είχες και άλλο ένα τηλεφώνημα που έστειλες, μας είπες εδώ στο σταθμό, γιατί διέψευσες μια μεταγραφή που έβγαινε.
5: Ναι, όχι μια μεταγραφή. Για το θέμα του Ντοντό κάποιοι το συντηρούν από την Ιταλία. Ένας δημοσιογράφος. Το είπες, δεν ξέρω, το είπες?
0: Όχι, τα site έβλεπα όλα, γράφανε ότι
5: έρχεται. Όχι, όχι, από τον Ολυμπιακό το διαψεύδουν. Δεν υπάρχει θέμα Ντοντό.
0: Μάλιστα. Υπάρχει Πουέρτα όμως,
5: Πουέρτα θα υπάρχει μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη το βράδυ. Ναι. Όσο δεν πάει καμία πρόταση, μας φάγανε με την Μπενφίκα, την Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Πού είναι όλοι αυτοί που θέλαν τον Μπουέρτα?
0: Ναι.
5: Σου είπα, αυτή η υπόθεση εμένα μου μυρίζει Στάνιτς.
0: Ναι.
5: Το συζητήσαμε χτες,
0: ναι,
5: το βράδυ.
0: Ναι.
5: Δηλαδή, όταν ο Ολυμπιακός ήταν να πάρει τον Μπουέρτα, τον ζήταγε 3-4 ομάδες, και την Αγγλία και η Μπενφίκα κτλ. Πού είναι αυτοί, γιατί δεν με τον παίρνουν?
0: Ναι.
5: Άμα θέλει να τον κρατήσει η Σαντατέρ και να χάσει τα 16 εκατομμύρια, θα τον κρατήσει.
0: Ναι.
5: Πάντως ο ίδιος φαίνεται να έχει αλλάξει άποψη. Καλά, έχει αλλάξει δύο φορές. Την πρώτη φορά είχε πει OK στον Ολυμπιακό, μετά τον επηρέασε ο μάνατζερ του ότι υπάρχει πρόταση από την Μπενφίκα, που δεν υπήρχε ποτέ. Αυτά που κάνουν οι μάνατζερ είναι καταστροφικά.
0: Οι κράχτες. Υπάρχουν κράχτες, εσύ, ανεβάζουν τιμές και λοιπά, τα ξέρουμε αυτά.
5: Ναι, φίλε, αλλά εδώ το θέμα είναι ότι και η ομάδα χάνει 16 εκατομμύρια, γι' αυτό και τα έχουν όλοι με τον μάνατζερ του παίκτη στην Σαντατέρ, και ο παίκτης θα μείνει στην Ισπανία, στην Σαντατέρ. Ενώ έχει την ευκαιρία να παίξει και στην Ευρώπη και να πάει σε μια ομάδα με προοπτικές.
0: Ναι. Ο λόγος πάντως, η Αμπόλα που δεν έχει πάει στην Μπενφίκα ο Πουέρτα, η Αμπόλα λέει ότι υπάρχει μια βασική προϋπόθεση για να πάει ο Πουέρτα.
5: Ποια είναι αυτή?
0: Να αποχωρήσει ο Ρίτσαρντ Ρίος από το ρόστερ του Πορτογαλικού Συλλόγου. Και όσο δεν συμβαίνει αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να
5: αποχωρήσει. Τι δεν κατάλαβα.
0: Να αποχωρήσει ο Ρίτσαρντ Ρίος από το ρόστερ του Πορτογαλικού Συλλόγου. Γιατί αν δεν αποχωρήσει, δεν μπορεί να φορτωθεί τον Κολομβιανό. Καταλαβες.
5: Ναι.
0: Έτσι λένε,
5: ήδη έχει κάνει δύο μεταγραφές η Μπενφίκα. Μια μεταγραφή, τον Παολίνια, πήρε νομίζω 20 εκατομμύρια έδωσε. Τώρα, πριν μια εβδομάδα. Και ο Άμπραμπα δεν έχει υπογράψει, ο Ουναΐ πάει στον Άγιαξ. Από ό,τι ξέρω.
0: Ναι, εντάξει,
5: Ουναΐ, ο Άγιαξ δεν θα πάρει και τον Άμπραμπα.
0: Τον πήρε. Τον Άμπραμπα νομίζω πως τον πήρε.
5: Δεν τον έχει πάρει ακόμα. Τον είπα να πάρουν.
0: Καλά, να τον αγοράσει ή να τον δανειστεί.
5: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι. Τέλος πάντων, πάντως ο Σίλβα τον Ρίτσαρντ Ρίος δεν τον θέλει, τον έχει σουτάρει. Θέλει τον Πουέρτα για την Μπενφίκα, λέω.
5: Ναι.
0: Τον είχε αγοράσει το Ρίτσαρντ Ρίος 26 εκατομμύρια πέρυσι από την Παλμέιρας.
5: Ναι.
0: Και τώρα θέλει να τον ξεφορτωθεί. Δεν ξεφορτώνεις εύκολα 26 εκατομμύρια αγορά περσινή.
5: Πώς θα το ξεφορτωθείς εύκολα?
0: Λοιπόν, αυτός μπορεί να σου μείνει. Αμανάτη. Λοιπόν, τέλος πάντων. Θα τα πούμε αυτά στη μέση της εβδομάδας.
5: Πάντως θέμα Ντοντόν, επαναλάβω, δεν υπάρχει. Τον Ολυμπιακό το διαψεύδουν. Και δεν μπορείς να υπάρχει, ρε Γιωργάκη. Γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, το επαναλάβω για άλλη μια φορά, το είπαμε και χθες. Και ας γίνομαι κουραστικός, την ερχόμενη Τετάρτη θα πρέπει να δώσει την ευρωπαϊκή λίστα, και αυτή τη στιγμή υπάρχουν 20 ξένοι συν 2 που θα έρθουν.
0: Πρέπει να ξεφορτωθεί 3.
5: Πρέπει
0: να ξεφορτωθεί τουλάχιστον 3.
5: Πώς 3?
1: Μας ενημερώνει Κώστα, συγγνώμη, ο Μάνος Θαραμόπουλος τώρα,
5: ναι,
1: μας λέει 2 χρόνια στον Άγιαξ ο Άμπραμπατ.
0: Έκλεισε.
5: Okay, εντάξει. Απλά
1: μου ήρθε μήνυμα,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Μου
1: ήρθε μήνυμα ο Μάνος.
5: Okay.
0: Και χθες είπαμε κάτι, εντάξει, ότι τον περιμέναμε πάντως για προσταγή.
5: Πήγε να πάρει τον Ουναΐ, για
0: τον
5: αυτό λέω.
0: Τον ήθελες τον Άμπραμπατ,
5: Εγώ σαν τρελός. Καταρχάς ήμουν εγώ που το έχω αποκαλύψει, όχι τώρα, από τον Ιανουάριο για τον Άμπραμπατ, ότι είχαν γίνει επαφές, είχαν βάλει και τον Ελκαμπί να τον πιέσει, που είναι συμπαίκτης στην εθνική ομάδα του Μαρόκο. Το άφηνε ανοιχτό το θέμα, δεν το απέκλειε, αλλά ήταν φανερό, ας πούμε, ότι θα προτιμούσε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Τώρα, αν προτιμάει να πάει στον Άγιαξ, τι να πω, okay. Γούστα είναι αυτά.
0: Γούστα. Έγινε. Λοιπόν, για το μάτς έχουμε τίποτα άλλο? Τι σου έμεινε?
5: Έχει κάνει πολύ μεγάλη εμφάνιση ο Σιπιώνη, και το λέω αυτό γιατί δεν ξέρω αν θα παραμείνει ο Σιπιώνης στον Ολυμπιακό. Παρά την τρομερή εμφάνιση, έχει κάνει τρομερή εμφάνιση σήμερα ο Σιπιώνη. Μπορώ να σου πω, μαζί με τον Σώτα Σίλβα είναι οι δύο κορυφαίοι. Όπως μου άρεσε και πάρα πολύ ο Τεχνιζιάν.
0: Και το Ζέλσον, το καλά τον είδα, να μπήκε ζωηρό τον είδα.
5: Καλά, εντάξει. Ο Ζέλσον πάλι την ευκαιρία του την έχασε. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό το έργο, αυτό θα γίνεται συνέχεια. Να κάνει το 2-0 να τελειώσει. Α πούμε, πάλι την έχασε την ευκαιρία. Ο Τεχνιζιάν έχει κάνει μεγάλη εμφάνιση, φίλε. Ήταν πάρα πολύ καλό. Ειδικά στο επιθετικό κομμάτι, έχουν δει και αυτοί που λένε ότι είναι επιθετικό μπακ. Σωστό είναι αυτό, φάνηκε. Και ο Ρόκας στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλός. Και πάρα πολύ καλός ο Ρέτσος. Έτσι.
0: Ναι.
5: Ο Ρέτσος έχει κάνει μεγάλη εμφάνιση. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός έτσι θα τα πηγαίνει τα παιχνίδια, Γιώργο. Ακόμα θέλει δουλίτσα.
0: Και προσθήκες.
5: Ε?
0: Και προσθήκες.
5: Αυτές οι δύο προσθήκες που γίνουν, αλλά και τώρα αυτοί οι καινούργοι, Γκονζάλες, Σα. Καλά, έχει πολλές επιλογές. Έχει πολλές επιλογές. Εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα πλέον υπάρχουν παίκτες. Φαντάζομαι ο Φορτούνης, ο Σα, ο Γκονζάλες. Αυτό ήταν στον πάγκο, ας πούμε. Mm. Ο Ζέλσον. Έχει πράγματα. Να δούμε και τον Νορβηγό, τον Μπρέντον Πέντερσεν. Να πάει δεξιά, αν και ο Σαλιάκας ήταν πολύ καλό σήμερα και η σέντρα που βγάζει είναι καταπληκτική.
0: Φάνηκε να τραυματίζεται, έτσι. Μάλλον
5: είναι, ναι, έτσι. Γερμανική σέντρα ήταν και μάλιστα με τη Λίμπορ μετά το τέλος του μάτς εκθίασε ναι. τη σέντρα και την εμφάνιση του Σαλιάκα. Γενικά ο Ολυμπιακός είχε αρκετούς διακριθέντες. Με μοναδική απογοήτευση αυτό τον έρημο τον Ελκαμπή που δεν ξέρω πότε θα μπορέσει να σκοράρει και να πάρει στα πάνω του. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό, φίλε, αλήθεια σου λέω. Δηλαδή ένα τέτοιο παρατεταμένο διαφρομάρισμα τόσους μήνες δεν το έχω δει σε ποδοσφαιριστή. Και με τον Αναστόπουλο που μίλαγα, ας πούμε, και αυτός ήταν ένα δίμηνο, τρίμηνο, ξέρω εγώ, που δεν έμπαινε μπάλα με τίποτα μέσα, αλλά συνήλθε κάποια στιγμή. Τώρα πότε θα συνέλθει ο Ελκαμπή, δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, ότι είναι παικταράς, είναι παικταράς τελικά. Μην ξεχνάμε τώρα τι έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό. Αλλά
0: πάμε
5: είναι
0: να
5: πολύ...
0: ακούσουμε λίγο Ζώτα Σίλβα.
1: Μισό λεπτό.
5: Τον, ναι, τον βλέπω, ναι, να τον ακούσουμε.
0: Πάμε να ακούσουμε.
1: Μισό λεπτό. Όχι.
0: Δεν μπορούμε τώρα. Λοιπόν, οπότε...
5: Ο Ζώτα, φίλε, είναι τρομερό εργαλείο και μην ξεχνάμε...
0: Τον έχουμε. Πάμε.
1: Όχι.
5: Βλέπεις τώρα, δείχνει τον γκολ. Τώρα που μιλάει. Κοίτα να δεις ότι όλοι οι παίκτες πάνω στον LKB και ο Ζώτα Σίλβα που έχει μπει δεύτερο center force αυτό το διάστημα έφυγε από τον είχε στα άκρα. Μαζί με τον Ρόκα ήταν οι δύο ακραίοι στο ξεκίνημα. Το οποίο ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο πρώτο 20 λεπτό ήταν άστα να μην πω. Κοίτα να δεις τώρα. Βγαίνει η σέντρα, όλοι οι αμυντικοί και οι δύο πάνε.
0: Ακούμε λίγο Ζώτα Σίλβα, βλέπουμε και τον goal εμείς.
6: Pienso que hoy tuvimos ese momento que tuvimos que sufrir, tuvimos que estar juntos y la intensidad que pusimos en partido fue buena, pero que a veces, como él dicho, pudimos controlar mejor el partido con el balón. Pero sí, cuando tuvimos que sufrir, sufrimos con una familia, todo es más fácil.
7: Νομίζω πως υπάρχουν στιγμές μέσα στα παιχνίδια που θα πρέπει όλοι μαζί να στηρίζουμε ένας τον άλλον, τις στιγμές που πιεζόμαστε και σαν οικογένεια να είμαστε όλοι δεμένοι για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δύσκολες στιγμές, όπως έγινε σήμερα μέσα στο παιχνίδι. Όπως είπε πριν, φυσικά, νομίζω πως μπορούσαμε να ελέγξουμε καλύτερα το παιχνίδι, ώστε να μην συμβούν αυτά. Όμως είναι καλό που καταφέραμε όλοι μαζί δεμένοι να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες στιγμές όπου μας πιέζανε.
8: Πρώτο επίσημο γκολ και πρώτη ασίστ και για τον Σάλιακα. Ο coach είπε ότι είναι ο ορισμός της σέντρας. Τι έχει να πει εκείνος για αυτή την βοήθεια για τον σκοράρισμα?
7: Πριν γκολ οφισιάλ, γονέστα καμισέτα, η πριμέρα συστένση παραμάνουλο Σάλιακας. Ο εντρενador ha dicho que ha sido la definición de la asistencia y del remate.
6: Sí, sí, fue un buen cruzamiento de Manolis, increíble. Yo hice lo que tengo que hacer ahí, hacer gol, por eso sí, bien el cruzamiento, bien la finalización y contento por ayudar al equipo.
7: Ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή η παλιά που του έδωσε ο Μανώλης. Ήταν πάρα πολύ καλή. Ο ίδιος έκανε τη δουλειά του που είναι να βάζει γκολ όταν δέχεται τόσο καλές παλιές. Και είναι πάρα πολύ χαρούμενος. Πολύ ωραία η ασίστ του Μανώλη και πολύ ωραίο το γκολ.
8: Πού το αφιερώνει το γκολ?
7: ¿Quieres dedicar tu gol a alguien?
6: Sí, a mi hijo. Que está en Portugal, por eso a mi hijo.
7: Στο γιο του που βρίσκεται στην Πορτογαλία.
8: Ευχαριστώ πολύ. Ομπρίγκαδο.
0: Λοιπόν, ομπρίγκαδο. Το είδα, λοιπόν, το είδα, το κόλλη η σέντρα είναι...
5: Ήταν ο ορισμός της assist πραγματικά, αλλά για μένα ο ορισμός σε αυτή τη φάση είναι η κίνηση που έκανε ο Μαντιλίβαρ και έβαλε τον Ζώτα Σίλβα δίπλα στον Ελκαμπή. Το λέω για άλλη μια φορά, γιατί είδαμε τώρα ξανά πάλι τη φάση, πώς οι όλοι αμυντικοί πήγανε πάνω στον Ελκαμπή και βρέθηκε μόνο στον Σίλβα για να πετύχει τον κόλλη. Νομίζω ότι η θέση του Σίλβα, τώρα δεν κάνω τον προπονητή, αλλά τέλος πάντων, εκεί είναι, πίσω από τον... δεν είναι στα άκρα. Αν και στην καριέρα του στα άκρα έπαιζε συνήθως, είναι πίσω από το center forward. Μπορεί να βρίσκει χώρους να κινηθεί και να στηρίξει τον center forward. Δεν είναι ο Ελκαμπή, ο Γκοντζάλης ή οποιοδήποτε άλλο. Γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει να κερδίσει πολλά Ολυμπιακός και μην ξεχνάμε ότι είναι και σε καλή ηλικία, έτσι, είναι 27 χρονών. Και μάλιστα επέμενε και ο ίδιος Γιώργη να έρθει στον Ολυμπιακό και να υπογράψει συμβόλαιο για 3 χρόνια. Όχι σαν να έρθει σαν δανεικός. Και αυτό και έγινε τελικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός παίζει 2 του μηνός με Λάρισα για το κύπελο, έτσι. Στη Λάρισα, το επόμενο μάτς.
5: Για περίμενε λίγο, ένα λεπτό δώσε μου.
0: Τι, έχουμε κάτι?
5: Ναι.
0: Έχουμε, εγώ να πω απλώς ότι λίγο πριν συμπληρωθούν οι μεταγραφές, ο Ολυμπιακός πάει για την αναμέτρηση με τη Λάρισα για το κύπελο. 5 του μηνός παίζει στο Βόλο, δηλαδή μένει στην Θεσσαλία.
5: Έχω μια πληροφορία ότι ο Μαρινάκης πάει να πάρει προσωπικά το θέμα του Πουέρτα.
0: Μάλιστα. Οπότε τον βλέπεις να τον παίρνει μέσω Νότιγχαμ?
5: Πολύ πιθανό. Και μέσω Νότιγχαμ. Πάντως από την Νότιγχαμ πριν από λίγες μέρες το διέψευσαν ότι θα πάει ο Πουέρτα στον Ολυμπιακό μέσω Νότιγχαμ. Αλλά είναι πολύ πιθανό να γίνει αυτό. Πάντως η τελευταία πληροφορία που έχω, φίλε, αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Μαρινάκης πάει να το πάρει προσωπικά με τον Πουέρτα και να το φέρει στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα. Ωραία.
5: Τι άλλο θέλεις στις τελευταίες στιγμές?
0: Θέλω να... Εντάξει, τι μάτς θα δεις? Τι μάτς θα δεις τώρα? Τι θα δεις
5: τώρα? Θα δω την Ίντερ στο δεύτερο ημίχρονο 1-0 ακόμα. Θα γράψω.
0: Μάλιστα.
5: Για το site. Έχω δουλίτσα
0: και
5: ακόμα.
0: Και έχεις τρέξιμο τώρα με τον Πουέρτα που έσκασε. Τώρα το παίρνει προσωπικά.
5: Ναι, τώρα πρέπει να είμαι λίγο στη τσίτα μετά από αυτό που έμαθα. Οπότε να περιμένουμε. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αν γίνει αυτή η μεταγραφή, ναι, σε αυτόν τον Ολυμπιακό έτσι όπως το βλέπω, φίλε, επειδή τον Πουέρτα τον έχω δει σε δύο μάτς με τη Σαντατέρ και τα δύο παιχνίδια τα είδα και προχθές και στο πρώτο μάτς που έχασαν 1-0 με τη Χιρόνα ήταν, δεν θυμάμαι, και προχθές. Είναι καταπληκτικός παίκτης για τη θέση αυτή 6-8. Καταρχάς παίζει και τις δύο θέσεις, και 6 και 8.
0: Λίγο Νικολίτς, γιατί είναι στη συνέντευξη τύπου. Λίγο Νικολίτς να ακούσουμε και επιστρέφουμε στο Κωστή.
9: Ισχύουν, καθώς προφανώς όταν κάποιος παίρνει μια κίτρινη κάρτα πρέπει να περιμένει κάποια λεπτά εκτός αγωνιστικού χώρου, πότε θα μπαίνει. Ενδεχόμενο αύριο να ξαναλάξουν αυτοί οι κανόνες όσον αφορά την επιστροφή δηλαδή του παίχτη. Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά που συνέβησαν, η ατμόσφαιρα, όλες αυτές οι περίεργες λεπτομέρειες δεν αποτελούν δικαιολογία για το σημερινό αποτέλεσμα και βεβαίως δεν θέλω να μειώσω και την αξία του βαθμού που πήρε η Κηφισιά. Καταστροφική λοιπόν αυτή η ατμόσφαιρα, αυτό το γήπεδο και κάποιες μικρές λεπτομέρειες ήταν αυτές που οδήγησαν στο σημερινό αποτέλεσμα.
10: Παρακαλώ, ερωτήσεις. Κώστα.
11: Καλησπέρα, Κώστα. Yeah, I agree with you. We entered the match very bad, very bad. 20, 25, maybe 30 minutes, because simply Kifisa wanted more. They will go into their rhythm, long ball, fight, second ball, and losing duels all around the pitch. Also, I will be very open. I'm not happy with substitutions today. None of them performed in a requested level. This is part of the answer for the second question, which is very important, because when you enter from the bench, there is a reason why you enter and what you have to bring. If you look just for the second goal and for the equalizer from Kifisia, it will be clear, and some other things also. So we can praise them when they deserve, but also today we deserve critics, and they deserve critics.
9: Λοιπόν, συμφωνώ απολύτως με την τοποθέτησή σου. Όντως, μέχρι τα πρώτα 20, 25 και 30 λεπτά η απόδοσή μας δεν ήταν καλή. Η Κηφισιά μπήκε στον αγωνιστικό χώρο δείχνοντας ότι το ήθελε περισσότερο. Μπήκαμε στο ρυθμό τους. Η μπάλα πήγε πάνω κάτω. Πολλές μονομαχίες, πολλές εκ των οποίων εμείς τις χάσαμε. Και για να απαντήσω και στο δεύτερο σκέλος της ερώτησή σου, οι αλλαγές οι οποίες έγιναν από την πλευρά μας δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Καθώς όταν έρχεσαι από τον πάγκο, καλείσαι να προσφέρεις, να δώσεις κάτι παραπάνω, είτε πρόκειται για να πετύχεις το δεύτερο γκολ ή για να αποφύγεις την ισοφάριση. Οπότε, όπως και λέμε τον μπράβο και λέμε τον μπράβο σε κάποιον ο οποίος αποδίδει, τώρα είναι η στιγμή της κριτικής.
0: Μάλιστα, λοιπόν, αυτά από τον κύριο Νικόλητς. Δεν ξέρω αν έχουμε στη γραμμή μας ακόμα τον Κωστή.
5: Εγώ εδώ είμαι για να ολοκληρώσω, να μην σας κουράζω. Έλεγα πριν ότι αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και πάρει αυτό τον παίκτη, για τον Πουέρτα μιλάω, πάει σε άλλο επίπεδο. Έτσι. Είναι ο παίκτης που λείπει αυτή τη στιγμή από τον Ολυμπιακό για αυτή τη θέση. Και για το 6 και για το 8. Υπάρχει και ο Φρόιλερ βέβαια στο 8, που καρά έκανε ο Μεντιλίμπα σήμερα και τον έβαλε για να ηρεμήσει το παιχνίδι, να κρατήσει μπάλα με την εμπειρία του κτλ. Αλλά μιλάμε τώρα για Πουέρτα για άλλη κλάση.
0: Να ακούσουμε και λίγο ο Γκονζάλες. Το νεαρό. Πάμε να
7: ακούσουμε.
12: Sí, porque ganamos y eso creo que es lo primordial. Sacar los tres puntos, eso es lo importante. Y bueno, en lo personal, pues quiero meter gol. Pero cada vez que fallo, estoy más cerca de meter gol. Esa es mi mentalidad. Cada vez que fallo, estoy más cerca de meter gol y pronto voy a caer. Sé que van a ser muchísimos. No tengo duda de que Dios me va a poner muchísimos goles, pero. Pues, ganamos, eso es lo primordial.
7: Είναι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί κερδίσαμε. Αυτό είναι ο κύριος στόχος, αυτό εκπληρώθηκε και γι' αυτό είναι χαρούμενος. Όμως ο ίδιος ατομικά για να είναι ευτυχισμένος θέλει να βάλει γκολ. Ήταν κοντά σήμερα, κάθε φορά που έχανε ένα γκολ ένιωθε ότι είναι όλο και πιο κοντά και δεν έχει καμία αμφιβολία πως θα βάλει γκολ και θα βάλει πάρα πολλά. Θα έρθει η στιγμή πάρα πολύ σύντομα γιατί αυτή είναι η δουλειά του, αυτό έχει έρθει να κάνει. Όμως σήμερα πραγματικά είναι ευτυχισμένος γιατί κατακτήσαμε τον κύριο στόχο που ήταν η νίκη.
0: Μάλιστα, λοιπόν, άκουσες και τον νεαρό, δεν μου τον έκρινες καθόλου.
5: Εντάξει, τώρα πρώτο παιχνίδι, έχασε μια ευκαιρία εκεί, θα μπορούσε να βάλει τον γκολ εκεί, εύκολο ήτανε. Αλλά ξέρει, είναι το άγχος τώρα του πρώτου μάτς, δεν έβαλε και καλά το σώμα του, φάνηκε ότι έχασε την ισορροπία του, γι' αυτό και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να τον δούμε, ακούγονται, εγώ δεν τον έχω δει, για να είμαι ειλικρινής. Αυτοί που τον έχουν δει και έχουν μια εικόνα λένε ότι μιλάνε για μια εξαιρετική περίπτωση, αλλά θέλω να τον δω πρώτα.
0: Μάλιστα. Έγινε.
5: Αυτά, φίλε.
0: Να σε ευχαριστήσω.
5: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καλό βράδυ, αγόρι.
5: Γεια σου, Γιωργάκη μου.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Mega Bet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Mega Bet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Mega Bet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Our way of pressing them and not being comfortable to don't let them play was the key of the game, and we know that. We work all the week, especially in this fact.
3: Φυσικά το γεγονός ότι ο τρόπος που το βλέπω πρεσάραμε τον αντίπαλο, γεγονός ότι δεν επιτρέψαμε να νιώσει άνετα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ήταν το κλειδί του αγώνα, είναι κάτι το οποίο δουλεύαμε πάρα πολύ σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, γιατί ξέραμε πως αυτό θα είναι ένα key factor για εμάς.
2: I believe that these games we had the possibility to win because we have many situations. Unfortunately, we are a team that we need a lot of situations to score, and they had the quality that if they have two or three situations they score, you know. So I believe we could win this game today.
3: Θεωρώ θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει κιόλα στην σημερινή αναμέτρηση με βάση τις ευκαιρίες που δημιουργήσαμε. Η ΑΕΚ έχει την ποιότητα και τους ποδοσφαιριστές με 2-3 ευκαιρίες να βρίσκει τον γκολ και να κάνει τη φάση να τη μετατρέψει σε γκολ. Εμείς χάσαμε κάποιες ευκαιρίες, αλλά καταφέραμε να βρούμε το γκολ στο τέλος. Αλλά γενικά νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει κιόλα την νίκη σήμερα.
2: Very good start for us, and then we had to keep going and maintain the calm and the focus in which is our target, to fight every game. Like we did today.
3: Είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή για εμάς, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να παραμείνουμε ήρεμοι και να μείνουμε συγκεντρωμένοι προκειμένου να παλεύουμε κάθε παιχνίδι από εδώ και πέρα, όπως παλέψαμε και το σημερινό.
4: Λοιπόν, αυτά από τον Σεμπαστιάν Λέτο και την Κηφισιά, η οποία κατάφερε να πάρει την ισοπαλία και μάλιστα παίζοντας με 10 παίχτες, έτσι, γιατί είχε αποβληθεί ο Φανέιμα με δεύτερη και την κάρτα. Λοιπόν, ισοφάρισε παίζοντας μέχρι λιγότερο. Λοιπόν, έχουμε Στελιό?
5: Όχι.
4: Όχι, δεν έχουμε.
5: Δεν
4: λοιπόν,
5: έχουμε.
4: Πάμε να δούμε τι γίνεται στα παιχνίδια. Στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη τούτη τη στιγμή. Έχουμε Μονακό Μαρσέγ 2-0. Θέλτα Μπιλμπάο 0-2 από το ημίχρονο με Ναβάρο και Μπερενγκουέρ. Η Μπιλμπάο φαίνεται να περνάει από τον Παλαΐδος. Κάλιαρι Ίντερ 0-1 στο 90. Προηγείται η Ίντερ μέσα στην Σαρδινία από το ημίχρονο με το γκολ του Τσαλχάνογλου. Λάτσιο Τζένοα στο 87 είναι 1-0 με τον Φρατέζη. Προηγείται η Λάτσιο. Από εκεί και πέρα υπάρχει το Αργεντίνος Τζούνιορς με την Άλντο Σίβι 0-1. Το παιχνίδι είναι στο 34. Υπάρχουν παιχνίδια που γίνονται για τη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας. Μπενεβέντο με την Σουντιρόλ είναι 0-1 και Πίζα Καταντζάρο 2-1. Παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Θέλουμε κανένα τέταρτο χοντρικά για να τελειώσουν αυτά τα παιχνίδια. Στην Πορτογαλία, Φαμαλικάο με τη Ζιλ Βιθέντε είναι 48-0-0. Ενώ σήμερα είχαμε γενικά παιχνίδια τα οποία δεν τα αναφέραμε. Λίντς Μπρέντφορντ 1-1, τελικά είναι αυτά. Σάντερλαντ Φούλαμ 1-0. Τσέλσι Μπράιτον ματσάρα 4-3. Το μάτς αυτό προηγήθηκε 3-0. Η Τσέλσι κατάφερε να τελειώσει το μάτς 4-3. Το κάνει 3-2, 4-2, 4-3 τελικό αποτέλεσμα η Μπράιτον. Και Manchester United Ipswich θα συζητηθεί ένα χέρι του Μαγκουάιρ. Θα το δείτε αύριο. Μπείτε το να δείτε. Μέτρησε ένα γκολ το οποίο σύμφωνα με τους κανονισμούς έπρεπε να μετρήσει, λένε, αλλά θα δείτε ένα χέρι το οποίο μπορείτε να το ερμηνεύσετε όπως θέλετε. Manchester United Ipswich 5-2 τελικό αποτέλεσμα. Paris Nice 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Rennes Le Mans 3-2

0: και Μονακό Μαρσέγια αυτή τη στιγμή στο 90 είναι στο 2-0. Και στη Γερμανία είχαμε Φράιμπουργκ Βέρντερ 4-1, Augsburg Σάλκε 3-0. Στα ελληνικά τώρα είχαμε Άρη Σόφι 2-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1 και Κηφισιά ΑΕΚ 1-1 στην έκπληξη της αγωνιστικής. Ενώ στην Ισπανία είχαμε Ρεάλ Μαδρίτης Μάλαγα 4-0, Κορούνια Βαλένθια 3-1. Τούτη τη στιγμή Θέλτα Μπιλμπάο ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο 0-2. Η έκπληξη έγινε στην Νάπολη με τον γκολ του Δουβίκα από το ημίχρονο. Η Κόμο προηγήθηκε 2-1 της Νάπολη. Το μάτς τελείωσε 2-1. Ενώ τούτη τη στιγμή Κάλιαρι Ίντερ 0-1 και Λάτσιο Τζένο 1-0. Τα μάτς πηγαίνουν προς το τέλος τους. Αυτά στα μεγάλα πρωταθλήματα. Θα περάσουμε σιγά σιγά να δούμε. Δεν ξέρω αν έχουμε και Σάκη Μπουσδούνη, δεν ξέρω αν έχουμε Παναθηναϊκό για αυριανό παιχνίδι. Βέβαια ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο στις 7.30 ώρα με τον Λεβαδιακό, ένα μάτς το οποίο ο Παναθηναϊκός είναι πρώτο του, έτσι, γιατί δεν έπαιξε με την Κηφισιά την πρώτη αγωνιστική, είχε αναβληθεί το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει βγάλει αποστολή, θα μας πει, δεν ξέρω αν έχουμε το Σάκη έτοιμο.
1: Όχι, δεν έχουμε, ακόμα τον έχουμε, όχι.
0: Ωραία. Τότε να μείνουμε στην απόφαση, μάλλον στην γνωμάτευση του ότι ο Κωνσταντέλιας είναι είδης της ημέρας, ένα παλικάρι το οποίο πήγε, έπαιξε έναν αγώνα, 54 λεπτά, στο πρώτο μάτς που ξεκίνησε, στο προηγούμενο Super Cup είχε μπει αλλαγή με την Bayern, στο 54 λεπτό παθαίνει ρήξη χιαστού, πρόσθετου χιαστού. Η Dortmund θα πρέπει να τον αντικαταστήσει, προλαβεί να τον αντικαταστήσει βέβαια, γιατί δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμα ημερομηνίες για τις αλλαγές. Θα τον αντικαταστήσει με την έννοια για να δηλώσει άλλον παίκτη για να παίξει σε Champions League κλπ. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος έχει την... να γίνει γρήγορα καλά, δηλαδή να αυτό το εξάμηνο να περάσει σαν να ήταν μια μέρα και να είναι, αποτελεί ένα κακό όνειρο και τίποτα άλλο. Θα πρέπει να δείξει χαρακτήρα, να το περάσει και αυτό, γιατί η ρήξη χιαστού δεν είναι τόσο πλέον όπως ήταν παλαιότερα που σταμάταγε καριέρες κλπ. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να το πάθει οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής, και μία και δύο. Ο Μάνταλος έχει δύο, δεν έχει δύο.
1: Ναι.
0: Δύο έχει. Ο Φορτούνης πώς έχει.
1: Και ο Φορτούνης. Δύο και ο
0: Φορτούνης. Και ο Φορτούνης δύο έχει. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο δείχνει χαρακτήρα. Λοιπόν, και την συμπαράσταση από όλους μας, έτσι. Από παίκτες, αντιπάλους. Το Αμβούργο εξέδωσε ανακοίνωση, η ομάδα που έχασε χθες από την Ντόρτμουντ με 2-0. Συμπαραστέκεται στο Γιάννη Κωνσταντέλια η εθνική ομάδα. Ο ΠΑΟΚ σήμερα με τη συμπεριφορά του γύρισε το μάτς με τον Ατρόμητο και όλοι έτρεξαν για να σηκώσουν τη φανέλα του Γιάννη Κωνσταντέλια. Είναι ένα παλικάρι το οποίο έχει τη συμπάθεια όλων των Ελλήνων, ένας ίσως ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής, αν όχι ο καλύτερος μέσα στους τρεις καλύτερους, τέσσερις είναι σίγουρα όμως. Λοιπόν, και θα λείψει και από την εθνική ομάδα. Εντάξει, στα πρώτα παιχνίδια έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι, σε αυτά τα τέσσερα που έχουμε τώρα, με δύο με Σερβία, Γερμανία και το άλλο με τα άλλα δύο που θα γίνουν στην Τούμπα, δεν θα έπαιζε, το είχε δηλώσει. Αλλά θα μπορούσε να έχει παίξει στα επόμενα. Τον θέλουμε δυνατό για την επόμενη χρονιά που θα ξεκινήσουν τα προκριματικά. Λοιπόν, τώρα είχαμε μείνει στον Παναθηναϊκό. Να πω ότι ο Παναθηναϊκός έριξε 4 στην Under 17 στον Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός έχει ανακοινώσει αποστολή. Έχει ανακοινώσει αποστολή και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός που είχε προβλήματα με Λούζα πηγαίνει στη Λεβαδιά ο Παναθηναϊκός. Να πω την αποστολή: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντεφράι, Φαντρόγκελεν, Πάλμερ Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάγκουα, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Λούζα, Πελίστρη, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ και Ντέσσερς. Τώρα από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρα πολλούς, έτσι. Δεν έχει Τσιριβέγια, δεν έχει Κρίστιανσεν, δεν έχει Ζαρουρί. Αλλά ο Νίστρουπ θα έχει τον Κάγκουα, όποιος δηλαδή έρχεται στο Παναθηναϊκό, μπαίνει κατευθείαν αποστολή να παίξει έτσι όπως είμαστε. Θα δούμε. Αύριο είναι το παιχνίδι στις 7.30 στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδιακό. Τώρα, δεν ξέρω αν μπορούμε να έχουμε στα Ραμόπουλο.
1: Θα πάμε στο Σάκη Μπουζούνι πρώτα.
0: Στο Μπουζούνι, πάμε.
1: Κάτσε να πάρουμε τηλέφωνο το Σάκη.
0: Πάμε στον Σάκη για να μας τα πει καλύτερα, γιατί εγώ τα του Παναθηναϊκού, όπως και εσύ Βασίλη μου, δεν τα ξέρουμε καλά. Ο Σάκης τα ξέρει καλύτερα. Θέλτα Βιλμπάο 0-2 στο 51, Λάτσιο Τζένοα 1-0 στο 94. Η Ίντερ νίκησε την Καλιάρη με τον γκολ του Τσαλχάνογλου εκτός έδρας 1-0. Η ομάδα της Ίντερ πήρε την νίκη. Η Νάπολη γκελάρε εξαιτίας του Δουβίκα που πέτυχε αυτό το γκολ στην λήξη του ημιχρόνου. Και είχαμε Νάπολη Καλιάρη τελικό αποτέλεσμα 1-2. Τελικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε Σάκη. Όχι. Λοιπόν, δεν έχουμε.
1: Πάμε, πάμε.
0: Έχουμε. Έλα, καλησπέρα Σάκη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι? Μόλις είπαμε την αποστολή του...
2: αφού καλύτερα τα λες εσύ, πες τα να σε απολαύσω.
0: Τι λες, φίλε.
2: Έτσι, μια χαρά τα λες.
0: Παναθηναϊκού μιλάς εσύ, τι ακούω εγώ. Εγώ ακούω.
2: Λοιπόν, έξω Τσιριβέγια, έξω Κρίστιασεν, έξω Ζαρουρί. Τώρα, για να είναι πάλι έξω Ζαρουρί, δεν βλέπω, δεν ξέρω αν θα το ξαναδούμε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Και δεν ξέρω το λόγο, δεν έχει βγει κάτι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν υπάρχει θέμα τραυματισμού πάντως. Μέσα είναι ο Κάγκο, όπως σωστά είπες. Τώρα είναι να θέλει να κάνει με το δεξί. Λογικό είναι το ξεκίνημα στην Super League ο Παναθηναϊκός. Θυμίζω ότι είχε πάρει αναβολή το μάτς με την Κηφισιά. Μια δύσκολη έδρα θεωρώ. Δεν νομίζω ότι θα περάσει εύκολο απόγευμα βράδυ ο Παναθηναϊκός εκεί με τους φιλάθλους του. 1200 περίπου άτομα, ίσως και παραπάνω, θα είναι στη Λιβαδιά, θα στηρίξουν την ομάδα. Αύριο σε 7.30 είναι το μάτς αυτό. Μέσα είναι και ο Λούζα, ο νεοαποκτηθής παίκτης του Παναθηναϊκού. Και φυσικά πέρα από αυτό το μάτς ο Παναθηναϊκός κυνηγάει να κάνει, να πάρει μάλλον ή έναν ή δύο παίκτες ακόμα, ούτως ώστε να προλάβει να δηλωθούν αυτοί οι παίκτες που θα είναι στη μισή γραμμή εκεί στο 8, δεν βλέπω να παίρνει 6, έναν οπωσδήποτε θα πάρει, να προλάβει να δηλώσει, να τον δηλώσει μάλλον, ή να τους αν πάρει 2, και θα δούμε τι θα γίνει και με κεντρικό ομιλικό. Δηλαδή είναι η εβδομάδα, μάλλον οι επόμενες μέρες, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, και λόγω πίεσης χρόνου εξελίξεων αναγκαστικά πλέον για τον Παναθηναϊκό, λόγω της λίστας, της ευρωπαϊκής λίστας.
0: Ναι, και βέβαια δεν θέλει να πάθει αυτό που πάθει η ΑΕΚ σήμερα, έτσι.
2: Κοίτα, και ο Όφη, αν πρόσεξες, μετά από Ευρώπη, βέβαια νωρίς ακόμα, βλέπουμε να χάνονται βαθμοί, και φυσικά δεν θέλει να πάθει ότι έπαθε η ΑΕΚ. Μια ομάδα
0: του ΠΑΟΚ κινδύνευσε.
2: Ο ΠΑΟΚ βέβαια το γύρισε και ο ΠΑΟΚ κινδύνευσε. Ο Ολυμπιακός φτωχό το 1-0, αλλά πέρασε από την Τρίπολη όμως. Έχουμε να δούμε.
0: Κοίταξε,
2: ομάδες...
0: η εικόνα κανενός δεν ήταν να περάσει. Ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο ΠΑΟΚ. Θα μπορούσαν να είχαν γκελάρει πολύ εύκολα με την
2: και
0: εικόνα.
2: Οι τρεις, και οι τρεις. Και οι τρεις, από ό,τι είδα, γιατί ειδικά τα δύο παιχνίδια ήταν μαζί την ίδια ώρα. Ό,τι πρόλαβα και ό,τι έχω δει, θεωρώ, μάλλον συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Με την εικόνα όμως που βλέπουμε και από τον Παναθηναϊκό, δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο το μάτς απέναντι στη Λιβαδιά, παρόλο που δεν είναι η ίδια η ομάδα της Λιβαδιάς, ναι, με την περσινή, έτσι. Αλλά δεν πάβει να είναι μια δύσκολη εκτός έδρας μάχη που θα πάει να δώσει ο Παναθηναϊκός, να πάρει τουλάχιστον τους πρώτους βαθμούς.
0: Εντάξει, έχει δώσει και εικόνα ο Λιβαδιακός στο πρώτο μάτς, 4 στην Τούμπα, εύκολα.
2: Εύκολα, αλλά εκεί θα είναι διαφορετικό παιδί εντός έδρας. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα περάσει εύκολο ο Παναθηναϊκός. Άποψη τώρα, δεν
0: ναι,
2: ξέρω.
0: Εντάξει.
2: Δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο το απόγευμα.
0: Πέρυσι πάντως και πέρασε εύκολα.
2: Ναι.
0: Ναι. Στη Λιβαδιά, έτσι.
2: Ναι, και με καλύτερη ομάδα ο Λιβαδιακός.
0: Ναι, ναι, ναι. Τότε έπαιζε με την πλάτη στον τοίχο ο Παναθηναϊκός. Αν είχαν αυτό το παιχνίδι, κινδύνευε τετράδα, θυμάμαι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και τουλάχιστον πήγε και το καθάρισε. Ναι. Α, εντάξει, να δούμε αύριο τι θα δούμε και σε τι φάση, μάλλον σε τι κατάσταση είναι και κάποιοι παίκτες του Παναθηναϊκού, όπως που είναι στην αποστολή, όπως τα Μπόρδα, που είδαμε ότι ήταν με ένα πόδι στο μάτς στο Ευρωπαϊκό, όπως ο Κοντούρης βέβαια είναι μέσα στην αποστολή, οπότε σημαίνει ότι δεν έχουν πρόβλημα τραυματισμού. Τώρα όσον αφορά ενδεκάδα,
0: πρέπει να βγάλουμε μία. Ναι. Να βάλεις κάποιον αριστερά, να βάλεις κάποιον στα χαφ.
2: Κοίτα, εμείς όποιον και να βάλουμε, φίλε, ό,τι αποφασίσει ο Νίστρου.
0: Ναι, αλλά...
2: Πένια κάτω από τα δοκάρια, έτσι, δεξιά λογικά ο Καλάμπρια με ένα ερωτηματικό για τον Κάτρι, με την έννοια ότι δεν ξέρω αν μπορεί. Είδαμε ότι δεν είναι έτοιμος ακόμη μετά από την μακροχρόνια απουσία του, 1,5 μήνα περίπου εκτός λόγω του τραυματισμού. Αν θα ξεκινήσει ο Καλάμπρη ή θα ξεκινήσει ο Κάτρις. Ένα ερωτηματικό. Κυριακόπουλος αριστερά, αφού δεν υπάρχει άλλος αυτή τη στιγμή. Οι δύο Ολλανδοί στο κέντρο της άμυνας. Εκτός, βέβαια, κοίτα να δεις, ανάλογα, μάλλον ο προπονητής ξέρει καλύτερα αν είναι κάποιος παίκτης κουρασμένος, αν δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Οπότε, αν θα δούμε κάποια στιγμή να συμμετέχει και ο Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος και αυτός δεν είναι έτοιμος να ξεκινήσει ύστερα από πάρα πολύ καιρό που έχει να παίξει. Οπότε οι δύο Ολλανδοί βλέπουν να είναι στο κέντρο της άμυνας. Τώρα στη μεσαία γραμμή αυτή τη στιγμή μπορεί να παίξουν ο Καμαρά, ο Κοντούρης, ο Κάγκουα. Τώρα ο Λούζα είναι στην αποστολή, αλλά με δύο προπονήσεις δύσκολα το βλέπω. Τι θα επιλέξει, Καμαρά, Κοντούρη και Κάγκουα, ερωτηματικό. Θα δούμε ποιον θα προτιμήσει. Το πιο πιθανό είναι ο Τετέι στο 9. Και ίσως δούμε να ξεκινήσει ο Γιάκουτσης αντί του Ταμπόρδα, λόγω που έπαιξε και είδαμε.
0: Να ξεκινήσει με ένα αμυντικό χάφτο, βλέπεις.
2: Μπορεί. Μπορεί. Δεν ξέρω, είναι λίγο γρίφος η ενδεκάδα. Και θα δούμε αν θα πάει αριστερά ο Αντίνο ή όχι. Ο οποίος. Εντάξει, θα δούμε. Ξέρεις τι.
0: Να το κάνει 4-2-3-1, ξέρω.
2: Ναι, μπορεί. Μπορεί. Ας πούμε, ο Ντέσσερς δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτό. Υπάρχουν παίκτες δηλαδή που δεν. Ο Ταμπόρδα, ύστερα από αυτό που είδαμε, δεν νομίζω σε δεύτερο σερί παιχνίδι, δηλαδή σε 3-4 μέρες, να πάρει 90 λεπτό πάλι. Ναι. Το θεωρώ λίγο δύσκολο. Γι' αυτό, επειδή μπήκε αλλαγή ο Γιάκουσης, θεωρώ ότι θα ξεκινήσει ο Γιάκουσης εκεί. Γι' αυτό λέμε εντεκάδα με κάποια ερωτηματικά. Ναι. Σίγουρα θεωρώ ότι θα δούμε σε πρώτο μάτι τον Κάγκουα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Στη μεσαία γραμμή μαζί με τον Καμαρά. Τώρα ο τρίτος αν θα είναι ο Κοντούρης ή όχι, θα το δούμε αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
0: έχουμε τίποτα για μεταγραφές τώρα για τον Ουνάη, βλέπω Αγιάξ.
2: Ναι, κοίτα, αυτό έχει περάσει, ειδικά αυτό το...
0: ο Αγιάξ πήρε και τον Άμπραμπατ.
2: Ναι, το πήρε, ανακοινώθηκε και, ήδη ο Άμπραμπατ. Λοιπόν, δεν ξέρω, ο Παναθηναϊκός εκεί... Θα πάρει παίκτη και από ό,τι φαίνεται θα δώσει και καλά χρήματα για να πάρει σε αυτή τη θέση έναν παίκτη. Mm. Έχει περάσει από 40 κύματα ο Μαροκινός. Δηλαδή πάει, δεν πάει, πάει στον Άγιαξ, δεν υπογράφει. Εντάξει, τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως δεν υπάρχει χρόνος. Mm. Γιατί μία πάει να υπογράψει, μία τα ισπανικά μέσα λένε δεν είναι κοντά στον Άγιαξ. Δεν βγάζεις και πολύ άκρη, δεν ξέρω. Το πολύ μπέρδεμα το βλέπω. Για τον Μπακασέτα να πω ότι ίσως αύριο. Υπάρχει αποδέσμευση από τον Παναθηναϊκό και είχε ενδιαφερθεί και ο Όφη κάποια στιγμή, επίσης και η Ομόνια. Η Ομόνια αρκετές μέρες πριν τον θέλει να τον κάνει δικό του τον παίκτη. Θα δούμε. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει ο Μπακασέτας.
0: Και όπου να είναι θα έχουμε και κλήσεις διεθνών.
2: Ναι, και έχω περιέργεια, φίλε, να δω εάν θα είναι μέσα ο Μπακασέτας. Που είναι χωρίς ομάδα στην ουσία. Γιατί εντάξει, προπονείται μόνο το παιδί, δεν το συζητάω.
0: Καλά, έχουν γίνει αυτά παλιά. Μερχάκελ, θυμάμαι Τσάρτας χωρίς ομάδα να είναι στην.
2: Πάρα πολλές φορές.
0: Και Χαριστέας χωρίς ομάδα ήταν στην Εθνική. Λοιπόν,
2: επίσης, να πω κάτι τελευταίο. Από την Πολωνία υπάρχει ένα δημοσίευμα για τον Γιάκουμπ Πιοτρόφσκι. Είναι 28 ετών μέσος. Ανήκει στην Ουντινέζε. Λένε ότι ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Υπομονή, τρεις μέρες. Θα μπορούν να ακουστούν και άλλα ονόματα. Να δούμε πού θα κάτσει μπίλια, ειδικά για τη θέση αυτή, εκεί στο 8.
0: Μάλιστα. Εγώ να πω ότι ο Παναθηναϊκός μετά τον αγώνα με τον Λεβαδιακό που παίζει αύριο, παίζει στις 3 του μετά από 3 μέρες με την νίκη Βόλου εντός και έχει ντέρμπι την επόμενη αγωνιστική, έτσι, Super League, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
2: Ναι. Επίσης να πω ότι πήγε στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν το μάτς με τον Λεβαδιακό. Σήμερα ο Γιάννης Αλαφούζος συναντήθηκε και με τον προπονητή και με τον κύριο Κοτσόλη. Λέει ότι δείχνει στην ομάδα ότι είμαι εδώ, είμαι κοντά, είμαι δίπλα σας.
0: Σωστό είναι.
2: Κάπως και καλά κάνει ο άνθρωπος.
0: Και τα χρήματα που βάζει είναι πολλά πλέον, δεν είναι αυτά που έβαζε πριν κάποια μια πενταετία και δεκαετία. Και
2: καμία σχέση.
0: Πρέπει να είναι κοντά.
2: Και επίσης έχουν ακουστεί και τα ονόματα Περέιρα και Γκασαμά που είχε ξανά βγει στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού για ότι ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Ο Περέιρα ήταν στην Κοπεχάγη, οπότε τον γνωρίζει πολύ καλά ο Νίστρουπ. Βέβαια, όσους έχει συνεργαστεί ο Νίστρουπ έχουν περάσει από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και ο Κασαμά είναι Γάλλος κεντρικός αμυντικός. Έπαιξε από την αρχή του καλοκαιριού αριστεροπόδαρος, αγωνίζεται στη Ρωσία στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Είναι 25 ετών, με καταγωγή από το Μάλι και αγωνίζεται στη Ρωσία, όπως είπα. Αυτά είναι τα τελευταία ονόματα που έχουν ακουστεί. Από αύριο και Τρίτη και Τετάρτη πιστεύω ότι.
0: Ναι.
2: Θα καταλήξει κάπου ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά.
2: Δεν γίνεται. Ναι, γιατί κοίτα, όταν θα δώσεις αρκετά χρήματα να πάρεις έναν παίκτη σε αυτή τη θέση που πονάει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός, αν και εγώ πιστεύω ότι πονάει και στο 6 και δεν βλέπω να πάει για 6 και ίσως κάνει αυτό που έκανε και ο Νίκολης πέρυσι, να παίζει χωρίς εξάρι. Επικίνδυνο θα έλεγα εγώ. Δεν υπάρχουν περιθώρια. Οπότε αναγκαστικά ό,τι να γίνει θα γίνει. Και άμα δώσεις ένα σώρο χρήματα για ένα τέτοιο παίκτη, εντάξει, δεν μπορεί να μείνει εκτός λίστας.
0: Μες.
2: Οπότε μέχρι Τετάρτη βράδυ, ό,τι να γίνει, θα γίνει. Αυτά, φίλε.
0: Έγινε.
2: Περισσότερα αύριο, 7.30 ώρα.
0: Έγινε. Να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
2: Καλά,
0: λοιπόν, θα πάμε και σε Μάνο Σταραμόπουλο για να κλείσουμε την εκπομπή. Εγώ πάω για ένα γύρο με τζατζίκι που λένε. Λοιπόν, εσύ θα μου πεις τίποτα για ΑΕΚ.
1: Θα σου πω. Με ρώτησες.
0: Σε ρωτάω τώρα, μέχρι.
1: Κακή ομάδα σήμερα. Εκτός τόπου και χρόνου. Εγώ πιστεύω ότι η ισοπαλία που πήραμε. Καλή ήταν στο τέλος της ημέρας, γιατί έχασαν ευκαιρίες αρκετές. Έχασαν ευκαιρίες αρκετές η Κηφισία. Ήταν καλά στημένη, καλά διαβασμένη. Η ΑΕΚ είχε μείνει στα πανηγύρια της Τετάρτης, μάλλον. Ήταν και ο Νίκολς σε κακή βραδιά. Έχει και αυτός δικαίωμα και παίχτες να κάνουν μια κακή βραδιά. Δεν χάθηκε κάτι, Γιώργο μου. Εντάξει, ο κόσμος στεναχωρήθηκε. Περιμέναμε το διπλό μετά την εμφάνιση της Τετάρτης. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Αν δεν είσαι σοβαρός, δεν είσαι συγκεντρωμένος, μπορεί να την πατήσει από την Κηφισιά και από την κάθε Κηφισιά. Γιατί και αυτοί οι ποδόσφαιρο παίζουν, έτσι δεν είναι. Κανείς δεν κερδίζει πριν παίξει.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, στα 90 λεπτά. Ο νικητής δεν τα κατάφερε. Την ίδια βέβαια χρονιά ξεκίνησε και πέρυσι. Με κακές εμφανίσεις, θυμάσαι τη μουρμούρα που είχαν και ο παδί της ΑΕΚ γενικότερα.
0: Και στηρίζαμε Νίκολιτς γιατί είχε βάλει την ομάδα στο Slick Face.
1: Στο τέλος όμως είδες ότι και καλό ποδόσφαιρο έπαιξε και πρωτάθλημα πήρε.
0: Εντάξει, ναι.
1: Και φέτος ξεκίνησε τη χρονιά ιδανικά με το να μπει στο Champions League. Τώρα, αν μια αποτυχία, μια ισοπαλία, λέω για σένα, μια ισοπαλία που έφερε με την Κηφισιά, μια κακή βραδιά για την ΑΕΚ. Βγαίνουν κάποιοι και αναθεματίζουν τώρα και τους βγάζουν όλοι άξιστο, άλλους άξιστος. Τετάρτη τους ίδιους παίκτες τους βγάζανε θεούς. Έτσι έγινε. Το ποδόσφαιρο βέβαια έτσι είναι. Αν δεν παίξει καλά, τιμωρήσε. Η ΑΕΚ πήρε αυτό που της άξιζε.
0: Έγινε. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Βασίλης
1: Γερασίμου.
0: Πάμε Μάνο Σταραμόπουλο για να μας πει τα δικά του. Έλα, Μάνο μου.
3: Καλησπέρα.
0: Είσαι Ελλάδα, γιατί την τελευταία φορά που μιλήσαμε ήσουν Ρώμη.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, επιτέλους να μιλήσουμε από Ελλάδα.
3: Ναι. Πρέπει να πούμε. Σήμερα η μέρα ανήκει στον Άρη, στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Έτσι. Να πούμε ότι είναι και μέρα μικρού πένθους, γιατί Κωνσταντέλια Σχιαστό, αυτό πόνεσε.
3: Ναι, αυτό εντάξει, θα το πούμε. Λοιπόν, όπου ο Άρης έδειξε ότι ξαναβρίσκει τον καλό του εαυτό, σιγά σιγά νίκησε τον κυπελούχο Όφη. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε, αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Και ο ΠΑΟΚ βέβαια γύρισε το παιχνίδι στο Περιστέρι και επικράτησε με 2-1 του Ατρομήτου. Βεβαίως είναι σημαντική η ισοπαλία που απέσπασε η Κηφισιά από την ΑΕΚ, έτσι, την πρωταλήτρια ΑΕΚ. Μπορεί να την υποτίμησε, μπορεί να θεώρησε ότι το παιχνίδι θα λήξει 1-0. Εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
0: Μπορεί να ήταν στα πανηγύρια τη.
3: Στην αρχή είμαστε ακόμα, ναι, βεβαίως. Η εκπλήξη μέσα στο παιχνίδι είναι. Από εκεί και πέρα, βέβαια, το θέμα είναι ότι θα απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ίσως δεν ξέρουμε, μπορεί να μην παίξει άλλο φέτος. Μακάρι να γυρίσει γρήγορα δυνατός. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος υπέστη ρήξη στον πρόστιο χιαστό. Εντάξει, υπάρχει μεγάλη στενοχωρία παντού και στην Ντόρτμουντ και στην Εθνική Ελλάδος και σε όλη την Ελλάδα. Μπορώ
0: και στο Αμβούργο που έχασε χθες από την Ντόρτμουντ, του έστειλαν.
3: Το 2-0 ακριβώς εκεί.
0: Του έστειλαν μήνυμα συμπαράσταση. Που
3: τραυματίστηκε. Από εκεί πέρα τώρα πρέπει να πούμε. Είχαμε ωραίο παιχνίδι στο Λονδίνο ανάμεσα σε Chelsea και Brighton που νίκησε 4-3 η Chelsea τη Brighton. Μια ακόμη νίκη στην Premier League για το νέο του προπονητή του Τζάμπι Αλόνσο. Ενώ πολύ καλή ήταν η παρουσία του Μπάμπι του Κοστούλα. Είχε κάποιες ευκαιρίες να σκοράρει, τελικά δεν σκοράρει. Ακόμη για τον Τζολάκη είπαμε χθες ότι ήταν ο κορυφαίος, έτσι, στο παιχνίδι.
0: Δύο συνεχόμενα match, man of the match.
3: Επέστρεψε μετά από 21 χρόνια στη μεγάλη κατηγορία. Στο παιχνίδι τώρα της προσεγούς αντιπάλου του Ολυμπιακού στο Europa League της Γιαγκελόνια, η οποία κέρδισε 5-2 εκτός έδρας στη Ρακόβ, ο Μένες Βάρνας στη Ρακόβ δεν χρησιμοποιήθηκε στον πάγκο, ο Τόλης ο Κωνσταντόπουλος έπαιξε δεξιός μπακ σε όλο το παιχνίδι, ο επιθετικός ο Δημήτρης ο Ράλης έμεινε στον πάγκο. Επίσης πρέπει να πούμε ότι κολακευτικά λόγια αφιερώνει σήμερα η Αμπόλα για τον Σάμαρη, ο οποίος, να θυμίσουμε, έχει αναλάβει τις ακαδημίες της Μπενφίκα και λέει, όπως ο Γκουαρδιόλα ή ο Αντσελότη όταν αναλάβαν άλλες ομάδες, δηλαδή πήγανε και δύο στην Πάρη για παράδειγμα, φρόντισαν να μάθουν γερμανικά, έτσι και ο Σάμαρης έχει φροντίσει και μιλάει ήδη και καταλαβαίνει πορτογαλικά, οπότε βελτιώνεται μέρα με την ημέρα, κάτι που είναι πολύ καλό και για τον ίδιο αλλά και για τους νέους ποδοσφαιριστές του. Είναι διαφορετικά να μιλάς τη γλώσσα τους, διαφορετικά μέσω μεταφραστή. Στο Ολυμπιακός τώρα στο τελευταίο του παιχνίδι απέναντι στην Τορένσε, να θυμίσουμε είναι ομάδα της Πορτογαλίας, έρει στη β' κατηγορία, πήρε όμως το κύπελο και μετά από προγραμματικούς που έδωσε έχει την ευκαιρία να παίξει το Europa League. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι του Ολυμπιακού εκτός έδρας εναντίον της Τορένσε δεν θα γίνει στο γήπεδό της, έτσι, το Manuel Marquez,
0: το οποίο δεν πληρώνει τις προϋποθέσεις,
3: 2.500 θέσεις, θα παίξει στο Don Miguel Pessoa που έχουν γίνει και παιχνίδια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2004 που έχει χωρητικότητα 25.000 θέσεις. Ο Messi πέτυχε 4 γκολ στο 7-1 της Inter Miami επί της Montreal, ενώ επίσης η προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ τώρα η Linzer, που είναι σε πολύ καλή φόρμα, ντουμπλάρισε τις επιτυχίες της, νίκησε την Άλτεχ με 3-0 και είναι στην κορυφή του πρωταθλήματος Αυστρίας. Να θυμίσουμε ότι η Λίντσερ είχε συντρίψει με 5-1 τη Σέλτικ, έτσι.
0: Ναι.
3: Ακόμη πρέπει να πούμε ότι η Μπαρτσελώνα...
0: Και η Γαλατά Σαράι κέρδισε χθες, έτσι, αγχωτικά, η αντίπαλος ΣΑΕΚ.
3: Ότι δεν παίρνει τον Χούλιαν Άλβαρες, μάλιστα κρεμμένος κανονικά και στις προπονήσεις ο Χούλιαν, που ήταν χωλωμένος γιατί δεν τον δίνουν στην Μπαρτσελώνα. Έκλεισε με 10 εκατομμύρια την Arsenal τον Γκάμπριελ Τζεζούς, ούτως ώστε να έχει μια λύση έστω όσο μπορεί να την βοηθήσει. Ο ίδιος ο Χούλιαν Άλβαρες, να ξεκαθαρίσουμε ότι παρά το γεγονός ότι κάνει επαφές και έχει προσφέρει 130 εκατομμύρια η Arsenal, ο ίδιος είπε ότι ευχαριστώ τους κανονιέδητες. Εγώ αν φύγω από την Μπαρτσελώνα θέλω να πάω μόνο στην Αν φύγω από την Ατλέτικο θέλω να πάω μόνο στην Μπαρτσελώνα. Οπότε κλείνει και την πόρτα για την ομάδα του Αρτέτα. Η UEFA τώρα ξεκίνησε έρευνες γιατί στο πρόσφατο παιχνίδι του Europa League που έπαιζε ο Ερυθρός Αστέρας εμφανίστηκε στο Ράικο Μίτιτς, εκεί θα παίξει και η Εθνική Ελλάδος τον Σεπτέμβριο το πρώτο παιχνίδι για τον Νέσιονς Λιγκ απέναντι στην αντίστοιχη της Σερβίας. Εμφανίστηκε λοιπόν ένα πανό που έλεγε για τον Μλάντιτς. Ξέρουμε όλοι ότι είχε καταδικαστεί για τη γενοκτονία, πέθανε σε ηλικία 84 ετών από το Διεθνές Δικαστήριο και καταδικαστεί ότι η στρατηγία είσαι ο άρχοντας, είσαι δικός μας, καταλάβει κανένας ότι αυτά τα πολιτικά συνθήματα δεν επιτρέπονται και γι' αυτό έχει ξεκινήσει έρευνα για τον Ερυθρό Αστέρα για το πανό αυτό που ανέβηκε στο Ράικο Μίτιτς η UEFA. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η Τσέλσι που μπορεί να χάσει τον Έντσο Φερνάντες έχει συμφωνήσει ο ίδιος με την διοίκηση της Manchester City. Περιμένουμε να δούμε αν θα τα βρουν στα λεφτά τώρα, γιατί η Τσέλσι θέλει 130 με 140 εκατομμύρια. Αντιθέτως, συμφώνησε επίσης και πιστεύω ότι θα γίνει αυτή η μεταγραφή ο Χάκπο, ο άσος της Λίβερπουλ, με τη Manchester City κι αυτός. Αλλά με λιγότερα λεφτά. Οπότε,
0: τι γίνεται, Μάνο, συγγνώμη κιόλα, δεν έχουμε και χρόνο, αλλά. Αυτή τη City δεν την κυνηγάγαμε για τις οικονομικές ατασταλίες.
3: Γιατί έχεις δει να γίνει τίποτα εσύ, τις 115.
0: Ωραία,
3: έχει εκδικαστεί το θέμα.
0: Πού βρίσκει λεφτά. Δηλαδή αυτοί... δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων.
3: Όλα γίνονται στο
0: παγκόσμιο. Όλα γίνονται. Τέλος πάντων, δεν έχουμε χρόνο άλλο.
3: Λοιπόν, ναι, ότι ο Χάκπο θα πάει στην ομάδα του Έντσο Μαρέσκα.
0: Μάλιστα. Έγινε, Μάνο μου. Λοιπόν, εύχομαι να τα ξαναπούμε. Φαντάζομαι ότι για Σερβία και Γερμανία είμαστε παρέα, και τούμπα. Έγινε.
3: Εννοείται.
0: Σε φιλό.
3: Όχι, γιατί θα έχω γυρίσει.
0: Θα έχεις γυρίσει.
3: Ένα γάμο.
0: Εντάξει, αγόρι μου. Εντάξει.
3: Okay.
0: Πάμε στα ξένα μαζί. Άντε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, Κάπου εδώ θα βάλουμε τίτλους τέλους, πέρα στο τετράωρο. Να δώσουμε χαιρετίσματα στην φίλη τη Λία και την Τζέννη, οι οποίοι μας στέλνουν χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα για από εμάς. Έχουμε κάτι άλλο, κύριο Γερασίμου?
1: Τέλος.
0: Τέλος. Λοιπόν, αναλαμβάνεις τώρα τα ενία. Ένα δύο ώρο δυνατό, ανοίγεις γραμμές. Ακούτε όλοι Βασίλη Γερασίμου, μιλάτε μαζί του. Άνθρωπος του Προέδρου. Πάμε. Να είσαι καλά.
1: Έλα. Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια χαρά.

94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

9.43, Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Είπαμε, ξημερώνει καινούργια εβδομάδα. Δευτέρα, ο μήνας έχει 31, τελευταία μέρα και του Αυγούστου. Εμείς θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, πάντα συντονισμένοι, είπαμε εδώ στον 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, όπως κάνουμε πάντα, τα τηλεφωνάκια μας 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, στο Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Είχαμε τέλος δεύτερης αγωνιστικής. Βέβαια παραμένει το μάτς για να τελειώσει ολόκληρη η δεύτερη αγωνιστική. Το μάτς θα γίνει σήμερα το απογευματάκι 7.30 ώρα στη Λιβαδιά, Λεβαδιακός με τον Παναθηναϊκό. Τα υπόλοιπα, οι νικητές ήταν ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ο Άρης. Χαμένη ήταν της αγωνιστικής η ΑΕΚ που έφερε ισοπαλία με την Κηφισιά 1-1. Θα πάρουμε αναλυτικά τα παιχνιδάκια που έγιναν όλα. Από το Σάββατο που είχαμε δύο μάτς, Βόλος Ηρακλής 1-1, Πανετολικός Καλαμάτα 2-0, Άρης Όφη 2-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, Κηφισιά ΕΚ 1-1, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1. Στη βαθμολογία τώρα, μετά από δύο αγωνιστικές, πολύ νωρίς ακόμα βέβαια, αλλά να τα πούμε, 6 βαθμούς στο απόλυτο έχουν δύο ομάδες, τρεις ομάδες μάλλον, τέσσερις ομάδες, όχι τρεις, μισό λεπτό θα πάρουμε να τα βρω όλα. Είναι ο ΠΑΟΚ, ο Πανετολικός, ο Ολυμπιακός και ο Άρης με 6 βαθμούς. Ο Πανετολικός βέβαια έχει ένα αγώνα λιγότερο, αυτό δύο αγώνες λιγότερο, στο σημερινό με το Λεβαδιακό και με την Κηφισιά που είχε αναβληθεί. 6 βαθμούς λοιπόν έχει ο ΠΑΟΚ, Πανετολικός, Άρης και Ολυμπιακός. Βαθμούς 4 έχει η ΑΕΚ, 3 ο Όφη, από ένα βαθμό ο Βόλος, ο Ηρακλής και η Κηφισιά με ένα αγώνα λιγότερο, και βαθμούς 0 με δύο παιχνίδια λιγότερο ο Παναθηναϊκός, ο Ατρόμητος, Καλαμάτα, η Τρίπολη και ο Λεβαδιακός. Έχει και αυτός ένα αγώνα λιγότερο, το σημερινό με τον Παναθηναϊκό. Να πούμε και την επόμενη αγωνιστική που είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο. 3 Αυγούστου έχουμε δύο μάτς. Μάλλον 5-9, συγγνώμη, τρίτη αγωνιστική, 5-9, Σάββατο, δύο μάτς, Βόλος Ολυμπιακός στις 7 και ΑΕΚ Άρης στις 9. Πάμε την Κυριακή, Ατρόμητος Καλαμάτα, Όφη Κηφισιά, Λεβαδιακός με τον Πανετολικό, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το πρώτο μεγάλο μάτς της χρονιάς, και Αστέρας Τρίπολης με τον Ηρακλή. Και ο αγώνας Παναθηναϊκού με την Κηφισιά που είχε αναβληθεί θα γίνει την Τετάρτη 9 του μήνα, 9 Σεπτέμβρη, το βράδυ στις 9. Καλημέρα στο φίλο μας το Χριστάρα που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα. Ολυμπιακός σήμερα. Δεν μου άρεσε η ομάδα σήμερα, αλλά κρατάμε το αποτέλεσμα. Εντάξει, παιδιά, είπαμε τώρα είναι πολύ νωρίς. Οι ομάδες κοιτούν να παίρνουν τα αποτελέσματα. Και η ΑΕΚ ήταν κακή μέχρι το 94 που το φάγει τον γκολ. Μπορούσε να πάρει τη νίκη και να πάρει τρεις πόντους σακούλι. Αυτό μετράει αυτές τις πρώτες αγωνιστικές. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν πολύ καλός, αλλά αυτό που μένει στο τέλος είναι τρεις βαθμοί στο σακούλι. Ο φίλος ο Διαμαντής μου λέει το ένα τσάεκ σίγουρα δεν είναι το αποτέλεσμα που θα ήθελε, ειδικά όταν υπάρχει στόχος στο πρωτάθλημα. Άφησε βαθμούς και έδειξε ότι έχει ακόμη πράγματα να διορθώσει. Αντίθεση, ο Ολυμπιακός πήρε το διπλό και στους 3 βαθμούς, έστω και με 0-1. Η σεζόν όμως τώρα ξεκινά και η βαθμολογία θα κρυφθεί στη διάρκεια. Εκεί φαίνεται ποιος έχει πραγματικά διάρκεια, χαρακτήρα και αντοχές μέχρι το τέλος. Καλημέρα, φίλε Βασίλη. Συμφωνώ απόλυτα, παιδιά. Πέρυσι και η ΑΕΚ έτσι ξεκίνησε. Θυμάστε, με μουρμούρα, με πολλά προβλήματα, με 1-0. Στο τέλος η ομάδα ήταν μια χαρά και πήρε το πρωτάθλημα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Οι ομάδες θεωρώ ότι θα βελτιωθούν όλες οι ομάδες.

0: Καλό στο φίλο μου το Θανάση το Χριστόπουλο. Μπιλάρα καλησπέρα, καλό χειμώνα και επίσημα και φιλιά σε όλη την παρέα. Γύρισε, στη φαγιά γύρισε κύριος Χριστόπουλος. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού φίλε μου Θανασάκο. Καλημέρα στο φίλο μας το Βαγγέλη που μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα και στο φίλο μας το Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Τα είπα και πριν στον εδώ τον Γιώργο Λίκρη που μίλησα για την ΑΕΚ. Ήταν κακή ομάδα, ήταν σε κακή μέρα όλοι τον προπονητή, με και τους παίκτες, περισσότεροι παίκτες. Δηλαδή άντε 2-3 διακρίθηκαν. Ο Βάργκα που έβαλε τον γκολ, ο Μάγερ, νομίζω αυτοί οι δύο ήταν έτσι που διακρίθηκαν περισσότερο από τους υπόλοιπους. Οι υπόλοιποι ήταν σε πολύ ρηχά νερά. Και όταν δεν είσαι και συγκεντρωμένος στο παιχνίδι, όποιο και να παίζει, μπορεί να την πατήσει όπως την πάτησες με την Κηφισία που ήταν καλή, πολύ καλή, και το αποτέλεσμα το Χ μπορείς να πεις ότι είναι και μια χαρά αποτέλεσμα, γιατί είχε και πολλές ευκαιρίες η Κηφισία. Λοιπόν, για πάμε στον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμή να τα κουβεντιάσουμε. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2 το ξημέρωμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλό στο φίλο μου τον Βασίλη.
1: Και καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκου, καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω με την ΑΕΚ.
0: Ξεκίναμε που θέλεις.
1: Λοιπόν, να φύγει ο Ηλιόπουλος.
0: Να φύγουν όλοι. Ναι. Να φύγουν οι παίχτες. Να φύγει ο Βάργκα, να φύγει ο Γιώβιτς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να φύγουν όλοι.
1: Να φύγουμε.
0: Εντάξει, μωρέ, είπαμε τώρα είναι και λίγο. Στενοχωρήθηκαν ο κόσμος, αλλά είπαμε να υπάρχουν και κάποια όρια στην κριτική μας. Δηλαδή, δεν μπορεί Τετάρτη βράδυ να είναι όλοι θεοί οι παίχτες και την Κυριακή να είναι όλοι άχρηστοι. Αυτό δεν γίνεται.
1: Αυτά θα τα ζήσεις φέτος, έτσι. Μετά από τα
0: παιχνίδια. Μα τα έζησα και πέρυσι, ρε φίλε. Μα και πέρυσι, Άκη, θυμάστε τις δηλώσεις του Νίκολης, παιδιά, τον Οκτώβριο θα δείτε την ΑΕΚ που θέλω. Μέχρι τον Οκτώβριο 1-0, με τη Λιούπολη στο κύπελο με το Ζόρι στο 94, 1-0, 1-0, ξαφνικά η ομάδα ρόλαρε. Εντάξει. Είναι ακόμα πολύ νωρίς, εγώ δεν μπορώ να κρίνω από τώρα αν η ομάδα θα πάει για πρωτάθλημα.
1: Εγώ τα έλεγα και τα απόγευμα στο Φώτη το Κατσούφι, του λέω είναι επικίνδυνα τα παιχνίδια.
0: Όλα τα παιχνίδια είναι επικίνδυνα. Από Ολυμπιακό σου, να είδες 1-0, έχασε ευκαιρίες και Τρίπολη. Πήρε το αποτέλεσμα όμως, αυτό μετράει. Εντάξει, το πήρε όμως το διπλό. Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε, ισοφαρίσει στο τέλος.
1: Εγώ το φοβόμουν. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. Να ξεβουλκίσω τώρα. Εγώ θέλω να μάθω. Δηλαδή, ο κύριος Μεντιλίμπαρ επιμένει εκεί, δηλαδή, στο λάθος του.
0: Ποιο λες, και το παιχνίδι με το πολύ, είδα και δεν έπρεπε να κοίτα για τον Ολυμπιακό. Χάζεμα.
1: Ξεκινάει λοιπόν και μου βάζει το τσικίνιο πίσω από τον LKP.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ρε παιδί μου, έχουμε που το λέμε από πέρσι. Εγώ, ο Γιώργος από το Λονδίνο, ο Βασίλης, ξέρω εγώ, από την Άουσα, ο άλλος, όλος ο κόσμος. Και επιμένει, δηλαδή, τι θέλει να αποδείξει το ότι κάνει το σωστό. Και ευτυχώς τον κατάλαβε και τον βγάζει. Τον Τσικίνιο τον εβάζει δεξιά να καλύπτει κατά κάποιο τρόπο το Σάλιακα, τα ανεβάσματα του Σάλιακα. Βάζει τον Ζώτα Σίλβα πίσω από τον LKB και σαν αλήθηκε το χειρόφρενο και η ομάδα να φεύγει τούρμπο μπροστά. Δηλαδή άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Πρώτο κοσάριπτο δεν βλεπόταν ο Ολυμπιακός. Δεν αλλάζανε πάσα. Έλεγα θα χάσουμε. Και να μας κάνουν και επιθέσεις και να μπαίνουν στην περιοχή και ξαφνικά με το που γίνεται αυτή η κίνηση βλέπεις το Σάλιακα από δεξιά, το Ρόκα από αριστερά, το Σιπιόνι να κόβει τις μπάλες, να κάνει το Ζώτα Σίλβα να μοιράσει δεξιά αριστερά, φάσεις μία πίσω από την άλλη, μπήκε τον κόλ. Εντάξει, είχαμε και δύο δοκάρια. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός είναι και σε φεγγάρι τώρα που δεν τον πολύ θέλει και η μπάλα τώρα, έτσι. Δύο δοκάρια, φάσεις τετατέτ. Εντάξει, είναι και η αχρηστία κάποιων παιχτών, αλλά ρε παιδί μου, είδες κατευθείαν. Και μετά πήγε πάλι με τις αλλαγές που έκανε κάπου έτσι να το παιχνίδι να το χάσει, αλλά ευτυχώς. Μ' ακούς?
0: Ναι, ακούω, μια χαρά, μια χαρά.
1: Που λες, ευτυχώς και με τις αλλαγές που έκανε, πήγε να το χάσει το παιχνίδι. Και ακούω και το Σαμοθράκη, και το άκουσα και προηγουμένως το φίλο τον Κώστα. Λέει λοιπόν, ξέρω εγώ, ο Σιπιόνι είναι να φύγει. Δηλαδή, είναι να φύγει ο Σιπιόνι και είναι να μείνει ο Τσικινίο. Δηλαδή, θα φύγει η Φεράρι από τον Ολυμπιακό για να μείνει το Φιατάκι. Γιατί έτσι είναι αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι, αλλά οι προτάσεις είναι για τον.
1: Όχι, όχι, να πάει δανεικός.
0: Α.
1: Επειδή έχουμε πολλούς ξένους και τέτοια, κατάλαβε να πάμε στους 17 ξένους στον Ολυμπιακό. Και διώκεις δηλαδή, θα φύγει δανεικός να πάει ο Σιπιόνι αλλού, έτσι η Φεράρι, να το πούμε έτσι, για να μείνει το Φιατάκι. Ο Τσικίνιο. Που ο Ολυμπιακός έπαιζε εδώ που τα λέμε με 10. Είναι ορισμένα πράγματα, δηλαδή, τα βλέπεις ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται ούτε προπονητής να είσαι, ούτε... Δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Και ο Σάλιακας όσο έπαιξε ήταν από τους καλύτερους.
0: Ναι, ήταν όσο και χάζαμε κι εγώ.
1: Τρακαρισμένος έτσι, όπως και ο Φρόιλερ μπήκε στην αρχή, έψαχνε να βρει τα βήματά του και τον έβαλε και σε άσχημη στιγμή εκεί πέρα που μας πίεζε ένα δεκάλεπτο περίπου, τέταρτο, μας πίεζε πάρα πολύ ο Αστέρας. Έτσι και ο Ολυμπιακός δεν ξεμητούσε από την περιοχή του, αλλά μετά κατευθείαν βρήκε τα βήματά του, άρχισε να μοιράζει πάσεις και το ένα και το άλλο. Και βέβαια ο Ζέρσον κλασικός, έτσι, τέτα τέτ και την μπάλα πάνω στον τερματοφύλακα.
0: Ναι, είναι και αυτός περνάει διφορμέ τώρα, είναι
1: διφορμέ. Δηλαδή άλλο πράγμα, είναι
0: διφορμέ.
1: Έτσι. Πάς σε γενικές γραμμές, κάτι γίνεται με τον Ολυμπιακό, κάτι σουλουπώνεται, κάτι φτιάχνεται. Εγώ είμαι έτσι... θετικός σε όλο αυτό που βλέπω και πιστεύω θα πάει πάρα πολύ καλύτερα ο Ολυμπιακός. Αλλά πρέπει και ο Μετιλίμπαρ κάπου να τα δει κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Α, ο Γκονζάλες. Λοιπόν, πρέπει να είναι πολύ παιχταράς, Βασίλη, δεν σου κάνω πλάκα.
0: Συλλογικά δεν είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ολόκληρο μια ευκαιρία που έχασε ήταν εκεί.
1: Όχι, στα 5-10 λεπτά που μπήκε να παίξει.
0: Ναι, δεν το είδα.
1: Πολύ παιχταρά. Δηλαδή αυτά τα τρεξίματα του κατευθείαν ο άνθρωπος. Δηλαδή θα πάθουμε πλάκα. Πώς λέμε για τον Κωνσταντέλια, κάνε τέτοιο πράγμα θα πάθουμε. Μακάρι το παιδί, δηλαδή έτσι όπως τον είδαμε, τα τρεξίματά του με την μπάλα στα πόδια με αυτά, μιλάμε για. Από άλλο πλανήτη, έτσι.
0: Εντάξει, υπερβολικό το έργο. Υπερβολικό πρέπει να είναι ο Μέση, ρε, φίλε. Δεν είναι ο Βάο αυτό. Μην είσαι υπερβολικό κι εσύ. Από άλλο πλανήτη.
1: Για το Μεξικάνο λέω.
0: Ναι, για από άλλο πλανήτη ή από άλλο πλανήτη. Από άλλο πλανήτη είναι ο Μέση και ο Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Είναι καλός παίκτης, πολύ καλός παίκτης. Εγώ το θυμάμαι, τον είχα δει σε παιχνίδια λόγω στοιχήματος στο Μεξικό που έβαζε γκολ και πήρε ονόμαστα καμιά φορά. Είναι και ακούγεται πολύ καλά λόγια. Εντάξει, πάρα πολύ
1: ναι,
0: καλά.
1: Ναι, σουρώ πολύ και γρήγορος, είναι πολύ θεαματικός δηλαδή, ναι. Με αυτή την έννοια. Έτσι,
0: είναι δηλαδή καλός, είναι καλός τρεφόρ.
1: Είναι
0: καλός τρεφόρ, είναι καλός τρεφόρ.
1: Ναι.
0: Βέβαια το τρεφόρ πρέπει να ταΐστεί κιόλας, εντάξει. Αν δεν πάρει μπάλα, τι κάνει ο άνθρωπος.
1: Όχι,
0: σήμερα εντάξει, έπαιξε λίγο. Σήμερα δεν μπορεί να.
1: Πάρα πολύ τον Ολυμπιακό.
0: Σήμερα έπαιξε λίγο, εντάξει, μια φάση του κάτσε.
1: Ο Φρόιλερ έδειξε εμπειρία, κατευθείαν δηλαδή σου λέω στο πρώτο πεντάλεπτο εκεί πέρα, ξέρω εγώ, να βρει τα πατήματά του που θα είναι, που θα παίξει. Και μετά, δηλαδή, ο άνθρωπος έδειξε κατευθείαν με τις θέσεις που έπαιρνε μέσα στο γήπεδο μου. Αυτά να πάνε κατευθείαν. Δηλαδή, στο τέταρτο φάνηκε και αυτός. Και αυτός πάρα πολύ καλός. Έτσι. Σε γενικές γραμμές σου λέω εγώ ευχαριστημένος από τον Ολυμπιακό. Αρκεί ο Μετιλίμπαρ να αφήσει αυτές τις αγκυλώσεις που έχει. Σιγά σιγά. Εγώ δεν τον απαξιώνω το Τσικίνιο με την έννοια, ξέρω, πού να σου πω τώρα. Αλλά ρε παιδί μου, μην επιμένεις, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Επιμένει, παράδειγμα στον Ντάνι Γκαρσία, Σίριαλ, Τσικίνιο τώρα. Κάνει κακό και στον εαυτό του, αλλά και στους παίχτες. Έστω στραβώ το δίκαιο να του πούμε, να ορίστε, μας βάζει τον Ντάνι Γκαρσία, μας βάζει το Τσικίνιο. Δηλαδή και τους παίκτες χωρίς να παίξουν μπάλα. Πού να σου πω, καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Λοιπόν, αυτά τώρα σε γενικές γραμμές. Τώρα να δούμε. Λοιπόν, εμείς πήραμε το πρωτάθλημα, εσείς δεν παίρνετε πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Τώρα το παίρνετε, εσείς το παίρνει ο Ατρόμητος, ο Άρης τώρα. Είναι πιο μπροστά από εσάς, γιατί είναι Α το όνομά του.
1: Ναι,
0: πάρω, εσείς τώρα είσαστε. Η βαθμολογία τώρα είναι, είσαστε τέταρτη εσείς. Α, ο ΠΑΟΚ πρώτος, ο Πανετολικός δεύτερος. Ο Άρης τρίτος και εσείς τέταρτη με 6 βαθμούς.
1: Α, τέταρτη. Έτσι, δηλαδή, έτσι πως είναι. Ευρώπη, δηλαδή.
0: Πάτε play-off.
1: Ναι, πάμε play-off. Play-off. Ναι.
0: Με 6 βαθμούς όλοι.
1: Λοιπόν, έγινε.
0: Γεια σου, Μπιλάρα. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια χαρά. Λοιπόν, 20 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κρίμα Μπιλάρα και τον Κωνσταντέλια. Περαστικά να είναι. Γιώργος Φρακφούρτ, ναι, παιδιά, είχαμε και αυτό το άσχημο. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Κωνσταντέλια με την Ντόρτμουντ και μια πολύ καλή εμφάνιση και γκολ. Και πάθει το παλικάρι τη ζημιά. Είναι κρίμα και άδικο για να ποδοσφαιριστεί να παθαίνει δύο πράγμα. Να σε ευχηθούμε περαστικά. Είναι δύσκολος τραυματισμός, θα μείνει αρκετό καιρό έξω. Περαστικά να είναι για να γυρίσει πιο δυνατός από ό,τι έφυγε. Όταν τραυματίστηκε εννοώ. Βασίλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εκάρα, μόνο λέει ο φίλος μου Νικόλας, φούρνο Καματερό. Γεια σου, φούρνο, αρή. Καλημέρα, Βασίλη, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα με υγεία. Οι προπονητές ραδιοφώνου πολύ και να και Ολυμπιακό. Με Τσικίνιο πήραμε κόφερενς, έχει βγάλει τα λεφτά το Τσικίνιο. Πέμπτη και με το παραπάνω μάλλον. Θα βρει το δρόμο του Ολυμπιακός πάλι, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης, ο καπετάνιος. Παιδιά, είπαμε, είναι πολύ νωρίς και για πανηγύρια για πρωτάθλημα και για μη πανηγύρια, γιατί χάσαμε τα πάντα. Ακόμα είναι πολύ νωρίς και να κρίνουμε παίκτες είναι πολύ νωρίς. Διαβάζω εγώ δικούς μου εδώ παδούς ότι δεν κάνει ο Ζούμκοφ, είναι αυτό το ταγάρι και αυτά και πολλοί άλλοι παίκτες που παίζουν στην ΑΕΚ. Παιδιά, είπαμε, υπομονή, να τα δούμε όλα τώρα από το 30 Αυγούστου 31, να έχουμε κρίνει ομάδες αν θα πάρουν πρωτάθλημα, αν δεν θα πάρουν, να έχουμε κρίνει παίκτες αν είναι καλή ή δεν είναι καλή. Νομίζω είναι λίγο υπερβολικό. Δεν μπορεί οι παίκτες να ήταν Τετάρτη καλοί και σήμερα να είναι άχρηστοι. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Λίγο δηλαδή να το πάρετε αλλιώς κι εσείς. Ναι, καταλαβαίνω. Έκανε γκέλα με την Κηφισιά. Αλλά έτσι το ποδόσφαιρο, αν δεν είσαι προσεκτικός, μπορεί να την πατήσεις. Αλλά δεν μπορεί να πεις ότι η ομάδα Τετάρτη δεν ήταν καλή. Ήταν και μια κακή βραδιά από όλους. Και από τον προπονητή και από όλους. Βασίλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Σήμερα μπορεί να μην παίξαμε μπάλα, αλλά η θεία τύχη δεν μας βοήθησε καθόλου και φάγαμε γκολ στο 97. Δεν είναι θέμα τύχης, Γιάννη μου, είναι θέμα ότι δεν κάναμε ένα φάουλ εκεί. Αφήσαμε τον παίκτη να πάει μόνος του το μισό γήπεδο. Εκεί κάνεις ένα φάουλ, πετάς την μπάλα στην κερκίδα, σκληρό φάουλ, παίρνεις κίτρινη κάρτα και τελειώνει το μάτς. Γιάννη μου, από το Βόλο. Καλημέρα κιόλας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Δεν πειράζει για την ομάδα, Δετάρτη είμαστε στους δρόμους σήμερα. Χάσαμε τους βαθμούς από την Κηφισιά. Έτσι το ποδόσφαιρο, παιδιά, είπαμε ότι ακόμα είναι πολύ πολύ νωρίς για όλες τις ομάδες. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός θα, νομίζω θα βελτιωθεί αρκετά. Και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός είναι ακόμα. Μιλάμε, παιδιά, για δεύτερη αγωνιστική, εντάξει. Φίλε Βασίλη, από τα Μέγαρα είσαι ικανοποιημένος, ο Βασίλης, άλλος Βασίλης, για τον Βασίλη από τα Μέγαρα. Ρωτάει αν είσαι ικανοποιημένος με αυτό που βλέπεις. Εγώ είδα μια πολύ ανέτοιμη ομάδα. Όλα αυτά είναι απόρρια. Το ότι για τρίτη χρονιά που αρχίζουν τα επίσημα παιχνίδια και τότε έρχονται οι μεταγραφές από τα περισσεύματα του καλοκαιριού και η ομάδα δεν είναι έτοιμη. Ο Μεντιλίμπαν είναι προπονητής, όχι θαυματοποιός. Μπήλαρε, καλή εκπομπή. Γεια σου, Βασίλη. Παιδιά, είπαμε. Είναι πολύ, Βασίλη, όπως λέει ο Βασίλης, είναι πολύ νωρίς, παιδιά. Εντάξει, είπαμε, είναι πάρα πολύ νωρίς για να μπορούμε να κρίνουμε πώς θα είναι κάθε ομάδα. Ακόμα δεν έχουν τελειώσει μεταγραφές στο φινάλε. Θα πάρουν και άλλους παίκτες οι ομάδες. Θα δούμε. Δηλαδή, πρέπει να περάσουν 5-6 αγωνιστικές για μένα για να δούμε τελικά ποιες ομάδες θα πάνε και τι μπορούν να κάνουν. Τώρα, πρώτη αγωνιστική, δεύτερη, τρίτη αγωνιστική. We break the mold. Ο Γιώργος, εγώ πιστεύω, λέει, μπορούσε να πάρει δεύτερη κόκκινη ο Κοϊτά. Καλημέρα, Μπιλάρα, από Αγίους Αναργύρους. Ναι, εκεί στη φάση που λες, δεν έχεις και άδικο. Βέβαια, η πρώτη κάρτα δεν ήταν κίτρινη. Η πρώτη που πήρε ήταν ένα μαρκάρισμα. Οκ, η δεύτερη μπορούσε να πάρει, ναι, κόκκινη κάρτα. Άλλο μηνυματάκι, ο Δημήτρης. Καλημέρα, καλή σεζόν, Μπιλ. Γεια σου, φίλε Δημήτρη. Πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, φίλε μου, εσύ?
2: Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου, Μάκη.
2: Καλά είσαι?
0: Καλά, φίλε.
2: Λοιπόν, πρωτού πάμε στα εγχώρια, να ευχηθούμε στον Κωνσταντέλια γρήγορη ανάρρωση. Είναι κρίμα που το παιδί αυτό μαζί με τον Καρέτσα οργίαζαν μέσα στο...
0: Ο Καρέτσα βγήκε και MVP της αγωνιστικής.
2: Παιδί μου, δεν ξέρω αν το είδες, αν βλέπεις το παιχνίδι.
0: Το είδα και λέω, ο Καρέτσας βγήκε και MVP της αγωνιστικής.
2: Το ξέρω. Ξεχωρίζουν σαν τη μύγα μέσα στο γάλα οι δυο τους. Δηλαδή δεν υπάρχουν καλύτεροι παίχτες από αυτούς τους δύο μέσα στην Dortmund. Έχουν βέβαια ένα κρυάρι μπροστά τον Κυρασί εκεί.
0: Αυτό βάλε το κολλάκι του όμως. Ωραίο γκολ έβαλε.
2: Άμα χάνεις 3-4.
0: Δεν έχασε 3-4, το πρώτο που έκανε το βάλε.
2: Ναι, αλλά έκανε και άλλες ευκαιρίες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, άμα, αν μπαίναμε τα γκολ, ο παίκτης ο πρώτος γκολ θα έχει 45 γκολ 50.
2: Μα δεν είναι, δεν εγώ γίνεται. Δεν τον κρίνω μόνο από το χθεσινό παιχνίδι, το προχθεσινό. Παρακολουθώ πολύ γερμανικό ποδόσφαιρο. Δεν μου βγάζει κάτι πολύ καλό για center for στην Dortmund. Αυτό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, γρήγορα επαναλαμβάνω ανάρρωση. Βέβαια έχει και τα παιδάκια τώρα εκεί στη Γερμανία από ό,τι έμαθα, οπότε θα παρηγοριέται. Πάμε στα δικά μας τώρα. Εσείς, άσε που έχουμε στραβωθεί να βλέπουμε στην τηλεόραση το ένα παιχνίδι, να βλέπουμε στο λάπτοπ το άλλο παιχνίδι, να ακούμε ραδιόφωνο τι γίνεται στο άλλο παιχνίδι, τα βάζουν όλα μαζί και στο τέλος δεν ξέρουμε
0: τι έχουμε δει. Τα έχουμε μπερδέψει, ναι.
2: Πού μπήκε γκολ.
0: Ναι, σωστό.
2: Λοιπόν, εσείς ήσασταν χάλια.
0: Ναι, χάλια ήταν. Ένα δεκάλεπτο εκεί στο δεύτερο μήνο που έβαλε τον γκολ ήταν λίγο καλή που πίεσε λιγάκι, αλλά 10 λεπτά μπάλα δεν μπορεί να πάρει.
2: Η φυσιά μπήκε μέσα και.
0: Ναι, ήταν καλή και η φυσιά. Πολύ καλή. Ήταν χάλια η ΑΕΚ. Χάλια η ΑΕΚ. Κοίτα, να μην υποτιμάμε και η φυσιά, εγώ δεν θεωρώ χάλια η ΑΕΚ. Ήταν πολύ καλή και η φυσιά. Ήταν πολύ καλή και η φυσιά, όχι μόνο χάλια η ΑΕΚ.
2: Τρομερή ήταν.
0: Γιατί άμα ήταν χάλια η ΑΕΚ, α πούμε, με μια χάλια και η φυσιά μπορεί να κέρδιζε η ΑΕΚ εύκολα. Ήταν καλή και η φυσιά. Μάλλον έκανε την ΑΕΚ να φαίνεται χάλια.
2: Μαζί.
0: Εντάξει, να λέμε και τα καλό για τις αντιπάλους. Γιατί όταν χάνουμε εμείς, οι ομάδες μας δεν είμαστε κακοί. Εμείς είναι κάτι καλό και άλλοι.
2: Οπωσδήποτε. Πάμε τώρα στην ομάδα μου, τον Ολυμπιακό. Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος.
0: Όχι μόνο εσύ. Πολύ Ολυμπιακή είναι έτσι. Και, αλλά από το αποτέλεσμα, φίλε μου Βασίλη, φίλε μου Μάκη, αυτή την εποχή που μιλάμε τώρα, μετράει το αποτέλεσμα πολύ. Γιατί σου δίνει βαθμούς. Και σου δίνει και επόμενες ησυχία τις επόμενες μέρες να κάνεις καλύτερη την ομάδα σου.
2: Βασίλη, προηγείσαι. Σου δίνεται ευκαιρία, κύριε Ελκαμπή, που το πρόβλημα του Ολυμπιακού μπροστά τελικά θα είναι ο Ελκαμπή. Εάν δεν αλλάξει δεν βρει τη δίχτυα.
0: Θα παίζει κι άλλο τώρα, ο καινούριο που ήρθε. Μπορεί ο Ελκαμπή να μην παίζει σου τα παιχνίδια
2: μέχρι
0: να.
2: Αυτό.
0: Εντάξει, μπορεί τώρα πρώτο ο άλλο δεν μπορούσε να παίξει από την αρχή. Πρώτο παιχνίδι στην Ελλάδα λοιπόν, τον έβαλε. Θα τον βάζει να παίζει παραπάνω, σίγουρα.
2: Δίνονται ευκαιρίε σε πάσει που σπρώχνουν στην μπάλα στα δίχτυα και δεν μπορούμε να τι σπρώξουμε. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, είναι σε κακό φεγγάρι.
2: Δεν είναι γκίνια, δεν είναι. Ότι έχουμε κατάρρεστη, άρεστη, κουκουνάρες. Πρέπει κάποιος να σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα όταν η φάση είναι απλή. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε το απλό. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Είναι σκακό φεγγάρο με τη Λίμπαρ και είναι πολύ καιρό.
2: Όχι
0: με τη Λίμπαρ, λέω ο Ολκαμπή. Εντάξει, είναι ο παίκτης ο οποίος ήταν γκολτζής, παιδί μου, τον ξέραμε.
2: Δεν είναι μόνο τώρα όμως. Έχει
0: μετά το Κόπα Αφρικα. Που γύρισε από τότε, είναι σε πτώση. Όχι ότι σταμάτησε δεν ξέρει την μπάλα. Απλά δεν του βγαίνει το παιχνίδι. Δεν του βγαίνει η φάση, γιατί ξέρει, καμιά φορά επιθετική είναι η ψυχολογία του, παιδί μου, τον γκολ.
2: Ναι, αλλά όταν βγαίνει τέτα τέτ με την μπάλα στα πόδια, το κρίνει εκεί. Δεν σου τάξει πάνω στο δεμάτι.
0: Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται, ρε Μάκη.
2: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι εδώ όλα χάνονται.
0: Εντάξει, μπορεί αργότερα σε λίγο καιρό να ξεκινήσει πάλι να ξαναβάζει τα γκολ.
2: Πάμε τώρα στον κύριο Μεντιλίμπαρ. Αν δεν είχε πρόβλημα τραυματισμού Σάλιακας ή αντοχής ή δεν μπόρεσε να καταλάβω την αλλαγή. Ήταν τρομερός, θα πω. Όσο τρομερός ήταν ο Σάλιακας, τόσο τρομαγμένος ήταν ο Τσικίνιο. Και τον κράτησε 90 τόσα λεπτά μέσα στο παιχνίδι. Κύριε Μεντιλίμπακ, τι βλέπεις. Στο δεύτερο ημίχρονο που τον πέρασε δεξιά, είχε μπαστακωθεί σε ένα σημείο, σε μία έκταση 5x5 ή 10x3 τέλος πάντων, και δεν κινιόταν. Λες και τον είχε, πώς δεν είναι τις αγελάδες στο χορτάρι και κάνουν ένα κύκλο αφού τρώνε το χορτάρι. Κάπως έτσι ήταν και ο τέτοιο. Να κάνει τρεξίματα, τίποτα. Τίποτα.
0: Ναι.
2: Το Σιπιόνι. Βγάζει μάτια το παιδί.
0: Ήταν και σήμερα καλός, δηλαδή όσο χάζευα και εγώ, όσο μπορούσα. Όχι, λέω σήμερα, λέω που όσο χάζευα ήταν καλός.
2: Πότε το βάζουν το παιδί αυτό μέσα. είναι ο καλύτερος στη διάρκεια που παίζει αυτός μέσα. Κι όμως αυτός είναι, λέει, αδανικός. Γιατί, τι τους έχει κάνει?
0: Τι να σου πω, ρε Μάκη.
2: Και μέσα από αυτός είναι, λέει, αδανικός. Γιατί, τι τους έχει κάνει?
0: Τι να σου πω, ρε Μάκη.
2: Και μέσα από αυτός είναι, λέει, αδανικός.

0: Βγουν οι φίλοι μου Ολυμπιακοί που με περιμένουν με το χέρι στη σκανδάλη. Από αυτό που βλέπω δεν είμαι ευχαριστημένος. Από το αποτέλεσμα είμαι. Αλλά αν δεν παίζεις μπάλα και είσαι πάντα με το 1-0, ποτέ δεν είσαι σίγουρος. Όπως σήμερα η ΑΕΚ ήταν 1-0 και στο τέλος σοφαρίστηκε.
1: Ναι.
0: Πολλές φορές πάει στάν να λέει.
1: Βέβαια, μια φορά σπάει.
0: Πολλές φορές σπάζει. Λοιπόν, ας κοιτάξει ο κύριος Μεντιλίμπα. Βέβαια, του δίνω ένα ελαφρυντικό γιατί ακόμα περιμένει παίχτες. Να δω. Άκουσα για Πουέρτας, λέει ότι είναι πολλές πιθανότητες να έρθει ο Βάργας και. Περιμένουμε. Λοιπόν.
1: Να είσαι καλά, Μάκη μου, να είσαι καλά. Yeah. Για χαρά. Λοιπόν, είμαστε 30 λεπτά μετά τις 12.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Έλα, Βασιλάκη μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Το Κιθαράσι μου, απαγίσω.
0: Γεια σου, φίλε μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
1: Τι κάνεις αυτό?
0: Καλά, καλά, φίλε. Καλά, εσύ?
1: Εντάξει, Βασιλάκη μου. Εντάξει, είδαμε το παιχνίδι εδώ με το φίλο μου. Αρκωθήκαμε, μας ανέβηκε η πίεση. Ευτυχώς πήγαμε όλα καλά στο τέλος. Γιατί δεν γίνεται να βγει στο σώμα να κερδάμε με τέτοια μάρκος. Αλλά πάσα στιγμή δεν ξέρεις. Τώρα δεν πάει στο 2-0. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει στο 90, 92, 91. Πώς είμαστε σήμερα για ΑΕΚ?
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό λέω. Αν δεν είσαι προσεκτικός, μπορεί να την πατήσεις.
1: Έλα, Βασιλάκη μου.
0: Αν δεν είσαι προσεκτικός, λέω, όλο το 90 λεπτό μπορεί μια φάση να την πατήσει. Αν και η Φυσία έκανε πολλές φάσεις, δεν έκανε μία, αλλά μία την πλήρωσε η ΑΕΚ.
1: Μία την πλήρωσε, ναι. Όπως άφηκε ο κ. Μάκης προηγουμένως, ότι δεν είναι ο Βάκη όλοι οι Ολυμπιακοί που θα τους οργανείς βάρος του. Σχεδόν όποιος έχει πέρα από μπάλα, αυτά θα πει που είπες εσύ, αυτά θα πω και
0: εγώ. Εντάξει, είναι οι ομάδες ανέτοιμες και ο Ολυμπιακός φάνηκε ότι για αυτός... Ένας
1: καταπληκτικός, μπράβο του, φοβερές έντρες. Ανέμορφες και η μπαλιά που έκανε αυτή η σέντρα που την έβαλε εκεί ο Ζώτας του Παρτικού, καλά που ήταν εκεί. Αν ήταν όλοι καμπή, την έβαλε έξω την μπαλά. Όλοι καμπή, με συγχωρείς, θα πούμε στους φίλους του Ολυμπιακούς, το βλέπουμε και μόνοι σας, δηλαδή να πεις σε αυτά τα γκολ που χάνει. Δεν μπορείς να συνεχίσει να χάνει 5 γκολ σε 10 παιχνίδια.
0: Γι' αυτό πήρε και ένα επιθετικό. Γι' αυτό πήρε και το Μεξικάνο, για να μπορεί να παίζει γι' αυτό. Όσο ο Ολκαμπή δεν βάζει γκολ. Γιατί κάποια στιγμή θα ξαναβάλει γκολ ο Ολκαμπή.
1: Μόνο σε εκείνο το σημείο λόγο θα το κάνει. Πάλι δεν το έκανε.
0: Εντάξει, βέβαια και αυτό έχασε ο Μεξικάνο ένα σίγουρο. Πήγε στο δοκάρι.
1: Το είδα και αυτό.
0: Άμα το και κάνει ο Ολκαμπή αυτό, θα ουρλιάζατε τώρα. Δεν είναι έτσι, καμιά φορά που λέμε.
1: Για πρώτη φορά.
0: Ναι, σε καινή αιστεία, πρώτη φορά τι είπα να πει δεύτερη. Σε καινή αιστεία ήταν. Και το χάσε. Ενώ ο Ελκαμπή που έχασε ένα, το φωνάζεται.
1: Όσο και το Μάρτιν, άστα να πάνε. Αυτό το παιδί δεν κάνει ούτε για τοπικό πρωτάθλημα. Ακούς, έχει παραγίνει το κακό.

0: παραγίνει. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι μπάλα παίζει αυτός. Τι κάνει ο άνθρωπος μου. Μπερδεύει την μπάλα, δεν ξέρει τι γίνεται, τη βγάζει μόνο στο αράο, τη βγάζει εκεί. Πω, πω, πω, ένα μαύρο χάλι να πούμε. Λοιπόν, θέλει η ομάδα καραγιοπαίκτης ακόμη, λέμε να, πώς λένε, να πάρουν ένα σέντρο εξτρέμ καλό. Ποιον έκανε σήμερα που έλεγε τώρα βάγω το βράδυ, εκεί, εκεί, εκεί πώς λένε αυτό το...
1: Ο Πουέρτα δεν είναι εξτρέμ. Ο Πουέρτα δεν είναι, είναι... Ο Πουέρτα δεν είναι εξτρέμ, είναι εξαροχτάρι ο Πουέρτα. Για τον Βάργκας λέγανε, αλλά δεν είναι... Δεν ξέρω πόσο ισχύουν όλα αυτά.
0: Τέτοια θέλει παίξει Ολυμπιακό, θέλεις παίξει Ολυμπιακό, να πάρει κανένα παίξει καλό να... Όσο και την αλλαγή του Σάρεγα. Εγώ παίρνω να βάλει το Ρέτζο δεν συμπάρχει, να βάλει τους Μαϊλόβιτς έτσι να μπάρχει.
1: Ναι.
0: Ο Ρέτζος ξέρει και κατεβάζει μπάλα. Συμφωνείς αυτό. Εσύ τι λες.
1: Εντάξει, μωρέ, και, και με το Ρέτσο η ομάδα δέχτηκε πολλές φάσεις. Εντάξει, παιδιά, τώρα πάμε τώρα κρίνουμε από δεύτερη αγωνιστική τους παίχτες τώρα. Δεν είναι ποτέ δυνατό να κρίνεις παίχτες. Δεν κάνει εκείνος, δεν κάνει ο άλλος. Δηλαδή.
0: Ό,τι αγωνιστικές είναι. Αλλά όμως το κολλητό του το Τζικίνιο όλο τον αγώνα μέσα. Δεν το ξέρει, δεν κολλάει από αυτόν. Εγώ μόλις τον είδα στη σύνθεση και ήταν θέλω εκεί πάλι το Τζικίνιο. Τι κίνηση που λέω, εντάξει, δεν είναι να παίζει πολύ πια, ούτε και για βασικό σκάγινο μου. Σιγά σιγά θα πρέπει να βγει από την ομάδα κι αυτός. Δεν είναι, να παίζει λίγο στο τέλος, τον άνθρωπο και να πει και τελείως. Ο Ροντινέη φεύγει, δεν είναι.
1: Έφυγε, πήγε στην Σάντος.
0: Δεν πειράζει, εντάξει. Καλός κύριος, μια χαρά, στην Ευθύνη Σκόρα Ρονιά στο Ολυμπιακό, πρόσφερε πολλά, τίμιος, αγωνιστής, έδωσε τα καλύτερα στον Ολυμπιακό. Μπράβο του. Εντάξει, φεύγει ο άνθρωπος, ας πάει στο καλό. Λοιπόν, εντάξει, για την ΑΕΚ το άλλαξα λίγο εκεί στο τέλος που, με την καθυστέρηση. Αυτός ο παίκτης που έβαλε εκείνο τον γκολ, σουτ δυνατό, ωραίο, μπήκε η μάνα μέσα και δεν μπορούσε ο Στρακώστα να κάνει κάτι.
1: Ήταν δύσκολο, δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Και πήγε μπάλα, πήγε έκλειψη στο δοκάρι, ήταν δύσκολο για τον μορδοφυλάκα, τον εκτέλεσε που λέμε η άμυνα φταίει που δεν τον έκανε κανείς. Δεν του κάνει ένα φάουλ εκεί.
0: Ένα τέτοιο Τσολάκης, ακριβώς με τα ακροδάκτυλα την έβγαλε.
1: Εντάξει, φίλε, δεν έγινε πιάνοντα όλα. Εντάξει, αυτό μπήκε.
0: Δεν
1: πιάνε όλα. Μπορεί κάποιο άλλο που ο Τσολάκης το έφαγε να το πιάνω 300.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Και να σου πω και κάτι τη σχέτικα. Στην που θέλει να βγάλει και να βάλει ένα επιθετικό για να βάλει τον Μάρτιν, α έβαζε μπροστά τον. Παιδί, πώς το λένε από την Αρμενία, πώς το λένε Βασίλη.
1: Ναι, το Αρμένιο πήρα τώρα.
0: Ναι, και να έβαζε το Μπρούνο μπακ αριστερό πίσω. Κάτι θα έβαζε αυτό, το λέω, το ξέρεις. Δηλαδή χίλιες φορές θα είχε άλλο να έβαζε αυτό, ναι, και να έβαζε το Μπρούνο πίσω και να έβαζε αυτό, παρά το Μάρτινς. Ακατάλληλος ο Μάρτινς, τελείως. Απαγορεύεται να παίζει.
1: Ωραία, να είσαι καλά, φίλε.
0: Εντάξει,
1: να είσαι καλά, καλημέρα, για χαρά.
0: Έτσι, καλημέρα,
1: για χαρά. Λοιπόν, είναι 22 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ, 9.43, Inter Veten Sports, ο Μάνος Σταραμόπουλος, MVP του αγώνα, του αγώνα στην Dortmund, το Αμβούργο, βγήκε MVP ο Καρέτσας. Για θυμηθείτε, λέει παιδιά, τον Αλεξανδρίλη, ο Μάνος Σταραμόπουλος, παιδιά, είπαμε, επιθετική έτσι είναι τώρα. Εντάξει, τώρα λέμε για τον Ελκαμπή, ότι χάνει τα γκολ, και τα χάνει, είναι σε κακή κατάσταση ψυχολογικά, δεν είναι καλά ο άνθρωπος, χάνει κάποια γκολ που οι Ελκαμπή δεν χάνονται. Έχει βάλει πολύ πιο δύσκολα, αλλά και ο καινούριος πήρε Ολυμπιακός, δεν έχει σημασία άμα έπαιξε 10 λεπτά, ήταν σε κενή εστία και την πάρα την πήγε στο δοκάρι. Να το κάνουμε γι' αυτόν άχρηστο. Δηλαδή, αν το έχανε αυτό γκολ ο Ελκαμπή, τι θα λέγατε τώρα. Τα λέγατε σε κενή αιστεία, το χάσε δεν κάνει. Εντάξει, έτσι είναι επιθετική, είναι το γκολ. Αν μπει το γκολ, μπορεί να ξεμπουκώσουν. Μην τρελαθούμε τώρα. Έχουμε κάνει οι φίλοι του Ολυμπιακού, τον Ελκαμπή, ότι δεν κάνει τώρα, μπορεί να βάλει γκολ και αυτά. Εντάξει, παιδιά, είναι, περνάει το φεγγάρι του κι αυτός. Μεταγραφές, νομίζω, Δημήτρη μου, μέχρι 12 Σεπτέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, τελειώνουν οι μεταγραφές. Για το φίλο που με ρωτάει, φίλε, διαβάζω εδώ κάποια site, ένα, όχι ένα και δύο και τρία site, ναι, ελληνικά site, ότι από τον Ολυμπιακό δεν επιβεβαιώνουν για μεταγραφή του Πουέρτα και του Βάργκας από τον Ολυμπιακό. Κάποια άλλα site, κάποιοι δημοσιογράφοι έγραφαν πριν, καμιά ώρα, ενάμιση, ότι είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό, ειδικά ο Πουέρτα από τον Ολυμπιακό. Βέβαια μπορεί να είναι και παιχνίδι τακτικής, δεν επιβεβαιώνουν για μεταγραφή Πουέρτα και Βάργκας. Φίλε μου, στην Ελλάδα υπάρχει μια σταθερά, καμιά ομάδα δεν μπορεί να καθίσει δυο καρπούζια στην ίδια μασχάλη, να πάρει πρωτάθλημα και να διακριθεί και στην Ευρώπη. Αν κάτι έγινε κάποτε και δεν το θυμάμαι, θα είναι εξαίρεση που βεβαιώνει τον κανόνα. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά και καλά κρασιά, λέει ο φίλος ο Βασίλης.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr.

Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη εκεί, τον περιπατή. Εκεί στο Περιστέρι, τα πιάμε υποθέσεις, πήραμε καφεδάκι το απόγευμα, το βραδάκι εκεί στο μπιστρό. Βεάκι και Κνοσού που αλλάζει παμόνομα από αρχές Σεπτέμβρη, γίνεται ΖΑΦ. Έχει και ένα πάρτι ετοιμάσει εκεί. Θα έχουμε και δωράκια, παιδιά, από την επόμενη εβδομάδα, κανονικά, να πηγαίνετε να περνάτε όμορφα και δωρεάν. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα Βασίλη, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μας έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή και στο φίλο μας τον Γιώργο από το περίπτερο στο Εγάλεο.

ο φίλος ο Αλέξανδρος, μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Καλή εβδομάδα, Μπιλάρα, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα και καλό χειμώνα. Εμείς επιστρέψαμε εχθές, λέει, και από Δευτέρα, από σήμερα ξεκινάμε για δουλειά. Ναι, παιδιά, είχε μεγάλη επιστροφή σήμερα. Έτσι, χάζευα λίγο τηλεόραση. Είχε μεγάλη επιστροφή στις εθνικές οδούς και στα καράβια και στα λιμάνια και στα τρένα. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Επιστρέφουν έτσι και οι τελευταίοι, ακόμα μερικοί, ακόμα την επόμενη εβδομάδα.

σιγά σιγά λοιπόν γεμίζουν τα αστικά κέντρα. Θα έχουμε πάλι από σήμερα, θα έχουμε την Κηφισίας, Κατεχάκη, το ποτάμι, ένας πάνω στον άλλο να πάλι. Καλά ήταν μέχρι τώρα που πηγαίναμε στις δουλειές μας.

0: Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε το μηνυματάκι του. Γεια σου φιλαράκο. Και πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Καλώς την κυρία Αναστασία.
1: Τι κάνεις αγόρι μου?
0: Καλά, καλά.
1: Συγγνώμη που σας λέω έτσι, εγώ γιαγιά είμαι.
0: Καλά μας λες, καλά μας λες. Ναι. Καλά, ό,τι θέλεις.
1: Έχει καμιά σειρά να μιλήσω?
0: Μα βέβαια θα μιλήσετε, στον αέρα είστε.
1: Ωραία, ευχαριστώ.
0: Πάμε, στον αέρα είστε.
1: Ναι, ναι, ευχαριστώ.
0: Ακούω.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, εσείς, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε και για μια μέρα ακόμα, καλό μήνα.
0: Ναι, κοντεύουμε, ναι, φεύγει ο μήνας.
1: Κοντεύουμε. Εγώ τώρα λίγο γελάω. Όχι γιατί είναι κανένα αστείο. Ούτε θα σας πω εγώ κάτι που εσείς δεν το ξέρετε. Το ξέρετε και πολύ καλύτερα από μένα. Βλέπετε τώρα με την κρίνια που γίνεται, τι είναι ο οπαδός, δηλαδή τι απαιτήσεις έχει ο οπαδός. Κατά την άποψη τη δική μου.
0: Κοίτα, ο οπαδός είναι καλό να έχει απαιτήσεις. Αυτοί που έχουν αυτά που λένε οι υπόλοιποι είναι άρρωστοι οπαδοί. Είναι οπαδοί μόνο της νίκης.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν αγαπάνε την ομάδα.
1: Αυτό εννοώ, αλλά δεν ήθελα λίγο να το χοντρίνω.
0: Να το λέω εγώ, το χοντρίνω εγώ. Δεν αγαπάνε την ομάδα σαν ομάδα, αγαπάνε μόνο την νίκη. Δηλαδή, μπορεί να παίξει, ας πούμε, η ΑΕΚ Ολυμπιακός με τη Ριάλ και να κερδίσουν 3-0 και να φέρουν χ με την Κηφισιά και να βρίσουν τους παίκτες.
1: Εγώ να σας πω και κάτι άλλο.
0: Τι είναι άρρωστη?
1: Αγαπάμε κάτι άλλο πράγμα, βρε παιδάκι. Μας αρέσει κάτι πολύ εκτός από το ποδόσφαιρο. Εάν δηλαδή, να πω παράδειγμα τώρα στις άντρες που πίνετε κανένα ποτό και τέτοια. Δηλαδή αν μια μέρα ένα ποτό δεν θα είναι καλό, θα αρχίσετε να γκρινιάζετε, αφού μπορείτε την άλλη φορά να βρείτε άλλο ποτό καλύτερο. Το λέω κατά τέτοιο τρόπο γιατί κυρίως εμείς οι Ολυμπιακοί.
0: Όλοι και εμείς οι αξίες, τα έχω ζήσει εγώ στο πετσί μου.
1: Είστε και εσείς τα τελευταία χρόνια.
0: Μα εμείς είμαστε τώρα Τετάρτη. Τετάρτη δεν έγινε ο αγώνας ΣΑΕΚ με την 4-0. Τι ουρλιάζαν όλοι ομαδάρα και τα πάντα να τα σαρώσουμε.
1: Αυτά ξεχνιούνται όλα.
0: Πριν λαλήσει ο Πετινός τρεις φορές, τους βγάλαμε όλους άχρηστους.
1: Ακριβώς. Αυτό τώρα είναι.
0: Τον αρρώστια.
1: Να το πω. Με μου πήρατε τη λέξη τώρα.
0: Αρρώστια.
1: Είναι αρρωστημένο.
0: Αυτή είναι.
1: Εγώ λέω για τον εαυτό μου τώρα. Λέω ότι είμαι η πιο φανατική οπαδός του Ολυμπιακού. Δίκαιωμά μου είναι και το.
0: Και να πω και κάτι άλλο. Δεν ξέρουμε. Και δεν ξέρουμε εμείς, μάλλον και εγώ τον εαυτό μου και αυτοί οι οπαδοί, όλοι τέλος πάντων, δεν ξέρουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Μάλλον δεν ξέρουμε καλύτερα τη δουλειά του προπονητή. Ούτε ξέρουμε καλύτερη μπάλα από τους παίχτες.
1: Ακριβώς.
0: Άμα ξέραμε καλύτερη μπάλα, εγώ δεν θα ήμουν στο μικρόφωνο τώρα, θα έπαιζα μπάλα.
1: Και εκτός αυτού, οι ποδοσφαιριστές αυτοί δεν είναι θεοί, δεν είναι ρομπότ που τα βάζεις μπροστά. Άνθρωποι είναι κι αυτοί και κάνουν μια δουλειά διαφορετική από τη δική μας. Αλλά κάποια στιγμή και αυτοί δεν θα έχουν την καλή τους μέρα, βρε παιδιά. Αμέσως. Δεν έγινε εκείνο, δεν έγινε και είναι πρώτη μέρα.
0: Να φύγει ο ένας, να φύγει ο άλλος, να φύγει ο ρομπονητής, να φύγει ο ένας.
1: Δεν κάνουμε αυτόν. Ναι. Αυτός, πού τον είδες εσύ κύριε και ξέρεις.
0: Ο άλλος λέει έδωσε 5 εκατομμύρια για τον Ζούμκοφ, λες κοιτάω σαν τη τσέπη του.
1: Λέω εγώ.
0: Δηλαδή το παίζουν και ιστορία και καλά ότι δώσανε 5 εκατομμύρια, λες και τους πείραξε που τα έδωσε, λες και την τσέπη σα πληρώσαν.
1: Ναι, λες και τα δώσανε.
0: Ναι, ναι, τους πόνασαν, ναι, και τους πόνασαν τα λεφτά.
1: Να πας στο ποδόσφαιρο. Δεν σε υποχρεώνει κανείς, αγαπητέ μου. Γιατί λέει πάμε στο ποδόσφαιρο, πληρώνουμε. Ξέρεις να πας πουθενά τζάμπα, να πας στο κινηματογράφο.
0: Μα τι πάει να πει πληρώνουμε.
1: Δεν, καλό,
0: δεν, έχει, δεν πάει κανείς με το πιστόλι στο σπίτι και σου λέει ένα γήπεδο. Σου λέει θες να έρθει γήπεδο, αλλά δεν θες να έρθει. Δεν σ' αρέσει κάτι, μην πάει να το δεις. Απλά πράγματα.
1: Το να δούμε κάποιον, ας πούμε, μια σειρά ολόκληρη να δείχνει μια αδιαφορία που να φαίνεται η αδιαφορία του είναι άλλο από το να προσπαθεί και να μην μπορεί να κάνει ίσως το καλύτερο. Γιατί βρήκε έναν αντίπαλο καλύτερο που δεν μπορεί αυτό που του είπε ο προπονητής να το κάνει. Και άλλο να λες αυτός είναι έτσι, τον ρώτησες αυτόν εδώ που βγήκε και παίζει. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορούν, σπάνια θα βρεθεί παίκτης, όπως λέτε κι εσείς, που να μπει μέσα αδιάφορος. Αν είναι κανένας που
0: ήταν η ομάδα, παιδί μου, υπάρχουν βραδιές που οι ομάδες είναι κακές. Τι να κάνουμε εδώ.
1: Γιατί δεν είμαστε εμείς το ίδιο στον εαυτό μας, δηλαδή αυτοί τι είναι οι άνθρωποι, ρομπότ είναι. Δεν έχουν ό,τι έχουμε εμείς, την ίδια ψυχή, την ίδια σκέψη, μόνο που αυτοί κάνουν άλλη δουλειά. Εμείς κάνουμε άλλη δουλειά.
0: Έτσι, ναι, αυτό λέω, αυτό λέω. Ότι είναι, υπάρχουν βραδιές που οι ομάδες είναι κακές. Και δεν είναι ένα παίχτη δύο. Είναι παίχτες μαζεμένοι. Γιατί άμα δύο παίχτε σου κάνει αλλαγή και αλλάζει το πράγμα. Άμα είναι όλοι παίχτε και οι 11 κακοί, τι άλλαξε 10 παίχτε.
1: Μα γίνονται όλοι. Ας ακούτε τώρα χρόνια ασχολείστε. Θα δείτε πόσοι θα βγουν και τι θα πούνε.
0: Όλοι οι προπονητές γινόμαστε. Όλοι οι προπονητές και όλοι γινόμαστε καλύτεροι από το Μέση.
1: Έτσι. Αυτός γιατί τον έβαλε τώρα αυτόν. Στη θέση του έπρεπε να μπει ο άλλος. Αν ακούσετε 10-20 άτομα θα κάνουν 10 ομάδες διαφορετικές. Ο καθένας θα πει κατά δική του αντίληψη που δεν του άρεσε κάποιος. Έλεος με παιδιά, μην αρχίσαμε από τώρα, έχουμε μπροστά μας. Και αυτό δεν γίνεται συνέχεια. Αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια. Εγώ το έχω ξαναπεί και δεν είναι άσχημα. Δηλαδή δεν το λέω για να πω κάτι ιδιαίτερο. Αυτά 72 χρόνια πηγαίνω. Βέβαια και ήμουν πιο μικρή, αλλά αμέσως κατάλαβα τι γινότανε. Όταν η ομάδα δεν πήγαινε καλά, δεν υπήρχε ους στο Καραϊσκάκι. Ποτέ δεν θυμάμαι εγώ πού, με Υφαντή, με Σιδέρη μετά, με τα άλλα τα παιδιά, με τα άλλα τα παιδιά, ανά 2-3 χρόνια που αλλάζανε. Ου δεν υπήρχε πουθενά. Και με 2 να χάναμε και με 3 και με 4 να χάναμε, δεν έλεγε κανείς τίποτε. Φεύγαμε στενοχωρημένοι. Εδώ δεν προλαβαίνει να χαθεί μια παλιά. Είχα μερικούς πίσω μου, στην πλάτη μου 20 χρόνια που ήμασταν στην ίδια θέση. Δεν προλάβαινε μια παλιά να φύγει πιο εκεί. Ου, από την αρχή. Το έκανε μία, το έκανε δύο. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ακούω.
1: Το έκανε μία, το έκανε δύο, τρεις. Επειδή ήμασταν όμως εκεί και αρκετές γυναίκες, γιατί παλιά δεν πηγαίνανε, όταν τελείωσε η προπέρσινη σεζόν, τον πήραμε στην άκρη, του λέμε προκειμένου να γίνει καμιά φασαρία με τους άντρες, σε παρακαλούμε πολύ. Τώρα θα βγάλεις διαρκές, όχι όμως εδώ, θα πας αλλού, θα γίνει φασαρία. Δεν προλάβαινε τίποτα να ακούσει την μπάλα. Κατέβαζε Χριστούς και να μην πω και διάφορα και βρωμολέξεις για τον Ολυμπιακό. Έγινε μια φορά φασαρία, ξαναέγινε φασαρία, τελικά έφυγε βέβαια από εμάς. Αλλά αυτό λέω είναι λίγο, όχι λίγο, αρρωστημένο.
0: Έτσι, ναι, έτσι,
1: ποδόσφαιρο είναι. Πάμε να δούμε, να το ευχαριστηθούμε.
0: Όπως το βλέπει, άλλοι έχουν.
1: Ναι. Δεν έτυχε να πάμε σε μια ταβέρνα και να μην είχε ωραίο φαγητό.
0: Ναι.
1: Πληρώσαμε ρε παιδιά, αλλά σήμερα δεν έλεγε τίποτα το φαγητό. Δεν ξέρω αν είμαι υπερβολική, αλλά το λέω γιατί ξέρω από εδώ και πέρα τώρα τι θα ακούσουμε.
0: Εντάξει, σε κάθε επιτυχία ακούς καλά, σε κάθε αποτυχία.
1: Ναι, από τη μία.
0: Μα και, και είναι ότι είναι οι ίδιοι άνθρωποι που φωνάζουν στα καλά και πανηγυρίζουν και τους κάνουν θεούς και οι ίδιοι άνθρωποι τους βρίζουν. Δηλαδή, μέσα σε 5 μέρες οι ίδιοι άνθρωποι αλλάζουν γνώμη.
1: Θεός μετά, ο καλύτερος παίκτης αυτός.
0: Σε 2-3 μέρες αλλάζουν γνώμη. Τώρα αυτό.
1: Την άλλη φορά κοιμάται. Μπήκε στο γήπεδο, μπήκε μέσα και αυτός κοιμότανε. Τίποτα, δεν έδωσε σημασία καθόλου στο παιχνίδι. Βγάζουν τα συμπεράσματα πριν τελειώσει το παιχνίδι, καν ακόμη. Και αν είναι και χάσιμο, που έχει αλίμονό μας που λέει. Να μην σας καθυστερώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Εύχομαι καλό μήνα για
0: να είστε καλά.
1: Και ό,τι καλό για τον καθένα και περαστικά στο παλικάρι που μου είναι πάρα πολύ συμπαθή.
0: Το Κωνσταντέλια.
1: Ο παίκτης, το παιδί αυτό.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Να είστε καλά και για εγώ,
0: χαρά.
1: Ευχαριστώ.
0: Για χαρά. Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά πριν τη μία. Θα πάμε στο τραγουδάκι μας, ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και παρανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Για μια ώρα ακόμα θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2. Λοιπόν, ο φίλος, πάμε και στην γραμμούλα και βάλουμε το διαλυματάκι σε λιγάκι να πάμε γρήγορα στο φίλο. Καλημέρα, αν περιμένει, ναι.
2: Εγώ.
0: Ναι, καλημέρα.
2: Σε έκανα να πω κάτι, ρε Βασουλάκη.
0: Για πάμε γρήγορα για
2: να
0: πάμε.
2: Κύριε Αναστασία μου, εσείς δεν θα κριτικάρεις τα παραγωνά μου, γιατί εγώ κόντεψα σήμερα να μου ανέβει πίσω στα 40. Όχι, λοιπόν, ήταν όλα άστοχα και καμία σχέση με ποδόσφαιρο. Και μην κάνεις ότι τα παίρνει κάποιος και λες αυτά που είπες που δεν καταλαβαίνω τι έλεγες πραγματικά. Άστοχα όλα, λυπάμαι που μιλάς έτσι για τους προηγούμενους. Άντε μπράβο.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά το. Τι τραβάμε. Τι να κάνουμε, παιδιά. Διαφωνία του φίλου μας με την Αναστασία. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι και παρερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, για μια ώρα ακόμα θα είμαστε μαζί. Ξημερώνει Δευτέρα, καινούργια εβδομάδα, 31 Αυγούστου, τελευταία μέρα του Αυγούστου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Είμαστε δύο λεπτά μετά τη μία. Τελευταία ωρίτσα, μέχρι τις δύο θα είμαστε παρεούλα. (2) 10 2 20 59 43 2 15 2 15 59 43, τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69 39 9 43 9 43, και το email μας onair@943.gr. Πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Έλα, Βασίλη.
0: Έλα, φίλε μου.
1: Έλα, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά. Πάω και είμαι από Θεσσαλονίκη.
0: Καλώς στον Πάω.
1: Πού να πας, ρε κακομύρη, τώρα?
0: Μη στον εαυτό σου μιλάς.
1: Όχι, σε σένα.
0: Εμένα μιλάς για κακομύρη, γιατί μιλάς κακομύρη? Γιατί παίζω Champions League. Βρε, πιες και ένα μαλαματίνα, γεια σε μας στην ησυχία μας. Άντε, γεια. Πήρε να πεις τον αεξή κακομύρη. Ταλέπορε, ταλέπορε. Έκανα μαλαματίνα, έκανα μπουγάτσα με κοιμά. Να συνέλθεις. Δεν πήρες τηλέφωνο όπως προχτές με την Μπραν. Δεν μας πήρες τηλέφωνο, σήμερα το θυμήθηκες.

Για κάποια παιχνίδια που ρωτάει ο φίλος ο Δημήτρης. Δημήτρη μου, να στα πω μισό λεπτάκι να τα βρούμε εδώ πέρα. Βραδινά είναι. Νομίζω η Μονακό κέρδισε 2-0 τη Μαρσέιγ. Μονακό Μαρσέιγ, ναι, 2-0. Από το ημίχρονο Κάλιαρι Ίντερ 0-1, ημίχρονο 0-1, τελικό αποτέλεσμα. Λάτσιο Τζένοα 1-0 από το ημίχρονο. Και άλλα δύο θέλεις, μισό λεπτό να τα βρω και αυτά. Σάμσου Σπορ Φενέρμπαχτσε 0-2 με διπλό και το ημίχρονο. Και Σπάρτα Πράγα, Σλάβια Πράγα στο ντέρμπι της Τσεχίας 0-3 με 0-1 το πρώτο ημίχρονο.

Ο φίλος ο Βασίλης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εβδομάδα και από μένα. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από την Κρήτη. Μπιλάρα, καλά του είπες του Παοκτζή, ταλέπορη είναι. Τώρα να βγει ο Παοκτζής τώρα και να πει τον Αγγτζή κακομύρη που παίζει, θα παίξει Champions League που δεν έχει δει σε Ντόνι στη ζωή του. Το λες και τρελό πράγμα, αλλά εντάξει, είπαμε παιδιά, η Μαλαματίνα πειράζει.

Μπιλάρα, εμείς εμπιστεύσαμε χτες το βράδυ με αρκετή κίνηση και από την Τρίτη τα κεφάλια μέσα ξεκινάμε δουλειά στη φύλαξη, λέει ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Μπιλάρα, τα είδες τα γκολ της αγωνιστικής, ποιο θεωρείς καλύτερο γκολ? Νομίζω το καλύτερο γκολ πρέπει να είναι το, για μένα τουλάχιστον, το γκολ του Ηρακλή. Την γκολάρα που έβαλε ο παίκτης του Ηρακλή από 30 μέτρα. Και το γκολ της Κηφισιάς ήταν πολύ ωραίο, αλλά νομίζω ότι ήταν πιο ωραίο γκολ, πιο δύσκολο γκολ, πιο ωραίο, πιο έτσι εντυπωσιακό. Το γκολ του Ηρακλή τελικά δεν κατάφερε να κρατήσει το 0-1, εσωφαρίστηκε με το Βόλο στο τέλος. Τώρα κάποια άλλα γκολ, έτσι να. Νομίζω ότι το καλύτερο για μένα ήταν αυτό του Ηρακλή.

Ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από τη Γερμανία. Μπιλάρα, καλημέρα. Θέλω να έρθω Ελλάδα για να δω κάποιο παιχνίδι της Champions League. Έχει το πρόγραμμα, δεν το έχω πάρει χαμπάρι αν έχει βγει ακόμα. Μισό λεπτό, γιατί το πρόγραμμα έχει βγει, φιλαράκο, και θα σου το πω. Η πρώτη αγωνιστική είναι 3 Σεπτέμβρη. 8 Σεπτέμβρη, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα. Την παραπάνω, μάλλον.

20 λεπτά για να το πούμε αναλυτικά, για να μπορέσει και εσύ να δεις ποιες μέρες, ποια μέρα σε βολεύει, ποια αγωνιστική να έρθει να δεις την ομάδα εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, πρώτα αγωνιστική παίζουμε 8 παρατέταρτο με τη Λάσκ Λίντσερ, την Αυστριακή ομάδα, 3η 8 Σεπτέμβρη. Δεύτερη αγωνιστική, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, αργή λιγάκι μετά πάλι. Γιατί έχουμε και τις εθνικές ομάδες ανάμεσα. Δεύτερη αγωνιστική λοιπόν, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο γήπεδο της Τσέλσι. Παίζει η Σαχτάρ γιατί έχει πόλεμο στην Ουκρανία στις 10 το βράδυ. Τρίτη αγωνιστική παίζουμε στην Αγγλία με τη Manchester City στις 10 το βράδυ, 20 Οκτώβρη. 4 Νοεμβρίου παίζουμε με τη Ρεάλ 8 παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφια. Πέμπτη αγωνιστική με την Κόμο στην Ιταλία. 10 η ώρα. 6η αγωνιστική παίζουμε με τη Γαλατά 10 η ώρα. Την 7η 19 Ιανουαρίου με την Ρώμα στις 10 και την τελευταία αγωνιστική την 8η 27 Ιανουαρίου με την Ντόρτμουν στις 10 το βράδυ. Αυτό το πρόγραμμα, η πρώτη αγωνιστική φίλε είναι με τη Λάσκ Λίντσερ στις 8 Σεπτέμβρη, δηλαδή σε λίγες μέρες από τώρα.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: καλό στο φιλαράκι μου, πού είσαι φίλε μου?
1: Τι κάνεις, φίλε?
0: Καλά, τι κάνεις εσύ?
1: Καλοκαίρι, τι?
0: Καλά, καλά ρε φίλε, καλά, ήσυχα, όμορφα.
1: Η κορέκλα σου τι κάνεις?
0: Καλά, καλά και τα κορίτσια, καλά, όλα καλά. Εσύ τι κάνεις?
1: Δόξα τω Θεώ, υπηρεσία, είμαι και λέω κάτι, θα πάρω το πίνωμα, τον πίλ τώρα, γιατί έχω
0: καλά έκανες, καλά έκανες.
1: Τι γίνεται, πώς πάει?
0: Καλά φιλαράκο μου, καλά, καλά, καλά.
1: Εδώ, εγώ, εμείς πίλ με τον Παναθηναϊκό, βλέπουμε μία από τα ίδια πάλι, τώρα να δούμε τι θα γίνει. Είχα βγει εδώ και κανένα μήνα στο, εδώ στη γραμμή τη δικιά σας, ήταν ένας άλλος κύριος που έκανε,
0: ναι, ναι.
1: Με δεύτερο πρέπει να ήταν. Και είπα εγώ τα δικά μου, ας πούμε, και βγήκανε μετά και με ένας κανένα δυο άτομα και μου λέγανε, τι βλέπει μπάλα αυτός, πού την είναι την μπάλα αυτός, λέει. Μια χαρά είναι η ομάδα, λέει. Ρε παιδιά, τους λέω αυτό που είδαμε, όχι αυτό που θα δούμε, αν δούμε, λέω.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός τώρα, φίλε, κοίτα, ο Παναθηναϊκός τώρα, εγώ το έχω πει, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει καλούς παίκτες. Θέλει όμως δουλειά πολύ. Και όσο. Να, τώρα πέρασε, εντάξει. Δύσκολα, εύκολα πέρασε. Κερδίζει χρόνο. Φαντάσου να έχει αποκλειστεί.
1: Ναι,
0: φαντάσου να έχει αποκλειστεί, θα ήταν πανεπόλεμο τώρα.
1: Αυτό είπαμε. Και εγώ λέω, ρε παιδιά, αυτό που είδαμε, λέω. Δεν είπα τίποτα άλλο. Και να βγουν.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έτσι πως τον είδαμε, αν συνεχίσει έτσι, δεν πάει πουθενά. Αλλά θεωρώ ότι θα βελτιωθεί και ο Παναθηναϊκός όπως οι υπόλοιπες ομάδες.
1: Αυτό είπα. Εγώ είναι νωρίς ακόμα. Δεν είπα, δεν βγήκα να κράξω, ας πούμε, από διάφορα. Του λέω, παιδιά, δεν βλέπουμε κάτι. Όχι, λέει λάθος, δεν βλέπει μπάλα αυτό, λέει. Εντάξει, παιδιά, λες που είδατε. Και πάμε τώρα 6-7 παιχνίδια και δεν παίζει μπάλα. Τώρα τι θα γίνει, θα δούμε. Όπως λες και εσύ στο γήπεδο, έτσι.
0: Ναι, έτσι, έτσι.
1: Ακόμα και τα ρέστα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, τώρα αύριο ξεκινάμε. Εμείς δεν ξέρω τι θα γίνει. Μπιλ, δύσκολο το μάτσο στο λεωμένο στη Λιβαδιά. Εγώ τα φοβάμαι όλα αυτά τα μάτσα. Εσείς τι έγινε σήμερα, Αγγελάδα, δεν λέει.
0: Ένα-ένα στο 94. Σοβαριστήκαμε την Κηφισιά που ήταν καλύτερη Κηφισιά στην ουσία και στο ναι. Τέλος ημέρας μπορεί να πει ότι η ΑΕΚ πήρε δοχή.
1: Ναι.
0: Γιατί έχασε ευκαιρίες πολλές η Κηφισιά και το Κάρι.
1: Τώρα εσένα άκουσα, Μπιλ, γιατί δεν μπορούσα νωρίτερα. Και όσον αφορά τα γκολ που είπες, επειδή είδα τα χθεσινά στιγμή, ότι μου άρεσε το δεύτερο γκολ του Πανετολικού που γίνεται αποκλέψιμο. Έχουμε χρόνια να δούμε. Εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, απλά το έβαλα εγώ του Ηρακλή που ήταν.
1: Ναι, με την Καλάματα.
0: Ναι, ναι, από το τέλος. Εγώ απλά του Ηρακλή το λέω γιατί ήταν πιο εντυπωσιακό, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Στο μεταξύ, ο Πανετολικός έχει ένα πολύ καλό τερματοφύλακα από τη στιγμή. Ότι και με την Καλαμάτα το προηγούμενο μάτσο είχε πιάσει τα πιαστά, έτσι.
0: Όχι με την Καλαμάτα, με την Καλάμάτα παίξε τώρα.
1: Με
0: τον Αστέρα Τρίπολη, ναι.
1: Και χθες η Καλαμάτα στο 0 δεν είχε ευκαιρίες η Καλαμάτα.
0: Έκανε ειδικά από τον Ήχο, ήταν έκανε ευκαιρίες η Καλαμάτα. Ναι, έκανε ευκαιρίες.
1: Ναι. Α, είπαμε, είναι νωρίς ακόμα για όλους. Σε πάση περιπτώσει, θα δούμε και για τον Ολυμπιακό που λένε μερικοί και φωνάζουν.
0: Εντάξει, τώρα φωνάζουμε όλοι. Γιατί. Εντάξει, είναι. Να δούμε στην πορεία. Τώρα, εγώ θεωρώ ότι οι ομάδες εκεί, Πέμπτη, έχει τα αγωνιστική, θα δείξουν που πραγματικά πάνε και βαδίζουν. Δηλαδή, το λογείο στον Οκτώβρη.
1: Το πρόγραμμα δεν έχει πότε κανείς τώρα, πώς πάει το πρόγραμμα?
0: Από τις 9 μέχρι τις 2 κάθε μέρα.
1: Α, κάθε μέρα όμως, έτσι.
0: Ναι, ναι, και Κυριακή 12 με 2.
1: Έγινε, Πιλάκο.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Έλα,
0: να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, στο φίλο τον Δημήτρη μου συμφωνώ σε όλα με αυτά που λες για την ΑΕΚ. Εγώ τα έγραψα κιόλας και τα έχω γράψει εγώ. Τα έχω πει και εγώ ότι ήταν πολύ κακή ομάδα. Δεν διαφωνούμε σε κάτι που λες. Εγώ είπα ότι η ομάδα φέτος, σήμερα, μάλλον εχθές, γιατί σήμερα ξημερώνει άλλη μέρα, ήταν κακή από τον πρώτο στον τελευταίο παίχτη. Άντε, δύο-τρεις να υπήρχαν που αλλιακριθήκαν. Ο Μάγερ, λιγάκι, ο Βάργκας που έβαλε τον κόλ και ο Στρακώσια που ήταν εκεί σταθερός όταν χρειάστηκε. Γενικώς ήταν σε κακή βραδιά και ο Ροπονητής και με τις αλλαγές που έκανε. Τέλος πάντων, αλλά δεν δέχομαι, εγώ τουλάχιστον, ότι για όλα αυτά ο Μάνταλ. Γιατί πάλι οι παιδιά βρήκατε κάποιοι έναν αποδιοπηρέο τράγο. Να τα ρίξετε την ευθύνη. Ναι, έκανε λάθος ο Μάνταλος. Στο 92 που εκτέλεσε το φάουλ κατευθείαν και μπήκε μπαλάου και έδωσε μια επίθεση ακόμα στην Κηφισιά. Μπορούσε να κρατήσει την μπάλα, να την πάει στο κόρνερ, να πέσει κάτω σε ένα μαρκάρισμα, να πάρει ένα φάουλ, τέλος πάντων να μην κάνει την εκτέλεση του φάουλ. Άρα παιδιά, τώρα το Μάνταλο βρήκατε. Ο Μάνταλος μπήκε στο 75 πότε μπήκε. Έτσι έγινε στο 70. Αν είχαν βάλει οι προηγούμενοι 3 γκολ. Τα λέγαμε τώρα για το φάουλ που έκανε ο Μάνταλος. Που έκανε λάθος. Κανείς δεν λέει όχι. Αλλά όταν θέλουμε να ρίξουμε το φταίξιμο κάποιοι σε κάποιον, βρίσκεται το Μάνταλο. Εντάξει. Στο Μάνταλο όλα. Ναι, σε παραλαμβάνω, έκανε λάθος. Έπρεπε να το σκεφτεί καλύτερα. Να μην κάνει το φάουλ, να εκτελέσει φάουλ κατευθείαν. Και να πάρει την μπάλα στο κόρνερ, να την πάρει την μπάλα, να την γυρίσει πίσω, να περάσουν ένα λεπτό, δύο, να τελειώσει το μάτς και να πάρουμε το τρίποντο. Αλλά αν είχαν βάλει οι προηγούμενοι 3 γκολ, που ήταν όλη χάλια η ομάδα σήμερα. Δηλαδή και για τους υπόλοιπους που παίξαν 70 λεπτά που δεν έπαιζε ο Μάνταλος, φταίει πάλι ο Μάνταλος. Δηλαδή κάπου όπα. Κάπου το έχουμε ξεχυλώσει το πράγμα. Σε κάθε γκέλα της ΑΕΚ, αν παίζει ο Μάνταλος 5, 10, 15, 20, μισή ώρα, μια ώρα, φταίει αυτός. Που σήμερα έκανε λάθος, το παραδέχομαι. Αλλά πριν μπει ο Μάνταλος, οι άλλοι ήταν πάλι χάλια. Και οι υπόλοιποι δεν είχαν βάλει 3 γκολ. Και μπήκε ο Μάνταλος στην ΑΕΚ στο παιχνίδι και σοφαριστήκαμε. Ήταν 1-0 με το ζόρι. Δηλαδή και ο Μάνταλος έκανε το λάθος εκεί. Που μπορούσε να κάνει αυτό που είπα πριν, να μην τα ξαναλέω. Να πάρει την μπάλα, να την δώσει δεξιά-αριστερά ή να την πάει πίσω την μπάλα, να περάσει η ώρα. Από την ώρα που πήρε την μπάλα ο παίχτης του Ηρακλή, του έκανε κάποιο φάουλ του παίχτη. Πέρασε από όλους. Εκεί δεν βρέθηκε να κάνει ένας παίχτης σάκ φάουλ. Δηλαδή ο Μάνταλος φταίει γι' αυτό. Καλό είναι όταν η ομάδα μας χάνει γενικότερα, και τώρα μιλάμε για την ΑΕΚ με το φίλο που μου στείλε μήνυμα, και δεν παίζει καλά, να τα βάζουμε με όλους τους παίχτες. Όχι να βρίσκουμε ένα και να το χτυπάμε το εύκολο θύμα. Ο Μάνταλος δεν έπαιζε βασικός από την αρχή, στους 70 μπήκε. Μέχρι το 70 δεν ήμασταν 3-0. Έτσι ώστε και να κάνει τη βλακία που έκανε ο Μάνταλος, να μην τον, να φάμε ένα γκολ και να γίνει 3-1. Και ο προπονητής δεν ήταν σε κακή καλή βραδιά σήμερα. Και ο Νίκολς δεν ήταν σε καλή βραδιά, δεν ήταν η ομάδα έτοιμη. Και αυτός έχει την ευθύνη. Το πως χειροκροτήθηκε, αποθεώθηκε την Τετάρτη η ομάδα με τη ΣΕΣΕΚΑ, με τη Λεύση Σόφιας, που αποθεώθηκε η ομάδα με την πρόκληση στο Champions League και αποθεώθηκε και ο Νίκολς. Σήμερα και αυτός έκανε λάθη. Κανείς δεν λέει όχι, αλλά μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Τον διώξουμε γι' αυτό, ναι.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλημέρα. Καλώς τη φίλη μου την Ελένη.
1: Λοιπόν, η ΑΕΚ που έπαιζε με τη Γηφυσία 1-1 δεν ήρθε.
0: 1-1, στο τέλος.
1: Στο τέλος σοφάρες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν ήταν. Ήταν και καλή και ομάδα και η Γηφυσία. Δεν πειράζει.
0: Η ζωή συνεχίζεται.
1: Την αγαπάμε την ΑΕΚ. Τι έγινε. Πρώτος αγώνας σιγά. Δηλαδή, έπαιξε και καλά. Είχε και δοκάρι και η Γηφυσία. Γιατί οι ΑΕΚτζίδες μερικοί, ας πούμε.
0: Εντάξει τώρα, μόνο δεν πειράζει, τα κάνουμε τώρα. Υπάρχουν, ζουν ανάμεσά μας. Υπάρχουν και αθείο παδί.
1: Ναι, αλλά
0: τι να κάνουμε, δεν τους κάνω το ασμαλώσω.
1: Εντάξει, όχι, αλλά λέμε, εντάξει, πρέπει να την αγαπάμε την ομάδα. Στην ισοπαλία ήρθε. Δεν ξέρω, εγώ σαν ΑΕΚτζού που την ΑΕΚ που την είμαι για την ΑΕΚ, εντάξει, την αγαπάω. Και ναι. Κάτι να, επειδή στην ισοπαλία πρέπει να, εντάξει. Τι να γίνει.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Αυτά συμβαίνουν.
1: Θα νικήσουμε άλλη φορά. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι. Αυτά συμβαίνουν. Αν δεν παίξει καλά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αν δεν παίξει καλά, την πατήσει. Όπως την πάτησε η ΑΕΚ.
1: Εγώ δεν αφήνω εγώ την ΑΕΚ.
0: Λέω, αν δεν παίξει καλά, λέω. Τι να αφήνει. Παίζει
1: την
0: ΑΕΚ εσύ.
1: Δηλαδή πρέπει να νικάει συνέχεια για να την αγαπάω.
0: Όχι βέβαια.
1: Όχι βέβαια. Αυτό είναι, Βασίλη μου. Λοιπόν, καλή εβδομάδα να έχουμε. Πάμε πάλι θα σε 9.
0: Ναι, ναι, 9-2.
1: Λοιπόν, την καλημέρα σε όλους.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου Ελένη, γεια χαρά.
1: Γεια, καλημέρα, γεια χαρά. Ευχαριστούμε. Γεια.
0: Λοιπόν, 20 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Θα έχουμε δωράκι, φίλε μου, μέσα στην εβδομάδα θα βάλουμε δωράκι για το μπιστρό που θα γίνει ΖΑΦ, νέο όνομα. Με ίδιο έχει ιδιοκτήτη το φίλο μου τον Παναγιώτη. Αλλάζει το όνομα, κάνει και ένα παρτάκι. Θα το λέει ΖΑΦ εκεί στη Βεάκη και Κνωσού. Θα έχουμε και δωράκι μέσα στην εβδομάδα να πηγαίνετε και φέτος για φαγητό, για ποικιλίες κρεατικών και πολλά άλλα διάφορα μπύρες και τα υπόλοιπα.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 1:30. Είμαστε 26 λεπτά μετά τη 1. Θα ακούσουμε το τραγουδάκι μας, ένα απαραίτητο, μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για ένα μισά ώρα ακόμα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρεούλα. Πάντα εδώ, 9:43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν το φινάλε, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

0: στο email μας onair@papaki943.gr και το Viper του για μηνυματάκια δωρεάν 6939-943-943. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ρε, καλώς το φίλο μου τον Γιώργο. Καλή εβδομάδα, φίλε.
1: Επίσης, ρε φίλε. Καλή εβδομάδα με υγεία. Και καλό μήνα από τελειώνει.
0: Και καλό μήνα. Σωστό, σωστό.
1: Σε κάνα δύο μέρες τελειώνει πρώτα Θεός.
0: Αύριο τελειώνει.
1: Λέω, ο Δημήτρης που σου είπε, είχε δίκιο. Καβγεί και τον είχα στηρίξει τότε. Είχε βγει ο άλλος εκεί από την Αμαλιάδα να πούμε και έλεγε δεν είναι Παναθηναϊκός ο Δημήτρης. Τον ακούω 15 χρόνια από το Γεωργείο να πούμε. Και ξέρει και πολύ μπάλα με τις Παναθηναϊκούς, αλλά ξέρει πολύ μπάλα. Και είχε δίκιο για αυτό που σου είπε. Αλλά είχα βγει τότε και τον είχα στηρίξει εγώ. Του τα είχα χώσει λίγο το άλλο. Γιατί βγήκε να τα χώσει τώρα. Ήταν ο Δημοσθένης. Και είχε βγει και του λέγε δεν μπορεί να λένε τέτοια για τον Παναθηναϊκό. Λες και δεν έβρισε τον Παναθηναϊκό άνθρωπος. Τέλος πάντων. Δεν μου λες κάτι, επειδή ήμουνα έξω. Είδα το παιχνίδι και ήμουνα έξω και ξαφνικά μπαίνω μέσα σε σέναν για δύο λεπτά. Ο Κιθανάσης βγήκε και είπε κάτι και την κυρία Αναστασία, αλλά δεν κατάλαβα.
0: Κάτι έγινε, κάτι πήγε η Αναστασία για αυτούς τους οπαδούς γενικά των ομάδων που διαμαρτύρονται την πρώτη αγωνιστική ότι δεν κάνει ο ένας, δεν κάνει ο άλλος, να φύγει αυτός, να φύγει ο άλλος. Είπε η κυρία Αναστασία τη γνώμη της, ο κύριος από ο προηγούμενος φίλος που είχε πάρει, που ξαναπήρε μετά και είπε για την Αναστασία.
1: Ήταν
0: πει
1: ο
0: Κιθανάσης. Ότι δεν κάνει να κουμπάει την μπάλα ο Μάρτινς. Ο Μεντιλίμπα κάνει πολλά λάθη και διάφορα, ξέρεις, και ήταν μια ψιλοκοντρίτσα. Εγώ είπα την γνώμη μου ότι συγκλίνω προς την κυρία Αναστασία ότι οι ομάδες χτίζονται και πρέπει να κάνουν υπομονή. Αυτό είπα. Δεν μπορεί να βγάλει άξιστο να μπέχτη.
1: Η κυρία Αναστασία Ολυμπιακάρα είναι και ο Κιθανάσης Ολυμπιακάρα είναι και ο Κιθανάσης έχει τα δίκαια ότι κάποιοι παίκτες στον Ολυμπιακό βγάζουν τα πνευμόνια και η κυρία Αναστασία το λέει από την άποψη ότι να μην δημιουργείται.
0: Ναι, ρε, να στηρίζει η ομάδα. Εντάξει, υπάρχουν κακές βραδιές, υπάρχουν και καλές.
1: Πέρα το παιχτικό, γιατί εγώ ήταν τον Ολυμπιακό. Έριχνα και στο ημίχρονο κάποιες στιγμές έριχνα και κλειπτήρματιές από τις φάσεις. Αλλά επειδή είμαι έξω, εμένα με προβληματίσανε, ρε φίλε, και θέλω να μου πεις τη γνώμη σου.
0: Ναι.
1: Πέρα του αποτελέσματος τώρα, έτσι για την αρχή. Η δηλώση του Νίκολιτς.
0: Ο Νίκολης
1: βρήκαμε δεύτερο Λουτσέσκου.
0: Όχι, όχι. Ο Νίκολης δεν τις άκουσε τις δηλώσεις καλά. Μάλλον καλά. Ο Νίκολης είπε ότι να μην υποτιμήσουμε την ισοπαλία της Κηφισίας που ήταν μια πολύ καλή ομάδα. Απλά λέει ότι κάποιοι κανονισμοί πρέπει να ισχύουν. Δεν είπε ότι αδικήθηκε.
1: Αυτό ρωτάω. Ναι,
0: να σου πω.
1: Για ποιου κανονισμού, για τη δεύτερη κίτρινη του Κοϊτά.
0: Όχι, όχι. Λέει για κανονισμό, δεν είπε για κίτρινες κάρτες. Είπε ότι όταν.
1: Ναι, ο κανονισμός λοιπόν. Ρε φίλε, κάνει ένα παράπονο για τον κανονισμό. Δεν κάνει.
0: Ναι,
1: δεν κάνει.
0: Ναι, άλλο λέει. Ρε.
1: Κανονισμός λοιπόν, αν έπρεπε να εφαρμοστεί, κύριε Νίκολιτς, έπρεπε στο 20 να παίζει με 10
0: ναι, παίκτες. Αλλά έπρεπε όμως πριν το 20 να μην πάρει δεύτερη κίτρινη κάρτα Κοϊτά, γιατί δεν υπήρχε καμία κίτρινη κάρτα στην πρώτη φορά.
1: Τι μην το πάμε. Πατάει,
0: την πρώτη φορά δεν υπάρχει και την κάρτα, ρε φίλε. Δεύτερη υπάρχει και είναι αποβολή. Τέλος πάντων, την πήρε την πόρτα. Ο Νικόλης είπε για τη φάση
1: πρώτη
0: που.
1: Τον πατάει. Η πρώτη είναι κίτρινη καθαρή. Τον πατάει, φίλε. Τον πατάει. Δεν στη φάση καλά. Εγώ τις είδα και τις δύο φάσεις και δεν μπαίνω στη διαδικασία. Αλλά να σου πω κάτι.
0: Ο Νικόλης είπε άλλο πράγμα, ρε φίλε. Ο Νικόλης είπε άλλο πράγμα. Λέει ότι όταν. Μα δεν είπε ότι ήταν καλό. Ο Νικόλης είπε, για να σου πω τι είπε, ότι όταν ο παίκτης πέφτει κάτω και αποβάλλεται ο άλλο. Δεν μπορεί να βγει έξω και να μην μπαίνει μέσα στο γήπεδο κατευθείαν να παίξει και ΑΕΚ με 10. Αυτό είπε. Γι' αυτό είπε μόνο.
1: Αυτό δεν διαφωνώ, ρε φίλε. Μπορεί να έχει και δίκιο στη φάση αυτή που μπορεί και να μπαίνει και πάλι
0: ναι,
1: να
0: δεν είναι. Δηλαδή, μα δεν είπε δικαιολογία για το παιχνίδι. Είπε μετά ότι δεν το λέω σαν δικαιολογία. Ήταν η Κηφισιά καλή και πήρε αποτέλεσμα.
1: Θέλω να καταλάβεις τι θέλω να πω. Όταν άσε με να ολοκληρώσω για να αντιληφθεί κάποια πράγματα που εγώ τα βλέπω αλλιώ. Ξεκινάμε δεύτερη αγωνιστική. Όπως ο Ολυμπιακός, εγώ βλέπεις πόσες φορές τα έχω βάλει με τον Ολυμπιακό, δεν είναι καλός. Ούτε και σήμερα γίνονται στον Ολυμπιακό δύο πέναλτι, το ένα καβγαλέο.
0: Πεντακάθαρο, το ένα πεντακάθαρο.
1: Πεντακάθαρο.
0: Το άλλο εντάξει, το άλλο είναι πολύ κοντά, γι' αυτό δεν το σφίζεις. Αλλά η πρώτη φάση.
1: Ναι, αλλά το άλλο που είναι ψηλωμένο το χέρι στην πρώτη φάση, πριν το δεύτερο.
0: Είναι πέναλτι άλλο πρώτο.
1: Υπάρχει. Πέναλτι άλλο.
0: Ναι, ναι, και δεν πήγε καν στο βάρο.
1: Με τη Λίμπαρ να πει Να πει, τι είπε, μας πιέσαν στα πρώτα 10 λεπτά, μετά πήραμε τον έλεγχο του παιχνιδιού, χάνανε και μια φάση στο τέλος παραλίγο να μας σοβαρίσουν, είπα να έχουμε καθαρίσει τις φάσεις μας. Εγώ πώς βλέπω εγώ την μπάλα.
0: Καλά, ο Μεντιλίμπαν έχει πει κατά καιρούς. Ο Μεντιλίμπαν έχει πει κατά καιρούς για τη διαιτησία. Δεν είπε τώρα, αν όμως ο Ολυμπιακός εφαριζόταν θα το έλεγε.
1: Ρε φίλε,
0: εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα, παιδιά. Μην είμαστε τώρα, τώρα υποκριτές. Μην είμαστε πέρυσι σε παιχνίδια αρκετά. Τώρα θυμάμαι μία ρε φίλε, να σου πω τώρα που να θυμάμαι, αλλά έχει πει παίζει για τη διαιτησία που αδικήθηκε. Και το είπε ο άνθρωπος. Αν σήμερα ερχόταν σε παλιά Ολυμπιακός.
1: Δεύτερη αγωνιστική, υπάρχει ένα μπέναντι υπέρ του Ολυμπιακού καταφανέστατο που ο κύριος Κουτσάφτης.
0: Λάθος του, έπρεπε να πάει στο VAR.
1: Ούτε καν την έδειξε τη φάση.
0: Ναι, καλά, εντάξει, τώρα ψάχνει να βρει. Ψάχνει να βρει τώρα εσύ, επειδή είναι φάση. Το θέμα είναι ότι το VAR δεν πήγε να ελέγξει τη φάση να σφυρίξει πέναλτι. Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα τι είπαν τα κανάλια με ένα ζαμάν φού. Ναι, είναι πεντακάθαρο, αυτό είπα. Και δεν πήγε καν στο VAR.
1: Παρ' όλα αυτά, δεν καταλαβαίνω, εγώ σου μιλάω ειλικρινά, και για να μην υπάρχουν εντάσεις, βλέπεις ότι οι ομάδες είναι στο φτιάξιμο, ή αν είχε ένα δύσκολο παιχνίδι την Πέμπτη, το είχαν πάρει και λίγο ψιλοχαβαλέ, ξέρεις, τα πανηγύρια και αυτά στο Champions League δημιουργούνται. Για μένα λάθος ήταν του Νίκολη στο σύστημα της ομάδας, εγώ θα συμφωνήσω με κάποιον φίλο, εξή, μου πήρε τηλέφωνο και μου λέει, Γιώργη Άκου να σου πω, ρε, φταίει ο Νίκολης και του λέει, έχεις δίκιο. Γιατί ρε Νίκολιτς, έχεις 20 παίκτες, δεν μπορεί να πεις 25 παίκτες. Πες να παίξεις με τους 20 παίξαν την Πέμπτη.
0: Μόνο τα πνευμόνια μια αλλαγή έκανε. Μόνο τον έβαλε το Βιτάλη στη θέση του Καϊρένεν. Όλοι άλλοι ήταν ίδιοι. Όλοι άλλοι ήταν ίδιοι. Ναι, το είπα και πριν εγώ. Έκανε και λάθη ο Νίκολιτς.
1: Δεν σε άκουγα από την αρχή και δεν θέλω να.
0: Ήταν σε κακή μέρα και ο Νίκολιτς και οι παίκτες. Όλοι ήταν σε κακή μέρα. Αν ξέρεις τον Μάγερ και τον Στρακώσια και τον Βάργας που έβαλε τον κόλ, οι υπόλοιποι ήταν σε πολύ πολύ ρηχανή ρά, δηλαδή κακοί, κάκιστοι.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Αυτό, εγώ γιατί το λέω, Βασίλη, άκουσε με. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή, και μιλάω και βάλω και την ομάδα μου μέσα και όλους, κάποια στιγμή να αρχίσουν να λούμε την μπάλα. Δηλαδή αυτό ρε φίλε που γίνεται με τη διαιτησία, δεν έχω δει στην Αγγλία, ρε 30 χρόνια είμαι, ρε να μην υπάρχει ρε ένας δημοσιογράφος, ένας προπονητής. Μια φορά νομίζω κάποιος βγήκε και είπε για ένα παιχνίδι με τη Φούλα, μην ήταν ένας προπονητής, το είπε μια φορά και το είπε, πώς να σου πω, το είπε. Και όπως το είπε, έτσι και έφυγε. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεσαι τι σου λέω.
0: Ναι, μόνο ξέρεις, υπάρχει διαφορά όμως, φίλε. Γιατί πέρα δεν έχουν υποκατάληψη. Εμείς εδώ πέρα έχουμε. Όχι εγώ και εσύ, όλοι μας.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
0: Εκεί δεν έχουν υποκατάληψη. Εκεί βλέπουν το παιχνίδι.
1: Την τοξικότητα τη δημιουργούν και κάποιοι για να μην αναλάβουν τις ευθύνες τους.
0: Ναι, σωστό. Και αυτό σωστό.
1: Ακούω τώρα προηγουμένως και λες για τον Μάνταλο. Ποιο Μάνταλο, ρε. Ο Μάνταλος θέλει που πήρε όλη την μπάλα και κατέβηκε 30
0: λεπτά. Αυτό είπα και εγώ.
1: Ψάχνουν να βρουν. Όταν όμως ακούσει, γιατί άκουσα στο Open και βγήκα έξω, γιατί είχα δουλειά. Και βγήκα έξω. Και άκουσα στον Open και ακούω τον δημοσιογράφο της ΑΕΚ και ξεκινάει από αυτόν ρίγοντας ο δημοσιογράφος της ΑΕΚ. Τώρα πρόσεξε. Ευθύνη στο Μάνταλο ότι δεν έπρεπε να χτυπήσει το φάουλ απευθείας, έπρεπε να κρατήσει την μπάλα εκεί να περάσει
0: τον τρίτο. Εγώ είπα, Γιώργο μου, ο Μάνταλος έκανε λάθος. Εγώ το είπα πριν. Έπρεπε να κρατήσει την μπάλα, οκ. Αλλά ο Μάνταλος. Άλλο λέω. Βρήκαμε το εύκολο θύμα. Ο Μάνταλος μπήκε στο παιχνίδι στο 70. Αν είχε βάλει ΑΕΚ 3 γκολ νωρίτερα. Δεν υπήρχε θέμα Μάνταλου, απλά έχουμε βρει το εύκολο θύμα.
1: Και κάτι, μπορούσε να μην τα είχε βάλει και σήμερα ο Ολυμπιακός έπανε τελείως 0-5 και ήταν 0-1. Αν γινόταν 1-1, δεν θα μπορούσα να πω κάτι, γιατί ο Ολυμπιακός, εγώ βλέπω ότι έπαιξε μπάλα, έκανε ευκαιρίε, δεν πλάσαρε, έβγαλε ο άλλος. Δηλαδή, τρώει ένα γκολ ο Χουτεσιώτης από τον ΠΑΟΚ, στο 1-1 από τον Μπέλκα και με εμάς έβγαζε να πούμε αυτά που δεν λέω εγώ. Το είδε στον γκολ που βάλει τον
0: Πέλκα. Ναι, το είδα.
1: Εντάξει, του βγάλει μπάλα μέσα στα χέρια και από εμάς έβγαζε την μπάλα από το γάμα. Την κατέβαζε το σου του Μπρούνο, την κεφαλιά του Ελκαπή. Άλλη φάση. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν αυτά στο παιχνίδι.
0: Ναι, ρε φίλε, ποδόσφαιρο.
1: Άκου, Βασίλη, κάτι. Εγώ προσπαθώ τόσο καιρό. Ξέρεις, εγώ είμαι και ζωγάδας. Και άμα ανεβριάσω με τον Ολυμπιακό, όπως και εσύ, δεν καταλαβαίνω τα χώνω σε όλους. Το ξέρεις αυτό και πολλές φορές γίνομαι και πολύ τοξικός. Γιατί με προκαλούνε. Αλλά θέλω να πω κάτι σε ποιο είμαι κατάσταση, γιατί στην δικιά σου εκπομπή νομίζω ότι μπορώ να βρω ένα βήμα που αντιλαμβάνομαι με κάποιον ότι κάτι καταλαβαίνει από μπάλα. Δεν μιλάει με, δεν βλέπει μπάλα με τους αγώνες, βλέπει μπάλα τουλάχιστον και αναγνωρίζει τα λάθη. Εγώ λοιπόν δεν θέλω να ξεκινήσει το πρωτάθλημα δεύτερη αγωνιστική και να υπάρχει ούτε ο προπονητής του Ολυμπιακού, ούτε του ΠΑΟΚ, ούτε κανενός, ούτε του Παναθηναϊκού, ούτε της ΑΕΚ, ούτε του Άρη, ούτε και να ξεκινήσει. Πρέπει οι κανόνες να τηρούνται. Ποιος κανόνες, ρε? Και δεν λέω δημοσιογράφε, εσύ που του κάνεις ερώτηση, έτσι για τη δεύτερη κοινή του κοϊτά, μιλάτε, κύριε Νικόλιτ.
0: Μα σου λέω και πάλι, εδώ, εδώ σου λέω κάνεις λάθος, φίλε. Ο Νίκολιτς δεν είπε για τους κανονισμούς, μάλλον έχει μπερδευτεί. Ο Νίκολιτς, η κόκκινη κάρτα ήταν κόκκινη κάρτα του κοϊτά, εντάξει. Εφόσον έχεις δώσει την πρώτη κάρτα, πρέπει να δώσεις την κόκκινη, εντάξει. Αυτό είναι όμως θέμα του διαιτητή που κάνει λάθος. Δεν είναι κανονισμός. Δηλαδή σου λέει ο παίκτης που είναι κάτω, όταν αποβληθεί ο αντίπαλος, ή γίνεται καλά και σηκώνεται μέσα στο γήπεδο, δεν βγαίνει από το γήπεδο. Αυτό μα θέλει να πει. Δεν, και στο τέλος είπε ότι. Στο τέλος είπε. Δεν φταίει. Και λέει στο τέλος. Δεν φταίει αυτό που ισοφαριστήκαμε. Φταίει που δεν είμαστε καλοί. Δηλαδή ναι, πολύ ξεκάθαρος.
1: Γιατί βγήκε ο Ζήνη έξω, ρε, ξέρεις.
0: Γιατί τραυματίστηκε.
1: Όχι.
0: Γιατί βγήκε έξω.
1: Όχι. Γιατί βγήκε να αλλάξει τη φανέλα.
0: Ναι, μα να αλλάξει φανέλα. Στο παιχνίδι δεν συνεχίζεται όμως. Αλλάζει φανέλα και μπαίνει.
1: Εκεί φταίει η ΑΕΚ. Έπρεπε να του πάει τη φανέλα μέσα.
0: Σόπα, μορτάξει. Δεν φταίει κανείς. Δεν φταίει κανείς. Απλά σου λέω ότι εφόσον λέει ο κανονισμός ότι η φανέλα πρέπει να μπει στο γήπεδο, να τη φορέσει ο παίχτης και να συνεχίσει το παιχνίδι. Δεν γινόταν και τίποτα τώρα. Σιγά το πράγμα τώρα. Απλά σιγά τα ΟΑ. Δεν είναι τίποτα. Δεν είπε ότι, ότι δεν ήταν πέναλτι του κοϊτά. Κόκκινη του κοϊτά. Γιατί μια φάση μετά καπάκι κάνει ένα στο ρότα τη φανέλα και δεν του δίνει κίτρινη κάρτα.
1: Δεν ξέρω αν το. Δεν το είδα και δεν έχω.
0: Εντάξει, αλλά δεν είπε ο Νίκολιτς. Μου έχει πει κατά καιρούς άλλα, αλλά δεν είπε ότι φταίει η διευθυνσία για το πράγμα αυτό. Που η ΑΕΚ έφερε σοπαλία. Ίσα είπε, παιδιά.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε έτσι, γιατί άκουγα σήμερα μια συμφωνία που και εγώ πρόσεξε. Και εγώ σαν Ολυμπιακός με ενοχλεί αυτό. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τώρα γιατί να μην δώσουν στην ΑΕΚ εισιτήρια να πάει στη Λεωφόρο. Αυτό το θεωρώ, ας πούμε, αλλά να σου πω και κάτι. Αυτή τη συμφωνία έχει κάνει. Δηλαδή σκέψου.
0: Ο Νίκολιτς είπε όμως. Λέει αυτό που έγινε με την ΑΕΚ, ελπίζω να γίνει και με τις άλλες ομάδες. Γιατί άμα δώσει στήρια.
1: Ο Παναθηναϊκός το έχει πει. Ότι η μοναδική θα πάει στη Λεωφόρο θα είναι μόνο του Παναθηναϊκού.
0: Δεν είναι σωστό όμως, δεν είναι δίκαιο.
1: Που για μένα και αυτό είναι λάθος. Αν πάνε του Παναθηναϊκού. Από την άλλη μεριά, όχι εγώ που δεν είμαι Παναθηναϊκός, θα τα πει ένα Ολυμπιακό στην άλλη μεριά. Έχει και κάποιο δίκιο ο Παναθηναϊκός. Και άκου ποιο είναι το δίκιο. Πες ότι γινόταν στο Καραϊσκάκι, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Ή γινόταν στα Φιλαδέλφια. Εγώ δεν θα ήθελα να έρθουν οι φίλοι της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ρε παιδί μου, όμως
1: το
0: ναι, ρε φίλε, όμως το δίκιο είναι όταν λες δεν θέλω οπαδούς φιλοξενούμενης ομάδας να μην δέχεις ούτε της Καλαμάτας, ούτε του Πανατολικού, ούτε του Όφη.
1: Κανενός.
0: Γιατί άμα δεχθείς μια ομάδα, πάνε να πει κάτι δεν πάει καλά.
1: Σωστό.
0: Αυτό λέω εγώ. Ναι, κανένα.
1: Να πω και κάτι. Ας τους μικρούς, να τους βγάλουμε έξω τους μικρούς Καλαμάτα Πανετολικό, να το βάλουμε για τους μεγάλους.
0: Δικαίωμά της και φυσικά να μην δεχθεί κόσμο. Εντάξει, οκ, okay, δικαίωμά της και φυσικά να μην δεχθεί κόσμο. Αλλά να μην δεχθεί όλων των οπαδών.
1: Να το τηρήσει και
0: έτσι.
1: Για τους άλλους.
0: Αυτό είπε ο Νίκολιτς.
1: Εγώ πιστεύω Ολυμπιακό πάω και θα το τηρήσει 100%, είμαι σίγουρος. Τη μοναδική αμφιβολία που έχω είναι, δεν ξέρω σε περίπτωση και φυσικά Παναθηναϊκού. Εάν το τηρήσει, το θεωρώ δύσκολο. Δεν ξέρω αν θα το κάνει. Μπορεί να το κάνει και στον Παναθηναϊκό και να μπορεί τεθειμένο. Δεν θέλω να. Πριν εδώ.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Δεν μάθαω Ματζουράνα.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα το δούμε. Πάντως ξεκίνησε χωρίς οπαδούς μια ομάδα. Άρα πρέπει να στηριχθεί.
1: Αυτό. Πρέπει να στηριχθεί σε όλους και να ισχύουν οι κανόνες. Σκέψου να γινόταν τώρα αυτό το πέναλτι με το χέρι. Συζητάω εγώ και σκέφτομαι. Ή να γινόταν ανάποδα. Δηλαδή να υπήρχε.
0: Εγώ, ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε, όμως τους διαιτητές όταν έχουν το VAR. Ο διαιτητής δεν το είδε. Οκ, okay, εντάξει, μέσα στο παιχνίδι δεν το είδε. Αφού έχει το VAR, ρε φίλε, δεν μπορεί να μου δώσει αυτό το πέναλτι.
1: Ποιος ήταν VAR σε αυτόν τον Ολυμπιακό?
0: Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Ο Κατσικογιάννης, νομίζω ο Κατσικογιάννης.
1: Ο Κατσικοκλέφτης, ναι. Ο Κατσικογιάννης,
0: λοιπόν,
1: ποιος είναι?
0: Λοιπόν, εάν
1: αυτό. Είναι αυτός που μας έπαιξε με την Κηφισιά. Είναι αυτός που μας έπαιξε με την Κηφισιά. Αν είναι ο Κατσικογιάννης, αν είναι.
0: Αν δεν ξέρω, δεν θυμάμαι κιόλας.
1: Ναι. Αλλά αν είναι αυτός, είναι αυτός που μας έπαιξε με την Κηφισιά στο Καραϊσκάκι στο 1-1, που έχει βγει ο τερματοφύλακας. Ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς έχει κόψει το κεφάλι του Μπιακόν, δεν δίνει πέναλτι, έπεσε κάθε 5 λεπτά, δεν του δώσει μια κίτρινη, τελείωσε το παιχνίδι χωρίς κίτρινη, καμία, εάν θυμάσαι, και το πέναλτι δεν και έχει γίνει. Το ίδιο πέναλτι έγινε τώρα το έδωσε με την ΑΕΚ, το έδωσε, που ήταν νομίζω, ή με τον Παναθηναϊκό, με ποιον ήταν, που βγήκε ο τερματοφύλακας και χτύπησε το κεφάλι του άλλου και έδωσε πέναλτι. Τώρα στην Ευρώπη. Τώρα, okay.
0: Η ΑΕΚ δεν πήρε πέναλτι στην Ευρώπη.
1: Με ποια ομάδα, δεν θυμάμαι με μια ομάδα που έγινε, σου λέω, με μια ομάδα.
0: Τέλο πάντων, ωραία, αυτές κάποιες φάσεις μπορεί να αναμφιλτούμε σε αλαφία του Ολυμπιακού, για να καταλήξουμε. Ήταν καθαρό πέναλτι και απορώ γιατί ο Βαρίστας δεν το είδε, ρε φίλε.
1: Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι, ρε φίλε. Ο Βαρίστας δεν το είδε.
0: Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός με σήμερα έφερνε ένα-ένα, θα ήταν.
1: Ο Κουτσάφης που έχει όλα.
0: Εντάξει, αυτό, άστο αυτό, ρε φίλε. Μην ασχολείσαι με αυτούς τώρα, ρε φίλε. Μην ασχολείσαι με αυτούς. Αυτοί είναι από τα κανάλια που έχουν οι προέδροι. Τι να πούνε τώρα. Μπορεί να πούνε κάτι διαφορετικό. Θα σου κάνουν το άσπρο μαύρο τώρα. Μην τρελαθούμε. Εσύ τι βλέπεις. Εγώ τι βλέπω. Εγώ ότι είναι πέναλτι. Και ο Βαρίστας έκανε λάθος. Έπρεπε να το φωνάξει. Τώρα τι λέει ο Κουτσάφης και ο κάθε Κουτσάφης. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν έχω μάτια να δω.
1: Πάντως θέλω να πω και κάποια πράγματα για τον Ολυμπιακό που είδα εγώ σήμερα. Είναι η δεύτερη φορά που βλέπω. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος, πολύ ικανοποιημένος, το λέω σοβαρά, γιατί για την μπάλα που έχει αρχίσει και αλλάζει ο Ολυμπιακός, έχει αλλάξει. Πρώτα απ' όλα το αριστερό μπακ έδειξε πολλά πράγματα σήμερα στον Ολυμπιακό.
0: Ήταν καλός Σφαλιακάς και δεν ξέρω γιατί βγήκε αλλαγή, μήπως είχε κανένα θέμα κούρασης, γιατί βγήκε και αλλαγή.
1: Σφαλιακάς.
0: Ναι.
1: Ο Σαλιάκας είναι δεξί μπακ.
0: Ναι, τον έκανε αλλαγή το Σαλιάκα που ήταν πολύ καλός.
1: Όχι, χτύπησε στο κεφάλι.
0: Α, εντάξει. Άρα χτύπησε από χτύπημα. Εντάξει.
1: Χτύπησε στο κεφάλι.
0: Πάντως ο Μαντιλίμπαρ φέτος δείχνει ότι. Εντάξει, τα παιχνίδια τα διαβάζει καλύτερα ο Πέρης. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μήχρονο ήταν πάλι πολύ καλύτερος.
1: Ο Ολυμπιακός, ρε φίλε, βάλε την μπάλα κάτω, ρε φίλε.
0: Ναι, στο δεύτερο μήχρονο πιο καλό στο δεύτερο μήχρονο.
1: Θα το χρεώσω κάτι το Μεντιλίμπαρ σήμερα. Δηλαδή, θα σου πω, μα. Αφού είναι με τη λίμπα, δεν μπορεί ο Τσικινιός.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Πάλι το άλλαξε όμως.
1: Δηλαδή, τι άλλο δεν καταλαβαίνει.
0: Το άλλαξε όμως, το άλλαξε. Το άλλαξε όμως στο δεύτερο ημίχρονο. Τον άφησε 90 λεπτά.
1: Τον πήγε στο 8 στο δεύτερο ημίχρονο, μπράβο. Και είδε ότι ο Ολυμπιακός έβγαλε 5 βάσεις.
0: Αυτό λέω.
1: Δεν μπορεί το παιδί.
0: Το άλλαξε. Ενώ πέρυσι το άλλαξε. Τον άφησε εκεί. Τώρα το άλλαξε, γιατί έχει και επιλογές.
1: Φέτος έτσι και το πάει έτσι, γιατί έχει και 10 παίκτες από πίσω.
0: Έχει επιλογές, ναι, έχει επιλογές.
1: Βέβαια, τώρα μην τρελαθεί, Γκουστάβο Σα, έχει Ζώτα Σίλβα, έχει Φορτούνι που δεν τον έβαλε καθόλου.
0: Η κόκκινη κάρτα, ρε. Η κόκκινη, ρε.
1: Α, ήταν η κόκκινη.
0: Η κόκκινη κάρτα, Φορτούνι, ναι, γι' αυτό δεν έπαιξε.
1: Ναι, το ξέχασα, ρε. Όχι, η κόκκινη, τι δουλειά έχει. Η κόκκινη ήταν με την Αιμέγκερ, τι δουλειά έχει.
0: Ναι, ρε, φίλε, σωστό.
1: Τι λες εσύ τώρα.
0: Ναι, μπερδέθηκα κι εγώ, μπερδέθηκα.
1: Με την Αιμέγκερ, τι λες τώρα.
0: Όχι, δεν ήταν με την Αϊμέγκερ, ήταν προχτές με το.
1: Με την Αϊμέγκερ δεν άφησε την ομάδα και χάσαμε την παράταση 2-1.
0: Δεν έφαγε με τον άνθρωπο με την κόκκινη κάρτα. Όχι.
1: Όχι, ρε φίλε. Μια κόκκινη, εγώ είχα την Αϊμέγκερ.
0: Εντάξει, το σύστημά του πήγε έτσι. Εντάξει, ναι, και ο Φορτούνης τώρα.
1: Θα παίξει, ρε
0: Φορτούνης. Θα παίξει, δεν απέξω τα παιχνίδια. Εντάξει, θα παίξει κάποια παιχνίδια.
1: Θέλει να βγάλει τη λίστα, θέλει να τους βάλει μέσα 7-8 παίκτες να τους δει.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα την Τρίτη, την Τετάρτη θα βγάλει τη λίστα.
0: Βέβαια.
1: Και είναι υποχρεωμένος, αν θα βγάλει τη λίστα, είναι υποχρεωμένος να ξέρει αν μπορούν να παίξουν δηλαδή στην Ευρωβουλία.
0: Το μόνο λάθος, δεν ξέρω τώρα αν ο Μιντιλίμπαρ, γιατί και ο Μιντιλίμπαρ έχει γνώμη, είναι αυτό που ακούστηκε για δανεικό στο Σιπιόνι.
1: Δεν νομίζω να φύγει ο Σιπιόνι.
0: Για να βγει η λίστα, γι' αυτό σου λέω. Θα είναι μεγάλο λάθος για μένα.
1: Όχι, δεν θα.
0: Έτσι ακούστηκε.
1: Ναι, είχε ακουστεί, αλλά από την εμφάνιση που έκανε και με αυτή την εμφάνιση που έκανε και σήμερα δεν ήταν πολύ καλός ο Σιπιόνι. Να σου πω κάτι, φίλε, με έχει προβληματίσει πολύ ο ΕΣΕ. Σου μιλάω ειλικρινά. Τον ΕΣΕ δεν ξέρω τι διάλογο, τον βλέπω είναι τελείως εκτός παιχνιδιού. Μπορεί να έχει κούραση, δεν ξέρω τι έχει. Είμαι πολύ προβληματισμένος με τον ΕΣΕ. Πολύ προβληματισμένος. Εντάξει, είναι ο ΕΣΕ.
0: Εντάξει, παιδιά, αλλά εντάξει, κάποιοι παίχτες τραβάνε και το εντεφορμάρισμά τους, παιδιά. Πρέπει να το βάλουμε όλα στο μυαλό μας.
1: Μπορεί να είναι και εντεφορμάρισμά.
0: Όπως και ο Ολκαμπή. Δεν ξέχασε να βάλει.
1: Μ' άρεσε ο Ρόκα.
0: Ο Ολκαμπή δεν ξέχασε να βάζει γκολ. Απλά τώρα δεν του μπαίνει μπάλα, ρε παιδί
1: μου. Δεν τον θέλει, ρε. Κάνει αυτή την κεφαλιά. Και η μπάλα πάει στο δοκάρι, κάτι να σκάσει μέσα κάτω και αν δηλαδή να θέλει και η μπάλα.
0: Αυτό λέω, είναι η εποχή που δεν μπορεί να βάλει γκολ, παιδί μου, θα ξεμπουκώσει.
1: Πάει ο Ρούκα και του πλασάει και ο άλλος με το είχε μακρύ τον νύχι, ο Παπαδόπουλος, με τον νύχι την έβγαλε.
0: Και εγώ έλεγα πριν με ένα φίλο που ακούει πολλά ο Ελκαμπίκη, για μένα άδικο από τους φίλους του Ολυμπιακού.
1: Πολύ άδικο, εντάξει, λοιπόν, δεν νομίζω οι καλοί Ολυμπιακοί.
0: Λέω τώρα,
1: λέω
0: για κάποιους, παιδί μου. Λέω, ο Μεξικάνος έχασε και αυτό σε ένα γκολ που δεν χάνεται. Για την κλάση του. Φαντάζομαι να το έχει χάσει ο Ελκαμπί αυτό.
1: Εντάξει, είναι το πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι, λέω, δεν χάνεται. Φαντάσου να το χάσει ο Λεκαμπή.
1: Είναι το πρώτο παιχνίδι όμως.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το πρώτο παιχνίδι σε κοινή αιστεία δεν το χάνει. Λέω φαντάσου. Λέω, ναι, οκ, okay, συμφωνώ, αλλά φαντάσου το πράγμα να το χάνει ο Λεκαμπή.
1: Δεν το χάσε. Το πλασάρισε. Η μπάλα πήγε στο δοκάρι. Αυτό μπορεί να γίνει.
0: Ναι, φαντάσου να το έκανε αυτό ο Λεκαμπή. Τι θα λέγανε πάλι.
1: Μα το έκανε ο Κακομοίρης έτσι στην κεφαλιά να πούμε και πήγε μπάλα στο δοκάρι, φίλε. Δεν τον θέλει, φίλε.
0: Αυτό
1: δεν τον κάνει για Ολυμπιακό.
0: Ή να σε θέλει και μπάλα.
1: Και έκανε, να σου πω κάτι, φεύγει εκεί μόνος του. Από το άγχος, το βλέπεις στη μούρη του ότι έχει άγχος το παιδί να κάνει τον γκολ. Οι σέντερ φορτρεύονται με γκολ, φίλε. Και άμα βγει το πρώτο και το δεύτερο, μετά ό,τι και να κάνει, θα σου πιάσει. Δεν το ξέρεις. Ήρθε και έχει καμιά φορά, είναι πόρνη. Η μπάλα είναι πόρνη. Άμα δεν θέλει να σου κάνει το χατί, δεν
0: ναι, εντάξει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το μόνο σίγουρο. Ναι, και ο Λεκαμπή τραβάει τώρα αντεφορμάρισμα, ρε παιδί μου. Εντάξει, το παιδί γύρισε από το κύπελο Αφρικής που τα έπαιξε και δεν έχει γυρίσει όπως το Λεκαμπή που ξέραμε. Αλλά δεν πάει να πει ότι ξέχασε να βάζει γκολ.
1: Δεν τον πάει. Αλλά
0: γι' αυτό λέω ότι είναι άδικη η κριτική αυτή στον Ολυμπιακό.
1: Ρε Βασίλη, δεν σου είπα ότι ο Ολυμπιακός θα βγει πρώτο σκόρ του Ολυμπιακού, δεν το είπα.
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι τη θέση θα την πάρει όταν παίζει με έναν. Θα την πάρει ο Μεξικάνος.
1: Θα πάρει ο Μεξικάνος. Και άκου τι θα σου πει ο Γιώργος, γιατί κάτι είδα εγώ σήμερα. Κάτι είδα εγώ σήμερα και μου πήγε το μυαλό εκεί. Κοίτα, μην δει τον Ολυμπιακό να παίζει 3-5-2.
0: Α, εντάξει, γιατί.
1: Άκου τι σου λέει ο Γιώργος.
0: Γιατί σου λέω ότι αν.
1: Γιατί η αλλαγή του Σάλιακα βάζοντας δεξιά τον Ισμαϊλόβιτς. Το Ισμαϊλόβιτς δεν έβαλε δεξιά και πήγε καλά. Χωρίς να βάλει το Ρέτζο δεξιά, μπορεί ο Ολυμπιακός να παίξει και με 3 στόπερ πίσω. Καταλάβες, αυτό μου δείξε
0: λέω,
1: ένα. Και
0: μετά φούρνο.
1: Δηλαδή τον μπακ που πήρε τον Πίτερσον, ο οποίος είναι επιθετικός. Και πάει να πάρει κι άλλον έναν. Άκου το λέω εγώ. Δύο μπακ θα πάρει. Τα έλεγα στο φίλο μου το Χάρη, τα έλεγα και στο Βασίλη. Του λέω θα πάρει δύο και μου λέει: του λέω θα φύγει ο Ροντινέη. Μου λέει όχι. Και του το έλεγα προχτές και τώρα βγαίνει σήμερα ότι ο Ροντινέη φεύγει.
0: Έκλεισε.
1: Θα φύγει ο Ροντινέη. Γιατί ο Ροντινέη δεν θα παίξει εξτρέμ. Εξτρέμ δεν μπορεί να παίξει ο Ροντινέη.
0: Όχι, εγώ λέω ότι αν ο Μεντιλίβρα αποφασίσει να παίξει με δύο, ναι. Αν αποφασίσει να παίζει με ένα επιθετικό, θεωρώ ότι ο Μεξικάνος για κάποιο καιρό θα την πάρει τη θέση του βασικού.
1: Κοιτάξτε,
0: δεν είναι κακό για τον Λεκαμπή να κάτσει λίγο.
1: Για να την πάρει τη θέση του βασικού ο Μεξικάνος, εγώ αυτή είναι η γνώμη μου, μπορεί να κάνω λάθος και να έχεις δίκιο εσύ, θα πρέπει ο Μεξικάνος να μπει 4-5 παιχνίδια μέσα.
0: Ναι, μαζί σου.
1: Να μου κάνει 3 γκολ. Να μου κάνει 3 γκολ και τότε να του πει το LKB κάτσε έξω. Αλλά επειδή εγώ βλέπω ότι ο LKB με το ποδόσφαιρο που παίζει ο Ολυμπιακός τώρα, χωρίς να του βγάζει τα πνευμόνια με σέντρες, με ένα τερματοφύλακα πίσω που είμαι πολύ πολύ πολύ ικανοποιημένος από τον Ορτέγκα, πολύ ικανοποιημένος, ξέρεις η φάση που βγάζει το σούτ αυτό που βγάζει
0: το πρώτο πριν τον γκολ, ναι, την ευκαιρία
1: ναι,
0: πέρα,
1: δεν είναι σουτάρα, έτσι,
0: είναι καλή, είναι φοβερή
1: απόκριση, την κλάση του. Μεγάλη απόκριση, ρε φίλε. Δεν είναι
0: ναι, καμία, βέβαια, πολύ. Πήγε γκολ, πήγαινε μπάλα, ρε φίλε. Τι μεγάλη απόκριση.
1: Ναι, μπράβο. Είναι μεγάλη απόκριση. Εκεί που χρειάστηκε λοιπόν η ομάδα αποκτά εμπιστοσύνη. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορεί να τα αλλάξει. Πάντως αυτό που ο LKB μπαίνοντας στο κουτί, βάζοντας την μπάλα κάτω Ολυμπιακός και με αυτούς που θα έρθουν, γιατί θα έρθουν κι άλλα, βλέποντας το Τζίκι, εγώ θα τον λέω Τζίκι, τον Τζικιτσιάν θα τον λέω Τζίκι. Βλέποντας τον Τζίκι λοιπόν αριστερά, μ' άρεσε πολύ το αριστερό μπακ του Ολυμπιακού, μ' άρεσε ο Ρόκα. Γιατί βλέπω ότι παιχνίδι με παιχνίδι γίνεται πολύ πολύ και ο επιδραστικός και καλύτερος. Πάρα πολύ καλύτερος, χωρίς πολλές φανφάρες. Θα συμφωνήσω για τον Μάρτης. Ο Μάρτης είναι φιλαράκι, μιλάμε για... μας έσπασε τα νεύρα την ώρα που μπήκε.
0: Αυτός είναι κλείσει την Κράσνονταρ. Τελικά δεν πήγε.
1: Δεν έχει κλείσει ακόμα.
0: Έτσι λέγανε ότι ήταν με τον άμιση πόδι λένε.
1: Άμα πάει ο Ολυμπιακός θα πάρει δύο εξτρέμ. Να σου πω κάτι. Μπορεί να μην πάει και πάλι να πάρει ο Ολυμπιακός για εξτρέμ. Άκου τι σου λέει ο Γιώργος. Εγώ θυμάσαι τι σου είχα πει για τον Πουέρτα. Ότι στο είπα στην εκπομπή σου, είσαι ο πρώτος που τ' άκουσα και την άλλη μέρα γράφαν όλα τα site. Ο Ολυμπιακός δίνει την εγγύηση 16 εκατομμύρια. Το θυμάσαι που στο είχα πει ένα
0: βράδυ. Ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Σου λέω. Το θυμάσαι. Όπως είπα και κάτι, να σου πω κάτι. Υπάρχει ένα θέμα ρε, με τον Πουέρτα. Άκου τι σου πω. Εκτός του δεν έχει κάνει προσφορά η Σεβίλη, ας σας το πω γιατί έτσι αλλιώς τελειώνει σε δύο μέρες και δεν με διαφέρει. Στην Σεβίλη, στην Μπενφίκα, συγγνώμη, προπονητής είναι ο Σίλβα. Η Μπενφίκα έχει ένα χαφάρ, ένα box to box, το Ρίος.
0: Μόνο αυτός λένε ότι μπορεί να φύγει όμως λένε. Άμα υπάρχει πρόταση για αυτό, ναι, θα πάει.
1: Λοιπόν ο Σίλβα, εγώ διάβασα σε ένα ισπανικό site, σου έχω πει διαβάζω και ισπανικά, και του είπε ο Σίλβα. Για να πάρω τον Μπουέρτα, για να μου φέρει τον Μπουέρτα, θα πρέπει να φύγει ο Ρίος. Γιατί αν δεν είναι ο Ρίος, εγώ πού θα τον εβάλω. Με το σύστημα που παίζει ο Σίλουα. Οι άλλοι, το Ρίος θα ζητάνε 50-60 εκατομμύρια, ξέρω εγώ πόσα ζητάνε. Ζητάνε πολλά λεφτά. Καταλάβες. Ζητάνε μεγάλο νούμερο. Δεν έχει βρεθεί άλλο.
0: Όχι, ακόμα δεν έχει. Ακόμα δεν έχει. Ακούγονται κάποιες ομάδες, αλλά δεν φτάνουν στα 50-60 εκατομμύρια. Φτάνουν πολύ πιο λίγα. Τώρα δεν ξέρω αν τα βρουν με την Μπενφίκα. Μόνο έτσι θα πάει ο παίκτης. Ναι, αυτό το άκουσα και εγώ, το διάβασα και εγώ. Μπράβο. Αλλά έχει παγώσει, έχει παγώσει και με τον Ολυμπιακό.
1: Να σου πω κάτι, και αν δεν θέλει να έρθει ο Πουέρτα, θα πάρει ο Ολυμπιακός, εγώ είμαι σίγουρος θα πάρει. Και να σου πω και κάτι, αν κάνει, αν δεχτεί, όχι αν δεχτεί, θα δεχτεί, θέλει και εμείς δηλαδή, γιατί του έχει πει ο άλλος και του το είπε και δημόσια, ότι το σεντρόσφαιρο τελείωσε, θα βάλει την μπάλα κάτω. Και όπου πάμε. Σε στηρίζουμε, σε πιστεύουμε, πάμε παρακάτω ή μπάλα κάτω. Και ναι, την έβαλε ο Ολυμπιακός σε δύο παιχνίδια, την έβαλε την μπάλα κάτω, φίλε Βασίλη. Άστο τώρα, κάναμε φάσεις, δεν πήκαν κόλλα, την έβαλε την μπάλα κάτω. Δεν πονέσαν τα μάτια μας.
0: Ναι, μετά από την Αιμέγεν, ο Ολυμπιακός είχε αλλάξει τελείως.
1: Βεβαίως. Και ακόμα έρχονται.
0: Ναι, ακόμα είναι νωρίς, νωρίς ακόμα.
1: Θα του βγουν τα παιχνίδια, δεν έχουν βρει ακόμα τα πατήματά τους, τους αυτοματισμούς, σαν αυτά, τους δούλευε την προπόνηση, τα παιχνίδια.
0: Ναι, ναι, ναι, όλα, ναι, ακόμα είναι νωρίς. Μιλάμε για 30 Αυγούστου, ρε φίλε, εντάξει, μιλάμε, μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Πολύ νωρίς, πολύ νωρίς. Αλλά την έβαλε, πρόσεξε, την έβαλε κάτω. Την έβαλε κάτω. Θα μου πεις, ο Ολυμπιακός έκανε ένα γκολ με σέντρα. Από το Σαλιακά και έκανε και ένα δοκάρι πάλι με σέντρα.
0: Εντάξει, ναι, παιδιά, θα γίνουν και σέντρες, εντάξει. Θα γίνουν και σέντρες.
1: Δεν είπαμε να καταργήσουμε τις σέντρες. Είπαμε να μην κάνουμε να παίζουμε μόνο με σέντρες.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: είπαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Είπαμε να... Βλέποντας λοιπόν αυτόν τον Ολυμπιακό, εγώ είμαι χαρούμενος, γιατί δεν περιμένω τώρα να δω τον Ολυμπιακό και μετά την προετοιμασία που θα κάνει τρεις ομάδες μετά την Εθνική.
0: Εγώ θα πω για τις ομάδες μας όταν πάει η πέμπτη έκτη αγωνιστική.
1: Ναι, κοίταξε.
0: Εκεί περίπου.
1: Αυτό είναι. Άμα παίρνει το αποτέλεσμα, δηλαδή η ΑΕΚ σήμερα για μένα ναι, αυτοκτόνησε και αυτοκτόνησε. Θα σου πω γιατί. Γιατί παρέμεινε στους πανηγυρισμούς της Πέμπτης.
0: Ναι, ναι, χασέ.
1: 100% είναι υπεύθυνο όλο το κλαμπ.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Δηλαδή δεν μπορώ, όσο και να μου λένε εμένα δεν ήξερε την Κηφισιά, τον Μπόμπο, τον
0: Νέα. Ναι, τώρα δεν ήξερε. Αυτά είναι δικαιολογίες. Ήταν κακοί. Νομίζαν ότι θα παίξουν ένα παιχνίδι εύκολο, είχαν μείνει στα Παναγιά Τετάρτη και την πληρώσαν. Έτσι είναι. Και ήταν και καλύτεροι και μπορούσε και στο τέλος της ημέρας, εγώ τα λέω όλα, και ας μου λένε διάφορα οι αγκτζίδες, ότι και η ισοπαλία που πήραμε καλή ήταν.
1: Ναι.
0: Έτσι πως ήταν το μάτς.
1: Καλή ήταν, καλή ήταν. Γιατί οι άλλοι είχαν κλασικά.
0: Ευκαιρίες και δοκάρια. Εντάξει, ναι, κάτσε. Ναι.
1: Εντάξει, το ένα δοκάρι ήταν μισό. Ωραία. Το ένα ήταν δοκάρι.
0: Εντάξει, φίλε, είχαν ευκαιρία. 17 τελικές η Κηφισιά, 9 η ΑΕΚ, φίλε, κάτσετε. Μια ομάδα που πριν τις μέρες πέρασε τη Champions League. Άρα καλό είναι η ισοπαλία με την εμφάνιση που κάναμε στο τέλος της ημέρας.
1: Ναι, ναι, εντάξει, ναι, θα καλυφθούν αυτά.
0: Αλλά θέλει όμως ησυχία, θέλει ηρεμία, υπομονή, δεν χρειάζεται να αθεματίζουμε και να τους βγάλουμε όλους άχρηστους.
1: Ρε φίλε.
0: Τετάρτη ήταν όλοι θεοί.
1: Βασίλη, είσαι ο μοναδικός ΑΕΚΖΙΣ, δημοσιογράφος, και αυτό το λέω πολύ σοβαρά και υπεύθυνα. Όταν σου πρωτοάκουσα με τον Χάτζημαν και την καλησπέρα μου και στον Χάτζημαν και στον Μπέλο. Και στο Σραντάκι, όταν σε πρωτοάκουσα, την πρώτη μέρα που σε άκουσα, όλα θα βγω και θα γίνουμε εκεί, θα μας γράψουν οι εφημερίδες μας. Ναι. Σου μιλάω ειλικρινά, Μπίλι, ήταν Κυριακή πρωί. Ναι. Δεν σου κάνω πλάκα.
0: Ναι.
1: Σε άκουσα μετά σε άλλες εκπομπές, και έξερα αντιλαμβανόμουν ότι λες μπάλα. Λοιπόν, ρε φίλε, συγγνώμη που θα το πω, υπάρχει δημοσιογράφος στην ΑΕΚ σήμερα που έδωσε το σύνθημα «Βαράτε το μάνταλο». Ρε βγήκες, ρε κακομύρι. Βγήκε στην τηλεόραση που σου έχει παγιώσει η Κηφισιά και γυρίζεις και λες στον αέρα ότι φταίει ο Μάνταλος για το φάουλ.
0: Να έχουμε ένα θύμα, ρε φίλε.
1: Αυτός είναι δημοσιογράφος της ΑΕΚ.
0: Ναι, και είναι δημοσιογράφος της ΑΕΚ. Εντάξει, οκ. Και άμα είναι δημοσιογράφος της ΑΕΚ, τι πάει να πει. Να έχουμε ένα εύκολο θύμα. Να ρίξουμε στο εύκολο θύμα την γκέλα μας. Τα χάλια μας. Δηλαδή να τα ρίξουμε στο Μάνταλο. Λες και παίζει ο Μάνταλος 90 λεπτά.
1: Ντροπή. Αυτό λέω.
0: Τέλος πάντων.
1: Ντροπή.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Τα λέμε.
0: Και εγώ, Γιωγάρα μου, να σου πω, Αγγλία δεν είσαι τώρα.
1: Ναι.
0: Σου έχω στείλει κάτι φάρμακα καινούργια. Σου έχω στείλει κάτι καινούργια φάρμακα, τα παραλάβεις. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ είναι αυτά.
1: Πήρε τηλέφωνο ο γιατρός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μου είπε, επειδή είναι μια ελβετική εταιρεία στο Μονακό, πήγαινε μου να πάρει τα φάρμακα που έχει πάρει ο.
0: Για σένα. Θα τα πίνεις όμως πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ε.
1: Είναι αυτά που πίνεις εσύ.
0: Δεν θα πίνεις πρωί, βράδυ, πρωί και μεσημέρι θα πίνεις. Και μεσημέρι.
1: Εγώ τα πίνω. Όχι, κάθε δύο ώρες πίνω.
0: Γι' αυτό είσαι έτσι. Κατάλαβα. Άντε, καλημέρα. Έλα, λέει. Έλα, σχόλασα, λέγε.
1: Είναι αλήθεια ότι πήγες με τις κόρες σε ένα μαγαζί και είπαν οι κόρες να καθίσουν σε άλλο τραπέζι. Είναι αλήθεια.
0: Σε άλλο τραπέζι, ρε.
1: Τα κορίτσια λέει, μαμά, δεν θέλουμε να κάτσουμε μαζί σου. Θα πάνε να κάτσουμε μαζί.
0: Όχι, μας φέρνανε δύο τραπέζια γιατί οι κόρες παραγγείλανε. Και μας φέρνανε δύο τραπέζια. Γιατί εγώ πήγα καφέ και τα κορίτσια παραγγείλανε. Ήταν μια νησιά μαζί και παραγγείλανε το μαγαζί ολόκληρο. Σε ένα εμπορικό κέντρο που είχαν πάει και εγώ κάθισα, μου φέρνανε άλλο τραπέζι. Μου λένε, δεν χωράτε, μου λένε τα κορίτσια να φάνε. Και κάτσε σε τραπέζι άλλο.
1: Βασιλάρα μου, εγώ θα πω την καλησπέρα μου σε όλους.
0: Να σε καλά, φίλε.
1: Και στον κύριο Θανάση και στην κυρία Αναστασία που τους αγαπώ και τους δύο. Και οι δύο έχουν τα δίκια τους. Και οι δύο. Και εντάξει, διαφωνία μεταξύ Ολυμπιακών.
0: Υπάρχει μάθο. Καλό είναι.
1: Διαφωνία μεταξύ πρωταθλητών. Ξέρουμε να τη λύνουμε.
0: Προπερσινών. Λοιπόν. Προπερσινών.
1: Όχι,
0: περσινών.
1: Ευρωπαίων.
0: Α, εντάξει, εκεί ναι. Εκεί, εντάξει, εκεί.
1: Ευρωπαίων.
0: Το δέχομαι.
1: Λοιπόν, για να το τελειώσω, θέλω να πω κάτι για τον Δημήτρη. Που τον άκουσα τον Παναθηναϊκό, ο Δημήτρης, στο ξαναλέω, εγώ μια φορά στην εκπομπή σου τον είχα ακούσει, το την έπεσε ο άλλος με την αμαλιάδα εκεί, ο Τεμπέλο, Τεμπέλο, όπως λέγεται, ξέρεις τώρα, και βγήκα και το στήριξα, ο Δημήτρης ξέρει πολύ μπάλα. Παναθηναϊκός μεν, εγώ πολλές φορές μου έχει ανεβάσει την πίεση για κάποια πράγματα που λέει, αλλά μπάλα ξέρει. Τελεία.
0: Τα λέμε. Άντε, γεια.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, η ώρα πήγε 6 λεπτά μετά τις 2. Πάμε να κάνουμε φινάλε. Φεύγουμε. Θα τα πούμε πάλι το βράδυ σήμερα στις 9. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλό υπόλοιπο σε όλους. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.

94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.